close, so close. He never looks at me, but I hope to be close.

just touch. I want to touch and be touched with his body.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
5: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
5: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
5: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
5: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
5: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
5: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
15: Μεϊμάρις.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη γραμμή του 328-828, να δώσουμε και το τηλέφωνο. Την ανυπόμονη γραμμή του 328-828 που όλοι φανταζόμαστε ποιος είναι. Είναι η ώρα να πάει στο χωράφι, στις καλλιέργειες. Πρέπει πρώτα να μιλήσει στο γέλο, θα μιλήσει. Αλλά να πούμε και εμείς μια καλημέρα στον πρόδρομο τον Καπαδόκη. Τον Μάκη τον Καπαδόκη, τον πρόδρομο τον Καπαδόκη, συγγνώμη, όλο τα μπερδεύω. Το φοβερό παιδί. Τι γίνεται, δεν πας για τρέξιμο σήμερα λόγω κακοκαιρίας, έτσι. Άλλωστε η ομάδα πετάει, οπότε μάλλον δεν θα χρειαστείς του χρόνου πρόδρομε. Στον Μάικ Μιχάλη, ο αρκάς του δεν είναι σε μεγάλη φόρμα σήμερα, διότι ο Βαβακούλας τα έχει πει πολύ πριν αυτά που λέει ο αρκάς, θέλω να πω. Έχει έναν τύπο ο οποίος λέει «Μόλις τέλειωσε τον πέμπτο τόμο της τριλογίας μαθαίνω να μετρώ». Αυτό το έχει πει ο Βαβακούλας και το έχω ακούσει με τα αυτιά μου εκείνα τα χρόνια που λέει «Να φτιάξουμε μια τριμελής, έτσι κιόλας, να φτιάξουμε μια τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα για να το δούμε το θέμα, κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο». Μια τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα λοιπόν. Είναι και μια παροιμιώδης φράση που έχει μείνει στη ζωή μας και δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Προέρχεται από τον τεράστιο Βαμβακούλα. Τεράστιο σε επίπεδο σκέψης και λόγου. Καλημέρα Δημήτρη Καλαμαριά, δεν έπιασα την ερώτηση να είμαι ειλικρινής. Έχουμε ήδη καλημέρα στον Ανέστη. Έτσι κι αλλιώς τον Ανέστη το θυμόμαστε δύο φορές κάθε πρωί. Ένα με το Χριστός Ανέστη του πρόδρομου και ένα μετά ο οποίος ο ίδιος λέει. Να, ο Ανέστης. Καλημέρα στην Αντιγόνη, η Απτόητη, Απτόητη. Καλά, Αντιγόνη, μια χαρά. Χτες ησυχία είχαμε στη γειτονιά. Α, ο έτερος Καπαδόκης, ναι, λέει ο Δημήτρης Καλαμαριάς. Να βαφτιστώ εγώ, φίλοι είμαστε με τον πρόδρομο από παλιά. Φίλοι της γειτονιάς και της Κερκίδας. Βεβαίως, από το ετή τώρα, εσύ θα πτωηθείς, Αντιγόνη, με τις κιτρινόμαυρες καρδιές, τώρα που βγάζει χορτάρι, που λέει πως για τις που βγάζει γη χορτάρι. Τώρα πάει ο Τραμπ στην Κίνα, Αντιγόνη, και αν δεν το καταλάβαμε, ο Τραμπ πάει στην Κίνα με την ουρά στα σκέλια, έτσι. Ήταν ο μεγαλοφυής πόλεμος που άνοιξε κάτι επιλογή να οι άλλοι τη δουλειά τους την κάναν, τώρα ο Τραμπ πως θα ξελασπώσει. Οι άλλοι κάναν τη δουλειά, παίξαν εκεί τον τρομοκράτη της περιοχής. Τώρα εσύ Τραμπ πάνε εκεί να δεις τι θα δώσεις, τι θα πάρεις, γιατί σε λίγο θα ξεμείνουμε από πετρέλαιο και θα είναι γενικευμένη η κρίση, που είναι ήδη δηλαδή ακόμη πιο γενικευμένη. Τι θέλουν αυτοί, α, λίγη φορμόζα. Δεν τους δεις λίγη φορμόλη, λίγη φορμόζα, λίγη φορμόζα παραπάνω, διότι η φορμόζα είναι η γη των γεών, έτσι. Εκεί όλα τα τσιπάκια αυτά τα που ακούτε, σπάνιες γεύσεις και τέτοια, όλο 80% φορμόζα είναι. Ο μεγάλος καημός της Κίνας, ο μεγάλος καημός από τότε που μας την πήρανε πίσω με τον Τσάνγκ Καϊσέκ και όλους αυτούς τους προδότες της επανάστασης, έτσι. Τώρα ήρθε ο καιρός, αυτοί θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Τα δικά μας να δούμε πότε θα πάρουν τα κίτρινο μαύρα, Αντιγόνη. Κυκλοφορείς και μπλουζάκι ένα φεγγάρι.

0: Στέλνε να ξεχρεώσεις. Το έχει κιόλα στο μπλουζάκι. Αυτό το μπλουζάκι η Αντιγόνη πάντως ο δικός μας το πληρώνει. Έτσι, είναι λίγο σαν του Τσίπρα. Μην τάζεις στον Άγιο Κερί και στον Αριανό τίτλο. Πώς λέγανε οι παλιοί, μην τάζεις στον Άγιο Κερί και στο παιδί κουλούρι. Σε εμάς είναι μην τάζεις στον Άγιο Κερί και στον Αριανό τίτλο. Και ειδικά εκδίκηση ονείρων, έτσι. Κουβαλάμε αυτά τα όνειρα χρόνια. Τα πάμε. Λέει, άλλος τώρα θα πάρουν οι ίδιοι. Νάτος, αυτός είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Και μετά, this is the end, my friend. Σπάρουμε και τη γραμμή που όλοι ξέρω ότι παίζεται στη Έλαρε. Στα εύκολα, φραγή είναι σήμερα το τηλέφωνο στοίχημα. Παρών.
1: Άντε βρε.
0: Έλα βρε. Έλα, άρχισα να και βεζελεύω. Εκμεταλλεύομαι την ανοχή σου. Πάντως εσύ με συνέπεια. Παίρνεις μόλις πέσει το σήμα. Τι συμπαρουσιάζεται εσύ μας.
1: Εδώ αραιώνω με το ένα χέρι επειδή κρατά το κινητό για να σε μιλήσω εσένα.
0: Το χέρι, το καλό, τι έγινε με τα χέρια σου. Έχεις και πρόβλημα με το.
1: Χρησιμοποιώ σχεδόν μόνο το δεξί και με πονάει όλη δεξιά πλευρά. Τι να καταλαβαίνει.
0: Γι' αυτό λέω, ναι. Θυμάμαι ότι.
1: Από φόβο πιο πολύ. Δεν φαίνεται να πονάει, αλλά μέχρι καταλαβαίνει τώρα. Χαμηλά λίγο μόνο όταν είσαι ύψος του αφαλού περίπου τα ρουδάκινα, εκεί ναι. Βάζει το αριστερό. Τι να κάνω. Λοιπόν, Βασίλη.
0: Ο Ανέστης του απονέμουμε ναι. Το μετάλλιο, ένα από τα μετάλλια του καλύτερου ακροατή, ένα από τα μετάλλια.
1: Ναι.
0: Διότι ενώ σήμερα δεν ξέρω λέει την παγκόσμια μέρα, εγώ ξύπνησα μόνο για να ακούσω διότι έχουν αργία. Πάλι αργία έχουν στη Γερμανία ρε. Αυτά τα τεμπελαριά εκεί πέρα. Πάλι αργία, θυμάσαι πριν από λίγο καιρό κάτι είχα πάλι λέει ο Ανέστης αργία σήμερα και μας στείλαν
1: δουλεύουν
0: άλλα αδέρφια από τη Γερμανία και καλημέρα τους είχαν αργία εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι τι ήταν. Τώρα αργία όλη η Γερμανία, Ανέστη, δηλαδή Βούπερ, Καλαμούστα, Ντάμστα θα ακούσουμε, έλα.
1: Παρετήθηκε η Γελεστάθη, Τόμασος.
0: Η Γελεστάθη είναι η κόρη και του παλιού του υπουργού.
1: Του παλιού, επειδή επί Μητσοτάκη, του παλιού.
0: Ναι.
1: Που ήταν εκεί, ναι, ένα αναγνωστόπλος, Παναγιωτόπλος, όλοι του Κανερόπλου.
0: Σωστά του θυμάσαι. Εγώ θα σου πω ότι αυτός ερχόταν από πιο παλιά, από τον παππού Καραμαλή, τον θυμάμαι εγώ.
1: Ναι. Παρετήθηκε και τώρα αυτό τι σημαίνει, δεν ξέρω πώς πάει με Σαμπρά ή με άλλο κόμμα, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτοί δεν παρατούνται έτσι. Δεν είναι.
0: Τώρα, πού ήταν η Γελεστάθη, θα σου πω την αλήθεια.
1: Βουλευτή να ήταν της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βουλευτή να ήταν. Προφανώς λόγω ονόματος.
1: Ναι.
0: Και παρετήθηκε από βουλευτή, τι.
1: Όχι, νομίζω από την Νέα Δημοκρατία παρετήθηκε. Νομίζω, αυτό δεν θυμάμαι. Χθες το βράδυ λίγο το είδα. 5 λεπτά, κοίτα στο 5. Έβγαλε και μια μακρόσυρτη ανακοίνωση με πάρα πολλά υπονοούμενα από εδώ, από εκεί.
0: Ότι. Κάτσε τώρα, μη στεναχωρήσεις.
1: Δεν θυμάμαι να την ψάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μην τη μιλάω ανακριβώς, δεν θυμάμαι.
0: Ποιο?
1: Αλλά θυμάμαι ότι ήταν με πολλά υπονοούμενα. Για τον Κούλι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι γίνεται, καταλαβαίνεις. Πότε βλέπεις τις εκλογές εσύ?
0: Η εκτίμησή μου και θα τη ρισκάρω.
1: Εντάξει,
0: σιγά τώρα θα μου πεις λεφτά. Θα
1: εντάξει, τη γνώμη σου τι.
0: Ναι. Δεν θα φύγει το, δεν ξέρω, δεν είναι λογικό, αν και οι πιο έγκυροι, έγκυροι τώρα, ο καθένας κάνει μια εκτίμηση με βάση έτσι γενικότερη εμπειρία προεκλογή, πότε γίνονται οι εκλογές, για ποιους λόγους και όλα αυτά ας πούμε. Βλέπω μέσα στο 20, αυτό που τρέχουμε, εν πάση περιπτώσει το 26 πόσο είναι, γιατί δύο πράγματα σκέφτομαι. Το ένα είναι σίγουρο ότι θα γίνουν πρώτου καλοκαιριού λόγω της προεδρίας που αναλαμβάνουμε στην
1: Ευρώπη. Όχι πρώτου όχι, δηλαδή τι είναι σίγουρο
0: τώρα. Πρώτου άλλου καλοκαιριού τώρα.
1: Α, καλά, ναι, αυτό σίγουρα. Ναι.
0: Αυτό είναι το σίγουρο. Ναι, γιατί κανονικά ήταν για Οκτώβριο χρόνο. Δηλαδή η τετραετία δεν θα ολοκληρωθεί έστω και τυπικά.
1: Ναι,
0: άρα νομίζω ότι ένας χειμώνας ο οποίος προμηνύεται πολύ δύσκολος, ενώ ο επόμενος χειμώνας,
1: όπως κάθε
0: διότι
1: χειμώνας
0: όλο αυτό το πράγμα έτσι γίνει πως μετά από θέματα και τέτοια, κανείς δεν καταλαβαίνει, δεν είναι άιντε βάζω μια αντλία στο αυτοκίνητο. Εδώ η ιστορία αυτή πέλαμε μετά από θέματα.
1: Ναι.
0: Θα εξαντληθούν και όσο να εξαντληθούν και να ξαναγεμίσουν, δώσ' του κρίση. Δηλαδή θα πάρει σε μάκρος όλο αυτό το πράγμα. Άρα συμφέρει να μπει στο χειμώνα με όλο αυτό το, την αύξηση, την ενεργειακή αύξηση.
1: Ναι, για Οκτώβριο, κοίταξε, σου πω κάτι. Όταν αφού λέει θα ανακοινώσει κόμμα Τσίπρας και Καρυστιανού, όλοι τώρα θα ανακοινώσουν.
0: Σημαίνει ότι. Ναι, σημαίνει ότι
1: ενώ Τσίπρας.
0: Για πες, ναι.
1: Ενώ Τσίπρας διέδιδε ότι θα

0: ανακοινώσει το Σεπτέμβριο. Μάλλον η υποψηφιότητα θα πάει, όταν λέει όμως θα κάνει τώρα, γιατί το πιστεύει. Κατάλαβες.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Και η Καριστιανού βέβαια, ναι.
1: Η Καριστιανού η οποία χθες μεγαλούργησε, έτσι πέλα.
0: Για πες.
1: Κάτι αυτή η δήλωση για τα δυο τα κορίτσια, ας πούμε, ήταν καλά τώρα. Ξέρεις, πέρα από το πώς λέγανε οι παλιοί, εσύ το θυμάσαι που λέγανε σύντροφοι, πέρα από το σοσιαλισμό υπάρχει και ο άνθρωπος. Ηρωνευόμενοι, ναι, ας πούμε, την προσήλωση των κνητών στο κόμμα και στα πολιτικά, ας πούμε. Και ναι, κάνανε πλάκα οι υπόλοιποι πιο...
0: Οι αναρχικοί.
1: Οι αναρχικοί, μπράβο.
0: Και κατηγορούσανε τους κομμουνιστές τότε. Ότι απλά θέλουν να διαδεχτούν τους καπιταλιστές τα προνόμια. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατηγορούσαν την κομματική γραφειοκρατία. Εν μέρη είχαν δίκιο βέβαια.
1: Ναι,
0: εν μέρη... Και προέτασαν...
1: Όχι ως προς τη διαδοχή στα προνόμια,
0: ναι,
1: ως προς την κομματική γραφειοκρατία.
0: Γιατί δεν είχαν προνόμια οι άνθρωποι του κόμματος στη Σοβιετική Ένωση. Εγώ ξέρω ότι είχαν και ειδικά μαγαζιά που ψωνίζαν και τα λοιπά.
1: Καλά,
0: το υπόλοιπος κόσμος δεν μπορούσε να πιει ούτε μισό ποτήρι βότκα.
1: Καλά, βότκα μπορούσε, είναι το μόνο που μπορούσε. Καφέ πάντως σίγουρα δεν μπορούσαν. Στον καφέ σίγουρα δεν μπορούσαν.
0: Ενώ ας πούμε οι αναρχικοί, βέβαια να έχω τις τάσεις, προτάσανε την εργατική εξουσία, εργατικά συμβούλια,
1: έτσι,
0: να πάρουμε στα χέρια μας κάτι που δεν ήθελε το...
1: Τα εργατικά συμβούλια, σωστός.
0: Το ΚΚΕ ήθελε, ναι, να την πάρουμε την εξουσία, αλλά να είμαστε το κόμμα μόνο να κάνει ό,τι θέλει. Βασίλη,
1: έτσι, σωστός.
0: Ένα τελευταίο, και δεν μίλησε καθόλου.
1: Όχι, σήμερα δεν μίλησε. Σήμερα είσαι λιτός και σεμνός.
0: Θα σας προτείνω ένα τελευταίο, παιδιά. Είναι ένα βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου. Τον είχαμε ξαναφέρει για το
1: ναι,
0: κομμάτι
1: του Μεσολόγη.
0: 21 ρογμές γύρω από την επίσημη ιστορία της Επανάστασης. Όποιος νοιάζεται, ο άνθρωπος είναι και φιλορώσος. Πολλοί που μας ακούνε φιλορώσοι θα τον ευχαριστηθούν. Είναι σφόδρα
1: ο Αυγερινός, ποιο κόμμα θα πάρει που είναι φιλορώσος, το μάθες, ε?
0: Συναντήθηκε με την Καριστιανού, νομίζω.
1: Κοίταξε.
0: Είδα μια φωτογραφία που είχα συναντηθεί πριν ένα καφέ. Άλλοι λένε ότι είναι fake news, ψεύτικη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κοίταξε, Καριστιανού, με αυτά που λέει, κάνει για φιλορωσίδα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο φρίσκα, είναι λίγο έτσι που στους Ρώσους αυτό. Δηλαδή με την τακτική του ο Ρώσος ταιριάζει. Έτσι δεν είναι. Λίγο ηθικίστρια. Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία τα λες.
0: Μα ναι, ταιριάζει. Ναι. Αλλά αυτό βέβαια το Βελόπουλο τον ανησυχεί σφόδρα. Έτσι δεν είναι τυχαίο. Τελευταία δημοσκόπηση τον πήρε στο 5%. Έτσι.
1: Γιατί αντλούνε. Στα 5 πήγε η Κωνσταντοπούλου. Ο Βελόπουλος πιο ψηλά.
0: Βέβαια και εκείνη τη χτυπάει βέβαια.
1: Πιο πολύ χτυπάει.
0: Εγώ άκουγα τις Βασίλης τις προάλλες λίγο Βελόπουλο. Ακούς. Και άρχισε να λέει υπονοούμενα για κάποιους που κάνουν επάγγελμα τα Τέμπη. Κατάλαβες, τώρα αυτό εννοούσε ή την Κωνσταντοπούλου ή την Καριστιανού ή μάλλον όλους αυτούς.
1: Για την Κωνσταντοπούλου μπορώ να το δεχτώ, για την Καριστιανού με τίποτα. Εκτιμώ απλώς...
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εκτιμώ ότι μια μάνα... Θυμάσαι εκείνη τη μάνα, ρε, εσύ, και θυμούνται σίγουρα οι περισσότεροι, η οποία για να εξιχνιάσει τη δολοφονία του γιου...
0: Την κυρία Φωτιάδου, λες.
1: Τι είπες, δεν άκουσα.
0: Φωτιάδου νομίζω λέγονταν.
1: Α, είσαι, ξέρεις και το όνομα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Η οποία για να εξιχνιάσει τη δολοφονία του γιού της στον κόσμο των ναρκωτικών πήγε, έγινε πόρνη, ναρκωμανής, τι δεν
0: έγινε. Σαλονικιά.
1: Σαλονικιά ήτανε.
0: Νομίζω.
1: Εντάξει, δεν το θυμάμαι την καταγωγή της.
0: Ναι.
1: Αλλά το τι κάνει μια μάνα για... Για το χαμένο της παιδί.
0: Εννοείται.
1: Είναι τώρα μην δεν μπορώ να δεχτώ με τίποτα και λάθη να κάνει. Ακόμη και αν μια το. Είναι άλλο τώρα.
0: Ωραία, Βασίλη, δεν έκανε λάθη. Είναι η άποψή της. Από τι να, άλλο για αυτήν την ψηφίση.
1: Σωστό. Σιγά. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, τώρα λάθος. Λέει ο άλλος
1: που το πιστεύει. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Μα αν είναι η άποψή του, δεν είναι υποκριτής. Αυτό πιστεύει. Όπως του το ψηφίσει, δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ εννοούσα λάθη με την πολιτική ορολογία. Δηλαδή
0: ναι.
1: Να κάνει δηλώσεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.
0: Εντάξει. Αυτό μπορεί να είναι και καλό. Δεν είναι δηλαδή και πολιτική. Δεν έχει τίποτα. Αυτούς που λένε οι πολιτικοί να ακούμε μόνο αυτό που μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Και μετά 4 χρόνια να μας κάνουν. Τέλος πάντων. Εγώ δεν την ψηφίσω βέβαια. Δεν θα ψηφίσω καθόλου. Αλλά δεν με ενοχλεί που κατέβηκε. Γιατί βγαίνουν κάποιοι καθεστωτικοί. Στην αρχή λέγανε ότι κατεβαίνει... καλά, γιατί μόνο εσείς τα κατεβαίνετε. Δεν κατάλαβα. Ακόμα και να αποφελήθηκε, να πήρε δημοφιλία από τα Τέμπη. Εντάξει, τι, η Μπακογιάννη δεν είχε πάρει δημοφιλία από το Χάνδρο του άντρα της. Βασίλη.
1: Βεβαίως.
0: Είχε ένα
1: σωστός.
0: Βίντεο...
1: Σε βρίσκω σωστό.
0: Που την ημέρα της κηδείας του Μπακογιάννη, ένα βίντεο είχε, που η Μπακογιάννη Διέρη ανακοίνωσε θα κατέβει βουλευτή να στη θέση του ανδρός. Το θυμάσαι? Και την ημέρα της κηδείας του. Από τότε.
1: Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά με τη λογική αυτή, όταν την προσάπτουν στην Καριστιανού, όντως αν γυρίσουμε το ρολόι πίσω, θα φτάσουμε και στο περιστατικό που αναφέρεις.
0: Όποιος θέλει να κατέβει. Δεν είναι σιγά.
1: Έχεις δύο μηνύματα. Το ένα μου άρεσε. Θα σου πω, για σένα είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης GMTS που έχει χαβαλέσει. Ναι, ναι. Τι ώρα ξυπνάει αυτός και κελαϊδάει έτσι. Από τις 3 είναι ξύπνης.
0: Φίλε, Χάρη, 4-5 ώρα το πολύ με στο πόδι.
1: Το είδες, καλά το πιαστό ο άνθρωπος. Και έλα. Ο Δημήτρης Καλαμαριά λέει ότι η Γκελεστάθη παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα, ήταν τομεάρχης και βουλευτής, ήταν το 2023.
0: Α, δεν είναι τώρα βουλευτής?
1: Ήτανε βουλευτής το 2023, σου λέει.
0: Τέλος πάντων,
1: προφανώς,
0: ό,τι και να είναι, είναι κάτι, κάτι σημαίνει αυτό. Ναι. Τώρα μπορεί να ετοιμάζει η ομάδα Σαμαρά, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Αυτό είναι ένα στοίχημα που το έχω βάλει, ρε φίλε. Δηλαδή το έχω βάλει με πολιτικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θεωρεί ότι σίγουρα θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς. Κινούμενος από το μένος του εναντίον του Μητσοτάκη. Άκου τώρα στα γεράματα. Και αντί να είναι τρομερό πράγμα, έτσι. Δηλαδή τους είχε αντακώσει τους Μητσοτακέους δύο φορές ως τώρα στην ιστορία του Σαμαράς και πάλι τους μισεί κιόλας. Αντί να τους.
0: Δηλαδή, εν τω μεταξύ, ξέρεις, μιλάνε για αποστασία ποιοι. Που ο Μητσοτάκης, όταν ήταν στην Κέρκυρα που ήταν ο Κοκκός, δεν το λέμε το κανονικό του, για να ετοιμάσει την αποστασία, έτσι, ήταν ο πρώτος που έστειλε, δεν ξέρω ποιον, να ενημερώσει τον βασιλιά ότι προχώρα στη σύγκρουση με το γέρο, εμείς όποια νέα κατάσταση θα την ψηφίσουμε, θα τη στηρίξουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, διότι υπάρχει, δηλαδή, έχω ένα βιβλίο με καταγεγραμμένη την επικοινωνία τότε στην Κέρκυρα ο Κοκκός, όντως στο Μονρεπό, και υπήρχε μια πυκνή αλληλογραφία και με διάφορους, και μέσα σε αυτές υπάρχει, δηλαδή υπάρχει, είναι καταγεγραμμένες επιστολές επισήμως πλέον κατατεθειμένες.
0: Γνωρίζοντας ότι αυτό σημαίνει ενδεχομένως και χούντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εν γνώση του, γιατί καταλαβαίνεις, πήγαν τόσες πληροφορίες από το 56-57, όχι από... Κατάλαβες?
1: Ναι, από τότε, από τότε που συγκροτεί τον Ιδέα ο Παπαδόπουλος ουσιαστικά.
0: Όχι τον Ιδέα. Ο Ιδέα ήταν παλιότερος. Το νέο Ιδέα. Κατάλαβες?
1: Αυτό λέω από
0: τότε. Οι δεξιοί άνθρωποι τύπου, πώς το λένε, τύπου Χατζηβασιλείου, τι λένε? Ότι ο Ιδέα παλιός δεν είχε σχέση, αυτοί ήταν καινούργοι. Ας πούμε, δεν τους έλεγε το σύστημα. Γιατί το σύστημα ο Καραμαλής με τον Ιδέα του Γκίκα και τα λοιπά.
1: Αυτό λέω. Ακόμα
0: και βρακή. Κατάλαβες?
1: Γι' αυτό λέω για δεκαετία του 50. Α,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Η αφήγηση λέει ότι δεν ήξερε το καθεστώς Καραμαλή. Βέβαια, Βασίλη, ο στρατηγός Νικολόπουλος, έτσι, από το 56 είχε κάνει έρευνα και τους είχε βγάλει όλους. Και για τη Νέα Σμύρνη που μαζευόντουσαν και τι λέγανε. Το μόνο που δεν είχε αναφέρει ήταν τον Πατακό, ο οποίος μπήκε προς το τέλος. Θυμάσαι, με τα τάγκη, τα σημαντικό που ήρθε στο τέλος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλους άλλους τους είχε αναφέρει και είχε προτείνει την απόταξη. Συμφώνησε ο Καραμαλής, αλλά μετά κάποιοι παρενέβησαν από τον Αμερικάνοι και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο και διώξαν τον Νικολόπουλο. Μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή, ναι, αυτά τα ξέρουν από πολύ παλιά. Συνειδητά ο άνθρωπος...
1: Κανείς δεν έχει βάλει πέλα μου.
0: Ναι, γι' αυτό τον λέει ο Αντρέας. Τι τον λέει ο Αντρέας? Τον λέει η Φιάλτη, θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και ένα τελευταίο μισό λεπτό.
1: Άντε,
0: παιδιά, το βιβλίο που ανέφερα λέει, ποιος ήταν ο μελέτης βασιλείου, δεν θα πω ποιος, ο Λυκούργος λογοθέτης και ο στην Αθήνα, όχι, και ένας ακόμα, και ο Αντώνης Οικονόμου. Όποιος θέλει να μάθει την πραγματική ιστορία της Επανάστασης, να πάρει αυτό το βιβλίο να δει αυτούς τους τρεις ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και να σκεφτεί γιατί δεν τους ξέρουμε.
1: Εννοείς της Επανάστασης του 21, έτσι, για να το
0: ναι. Γιατί Αντώνης Οικονόμου, μελέτη του Βασιλείου.
1: Για το Χούντα θεωρούμε ότι είναι η Εθνοσωτήριος Επανάστασης.
0: Ναι. Τα φιλιά μου σε όλους.
1: Έχουμε τον Κώστα Μπάσο. Ναι. Άντε φιλιά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, Πέλε. Η ζωή είναι καλή, ρε. Η ζωή είναι ωραία. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας.
1: Παρόν.
2: Καλημέρα.
1: Όπα, καλώς τον, καλώς τον.
2: Τι γίνεται?
1: Ψάχνεις ακόμη παρκάρισμα στη γειτονιά εκεί, διότι να λίγο αυτή, λίγο ο Αϊθεράπης.
2: Παρκάρισμα.
1: Να λέμε και αυτά, έτσι, είναι και η γιορτή του Αϊθεράπη σήμερα.
2: Παρκάρισμα.
1: Πλάκα, ορίστε. Έλα.
2: Βασίλη.
1: Έλα, έλα.
2: Καλημέρα. Σήμερα του Αγίου Θεράποντα.
1: Αυτό λέω ρε.
2: Πήγες στην εκκλησία, δεν πήγες. Πήγες.
1: Στις 7 το, στις 6.30 που φεύγω, όχι, αλλά θα περάσω, θα ανάψω ένα κεράκι.
2: Χθες πέρασα από το σπίτι από έξω,
1: ναι.
2: Επιτάφιος.
1: Ναι.
2: Πήγαμε λίγο στην εκκλησία, δώσαμε ένα κεράκι.
1: Τον επιτάφιο τον λες για αυτό που κυριαρχούσε στη γειτονιά λόγω αποτελέσματος χθες, έτσι.
2: Δεν ξέρω, τι εννοείς.
1: Τι εννοώ. Δεν έγινε, δεν έπαιζαν χτες και αυτοί ανάμεσα στον Αϊθεράπη και στην...
2: Έλα ρε και εσύ τώρα, ασχολείσαι μικρές ομάδες για αυτό. Αυτή είναι για λύπηση ρε. Για λύπηση είναι αυτή. Τους έκανε για υγειά και χθες τα χανουμάκια.
1: Για ποιο λύπηση η Ελευθέρη μου είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή χτες... Ήταν. Κάνει από τον Ολυμπιακό με κατεβασμένα χέρια, ουσιαστικά του ανοίγει την πόρτα για τη δεύτερη
2: δεν
1: θέση.
2: Υπάρχει.
1: Καλά, αυτό yeah. μπορεί να είναι και χρεωστούμενο, διότι κάτι όχι. πέρσι πρόπερσι.
2: Όχι. Αυτό δεν είναι γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι και καμιά ομάδα παιχνίδι. Ούτε από το ένα χέρι στο άλλο.
1: Λες έτσι.
2: 100%.
1: Ναι, αλλά έχει κάτι υποχρεώσει, εγώ θυμάμαι πότε.
2: Υποχρεώσει μπορεί να έχει, αλλά του... δεν σκύβει όπως ο Ολυμπιακός. Δύο χρονιές εκτός Ευρώπης, μία με Λάρισα και μία με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, το θυμάμαι. Τη Λάρισα τη θυμάμαι. Θυμάμαι.
2: Γιατί, αυτές
1: γιατί τον Παναθηναϊκό με τον Βόλο. Τον Παναθηναϊκό με τον Βόλο που τον βάζεις.
2: Τι έγινε με τον Παναθηναϊκό με τον Βόλο.
1: Δεν έδωσε το μάτς και βγήκε ο Βόλος στην Ευρώπη.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Έμα.
2: Πότε, ποια χρονιά.
1: Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι σίγουρα. Θα όχι, γράψω το πρωί-πρωί, ξέρω να θυμηθώ και τη χρονιά.
2: Τέλος πάντων.
1: 8-9, λοιπόν, ξέρω εγώ τι ήταν εκεί.
2: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω, αλλά.
1: Τι λέρε εσύ, Τζον Πράγα. Ο Τζον Πράγα που ξύπνησε από τη χειμερή ανάρκη, άνοιξε γάρ, λέει στον Άγιο Θεράποντα στην Πράγα είναι ο Άδων, βαφτίστηκε και κλιματαριά κοντά τον πατρικό του. Άντε, μεγάλη χάρη του Τζον Πράγα. Έλα.
2: Λοιπόν. Για την Γελεστά είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι.
2: Παραιτήθηκε και έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ αιχμηρή για τη Νέα Δημοκρατία, για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα και έξω. Λοιπόν, αυτή η Γελεστάθη είναι του Γελεστάθη κορή.
1: Αυτό και εγώ φαντάζομαι.
2: Του παλιού βουλευτή.
1: Του παλιού βουλευτή του Καραμαλή της Ερέας, ας πούμε. Του παππού
2: επί των οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπράβο, είσαι ωραίος. Μπράβο. Ναι.
2: Κατάλαβες, ναι. Κάτι μου λέει αυτό. Έχει το άκουσα και εγώ στο βράδυ.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, μη λέω ψέματα. Εδώ ο Πέλλας όμως κάνει την πρωινή ενημέρωση. Ο Πέλλας πριν και την
2: τώρα. Ναι, χθες είχα ένα φιλαράκι και θα μίλαμε το μάτς στο σπίτι μου.
1: Ποιο μάτς τώρα?
2: Την Αργιανάρα, για ποιο μάτς.
1: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, και μετά πήγαμε λίγο
1: αίκτρα. Είχε τρία μάτς στη σειρά είδα. Άρη, μετά τους απέναντι και μετά το μπάσκετ.
2: Και μετά για το μπάσκετ, ναι, και έπρεπε και ειδήσεις παράλληλα.
1: Ναι, ναι, βέβαια, γιατί...
2: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και την κάνουν γαργάρα όλοι είναι με αυτό τον drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Άκουσες τι είπε ο Δένδιας, τον άκουσες? Έξω από τα χωρικά μας είδατε, αλλά βρέθηκε αυτή η Λέμβος. Ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω βεβαίως.
2: Λοιπόν, τι κολοτούμπες είναι αυτοί, ρε. Αυτό περιείχε πόσες, δηλαδή αν χτυπούσες κανένα καράβι και έσκαγε, θα είχαμε, ξέρετε, θα είχαμε, πέρα από ότι θα σκοτώνονταν πολλοί κόσμος, αλλά θα μόλυνα και τη θάλασσα και επί πόσα χρόνια δεν άφηκε το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε, ρε παιδί μου,
2: και δεν μιλάει κανένας, ρε Βασίλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι σοβαρό αυτό το θέμα, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις και προσωπικά δεν έχω, αλλά μπορώ να αντιληφθώ ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα. Πραγματικά γίνεται λίγο γαργάρα, αλλά ξέρεις τώρα πως είναι αυτό.
2: Όχι λίγο, μερικά... πολύ.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Βγήκε ένας ειδικός του στρατού, της αεροπορίας, τι ήταν, και λέει αυτό το πράγμα ήταν, δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ακόμα λέει δεν, και το ζητάνε οι Ουκρανοί, το ζητάνε πίσω. Και έχουν αμολύκει και άλλα drones, λέει, σαν κι αυτό, και δεν ξέρω ποια κατέβηση έχουν πάρει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εμείς αυτούς τους ενισχύουμε πόσα εκατομμύρια δολάρια για τους Ουκρανούς. Τέτοια ξεφτύλα δεν ξανά έχω δει στην ζωή μου.
1: Υποχρεώσεις είναι αυτές.
2: Πόσο υποχρεώσεις, Βασίλη? Πόσο
1: είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν, έχει κουβαλάς διάφορες υποχρεώσεις.
2: Εδώ οι Έλληνες υποφέρουν.
1: Μεγάλο θέμα το παρελθόν και οι υποχρεώσεις που κουβαλάς από αυτό, γιατί όλοι νομίζουμε ότι διαγράφονται, αλλά όπως φαίνεται, έχεις δει την ταινία Υπόθεση Καρλίτο, πως την, ναι, Υπόθεση Καρλίτο με τον Αλ Πατσίνο, που πάει, καθαρίζει τα πάντα, αποφασίζει να καθαρίσει τη ζωή του, καθαρίζει τους πάντες και ξεχνάει ένα δάνειο από το παρελθόν, το οποίο έρχεται στο τέλος να τον εκδικηθεί. Δηλαδή το παρελθόν σε κυνηγάει. Δες τι παθαίνει ο Τσίπρας τώρα. Πάει να κάνει κόμμα και όλοι το παρελθόν, λες και οι άλλοι δεν έχουν παρελθόν. Αυτή είναι η πλάκα. Δηλαδή είναι τρομερό το πόσο δείκτης έχει κολλήσει στο παρελθόν του Τσίπρα.
2: Δεν έχουν Τσίπρα επάνω τους, δε Βασίλη.
1: Δεν έχουν Τσίπρα επάνω τους, ναι. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουν η διαγραφή, ας πούμε, του παρελθόντος όλων των υπολείπων έγινε με τέτοιο εύκολο τρόπο. Αυτόν τον ταλέπορο τον Τσίπρα τον κουβαλάει και τον κυνηγάει. Δηλαδή,
2: και δεν ξέρεις προχθές που έκανανε για τα κόμματα. Το βγάλω δεύτερο κόμμα, ρε. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ το πιστεύω πάντως. Δηλαδή τώρα επειδή κάναμε πρόβλεψη.
2: Εγώ αυτές οι δημοσκοπήσεις, όποιος πληρώνει, απολαμβάνει.
1: Γεγονός, συγγνώμη.
2: Έτσι έχω την εντύπωση εγώ. Και του Βελόπουλου τον είχαν πέντε.
1: Να παίξουν με μεγάλες αποκλήσεις. Με μικρές αποκλήσεις, ναι, παίζουν. Αυτό είναι
2: γεγονός. Βασίλη, θα κλείσω. Ναι. Εγώ είμαι παθών με το σπίτι. Είμαι στο νόμο Κατσέλη και πληρώνω κάθε μήνα 400. Λοιπόν, και ξέρεις τι φοβάμαι. Φοβάμαι να μην πάρω το σπίτι ακόμα αυτό, παρόλο που πληρώνω. Δεν ξέρω τι θα δω στον δρόμο. Και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα κατεβαίνουν για να πάρουν την ψήφο του λαού. Εάν γίνει και αυτό το πράγμα, από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουν μια πέτα και να πάρουν μέσα στο καράμπορο.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ξεχρεώσουν, Λευτέρη μου.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι. Εγώ είμαι καμένος.
1: Ναι.
2: Και σαν και εμένα είναι πάρα πολύ και δεν νοιάζεται κανένας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Άντε να είσαι καλά.
2: Τα λέμε. Καλή υπόλοιπη εκπομπή. Γεια, γεια.
1: Να είσαι καλά. Παρόν. Τότε πάμε στα μηνύματα και πάμε στο Θανάση 3 που λέει, αφού πάμε εμείς πάει και αυτός. Σαν σήμερα ξεκινάει η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδας, καταρχάς το 1928. Το 1962 τελούνται στην Αθήνα οι γάμοι της Σοφίας και του Χουάν Κάρλος, που δεν θα το θυμάστε. Αλλά ήταν και η αρχή και το ξεκίνημα αυτή η συγκεκριμένη γάμη, το ξεκίνημα, τότε έβραζε η εποχή. Αλλά είναι γνωστό το σύνθημα, επειδή ζήτησε από τον Καραμαλή Φρυδερίκη ένα τεράστιο ποσό για την πρίκα της Σοφίας. Είναι η περίφημη πρίκα της Σοφίας προς τον Χουάν Κάρλος και είναι γνωστό και καταγεγραμμένο, γιατί ο Καραμαλής είπε, άστα να το περάσουμε λίγο στα πλάγια, πονηρός ο βλάχος γάρ, άστα να το, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Αυτή είναι η χαρακτηριστική έκφραση, τουλάχιστον έτσι καταγράφει, μεγαλειοτάτη, θα μας πάρουν με τις πέτρες, άσε να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή της έδωσε ένα τέτοιο, όχι, ανένδοτη Φρυδερίκη. Και τότε ήταν που ακούστηκε το σύνθημα, πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία. Σοφός ήθημα. Δημήτρη μου, θεσμοθετημένη ήταν η πρίκα, ενώ η βασιλική, ακόμη και η βασιλική πρίκα, έτσι, ανοιχτό μυαλός θεσμός η βασιλεία, ήταν θεσμοθετημένη, αλλά όχι το ποσό. Μιλάμε για τέτοιες εποχές, εσύ Ανέστη μου θα ακούς την εκπομπή κρυφά, πώς ακούγανε, ξέρω εγώ, BBC στον πόλεμο, Deutsche Welle στη Χούντα. Καλά, στον πόλεμο είχε ελάχιστα ραδιόφωνα. Deutsche Welle στη Χούντα, το θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή δικούς μου ανθρώπους να συντονίζονται με εκείνες τις μεγάλες τις συσκευές και να ακούνε το 20 και 20, 8 και 20 αυτό ήταν, 20 και 20 η πομπή, έτσι το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα ακούγαν έτσι, θα ακούς και εσύ, θα βάζεις το τρανιστρακί, μπορείς να κάνεις και ότι κοιμάσαι κιόλας, έτσι, γιατί τον μάλωσε που ξύπνησε, άντε μια μέρα η Χριστιανέ μου να ξεκουραστείς, πάλι με αυτό το βλάκα έμπλεξες, εμένα εννοεί.

Μήνυμα Θανάση 3 λοιπόν με το μπάσκετ, αφού μας θύμισε για τους γάμους της Σοφίας και το πρίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία. Θυμάται, λέει ο Θανάσης 3, στα τέλη των 90's τους αγώνες με τη Βαλένθια. Χάσαμε για 5 εκεί και στο παλέ δεν το γυρίσαμε. Βαλένθια ήταν, έτσι. Το Ρώσο Μιχαήλοφ που είχαμε. Επίσης το παλέ είχε έρθει σχορεμένος Μανόλο. Σοβαρά, αυτό δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, άρα φυσικά δεν το θυμάμαι κιόλας. Μακάρι να κάνουν την ο Μανόλο ήταν ο τυμπανιστής, ας πούμε, της Εθνικής Ισπανίας, ο αρχηγός των φανατικών οπαδών. Μακάρι, λέει, να κάνουν την υπέρβαση και να κατακτήσουν τη φετινή Ευρωλίγκα, φοβερό σύνολο. Μαζί σου κι εγώ θα την υποστηρίζω στο τελικό, στον κύκλο των τελικών. Κλείνοντας, ουδής ασχολείται με το χτεσινό στην πόλη με τα τσίπουρα. Ιστερόγραφο, ένα σχόλιο για τον αγώνα των ομάδων. Ναι. K19 στο Αγρίνιο, χωρίς κόσμο, μόνο προσκλήσεις. Το είπαμε αυτό χτες, Θανάση 3, το γνωρίζουν κιόλας. Μόνο με προσκλήσεις ο τελικός των ομάδων K19 στο Αγρίνιο στις 15. Πλάκα κάνω, ξέρεις. Δεν είναι όλοι έτσι, όλες οι σύζυγοι, οι γονείς που πάντα αποδίδουν, θεωρούν ότι κάποιος εκεί έξω τραβάει το δικό τους άνθρωπο, το παιδί τους, το σύζυγό τους, το τραβάει προς την μεριά του με πολλούς κινδύνους, ας το πω έτσι. Δηλαδή αυτή η πρόσκληση κρύβει πολλούς κινδύνους και προσπαθούν πάντα να αποτρέψουν, είτε γονείς είτε σύζυγοι, έτσι, αν δουν μια εξωτερική επιρροή να παίρνει μεγαλύτερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Με αυτόν, βέβαια, τρέχεις όλη μέρα με αυτόν, βέβαια. Κρυφάκουγες, έτσι, κρυφάκουγες, καλά είπα. BBC στον πόλεμο, Deutsche Welle στη Χούντα, Yellow Radio στα δύσκολα χρόνια. Ναι, βέβαια, και είναι και περίεργη πρίκα, γιατί την πήραμε εμείς. Ως πρίκα, λέει, βασιλική πρίκα δηλαδή, που ήταν θεσμοθετημένη, λέει ο Δημήτρης Καλαμαριά, αναφέρεται ιστορικά και η παραχώρηση των Επτανήσεων στην Ελλάδα το 1864 στο βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος τότε είχε έρθει να διαδεχθεί τον Όθωνα. Τι έγινε, έστειλε και στείλει νωρίς τώρα τα ειδησιογραφικά, Κλαούντια. Οπότε πράγματι

πράγματι το... δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής, το έχω διαβάσει ως δώρο και όχι ως πρίκα. Πρίκα λογικά, ρε εσύ Δημήτρη, δεν δίνουν στις κοπέλες, στις γυναίκες. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να αναφέρεται, δεν ξέρω, μπορεί να το έχει διαβάσει ως τέτοιο και να ισχύει κιόλας, αλλά πρίκα, εγώ νομίζω ότι είναι ένα δώρο της Αγγλίας για το καλωσόρισες, ας πούμε, του καινούριου βασιλιά τότε, 1864. Και πήραμε όντως ανέμακτα και εύκολα τα Επτάνησα. Τα οποία Επτάνησα διατηρούν, είναι φοβερή κοιτίδα πολιτισμού, ειδικά η Κέρκυρα. Τώρα βρέθηκα και τελευταία με το φίλο τον Άντζελο τον Κερκυραία. Κερκυραία, σχήμα λόγου, ναι. Στη Φρυδερίκη, στη Σοφία δηλαδή, και στη μάνα της, στη Φρυδερίκη, ήταν κυριολεκτική η πρίκα. Αυτός ήταν ο όρος, δηλαδή δεν το είπα ως σχήμα λόγου. Τα Επτάνησα ήταν ένα δώρο λοιπόν τον Άγγλο, ένα δώρο, μια κίνηση καλής θελήσεως σε ανταπόδοση της δικής μας κίνησης καλής θελήσεως, να πάρουμε το δικό τους άνθρωπο επιτέλους. Γιατί με Καποδίστρια, με, τώρα θυμήθηκα τους Άγγλους εκείνη την εποχή ακριβώς, δηλαδή είτε με Καποδίστρια είτε με Όθωνα, δεν είχαν το πάνω χέρι οι Άγγλοι, παραδόξως, γιατί είχαν ισχυρή παρουσία έμεση στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά το πάνω χέρι δεν το είχαν πάρει επισήμως ποτέ. Τότε ήταν η ώρα, πάρτε και εσείς, εμείς το πάνω χέρι, εσείς τα Επτάνησα.

0: Συγγνώμη κύριε, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Τι να προλάβεις και χαγιά που έβλεπες μάτς όλη μέρα χτες. Αυτό είναι για τον Μανώλη που έχει δίκιο. Ο οποίος έχει όλο το δίκιο, πριν να ξέρω. Κοινωνικός αυτοματισμός, καλημέρα. Καλημέρα Μανώλη. Η αλήθεια είναι ότι θες ως κάποιος το σκεφτόμουν και έλεγα να δω και να ψάξω τι ορισμοί υπάρχουν και ποιοι είναι οι πιο ευσταθείς, ας πούμε, για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Έχω μια άποψη, μια αντίληψη, αλλά είναι λίγο έτσι αδόκιμα σχηματισμένη, ας πούμε, αβασάνιστα. Και οπότε ήθελα να το δω λίγο πιο επίσημα, αλλά να ο Άρης, να ο η απέναντι μετά, έχω και αυτές τις αγωνίες και ανησυχίες εγώ. Να παρακάτω τον μπασκετάκι, συγγνώμη κύριε Μανώλη, δεν διάβασα. Παρόν.
1: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
0: Παπά, γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις τι έχω να πω εγώ?
0: Έλα.
1: 8 με 10 μήνες οι φίλαθλοι δικοί μας βομβαρδίζανε το μπάσκετ, ότι έτσι ο ΠΑΟΚ, αλλιώς ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτοί διαλύσανε και τώρα γιατί δεν μιλάει κανένας?
0: Τα λέγαμε χτες αυτά, είσαι μια εκπομπή πίσω, διότι χτες λέγαμε ακριβώς...
1: Τα άκουσα, αλλά...
0: Μπράβο, λέω κι εγώ, εσύ ξέρω ότι ακούς, είσαι από τους λίγους που ακούς και τις μουσικές του Κομισάρη το βράδυ, έτσι. Δηλαδή ο Κώστας, παιδιά, δεν αλλάζει κουμπί, ό,τι και να έχει. Και ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι είναι του μουστικού του γούστου, αυτά τα οποία παίζει όλη νυχτής.
1: 6:30 με 12.
0: Και πιο κάτω το πας, και πιο κάτω.
1: 12 τη νύχτα, βρε.
0: Αυτό το κατάλαβα. Ναι. Μην μου πεις ότι δεν ακούς και λίγο πόχο, άμα είναι
1: βγαίνει. Βέβαια, το Αλέξανδρο.
0: Πας και τις 12.
1: Βέβαια. Ναι. Τι λέει, τι κάνεις?
0: Τι κάνω? Καλά είμαι, γελάω.
1: Ναι, και εντάξει, τι να κάνουμε, ναι. Με αυτά τα χάλια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αυτός ο Παναθηναϊκός χτες έπαθε μεγάλο τράκο.
1: Κάζω, τι, 10 πόντους πρώτο ημίχρο, πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, τροπή.
0: Ναι, δεν ήταν, η αλήθεια είναι, κύριε, που με στεναχώρησε, είναι ότι ο αγώνας ήταν πολύ μέτριος. Τζάμπα ξενύχτησα δηλαδή.
1: Ήταν δύσκολος αγώνος, Βασίλη.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά ναι, αυτοί το παίξαν όπως το θέλανε.
0: Ποιοι από τους δυο λες?
1: Η Βαλένθια.
0: Ξέρεις τι έγινε, εγώ τι εκτιμώ ότι έγινε χτες, Κώστα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να παίξει στη δύναμη, να κοντράρει στη δύναμη. Γι' αυτό και έμεινε πολύ χαμηλό το σκορ. Δηλαδή είναι παράδοξο που η Βαλένθια για δεύτερη φορά σε αυτή τη σειρά αγώνων μετά το πρώτο μάτς έμεινε τόσο χαμηλά. Αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίζει ξυλίκι στην άμυνα, εξού και τα γρήγορα φάουλ τα οποία χρεώθηκε. Έλα όμως που η Βαλένθια αποδείχθηκε πολύ δυνατή στη δύναμη.
1: Πάρα πολύ και γρήγορη, και γρήγορη ομάδα.
0: Γρήγορη είναι, το ξέραμε. Αλλά η δύναμη των παικτών, ειδικά στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, δεν υπήρχε διεκδίκηση κόντρα σωματική δύο παικτών που να μην την κερδίσουν τη Βαλένθια. Απέδειξε ότι είχε μεγάλη σωματική δύναμη. Και έτσι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπολόγιζε να κρατήσει το σκορ χαμηλά και να το πάει στο πόντο-πόντο στο τέλος, μπας και του βγει. Δηλαδή είναι καθαρό ότι αυτό έπαιξε ο Παναθηναϊκός θες. Να μείνει χαμηλά η Βαλένθια, γιατί αλλά συνέβη αυτό που λέμε, Μανώλη, με τα σφιχτημένα χέρια και τέτοια. Δεν μπορούσε να μπει τίποτα μετά.
1: Έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Το πάθημα μάθημα πάντα.
0: Τώρα είναι πολύ αργά για αυτούς. Αυτό το μάθημα τώρα θα το θυμούνται. Και σκέψου τώρα να πάθουν ότι είχαμε πάθει και εμείς, έτσι, να πάνε οι άλλοι και να σηκώσουν το κυπελάκι εκεί μέσα.
1: Ναι, τώρα θα παραμιλάνε άμα το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό
1: θα είναι η πίκρα η μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν ήταν αντάξιο της, αυτό μάτς το περίμενα πώς και πώς, έτσι, να δω αν πραγματικά θα γυρίσει μια ολόκληρη χρονιά τούμπα ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ δύσκολο.
1: Πήρε δύο, Βασίλη, δύσκολο το τρίτο. Δύσκολο
0: έτσι,
1: το τρίτο.
0: Κάνεις τρία σπασίματα έδρας, αλλά δεν ήταν χθες, δεν το είχε.
1: Έτσι.
0: Μεγάλο δράμα να είσαι Παναθηναϊκός στις μέρες μας εδώ που τα λέμε.
1: Εδώ δεν παίξανε τώρα. Περίμενα στο τρίτο παιχνίδι τώρα.
0: Στο τρίτο κατέβηκαν υποτιμώντας κάπου, δηλαδή ήταν φανερό ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε περιμένοντας απλά να περάσουν τα 40 λεπτά και θεωρούσαν ότι ο χρόνος θα τους δώσει τη νίκη.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκανε με το χθες, μπήκε με πάθος ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν αναποτελεσματικός, ήταν και η έδρα, ήταν πολλά πράγματα. Ενώ στον τρίτο αγώνα, εάν εμφανιζόταν με την ίδια αποφασιστικότητα των άλλων δύο, αλλά μετά αν...
1: Μετά αν δεν γίνεται. Ναι. Και ξέρεις, πρόεδρο και γυναίκα έχουν,
0: Γυναίκα έχουν.
1: Βαλένθια, ναι, πρόεδρος. Γυναίκα έχουν.
0: Είσαι σίγουρος, δεν ξέρω. Σίγουρο. Γιατί εγώ ακούω για ένα που έχει πολλά λεφτά και τέτοια αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρος.
0: Ο κύριος της κυρίας, δηλαδή. Γιατί
1: ναι. Δεν στο γήπεδο τους έκαναν.
0: Καλά, το γήπεδο είναι κόσμο. Είναι
1: ναι.
0: Το όνειρό μας είναι αυτό το γήπεδο.
1: Έλατε.
0: Ένα τέτοιο θέλουμε και εμείς, Κώστα.
1: Έλατε, να το προλάβουμε τουλάχιστον.
0: Να το προλάβουμε, εννοείς να είμαστε εν ζωή.
1: Ναι, γιατί.
0: Πάντως, πιο πιθανό είναι να πετύχουμε γήπεδο εν ζωή παρά κανένα τίτλο. Όχι στο μπάσκετ.
1: Όλα θα έρθουν, Βασίλη.
0: Θα έρθουν. Ξέρεις πόσα ήρθαν και δεν ήταν εδώ αυτοί που τα περίμεναν.
1: Ναι.
0: Δεν πατούσα σε αυτό το μάτι.
1: Τώρα, 2-3 χρόνια υπομονή θέλει τώρα. Τι δεν θέλει πολύ.
0: Γι' αυτό λέω, αυτό θα το μπορεί να το προλάβουμε.
1: Να
0: σε καλά, Κώστα.
1: Έγινε, άντε,
0: καλημέρα, να σε καλά. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me. Σε ευχαριστώ, Λάζαρε, και καλημέρα. Σε είχαμε χάσει, θέλω να σου πω, Λάζαρε, ότι επιτέλους έλυσα ένα μυστήριο που έχει να κάνει με σένα. Πάς περιπτώσει με τον τόπο καταγωγής σου. Επειδή έλεγες για τη Νεάπολη, Κοζάνη, αλλά έλεγες τη ομάδα Αλιακμονάρα, τη βλέπουμε, την έχουμε μάθει, την έχουμε αγαπήσει μέσα από σένα, την Αλιακμονάρα που ανέβηκε κατηγορία. Προχθές που βρέθηκα προς τα μέρη σας, και έτσι πραγματικά, δηλαδή, αν δεν ήμουν με ανθρώπους που δεν μπορούσα να τους εκτρέψω της πορείας τους, θα ερχόμουν, γιατί πέρασα έξω από τη στροφή εκεί της Εγνατίας Οδού που είναι Νεάπολη Αλιάκμον, και κατάλαβα ότι ο Αλιάκμον δεν είναι το όνομα της ομάδας της Νεάπολης, είναι χωριστό χωριό στο οποίο προφανώς ζεις εσύ, και αυτό τις μέρες ήταν και υπέροχο και καταπράσινο, και στο λέω ειλικρινά, λέω να τώρα από ας κουβαλήσεις άλλα 6 άτομα ήταν, θα πεις πάμε να συναντήσουμε τον Λάζαρο να πανηγυρίσουμε μαζί την άνοδο της Αλιακμονάρας. Ναι, και εγώ αυτόν ξέρω, ρε Δημήτρη Κώστα, αυτό που λέει ο Δημήτρης Καλαμαριά, τον Χουάν Γκρόινγκ ξέρω κι εγώ. Αυτό να ακούω για ιδιοκτήτη. Προσπαθώ να θυμηθώ αυτό, να ναι. Ναι, ρε εσείς. Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη τελικά, έτσι, Ανέστη. Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη. Τι εννοώ με αυτό. Τώρα μην μου πείτε, έχει δίκιο δηλαδή ο Ανέστης που λέει η μαγεία του Κομπότη. Πραγματικά χθες ήταν τέχνη αυτό το μάτς, έτσι, το η Λεβαδιά με τον Όφη. Ήταν υψηλή τέχνη, τίποτα άλλο.

0: Αυτοί δεν παίξαν μπάλα χθες. Ζωγράφισαν, έτσι. Έτσι, Ανέστη, ζωγράφισαν εκεί, στο 3-2. Ζωγράφισαν. Εμείς έτσι είναι εσύ, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα φράγκο, ως ομάδα ενώ όχι εμείς δυο. Βλέπουμε τι γίνεται. Άλλη πήρα χαμπάρι, σου λέει, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα, ας κάνουμε προσοδοφόρες τις τελευταίες αγωνιστικές της χρονιάς. Εμείς τώρα θυμηθήκαμε να κερδίζουμε. Τώρα θυμηθήκαμε να παίζουμε καλή μπάλα. Τώρα... Τώρα είναι καιρός για άλλα. Είναι καιρός για νοικοκυροσύνες. Να μαζεύουμε, να έχουμε για τα δύσκολα. Πάντως δεν τους κατηγορώ, σου λέω. Δεν θα κοιτάξουν και λίγο τώρα τι θα γίνω, πήγε ένα πέμπτος, ο άλλος έκτος. Κάτσε ρε εσύ να κάνουμε ένα κομπόδεμα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, έρχεται χειμώνας. Άνα τώρα πάει για το δύσκολο χειμώνα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω πριν για το στοίχημα που έβαλα με πολιτικό πρόσωπο που επιμένει. Ξέρει βέβαια κιόλας, να πω την αλήθεια, έχει μια πληροφόρηση πλευρά και περισσότερο από τη δεξιά μπάντα, που λέει είναι τόσο μεγάλο το μίσος και το μένος του Σαμαρά για τους Μητσοτακέους που θα το κάνει τελικά το κόμμα και ας του κόψει και 100 ψήφους, ας πούμε. Δηλαδή αρκεί να αποδυναμώσει την πιθανότητα της αυτοδυναμίας. Και εγώ απ' την άλλη, όρεση, άμα είσαι πρώην πρωθυπουργός, έχεις μια τέτοια διαδρομή, εις φτάσεις στα 70 σου, ας πούμε, αυτό θα σκέφτεσαι τώρα, πώς θα εγκλητηθώ τους Μητσοτάκηδες, βεντέτα κριτικού τύπου. Και στις βεντέτες οι κριτικοί είναι καλύτεροι, έχουν παράδοση. Παρών!
1: Καλημέρα κύριε Χαγιά.
0: Καλώς τον, γεια σου Λάζαρε.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και τη Γιουροδίγκα και όλα αυτά.
0: Γουστάρω.
1: Δεν είναι εθνική υπόθεση. Γιατί βλέπω πολλούς που στεναχωριέονται.
0: Σιγά μην είναι εθνική υπόθεση, άσε Λάζαρε.
1: Δεν είναι εθνική υπόθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσα ίσα που οι ομάδες που παίζουν στη Γιουροδίγκα έχουν, αυτές οι δύο συγκεκριμένα, έχουν πολύ πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης για το τι γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Να σου πω σε αυτό επάνω, Λάζαρε, η διαφωνία μου είναι στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη ευθύνη για το τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στην επιλογή της Ευρωλίγκα με τα κλειστά συμβόλαια, οπότε δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για οποιονδήποτε διεκδικήσει οτιδήποτε άλλο στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Η Ευρωλίγκα δεν είναι η κληρονομιά μας πάνω στην πέτρα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που υπήρχε πάντοτε και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Δεν γίνεται όλο το ελληνικό μπάσκετ η εξέλιξή του να εξαρτάται από το πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, από το αν θα παίξει ο Παναθηναϊκός, από το αν θα παίξει ο Ολυμπιακός στο τελικό και. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εννοείται. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά ξαναλέω ότι για το ελληνικό βλέπεις, ας πούμε, λες και τι να κυνηγήσω ρε φίλε, ακόμη και εμείς ως Αριανοί, δηλαδή από εκεί
1: δεν είναι πρώτες... Όχι. Δεν συμφωνώ μαζί, δεν συμφωνώ και πάρα
0: πολύ. Ναι.
1: Σε αυτό όχι. Δεν νομίζω ότι εξαρτάται η Euroleague, μάλλον εξαρτάται μια ομάδα η εξέλιξη της Euroleague. Όχι. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ομάδες όπως και η Βαλένθια, που λέγαμε τώρα, που έχουν ιστορία 80, 100 και 120 χρόνια. Δεν ήταν ο στόχος τους πάντα τη EuroLeague. Βρεθήκανε εδώ. Υπάρχουν ομάδες που έχουν αρνηθεί να παίξουν στην EuroLeague.
0: Ναι, οι Κανάριες νήσι, δύο φορές.
1: Ορίστε.
0: Την Γκραν Κανάρια, δύο φορές.
1: Την Γκραν Κανάρια. Ναι. Την Γκραν Κανάρια. Την Γκραν Κανάρια για ορισμένους ρομαντικούς ή μη φίλους της ομάδας μου, αριανούς με συνέστημα που θέλουν να ξαναδούν τον Άρη να παίζει στην Ευρωλίγκα, είναι ένα πολύ καλό θέμα για ψύχρεμη συζήτηση. Η Γκραν Κανάρια όταν είχε αρνηθεί το είχε αιτιολογήσει και είχε πει ότι εάν παίξω στην Euroliga θα πρέπει να ανέβω σε ένα επίπεδο που δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Και ξέρετε, ο ιδιοκτήτης της Γκραν Κανάρια δεν είναι παγωτακής, δεν πουλάει σάμαλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα ναι μεν τα θέλουμε, αλλά πότε είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε. Βλέπετε ένα Γιαννακόπουλο που μέσα στη σεζόν και ούτε καν στα μέσα, μέσω και μετά πάει και παίρνει ένα παικταρά σαν τον Ντέιβις. Δηλαδή ρίχνει στο τραπέζι 10 μοίρια πάρτα, έτσι για να σε έχω εγώ εδώ, και δεν καταφέρνει τους στόχους. Γιατί η Euroliga είναι πολλά πολλά πολλά πολλά πράγματα μαζί. Το θέμα μας εμάς όμως, ένα ελληνικό μπάσκετ, δεν είναι εάν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πηγαίνουν στο Final Four και είμαστε μέσα στην ευτυχία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν μια ελληνική ομάδα πάει στο Final Four. Αυτό που με νοιάζει είναι τι πρόβλημα δημιουργεί μέχρι να φτάσει στο Final Four. Γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα και οι δυο τους. Και δεν λέω τους τσακωμούς και όλα αυτά τα γύρω-γύρω. Λέω αυτού που κάνουν, που στραγγίζουν το ελληνικό μπάσκετ. Παίρνουν όλους τους Έλληνες παίκτες ομοίρους και τους έχουν.
0: Ναι.
1: Παίρνουν και ανεβάζουν τα κασέ οτιδήποτε βλέπουν ότι μπορεί να το χρειαστείς εσύ μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι. Και για όλ και πρώτα απ' όλα η εθνική ομάδα, έτσι. Τι πάει να πει, έχω αγώνα με την Euroliga και αγνούμε να στείλω παίκτη στην εθνική ομάδα. Τι λες, ρε. Τι λες. Τι λες. Λέγαμε πριν μια εβδομάδα για τον Όσκαρ Σμιτ. Ο Όσκαρ Σμιτ δεν έπαιξε ποτέ στο NBA για να μην έχει πρόβλημα με την εθνική ομάδα, γιατί τότε τους επαγγελματίες τους αφήνανε. Ο Πικουλίν Ορτίζ
0: έπαιξε,
1: έκασε 4 χρόνια, 5 όπως έκασε και έφυγε γιατί δεν μπορούσε να παίζει την εθνική του ομάδα. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, ο Πικουλίν Ορτίζ, ο παικταράς μας, ήταν μια φορά το βγάλε μες στην τετράδα του παγκοσμίου του Πορτορίκο, κάτι τέτοιο, έτσι, μόνος του ουσιαστικά.
1: Και μιλάμε ένα Πορτορίκο που ήταν με την Τρόικ πίσω από το 80.
0: Ναι.
1: Που δεν είχε πολύ ταλέντο, που είχε πολύ ξύλο, πολύ δύναμη, πολύ θέληση.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινε το μπάσκετ μπροστά, αλλά το μπάσκετ επειδή είναι ένα δίκαιο άθλημα, εκείνη την ημέρα που θα παίξεις, αν είσαι καλύτερος από τον άλλο θα κερδίσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Απλώς μην το πάμε και σαν εθνική υπόθεση. Δεν είναι εθνική υπόθεση.
0: Σίγουρα τίθεται.
1: Γιατί βλέπω πολύ στεναχώρια, στεναχωριέται το κόσμο.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ ζεις στην Αθήνα, γι' αυτό.
1: Ναι, εγώ στην Αθήνα.
0: Ξέρω, μα το ξέρω, στον Καρέα, τον αγαπημένο
1: ναι,
0: μου Καρέα.
1: Και βλέπω πολύ στεναχώρια.
0: Και η οποία είναι ωραία περιοχή, δηλαδή ο Καρέα.
1: Ναι, ναι, είμαστε ήσυχα.
0: Ορίστε, είναι πολύ ήσυχα και είχατε κάποτε πολύ καλή ομάδα πικ-πονγκ και ερχόμουν συχνά πυκνά.
1: Εντάξει, εμείς εδώ πέρα έχουμε βασικά η μήτρα όλου του πύρονα
0: της περιοχής.
1: Τον αθλητισμό είναι ο Αθηναϊκός, η Ελβετία. Η Νέα Ελβετία με το handball κάποτε, ο Αθηναϊκός με το handball και το μπάσκετ.
0: Και το μπάσκετ τώρα και το γυναικείο μπάσκετ.
1: Και το ποδόσφαιρο φυσικά που είχε φτάσει την πρώτη.
0: Τότε ναι, με τον Τζαλακώστα.
1: Τέλος πάντων, απλώς πήρα αυτό το παιδί γιατί λέω, μωρέ μη στεναχωριόμαστε για το μπάσκετ.
0: Όχι τώρα σιγά, το τελευταίο που με απασχολεί και το τελευταίο που θεωρώ είναι σκοπτικό αυτό που θα πω, αλλά πιο εθνικό θέμα είναι η Eurovision παρά να πάρουν τίτλο αυτή η
1: σκοπτικό. Είναι και το άλλο που είναι έτσι πολύ εγωιστικό να το ακούς, ότι έχει πρόβλημα το ελληνικό μπάσκετ. Έχει πρόβλημα το ελληνικό μπάσκετ.
0: Πάντως χτες, για να το κλείσουμε, για να σου πω την αλήθεια, βλέποντας σε ένα διάστημα, βασικά στο τρίτο δεκάλεπτο, την εμφάνιση του Λιόπουλου, λέω, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, καληνύχτα Τολιόπουλος, καληνύχτα Μπίλη.
1: Να πω κάτι.
0: Ήτανε, πήγε για λίγο να γυρίσει το μάτς.
1: Πραγματικά
0: έδωσε ένα σάλπισμα ανάτασης στον Παναθηναϊκό και Ανάστασης, δεν ολοκληρώθηκε και έτσι ας πούμε ότι...
1: Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ένας παίχτης που δεν τον ανακαλύψαμε τώρα, ξέραμε τι είναι.
2: Ναι.
1: Είναι ένας παιχταράς. Αυτό που πρέπει να ανησυχεί τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός ο παιχταράς δεν παίζει περισσότερο.
2: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω ότι χτες πήγε να φωνάξει παρόν στην πιο κρίσιμη στιγμή της χρονιάς για τους...
1: Δεν τον άφησε, έχανε δύο σουτ, τον έβγαζε. Πάλι τα ίδια. Αχ, αυτός ο Αταμάν, ρε παιδί μου.
2: Τέλος πάντων. Δηλαδή, πάντως, σε σχέση με αυτό που συζητάμε, έχει και ένα μήνυμα ο Κρίς. Ο Κρίς,
1: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Εσύ,
2: θα το διαβάσω πριν.
1: Δεν αγωγιόμαστε πάρα
2: πολύ. Να σε καλά, Λάζαρε. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ.
2: Θα διαβάσω το μήνυμα πριν πάρω τη γραμμή, γιατί είναι σχετικό με αυτό που συζητάμε. Λέει ο Chris Kay: είμαι συνδρομητής των αθλητικών καναλιών από γνωστές πλατφόρμες. Χθες βλέποντας το μάτς, άκουσα δύο φορές τον εκφωνητή να λέει τα εξής. Ένα, είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Όχι βέβαια, δεν είναι. Και σχολιάζει ο Chris, δεν είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ, είναι για το Βάζελο και το τουρκικό μπάσκετ. Δεύτερον, η Βαλένθια βγάζει τώρα σύνδρομα μικρής ομάδας, το είπε ο σπίκερ, εννοείται αυτό. Όταν στο τέλος του αγώνα και ενώ έχει κριθεί η μεγάλη διαφορά, οι παίχτες των πράσινων ορμούσαν στο μοντέρο, λες και θα άλλαζε το μάτς, και τότε ο άλλος αντέδρασε σπρώχνοντας το Ρογκαβόπουλο. Ναι, ναι, κύριε... καλά λέει ο Chris Kay, κύριε Νικήτα Βουλή, δεν δέχομαι τέτοιες... Έπεσε το Viber μήνυμα. Πάντως σωστό ήταν αυτό που έγραφες. Όπως και ας μιλήσουμε στη γραμμή, να μην την κρατάμε. Παρόν.
3: Καλημέρα.
2: Νάτος, καλημέρα. Στην ώρα.
3: Καλώς τον Αγκεσάρη.
2: Κασάρισε, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες.
2: Ναι. Τώρα τι έχεις να πανηγυρίσεις, κάτι για να βγεις εσύ, κάτι έχεις να σχολιάσεις πανηγυρίζοντας.
3: Φυσικά.
2: Α, μπράβο.
3: Κάθε ήττα ομάδων σαν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δυνάστες. Κάθε ήττα της Μπάγερ Μονάχου, της Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ομάδων δυναστεία και με αξιογωνιστικά πράγματα, όταν χάνουν, εγώ είμαι ευτυχισμένος, γιατί χάνει ο Αλαζόνας.
2: Έτσι.
3: Χάνει το χρήμα, το πολύ.
2: Μπράβο,
3: από,
2: μπράβο.
3: Από το λιγότερο.
2: Ναι.
3: Και αποδεικνύεται
2: το πάρα πολύ. Το πολύ από το λιγότερο, ωραία το είπες. Ναι,
3: ναι, από το λιγότερο, ναι. Είναι φιλοσοφία, άμα καθίσεις να το δεις λιγάκι.
2: Ναι,
3: είναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι φιλοσοφία ζωής. Εσύ με έπιασες, τι θέλω να σε πω. Ότι στη ζωή δεν είναι μόνο το χρήμα. Και ότι δεν φτιάχνει μόνο το χρήμα. Δεν είναι πρώτο το χρήμα και μετά ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, το μυαλό του, ο χαρακτήρας του, η νοοτροπία του, πώς δουλεύει, τι σκέφτεται, τι κάνει. Και μετά αν έχει και χρήματα, ναι. Αλλά αυτό είναι... Πάμε σε άλλα πράγματα και θα μας χαρακτηρίσουν, ξέρεις πώς. Λοιπόν, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για να στεναχωριούνται αυτοί που νομίζουν ότι με τα λεφτά μπορούν να τα πάρουν όλα.
2: Ναι.
3: Ακόμα είναι και για
2: νομίζω μας ότι αυτό που αναφέρεις, πλην Παναθηναϊκών, όλοι οι υπόλοιποι σε σχέση...
3: Το χάρηκαν.
2: Ναι, για το λόγο αυτό που ανέφερες όμως.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Δηλαδή, εάν τελευταία δεν υπήρχε αυτή η ενοχλητικά αλαζονική συμπεριφορά, θα μου πεις γιατί τελευταία εμφανίστηκε, και τέλος πάντων, τελευταία έκανε... Εγκάζωσε η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου. Αυτά τα θεατρινίστικα, πάω στο Άγιον Όρος, δηλαδή... Ένα άλλο είδος Αναστασιάδη, αυτό που θυμούνται τη θρησκεία. Και το είναι δυνατόν, ρε εσύ. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν
3: ακόμα
2: αυτούς.
3: Ακόμα θα σου πω και κάτι, ρε Βασίλη.
2: Θρήσκους που ευτελίζουν ό,τι πιο ιερό στα γήπεδα και στα. Τέλος πάντων.
3: Έλα. Ναι, ακόμα και ο τρόπος που τους έπαιζε η διαιτησία είναι σαν να τους εκδικιόταν.
2: Και ο Τέο συμφωνεί. Ο Τέο. Άρης Beyond Logic λέει: συμφωνώ για τους ίδιους λόγους. Έλα.
3: Ναι. Ακόμα και η διαιτησία, διαιτητής να είσαι, όλο αυτό το κλίμα που δημιουργούσε η συγκεκριμένη ομάδα στα παιχνίδια της.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, γενικά, σωστό, σωστό.
3: Έτσι, και διαιτητής να είσαι, κάποια στιγμή το λάθος θα το κάνει σε βάρος του. Και ήταν και έξυπνη δηλαδή, για μένα, όταν ξέρεις τι έχεις. τελευταία του κίνηση ήταν με το Χέι Ντέιβις, πώς τον λένε αυτόν, που έδωσε, ρε φίλε, για δύο χρόνια 10 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, τώρα είδατε και τα άλλα τα λιγότερα τα λεφτά. Και κάτι για τον Βασιλάκη τον Τολιόπουλο. Και φυσικά το θέλω στην ομάδα. Γιατί δεν παίζει. Υπάρχει ένα... Δεν είμαι με τον Ανταμάν και φυσικά θα τον έβαζα να παίζει. Έτσι θα του δίνα τον χρόνο σε κάθε παιχνίδι, την Ελλάδα, την Ευρώπη. Δεν τον βοηθάει λίγο η σωματική του διάπλαση και η αθλητικότητά του.
2: Ναι.
3: Και αυτό δεν παίζει πάρα πολύ.
2: Συμφωνώ.
3: Από την άλλη όμως πλευρά...
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Έδειξε
3: ότι χρειάζεται σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού ότι πρέπει να παίζει. Εχθές το παιχνίδι δεν το είδα, ήμουν στη δεύτερη δουλειά μου που κάνω.
2: Ο Τολιόπουλος το τρίτο δεκάλεπτο μπαίνοντας είχε σε επίπεδο πόντων, δεν ήταν μόνο η πόντη βέβαια, η διάθεσή του ήταν λίγο γιανιώτας χθες, να σου το πω έτσι για να καταλάβεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβαλε
3: ναι.
2: Δύο τρίποντα, το ένα ήταν...
3: Ναι. Τα είδα στα highlights μετά.
2: Τα είδες.
3: Στο highlights και, το είδα.
2: Έβαλε δηλαδή 8 ποντάκια. Τι άλλο να κάνει να στηρίξει που έρχεται από τον μπάγκο. Είναι αυτό τώρα της μόδας που λέγεται game changer.
3: Ναι. Λοιπόν, να πούμε και κάτι για την ομάδα μας.
2: Ναι, κάτι τελευταίο. Να βάλουμε και καμιά είδηση. Άντε, να το πάμε σε
3: να πούμε κάτι για την ομάδα μας.
2: Ναι. Καταρχάς έχει χαιρετισμούς από τον Λάζαρο, τον μπασκετολόγο. Και καλημέρα που χάρηκε που σ' άκουσε, γιατί είχε καιρό να σ' ακούσει.
3: Καταρχήν καλημέρα στο αφεντικό μου που ακούει. Άλλαξε αφεντικό εδώ και 2 εβδομάδες. Βρήκα το κατάλληλο αφεντικό, δηλαδή. Έτσι, περιμένει να μ' ακούσει. Του λέω δεν θα τα πούμε τηλεφωνικά, θα τα πούμε ραδιοφωνικά. Λοιπόν, και όλους τους φίλους που περιμένουν τώρα και πάνε στη δουλειά και περιμένουν να μ' ακούσουν, με έχουν φάει να πούμε. Λέω βγείτε, μιλήστε.
2: Αλλά φωνάξτε. Θέλουμε το Θανάση.
3: Ναι, μπράβο. Άσε να τα πεις για μας. Λοιπόν, αυτό που θα πω έχει σχέση με την ομάδα μας. Μπορείς να μου εξηγείς, ρε φίλε, γιατί δεν της έκανε τα πάντα στο μάτσο τη Λιβαδιά να κερδίσει Λιβαδιά. Και το λέω αυτό για αυτούς που δεν ξέρουν, γιατί πολλοί δεν ξέρουν, πολλοί δεν είδαν, πολλοί δεν διαβάζαν. Έχει παίζει σφαγή του αιώνα για να κερδίσει ο Λεβαδιακός τον Όφη. Δείτε τις δηλώσεις του. Καταρχήν πλακώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα.
2: Άντε ρε, εσύ για πες, δεν το πήρα.
3: Και όταν λέω πλακώθηκαν, είναι οι προπονητές μέσα και οι προπονητές. Να δεις μαλλιοτραβήγματα. Όχι στη Μισούνα, εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Όλοι, πάνε και το δύο.
2: Αγώνα.
3: Ναι, μετά το τέλος του αγώνα.
2: Ναι. Προφανώς το χαλάσα στη μοιρασιά. Κάτι.
3: Λοιπόν,
2: έλεγα, δεν κοιτάξατε να μας ενημερώσετε. Προφανώς ήταν ένα θέμα κύκλου ενημέρωσης.
3: Όχι.
2: Πλάκα
3: είναι...
2: κάνω, μωρέ. Εντάξει, θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να πιστεύω. Η διαιτησία, εντάξει. Μπορεί λέει, να αντιλήφθηκε.
3: Όχι, θα σου πω τι είπε ο προπονητής τους.
2: Ποιος τώρα.
3: Το κόντις.
2: Ναι.
3: Λέει, αναγκαζόμουν να τους βγάζω γιατί δεν μπορούσαν να μαρκάρουν, γιατί κάθε μαρκάρισμα τους έδινε κίτρινη κάρτα. Δεν μας άφησε να παίξουμε. Παίζαμε με 10 παίκτες, λέει. Και δεν μπορούσαμε να μαρκάρουμε.
2: Έλα ρε κόντι ξύπνα, πώς θα πληρωθείς το
3: χρόνο.
2: Άιντε, πήρες και κύπελο. Πώς θα πληρωθείς.
3: Λοιπόν,
2: το πριμάκι κάπως θα βγει.
3: Και μόνο που παίρνουν ουρακοτάγκο πέναλτι στο 90. Δίνει 10 λεπτά καθυστέρηση γιατί είχε τζουτζουμπρούτσου στα... Προφανώς ήταν στο ΒΑΡ για να δώσει το πέναλτι με ΒΑΡ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, στο 95 κάνουν το 2-2 και στο 100 κάνουν το 3-2. Δηλαδή... έγινε το αμίμητο να μπουν στα 10 λεπτά.
2: Ζωγραφιά χτες έγινε τέχνη στη Λεβαδιά, δεν έγινε.
3: Λοιπόν, και τελικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Και λέω τώρα, ρε φίλε, εντάξει, να βγουν Πέμπτη. Ποιο είναι το όφελος, είτε για τον Άρη, είτε για τον Λεβαδιακό. Για το πρεστής του Λεβαδιακού παίζει ο διαιτητής να βγει ο Λεβαδιακός. Ξέρω εγώ.
2: Όχι, βρε, όχι. Τώρα δεν μπορώ παραπάνω, αλλά.
3: Δεν ξέρω.
2: Κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται. Να είσαι καλά, Θανάση μου.
3: Και μια τελευταία πιστή. Θα το κάνω σαν τον Πελάκη. Μια τελευταία πιστή.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τα τελευταία 5-6 παιχνίδια, επειδή πλύναμε τα μάτια μας και είδαμε και κανένα γκολ, κάνουμε και καμιά καλή επίδεση και δημιουργούμε. Εντάξει, αν είναι να ψάχνουμε Έλληνες, Έλληνα έχουμε εκεί στον πάγκο, ξέρω εγώ.
2: Ήμουν σίγουρος ότι εκεί θα καταλήξει.
3: Πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
2: Κοίταξε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, λέω από τώρα. Καλημέρα, λέω από τώρα. Κλαίω. Γεια, γεια, γεια.
0: Σωστός, σωστός. Γεια, γεια, γεια.

0: και ανέφερε για το του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς που ο Βασιλάκης δεν τον άφησε μέσα, γιατί μπορεί να το γύριζε αυτός. Όχι ο Βασίλης. Έχει γυρίσει τέτοια παιχνίδια στον Άρη πολλά.
1: Είχε ξεκινήσει. Απλώς το είπε καλά, νομίζω ο Λάζαρος πάλι το είπε, ναι, ότι ναι, πρώτον τα σωματικά του ας πούμε προσόντα είναι που δεν εμπνέουν για τέτοια εμβέλειας μάτς. Παρ' όλα αυτά αυτός ξεπερνάει πάντα και ξεπερνάει τα σωματικά του προσόντα ας πούμε, δεν είναι όσο ψηλός και ογκώδης ίσως θα απαιτούσε το σύγχρονο μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά ήταν ο μεγαλύτερος καταλήτης χθες. Κανένας άλλος για το λίγο που μπήκε, για το ένα δεκάλεπτο, πήρε την ομάδα επάνω του. Βέβαια στο τέλος κουράστηκε, έκανε κανένα δυο άστοχες ενέργειες γι' αυτό. Άστοχες, όχι μόνο έχασε τα σου, αλλά ήταν και λανθασμένες επιλογές. Γι' αυτό τον άλλαξε και τον ξέχασε. Και μετά καλά, έτσι κι αλλιώς ξέχασε και όλη την ομάδα. Ο Αταμάν κάτσε στη γωνιά του πάγκου και έκλαιγε τη μάνα του.
0: Πιστεύει κανένας μπασκετικός ότι αν ο Βασιλάκης ο Τολιόπουλος είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής εδώ στα δύο εντός έδρας παιχνίδια δεν θα κέρδιζε το ένα? Για πλάκα.
1: Ίσως να έχεις
0: εάν το διαχειριζόταν όλη τη χρονιά τον Τολιόπουλο κανονικά ο Αταμάν, ο οποίος φαίνεται ότι είναι επιλεκτικά αν θέλει ένας, γιατί τον Ραγκαβόπουλο το βάζει πιο πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Το χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Ο λόγος είναι ότι πρώτον πάσχει περισσότερο σε εκείνη τη θέση. Δεύτερον, και τώρα ο Τολιόπουλος το λίγο έστω χρόνο που πήρε είναι λόγω του ότι λείπει ο Λούκας, έτσι.
0: Ναι.
1: Που εδώ
0: ναι,
1: τα λέμε, τελικά αποδείχτηκε αυτό που λέγαμε Μπάμπη, πόσο μυαλό κομπιούτερ είναι ο Λούκας και πόσο ήταν απορριθμισμένος ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα.
0: Θα είχε περάσει για πλάκα με Σλούκα.
1: Έτσι.
0: Δεν
1: έτσι,
0: το συζητάμε.
1: Έτσι. Αλλά για πλάκα όχι, αλλά... Ναι.
0: Για,
1: ναι.
0: Για πλάκα θα είχε περάσει σίγουρα. Αλλά με τον Λιόπουλο σε δεδομένη στιγμή μετά τα δύο μάτς που έκτσε εδώ, τον βάζεις ρε φίλε. Θα σε βάλει το τρίποντο το απίθανο και απανωτά θα σε βάλει 2-3 και θα σε γυρίσει το μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα αποσυντονίσει όλη την ομάδα την αντίπαλη. Μια ομάδα όποια και να είναι, όταν τρώει 2-3 πάνω τα τέτοια και δεν τα βάζει από τα 6 μέτρα, αυτούς μπορείς να βάλει και από τα 15.
1: Τα 6-75 γι' αυτό να είναι πέναλτι, προσωπική.
0: Ναι, ναι, όπως ήταν ναι, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου,
1: ναι, τα τρίποντα,
0: από τα 15 μέτρα.
1: Τι κρίμα αυτό το παιδί να μην έχει γνωρίσει τα τρίποντα έτσι, τι ρεκόρ ναι, είχε
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ειδικά, γι' αυτό ναι, ήταν αδικία μεγάλη.
1: Ειδικά
0: πολύ μεγάλη αδικία, όχι μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ήθελα να πω δύο λόγια για το προχθεσινό το περιστατικό με τα κορίτσια τα δύο.
1: Ναι. Αυτό το, είναι απαραίτητο.
0: Τι να το πω πάλι. Ναι. Ναι. Αυτό το τραγικό που συμβαίνει στην Ελλάδα και θα συμβαίνει αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα και βασικά βάλτε ψυχολόγους στα σχολεία απαραίτητος. Αναβαθμίστε το εργασιακό. Δώστε παραπάνω χρήματα σε αυτούς τους ταλαιπωρημένους γονείς οι οποίοι πρέπει
1: έχουν
0: να κάνουν...
1: Έχουν ψυχολόγους στα σχολεία πάντως. Μαθαίνω.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω σε τι πυκνότητα και σε τι ποσότητα. Α, εντάξει, πάντως υπάρχουν.
0: Εγώ, εγώ πιστεύω ότι, ναι, ότι πρέπει να είσαι καθημερινή βάση.
1: Τώρα άμα το χτυπήσει το πρόβλημα και είναι βαθύ Μπάμπη, τι να σε κάνει και ψυχολόγια
0: ναι,
1: λίγο...
0: Πρόσχε, ναι, και θέλει και η
1: εργασία έχουν, είναι μια μορφή λοιπόν, γραφειοκρατία, σας το πω έτσι.
0: Σίγουρα και οι εργασιακές σχέσεις να αλλάξουν.
1: Το οποίο έτσι κι αλλιώς πάσχει, ορίστε.
0: Και οι εργασιακές σχέσεις να αλλάξουν. Να δοθούν περισσότερα χρήματα στους ταλαιπωρημένους γονείς οι οποίοι πρέπει να κάνουν και διπλοπάρδιες για να επιβιώσουν. Να αλλάξει αυτό το επίπεδο επιτέλους.
1: Καλά, όχι... τέλος πάντων, ας μην το συσχετίζουμε ναι, αυτό όμως με το
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να μπορέσουν και οι γονείς να ασχοληθούν λίγο παραπάνω, να τους δοθούν κάποια πράγματα βασικά τα οποία δεν τα έχουμε. Θέλουμε, θέλουμε πραγματάκια.
1: Πάντως από τότε που οι γονείς απέκτησαν παραπάνω, δεν νομίζω ότι βελτιώθηκε η κατάσταση και η σχέση με τα παιδιά.
0: Ξέρω τι να πω τώρα.
1: Ναι, να και ο Μανώλης μου γράφει ότι υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι. Έχει τρία παιδιά. Ναι, βέβαια, το ένα το γνώρι, φοβερό, φοβερό κύριος έτσι. Αριανάκι μικρός, αλλά κύριος. Είναι σαν το γιο του Κώστα Μπελόφιου, καλημέρα.
0: Σαν το Χαραλάμπι.
1: Μοιάζουν, ναι, ναι, ναι. Τέτοιο στυλ είναι αυτό. Είναι παιδιά αριανάκια έτσι. Δηλαδή, φανατικά και σοβαρά ταυτόχρονα. Σε φιλό, Μπάμπη μου. Να...
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Να βάλω ειδήσεις να καλημερίσω τους πάντες.
0: Να βάλεις καλημέρα, καλημέρα.
1: Πρόλαβα, έκλεισε. Παρόν. Παρόν. Παρόν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αγαπημένο.

0: παρουσιάστηκε.
1: Ω, πού είσαι ρε Βάγγελε.
0: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Σε χάσαμε. Πού είσαι αγαπημένο μου ακροατή.
0: Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο.
1: Ω, σοβαρά.
0: Τρέχαμε σε διάφορα, ναι.
1: Έτσι που λες τρέχαμε είναι σαν να έτρεχες για κακό και όχι για καλό.
0: Όχι, εντάξει, τρέχαμε σε διάφορα για εργασιακά.
1: Για αυτό, ναι. Αλλά έτσι, μα λες τρέχω, σελίδα αυτό το άσε τρέχουμε. Δεν πάει με καλό αυτό το άσε τρέχουμε, ναι. Τέλος πάντων, πολύ χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Καλά
1: που έδωσα μικρή παράταση στο τηλέφωνα, δηλαδή πρόλαβες μπάζερ μπίτερ έβαλες.
0: Ακριβώς, γιατί... Έχω προσπαθήσει και άλλες φορές να σε πάρω, αλλά είμαστε στον buzzer beater κάθε φορά.
1: Όχι, ήσουν εκτός χρόνου.
0: Στον buzzer beater εδώ, εκτός χρόνου, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην σου κλέψω τον χρόνο και φωνάζει και ο επόμενος που είναι ο επόμενος.
1: Όχι, όχι, τα έχω κλείσει τα τηλέφωνα, γι' αυτό είπα buzzer beater. Ήταν τη στιγμή που πατούσα να κλείσουν οι γραμμές, να διαβάσω μηνύματα, να βάλω ειδήσεις, να πλύνω, να συγυρίσω, να σκουπίσω, να έρθει ο Χάτζη.
0: Λοιπόν, εγώ τότε να κρατήσω λίγο, τα δύο λεπτά που τα ακαδημαϊκά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, και θα πω το εξής, ότι από τη μια καλό ήταν το ότι δεν αναδείχθηκε ο Τολιόπουλος τώρα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να το φέρουμε και αργότερα.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι.
1: Ναι, το ανέφερα και είπα μετά την εμφάνιση εκεί στο τρίποντο, εάν δεις, ο Τολιόπουλος ήταν αυτός που κατέβασε τη διαφορά από τους 16-17, στους,
0: ναι,
1: 6.
0: Το εναστήριο λάκτισμα.
1: Ακριβώς. Μετά λίγο άνοιξαν τα χέρια και κανένα δυο βάλαν κανένα. Αλλά ο Τολιόπουλος έδωσε το σύνθημα, ας πούμε, της αντεπίθεσης. Και
0: θεωρώ,
1: εκεί πάνω θεωρώ το είπα καληνύχτα Τολιόπουλος. Δηλαδή,
0: κοίταξε,
1: θα
0: θεωρώ
1: γίνει
0: ένα
1: απαραίτητος
0: πράγμα
1: για τον Παναθηναϊκό εάν περάσει σήμερα.
0: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και γνωρίζοντας λίγο δύο πράγματα από μπάσκετ, έτσι, και βλέποντας και την ιστορία του Τολιόπουλου στον Άρη, που αναγεννήθηκε γιατί. Γιατί πήρε όλη τη χρονιά χρόνο και όταν συμμετείχε από την αρχή βρίσκει και τη φόρμα του. Άρα δεν μπορείς να το βάλεις 5 λεπτά και να πεις είσαι προγραμματισμένος για τα 5 λεπτά τώρα. Καταλάβες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρει το χρόνο του.
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι, ασφαλώς. Και παρόλα αυτά επέδειξε αυτό το γνωστό θράσος που μπορεί να αλλάξει καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ τον θαύμασα χθες που έρχεται από τον πάγκο και οποιοδήποτε άλλος θα λέει άντε ρε, τώρα με θυμήθηκες να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά, ας πούμε. Αλλά μπράβο του, διότι τα πιάσε τα κάστανα και προσπάθησε να τα βγάλει.
0: Μα βλέπεις, έχεις έναν αν τον οποίο δεν ξέρω, έβαλε κανένα πόντο αυτός ο άνθρωπος.
1: Ποιος, ο Ναν χθες?
0: Ναι.
1: Και έχει στοιχήσει και στις εντός έδρας ήττες, τέλος πάντων.
0: Ο εγωισμός λοιπόν του προπονητή και του Ναν καταστρέψαν αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, να σου πω κάτι, όλα ξεκινάνε και από την κορυφή. Όταν η κορυφή σου, ο πρόεδρός σου, είναι υπερόπτης και εγωιστής, έτσι, θεωρώ ότι εκεί είναι και ένα μεγάλο θέμα συζητήσεως που δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, και κλείνοντας να πω και το άλλο πράγμα. Εγώ είδα και τον ποδοσφαιρικό Άρη, για να πούμε και δύο κουβέντες για τον Άρη. Ολοκληρώνοντας, ο ποδοσφαιρικός Άρης, γυρνώντας τις σελίδες λίγο προς τα πίσω και βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύνολο το οποίο θεωρητικά είναι πιο υγιή παικτικά από εκείνο το πράγμα το οποίο προσπαθούσε ο κάθε προπονητής να κάνει, να πάρει και να δοκιμάζει παίκτες σε αντίθετες θέσεις, γιατί δεν είχε επιλογές λόγω τραυματισμών. Θεωρώ ότι βλέπεις κάτι καλύτερο και όντως έχει μια ποιότητα από τους παίκτες αυτούς. Δεν ξέρω, το ερωτηματικό είναι η αμφισβήτηση του προσώπου του προπονητή και κάποιων προδοσφαιριστών, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν επί δύο τώρα ποιοι είναι και τι κάνουν. Κατά πόσο και εμείς έχουμε την υπομονή να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα, και πρέπει να το αποδεχτούμε σε κάποια φάση, γιατί δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Έτσι. Mm-hmm. Θα βαζιστούμε. Για μένα καλό που δεν βγήκαμε στην Ευρώπη. Πολύ καλό. Για να σύνταξη δυνάμει, θα το πω εγώ. Έτσι, για να μπορούμε να παρουσιαστούμε τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά ό,τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις προηγούμενες χρονιές. Προετοιμασμένοι, σωστά.
1: Καλά όμως, αγαπημένα μου ακροατή, πέρυσι ουσιαστικά η Ευρώπη το μόνο που στήχησε σε επίπεδο αγωνιστικό ήταν το ότι ξεκινήσαμε πιο νωρίς την προετοιμασία. Κατά τα άλλα, δεν επηρέασε καθόλου, δεν παρευλήθηκαν μάτς στην σεζόν. Ναι, για την προετοιμασία, λες.
0: Α, α, άλλο πράγμα θέλω να σε πω και βλέπεις όμως από την η προετοιμασία αυτή, βλέπεις ακόμα κάναμε παιχνίδι Ευρώπης και έρχονταν παίκτες από το αεροδρόμιο. Βλέπεις ότι είχες, σου καταστράφηκε ένα, φεύγοντας το κέντρο σου πέρσι και μην έχοντας εναλλακτική από Σιφουέντες και δεν συμμαζεύεται, να σε θυμίσω λίγο το γεγονός, δεν είχες παίκτες. Είχες ένα σύνδετο κέντρο με αποτέλεσμα από εκεί να τη φας κιόλας.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: φέτος έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις με τον βασικό σου κορμό, τον οποίο θες, και να κάνεις 2-3 προσθέσεις που χρειάζεσαι και να παρουσιαστείς σε ένα πιο ανταγωνιστικό, να μπεις μέσα στην τετράδα. Αυτό θα είναι ο στόχος και ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνεις στο κύπελο. Αυτή είναι η ιστορία μας.
1: Τη δυνατότητα την έχεις, συμφωνούμε, την ικανότητα την έχεις. Μένει αυτό το ερώτημα για να τελειώσουμε με αυτό.
0: Η εμπιστοσύνη πρέπει να βρωθεί τώρα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γρηγορίου είναι ο κατάλληλος για τη χρονιά.
1: Και ο κύριος Γρηγορίου και διάφοροι άλλοι κύριοι γύρω από τον κύριο Γρηγορίου θα δείξουν.
0: Μπράβο, ναι. Άνα, μπράβο. Τώρα από εκεί πέρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι επιτυχημένος Γρηγορίου σε ένα πράγμα το οποίο το ξεκίνησε ο Ουζουνίδης, τον πήρε ο Χιμένεθ και τον παρέλαβε, τελικά έδεσε με τον Γρηγορίου. Κατάλαβε.
1: Νομίζω είναι η τέταρτη χρονιά σερή, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα οι ακροατές θυμούνται καλύτερα, έχουν πολύ πιο καλό καταγραφέα μνήμη σε αυτά. Είναι η τέταρτη χρονιά που παίρνεις έναν προπονητή προς το τέλος, αυτός κάνει ένα καλό φίνις, ένα καλό ντεμαράζ στο τέλος και λες δεν τον κρατάω και για του χρόνου. Αλλά με το που αρχίζει ο του χρόνου έρχεται και ο καινούργιος προπονητής, ο οποίος και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό κι αν είναι, δεν θυμάμαι ποιος φίλος ο Γεώργιος, νομίζω είναι η μέρα της Μανώτας.
0: Βασίλη, βάλτο στατιστικά. Πόσες φορές ο Άρης ξεκίνησε με έναν προπονητή τη χρονιά και τελείωσε με τον ίδιο προπονητή τη χρονιά?
1: Νομίζω ποτέ, τελευταία δηλαδή.
0: Τα τελευταία 5-6 χρόνια ποτέ.
1: Τον Πάκο Ερέρα, τον πρώτο, τον έβγαλε τη χρονιά. Αυτός δεν
0: ούτε.
1: Ούτε ασκέψου. Τα
0: ενδιάμεσα έφυγε.
1: Σκέψου τώρα, άμπρα.
0: Μόνο ο Μάντιος μου φαίνεται.
1: Ο Μάντιος, η δεύτερη αγωνιστική είχε έρθει εκεί που τέλειωσε τη χρονιά. Αρχή με αρχή, κανένας δεν νομίζω να έχει κάνει.
0: Είναι,
1: το σφύριγμα του πρώτου μάτς και το σφύριγμα του τελευταίου, ας πούμε. Το σφύριγμα έναρξης του πρώτου μάτς ως το σφύριγμα λήξης του τελευταίου, νομίζω κανείς δεν έκανε αυτό τον ευδόκιμο που λένε κύκλο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Φιλό.
0: Πολλά φιλιά, χάρηκα που σ' άκουσα μετά από καιρό.
1: Και να τον Βαγγέλη τον αγαπημένο μου, γιατί έχει ένα λόγο παίχνιο που ξεκίνησε κάποια στιγμή και πολύ ωραίο, τον ακούσαμε. Τον Γρηγόριο, δεν έχει δρόμους, δεν έχει μάτς, δεν βγαίνει και ο Γρηγόρης νωρίς στους δρόμους. Καλημέρα λοιπόν, τις τελευταίες καλημέρες στην Κορίνα, την έχει στείλει κοπέλα πόση ώρα. Ο Κώστας που τον ανέφερα πριν, ο Κώστας αμπελόκηπος, έστειλε ένα μήνυμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Στη ζωή είναι και ήτες. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, έχει τον ιδιοκτήτη του μια ζωή, έτσι ήταν. Επίσης έχουν καλομάθει, έχουν φτιάξει μια δικτατορία. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε σε άλλη φάση και έχουμε πολλά να κάνουμε για να το φτάσουμε σε top επίπεδο. Και γράφει στο τέλος κάτι το οποίο συμφωνεί λίγο πολύ και ο Στελάκος ο Πιλιορίτης. Πέντε ψυχολόγους να βάλεις αν δεν ασχοληθεί ο γονιός και δεν θέλει να ακούσει. Σωστός. Και ο Στελάκος ο Πιλιορίτης, έμπειρος γονέας κι αυτός. Αυτό το ένα ωραίο μηνυματάκι. Χθες τραυματίστηκε ο Σούντμπερκ, είναι από τον Δημήτριο. Ο Σούντμπερκ και δεν είχαμε Κέρκες στον πάγκο. Πότε θα παίξει, ρε γάμο, το κάτσε, περίμενε. Έχει κι άλλα μεταφιλικά. Είναι τα φιλικά, είναι και τα μεταφιλικά αυτά που παίζει ο Άρης στο τέλος της χρονιάς. Τετρακτής, που λέγαμε για τους θρίσκους και το Βουγιανακόπουλο που πήγε στο Άγιον Όρος τώρα. Εδώ λέει κάνει το θρίσκο και ανάβει κεριά ο Μητσοτάκης. Πάρ τον Μάικ. Οι ψυχολόγοι, επιμένει και αυτός, είναι 1 σε 10 σχολεία. Δεν λύνεται με ψυχολόγους. Μόνο η οριστική παρέτηση από τον ηλισμό μας θα ανακουφίσει το παιδί. Μεγάλη κουβέντα αυτή, τη τελευταία, με την οποία προσωπικά συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά είναι αυτή η παρέτηση, πώς γίνεται αυτός ο αμπεγκλωβισμός. Διότι πλέον υπάρχει μια ταύτιση του μεγαλώνω παιδί και του παρέχω υλικά, ας το πούμε έτσι, πράγματα. Δηλαδή οι παροχές μου περιορίζονται σε υλικό περιεχόμενο. Είναι ένα πικρό τίμημα των ημερών. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Καλημέρα Πουλιο The Great. Ήταν μια καλή μέρα χτες. Πρέπει να έρθει πίσω στον Άριο το Λιόπουλος. Η διοίκηση πρέπει να το παλέψει. Νομίζω ότι αυτό που λες Πουλιο The Great εκφράζει όλη την αριανή κοινότητα. Καλημέρα Νίκο Κέι. Όχι, άλλος είναι ο Νίκος Κέι. Νίκος Καλ, γιατί έχουμε και Νίκο Κέι. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος που λέει για τον Κόντι χθες. Πάντως αν ήρθε ο Παπαδόπουλος προπονητής στον Άρη, αντίο Ζωή. Πάντως και το καλημέρα Ζωή, Νίκο Καλ, από άλλους δρόμους έρχεται, δεν είναι θέμα Γρηγορίου Παπαδόπουλου. Ο Τεό γράφει ότι με τον δεύτερο προπονητή πιστεύει η Ζέλα είχε περισσότερες ευθύνες. Α, η Ζέλα και εγώ ποιο είναι. Ναι, με το Σερέτη εννοείς. Άστο εκεί. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Κυριολεκτικά δηλαδή, γιατί έχασε τη μάνα του Αταμάν και έχει ρίξει εκεί. Και όλοι έχουμε χάσει τις μανάδες μας. Δεν κάναμε και έτσι. Είναι συνέχεια. Τώρα τελευταία βέβαια πήγε να αφυπνιστεί. Αλλά μπα, το πένθος κρατάει πολύ για τον Αταμάν και είναι πολλαπλό. Καλημέρα στον Πέτρο Ντάρφσταντ, στο κιτρινόμαυρο και καταθλιπτικό Ντάρφσταντ, όπως λέει. Α, αργία, να και εδώ. Καφεδάκο, γέλο και πλάνο για την κοινωνική αυτοοργάνωση. Μπράβο ρε Πέτρο Ντάρφσταντ. Είδες Ανέστη, κι άλλοι είναι εκεί. Και αυτούς δεν τους κυνηγούν οι γυναίκες τους που ακούνε γέλο. Το διατυπώνουν και το διατρανώνουν. Ναι, γι' αυτό και δεν θέλω. Μπράβο Ανέστη, τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί έχει. Καλά, έχει δύο. Το ένα. Επειδή πάλι δεν έβαλε, λέει, εγώ λέω τις ειδήσεις να τις βάζεις όλες μαζί το Σάββατο, να τις ακούμε μαζεμένες για να κάνουμε ανασκόπηση της εβδομάδας. Αυτή η ήσυχη, ήρεμη μορφή που πάει και τα σκέφτεται αυτά. Και λέει το μεγαλύτερο κακό με τα δύο κορίτσια, αυτό είναι το σοβαρό μέρος του μηνύματος, είναι η διαφήμιση που γίνεται με την έκταση που δίνεται, ναι. Για την ακρίβεια, η προβολή δεν είναι διαφήμιση. Η προβολή ενός περιστατικού που μόνο για προβολή δεν είναι. Γι' αυτό και πριν που με ρώτησε, μα ποιος φίλος πήγε να το ανοίξει, λέω, είναι ανάγκη, δηλαδή είναι απαραίτητο να ανοίξει το θέμα. Θεωρώ, συμφωνώ απολύτως σε αυτό τώρα πέρα από την πλάκα με τον Ανέστη. Μανώλη, σα χρυσή Μανώλη. Έχεις εδώ πέρα, αλλά αύριο ελπίζω όλες οι ειδήσεις της Κρήτης. Έχει ένα σχόλιο για το από το ράδιο Κρήτη, το οποίο όμως αύριο υπόσχομαι να το διαβάσω, όπως υπόσχομαι να διαβάσω και τον κοινωνικό αυτοματισμό, κύριε. Χαμπίτος, Λούκας είναι παιχταράς, δεν μπορεί να λέμε ότι αν έπαιζε αυτός τότε ο ΠΑΟ θα περνούσε. Ο Σλούκας είναι παικταράς, δεν μπορεί να λέμε όμως ότι αν έπαιζε αυτός το... έτσι φάνηκε εκ των πραγμάτων. Η Βαλένθια απέδειξε μάλλον εμφατικά ότι είναι ομαδάρα και καλύτερη, εννοείται από αυτόν που φέτος τον έκανε γιογιό σε 5 από τα 7 παιχνίδια που έπαιξαν συνολικά. Η ήττα του ΠΑΟ είναι σαν νίκη δική μου. Η ικανοποίηση που αγγίζει τα συναισθήματα της χαράς για αυτή την ομάδα που μου έχει στερήσει τίτλους ρεαλιστικά. Και μόνο τα δύο αωράκια απαντούν σε αυτό. Κάτι τελευταίο, επειδή ζω 25 χρόνια. Α, το λέω στο Λεκαπέν, το ξέρω, Χαμπίτο, ότι ζει στο Λεκανοπέδιο. Δεν διανύω για το πόσο άλλο ζωνική οπαδί είναι συγκεκριμένα. Καλημέρα από το Λεκανοπέδιο, πάντα δυνατό Βασίλη. Πάντα δυνατό κι εσύ, Χαμπίτο. Αυτό που δεν μπορεί να πει ότι θα περνούσε προφανώ, γιατί ήδη υπάρχει ένα αν έπαιζε ο Σλούκα. Αντίθετο ήταν ο δρόμο τη διατύπωση. Δηλαδή, διαπιστώσαμε σίγουρα και σαφώς ότι η απουσία του Σλούκα ήταν κρίσιμη και καταλυτική. Τώρα αν θα περνούσε, δεν θα περνούσε, αν έπαιζε, αυτό άλλος κύριος είδε κυριολεκτικά. Ο Δημήτρης Καλαμαριά είναι λίγο πιο απεσιόδοξος, γιατί το λέω, γιατί και ο διπλανός δίνει πολλά και ο Άρης δεν θα μπει σε πληστηριασμό. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς, Ανέστη, εδώ τώρα... Θα κοιτάξω να σου συμπαρασταθώ. Ως αύριο, γιατί ο Χάτζη είναι εδώ και περιμένει. Α, καλημέρα, μια καλημέρα προλαβαίνω να την πω στο φτερό κυριολεκτικά στον Κοσμά Χάρπη που τον είχαμε χάσει. Και χαιρόμαστε με σήμερα. Ακούσαμε δύο παλιές φωνές, κλασικές θα λέγαμε. Good morning, Αριανά! Yellow Radio 101,7 με την κλασική φωνή του Βασίλη και Χαγιά.

Καλημέρα. Yellow Radio 101,7. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο, παρεΐτσα μέχρι τις 10 για την Αριανάρα. Για ποδόσφαιρο που χτες πρόσθεσε μία ακόμα νίκη. Τρίτη ή τέταρτη σερήνη. Ένα-δύο μέσα στον Βόλο. Με σκόρερ τον Χόγκλα. Λοιπόν, θα πούμε και για μπάσκετ. Εντάξει, σήμερα έχουμε και την μπασκετάρα για τα play-off, έτσι, το παιχνίδι στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Το πρώτο από τα πόσα μάτς να γίνουν, 2, 3, ποιος ξέρει. Το δεύτερο στην Κυριακή στο Παλέ, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί τρίτο. Ας μην χρειαστεί, ας κάνουμε 2-0. Για να κλείσει η χρονιά και στο μπάσκετ, να συνεχιστεί με τα ημιτελικά. Όπως και να έχει, είμαστε στο φινάλι της σεζόν, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Λίγα είναι οι αγωνιστικές δράσεις ακόμα που έχουν μείνει για να δούμε και για να επισκεφτούμε Παλέ και Χαϊλάου. Έχουμε την Κυριακή το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και την Κυριακή έχουμε και το μάτς με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κι άλλο μπασκετικό παιχνίδι, γιατί αν προκριθούμε στους ημιτελικούς θα έχει κι άλλο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ και την Όμαυρη Πηλαία. 2-3-13-23-8-90 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Ηρία και των συνεργατών του. Να πούμε και την καλημέρα μας στην Εσπρέσο Τσελίνη. Χαμηλής παιχνικότητας καφείνη, έντονα αρώματα, νούμερο ένα γεύση στη χώρα μας. Μας έχει κερδίσει με το σπαθί του, με τους ανθρώπους του, με το προϊόν τους. 2-3-15-87-3-77 είναι το τηλεφωνάκι της

Senti Ματάρα, έτσι. για την Τζελίνη, για να κλείσετε το δικό σας ραντεβού, οι επαγγελματίες του χώρου, να δείτε λίγο τι γίνεται με αυτόν τον καφέ. Με το καλημέρα, πολλά μηνύματα. Εν τω μεταξύ, χτες είχαμε, εκτός από Άρη, είχαμε και Παναθηναϊκός. Είχαμε και ελληνικό πρωτάθλημα για το 1-4, το πέμπτο από τα 6 μάτς, ένα ακόμα έμεινε για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Φυσικά όλα μαζί τελειώνουν και το 5-8 και το 1-4, δεν πάει, το κάνει παραπάνω. Είχαμε και play out προχτές. Έχει το πρωτάθλημα, έχει μπει στην τελική του ευθεία. Ξέρουμε τον πρωταθλητή, ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα πέσουν, αλλά μετά τα παιχνίδια της Τρίτης ψυχαναμιζόμαστε πλέον. Τι ψυχαναμιζόμαστε? Είναι αγκαλιά με την αλλαγή κατηγορία, ο Παναθηναϊκός και η Λάρισα. Τα κατάφερε. Δείχνει τα καταφέρνει. Είναι αγκαλιά με την παραμονή της κατηγορία, ο Αστέρας της Τρίπολης. Η Λάρισα με κάνει εντύπωση πάντως. Με κάνει εντύπωση. Όχι ότι δεν το περίμενα. Λέω, όταν ανέβαινε, έλεγα ότι θα μείνει καμιά χρονιά παραπάνω, αλλά ότι έχει την δυναμική να μείνει, αλλά ναι, μα. Οπότε του χρόνου στη Super League θα έχουμε Ηρακλή και Καλαμάτα στη θέση του Παναθηναϊκού και της Λάρισας. Κάπως έτσι συμπληρώνεται το παζλ. Ξέρουμε, είπαμε, τον πρωταθλητή, ξέρουμε ποιοι θα παίξουν Ευρώπη. Τώρα αυτό που δεν ξέρουμε είναι αυτός που θα βγει δεύτερος, όπου εχθές ο συμπολίτης έμεινε ένα βήμα πίσω στην κούρσα αυτή με τον Ολυμπιακό. Αν και, εντάξει, διατηρεί ακόμα τις πιθανότητες του, είναι 2 βαθμούς πίσω, ένα παιχνίδι έμεινε. Αν κερδίσει μέσα στη Λεωφόρο, τον φτάνει να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια, δηλαδή και το Χ τον φτάνει, γιατί έχει την ισοβαθμία. Οπότε υπάρχει συζήτηση εκεί, δηλαδή ο Ολυμπιακός, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θέλει νίκη στη Φιλαδέλφεια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος ποιος τελικά θα είναι στην δεύτερη θέση. Βέβαια, όχι ότι με νοιάζει και πάρα πολύ, έτσι για την ολοκλήρωση των δεδομένων της σεζόν 25-26. Λοιπόν, να πάμε να διαβάσουμε γρήγορα, έχει πολλά μηνυματάκια με το καλημέρα, δηλαδή τα 10 μηνύματα με το καλημέρα. Νίκο, ναι, δεν ξέρω την εξέλιξη, ξέρω ότι αυτό, Νικάρης, ξέρω ότι αυτό ισχύει για την, είναι η τοποθέτηση της μίας πλευράς. Η τοποθέτηση της άλλης πλευράς δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, έτσι, για τα τελικά, ας πούμε, κατέληξη η κουβέντα ή ακόμα η συντηρείται αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω ακόμα σε τι φάση βρίσκεται, για να προβλέψω πού θα πάει η φάση, αλλά ότι αυτό ζητήθηκε το γνωρίζω. Όχι, το γνωρίζω, να σε πω την αλήθεια. Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι μερικές φορές που ακούς κάποια πράγματα και λες ότι εντάξει, δεν το ήξερα και ακριβώς, αλλά δεν πέφτω και από τα σύννεφα. Ξέρεις τι γίνεται, όταν σε αυτό το επίπεδο κάνεις πρόταση σε προπονητές καταξιωμένους, σε προπονητές και ειδικά άντε σε πολύ καταξιωμένους πολλά χρόνια στο χώρο, θα μπορούσες να έχεις και μια ελπίδα παραπάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για ο Νικάρης λέει για τον Βασίλη Σπανούλη που συζητιέται πολύ για τον Άρη και λοιπά και γίνεται κουβέντα και υπάρχει αυτό το κουτσομπολιό, τέλος πάντων, που πάντα ισχύει και συμβαίνει όταν οι ομάδες ακόμα είναι στη μεταγραφολογία τους και δεν έχουν καταλήξει κλπ. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και να η πλευρά αυτή που προσεγγίζεται, τέλος πάντων,
Χι Σπανούλης, οποιοδήποτε Σπανούλης, ο οποίος έχει χτίσει όχι πολλά χρόνια, αλλά 2 χρόνια έχει κάνει, ξεκινήσει με 2 πολύ δυνατά χρόνια στο χώρο του, στο υψηλότερο επίπεδο του χώρου, και σου λέει, ρε φίλε, τώρα δεν λέω ότι ακριβώς έγιναν έτσι αυτές οι συζητήσεις, αλλά εγώ φαντάζομαι ότι πολύ λογικό να έχουν συμβεί αυτές οι κουβέντες. Σου λέει, ρε φίλε, θα με ζητήσεις να κάνω να πετύχω ένα στόχο. Ένα στόχο ο οποίος ο αντίπαλός μου θα έχει αυτό το νούμερο. Εγώ να πάω με τα μισά είναι σαν να πηγαίνω σαν στο πρόβατο σφαγή ή να θέλω να πάω να καταπιώ σπαθιά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα πόσα θα πάρω. Αν θα πάρω 100.000 λιγότερα ή 150.000 λιγότερα από το συμβόλαιο του αντίπαλου προπονητή. Ο αντίπαλος προπονητής είναι αυτός που έχουμε τους ίδιους στόχους, αυτός που θα κονταχτυπηθούμε τέλος πάντων μέσα στη χρονιά. Με αυτόν με τον οποίο θα κοιταχτούμε στα μάτια. Δεν με πειράζει το δικό μου συμβόλαιο να είναι λιγότερο από το συμβόλαιο του Τρικέρι, ας πούμε. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πάω με τα μισά όπλα από ότι αυτός να πολεμήσω. Πρέπει να έχουμε όλα τα όπλα μας και οι δύο για να μπορέσουμε να κριθούμε και ανάλογα να κοιταχτούμε στα μάτια και να δούμε ποιος είναι πιο ικανός στο να καταφέρει τελικά τον στόχο του. Είναι πάρα πολύ λογικό, Νίκ, να έχει γίνει έτσι, μια τέτοια κουβέντα. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα είναι το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στην άλλη πλευρά της ιστορίας, εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει για το αν θα γίνει τελικά ένα βήμα γρηγορότερα από αυτά που έχουν έτσι χαραχτεί. Περιμένουμε, Νίκ Άρη, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις γύρω από αυτό. Νομίζω ότι η 20η του Μάη είναι μια σημαντική μέρα για το μπασκετική. Είναι η μέρα στην οποία στη Ευρωλίγκ γίνονται κουβέντες, μαζεύονται. Νομίζω είναι το Final Four, δεν ξέρω τώρα πότε είναι το Final Four. Αλήθεια, πότε είναι το Final Four. Και θα λάβουν χώρο από πολλές συζητήσεις, από πολλές πλευρές, από πολλές ομάδες που θα δώσουν παρόν, που είναι στην Ευρωλίγκα, που θέλουν να μπουν στην Ευρωλίγκα, που είναι στο περιβάλλον της Euroleague, που οτιδήποτε τέλος πάντων είναι σημαντικοί έτσι, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν με τις ομάδες τους σε αυτές τις κουβέντες. Καλημέρα Ιωάννη, καλημέρα Δυνάμνε. Μερικά συμπέρασματα. Πρώτον, ακούγοντας τον ύμνο μας στην εισαγωγή, νιώσα ότι δεν αντιπροσωπεύει τον Άρη του Καρυπίδη, λέει ο Ιωάννης. Άξι, φίλε. Αυτό τώρα... Πολλές φορές μπορεί να σου συμβαίνει αυτό το συνέστημα, όχι μόνο με τον σημερινό πρόεδρο, αλλά και κατά καιρούς αυτό το συνέστημα το έρεις, το νιώθεις. Εντάξει, ειδικά στον Άρη, εμείς το έχουμε νιώσει αρκετές φορές. Αλλά ο ύμνος είναι ύμνος. Σε δεύτερον, για τον Γρηγορίου, λέει ότι Ιωάννης, ότι τι έκανε κάποια δήλωση του Γρηγορίου, θέλει να μείνει. Προφανώς και θέλει να μείνει. Γιατί να μην θέλει να μείνει, μια χαρά. Η μεγαλύτερη ομάδα που έχει κοτσάρει, δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα κοτσάρει ο σύλλογος από τον Άρη. Έκανε εδώ αυτά τα 7-8 μάτς, τα οποία τα έχει πάει και περίφημα όσον αφορά την εικόνα της ομάδας που αυτός κοτσάρει. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ευχαριστημένοι οι εργοδότες του. Οπότε, γιατί να μην θέλει να μείνει, και αυτό μπορεί να είναι ευχαριστημένο. Δεν μπορεί να διανοηθώ ότι δεν θα είναι ευχαριστημένο ο Γρηγορίου στον Άρη. Γιατί να μην θέλει. Τώρα, ο Ιωάννης ρωτάει αν είναι σίγουρο ότι ο Γρηγορίου θα μείνει. Τι να σκεφτεί ο Γρηγορίου, ρε Ιωάννη. Τι να σκεφτεί ο Γρηγορίου. Τι ακριβώ να σκεφτεί, ποια καριέρα να σκεφτεί, ρε Ιωάννη. Δεν έχει να σκεφτεί κάτι ο Γρηγορίου, νομίζω. Εδώ δεν έχουν σκεφτεί άλλοι και άλλοι. Τέλος πάντων, με μια σχετική διαδρομή. Μακρινή βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι της είχαν να επιδείξουν, δεν σκεφτήκαν αυτοί. Θα σκεφτεί ο Χάρης Γρηγορίου για ποιο λόγο. Τρίτον στους της Αθήνας. Συγκρίνει ο Ιωάννης τον Άρη τον ποδοσφαιρικό με τον μπασκετικό Άρη σε αποφάσεις και με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό σε αποφάσεις
και δεν ξέρω τώρα πόσο συγκρίνεις και πού είναι το μυαλό σου. 3-1 στον επενδυτή, ρε παιδιά, τι ζητάμε. Έναν επενδυτή, λέει ο Ιωάννης. Έναν επενδυτή ζητάμε όλοι, έτσι. Νομίζω είναι ένας κοινός πόθος όλων των Αριανών. Anyway, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκ Κάρης λέει ότι ο Καρυπίδης το έδωσε το χαρτί, λέει, το πλήρωσε και πλήρωσε σημαντικό μέρος των χρωστούμενων στον ερασιτέχνη. Δεν ξέρω, φίλε. Για το χαρτί, μέχρι πριν ένα διάστημα που μιλούσαμε, ήξερα ότι μέχρι τότε δεν είναι τώρα, πιθανόν να το έχει δώσει. Δεν ξέρω, δεν έχει... δεν έχω κάποια πληροφόρηση τελευταίο καιρό. Πολύ πιθανό να το έχει δώσει τελικά. Είτε αυτός είτε η αδερφή του. Βασικά η αδερφή του που είναι και η μεγάλο μέτοχος. Τώρα αν έχει πλέον σημαντικό μέρος το χρωστούμενο στον Εστέχνη, για να το λες, κάπου θα το πληροφορήθηκες. Δεν ξέρω, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ξέρω εάν έχει πλέον, είναι πλέον σημαντικό μέρος. Δεν ήξερα καν ότι χρωστούσε τον Εστέχνη. Έτσι, τώρα... Αν χρωστούσε, πόσα χρωστούσε και αν τελικά τα πλήρωσε, δεν ξέρω. Νίκ Άρη, αυτά οι δημοσιογράφοι θα σας τα πούνε με πιο μεγάλη φερεγγιότητα στα λόγια τους. Εγώ δεν κάνω τέτοια ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μίτσο, καλημέρα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Νίκη για το μπάσκετ, ο αποκλεισμός της ομάδας με τα λεφτά της και το... παρασκήνιό της μου έχει κλέψει κατά το παρελθόν τίτλους. Νίκη για τον μπάσκετ, για το μπάσκετ της ομάδας που επέβαλε ως κανόνα για χρόνια το βάζω λεφτά πρέπει να κερδίζω εγώ, πλημμυρίζοντας με αλαζονία πλειοψηφία οπαδών της ονειρεύομαι Άρη που σε 2-3 χρόνια θα κυνηγήσει το παράδειγμα της Βαλένθια. Όμορφο, τρελό μπάσκετ που δεν νιώθει από αντίπαλο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι πήρε αυτό που του άξιζε. Έτσι, δεν, σε καμιά περίπτωση. Δεν θα ήταν δίκαιο μπασκετικά ο φετινός Παναθηναϊκός να βρεθεί στο Final Four. Και χτες έβλεπα το μάτς και το έβλεπα με ένα φίλο μπασκετικό πολύ και κάποια στιγμή ήταν 62-56 το σκορ, 6 πόντους η Βαλένθια. Είπα το εξής εκείνη τη στιγμή, βέβαια μετά από τα λόγια εκείνα που κάναμε συζήτηση δικαιώθηκε αυτό, η εικόνα που είχα επισημάνει εκείνη τη στιγμή. Έστω και καθυστερημένα και τον είχα πει και στο 62-56. Λέω ρε φίλε, πρώτη φορά βλέπω αγώνα μπάσκετ που να μου θυμίζει ποδόσφαιρο. Και τι εννοούσα, ότι ήταν το σκόρ παιδί μου 62-56 και αν δεν έχεις δει το μάτς, δεν το βλέπεις. Σου βγάζει ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς και μπορεί να πάει οπουδήποτε. Όταν είσαι στο μπάσκετ 6 πόντους και θέλει ας πούμε ένα δεκάλεπτο, 6 πόντους και ένα λεπτό να θέλει, γυρνάει. Και σου έδινε μια εικόνα, ρε παιδί μου, του αμφίροπου παιχνιδιού, το σκορ. Η εικόνα όμως δεν ήταν αμφίροπου το παιχνίδι. Αυτό στο μπάσκετ συμβαίνει σπανιότατα. Δηλαδή 90% αν διαβάσεις το σκορ ενός παιχνιδιού στο μπάσκετ, δηλαδή δεν ξέρεις το παιχνίδι, δεν το έχεις δει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι και διαβάζεις το σκορ ή αν το ανοίξεις κάποια στιγμή, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις με το σκορ μπροστά σου. Δύσκολα στο μπάσκετ να το σκορ να πει ψέματα. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να πει ψέματα. Μπορεί να ανοίξει την τηλεόραση και να διαβάσει εκεί πέρα άσπρα χώματα, μαύρα χώματα 0-1. Και τα άσπρα χώματα να έχουν χάσει 4 εκατομμύρια ευκαιρίες χωρίς να τις έχεις δει και να 0-1 είναι ψέμα. Στο μπάσκετ συνήθως λέει αλήθεια. Χτες έλεγε ψέματα, ρε φίλε. Χτες έλεγε ψέματα το κίνητο 62-56. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να διεκδικήσει το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει σε καμία των περιπτώσεων. Ήταν σημαντικά πίσω σε εικόνα από την αντιπαλό του, από τη Βαλένθη. Στη συνέχεια πήρε τη μορφή ο αγώνας που έπρεπε να είχε πάρει και νωρίτερα. Η αλήθεια είναι. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο σκορ με τα ψέματα. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η Βαλένθια πέρασε και... ουσιαστικά θέτει και σοβαρή ψηφιότητα. Φυσικά από τη στιγμή που θέτει το Final Four εννοείται ότι θέτει σοβαρή ψηφιότητα για την κατάκτηση του Ευρωπαίου από το πουθενά. Αν και εγώ θεωρώ ότι ένα μισό βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους τρεις βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Τον θεωρώ τουλάχιστον μέχρι στη χρονιά την ομάδα που έχει το προβάδισμα τέλος πάντων σε σχέση με όλους αυτούς που πήγαν εκεί. Η Βαλένθια εξαιρετική, ομαδάρα, μπασκετάρα,
θεωρώ ότι και αυτή έχει τις πιθανότητες να πάρει την κούπα. Θα είναι ένα Final Four. Δυνατό, η Real είναι Real. Η Φενέρ έχει και αυτή τη δική της φανέλα. Εν τω μεταξύ, χτες τώρα που λέω Φενέρ, χτες κάτι που έβλεπα το μάτς με φίλοι του Παναθηναϊκού, ήταν αυτοί που το βλέπανε οι περισσότεροι. Με το που τελειώνει το παιχνίδι, λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού στον διπλανό του, λέει, άξι, λέει, καλώς ήρθες, λέει, Σαρούνας Γιασκεβίτσιος. Ονειρεύονται τον Γιασκεβίτσιος στον Παναθηναϊκό. Λογικό είναι το να ονειρεύονται. Ο Αταμά νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος του, ότι θα πάρει το δρόμο του. Ο Δημήτρης ρωτάει αν δόθηκε αυτό το χαρτί στον ΑΣ. Να σε πω, από τον ΑΣ ακριβή ενημέρωση για αυτό το πράγμα τελευταίο καιρό δεν έχουμε. Πιθανότατα να έχει δοθεί το χαρτί στην Deloitte από την ίδια την Ειρήνη Καρυπίδη. Τουλάχιστον αυτό έτσι ακούγεται. Τη διαφορά την έκανε ο προπονητής Δημήτρης, σύγχρονο μπάσκετ 2026, τρομερή ομάδα, ο Γιώργος. Ναι, ο προπονητής της Βαλένθια είναι ο MVP προπονητής της χρονιάς. Ρε φίλε, ξεκινάς και μιλάς με γρίφους στο μήνυμα του Νικ και λέω, οπ, έχουμε τίποτα στην μπάλα. Μετά μιλάς για καταξιωμένους και πολύ καταξιωμένους προπονητές και λέω, τι γίνεται, ρε, δεν έχει μαντή να κλάψει και θέλει και καταξιωμένο προπονητή στην μπάλα. Μέχρι να πεις το όνομα Σπανούλης, όχι, για τον μπάσκετ μιλούσαμε. Ο Σπανούλης τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής ο οποίος ακόμα δεν έχει πείσει και τον τελευταίο. Γιατί η θητεία του είναι βραχίας έτσι διαδρομής. Δύο χρόνια είναι που αποσχολεί το υψηλό επίπεδο του μπάσκετ ο Σπανούλης. Με την παρουσία του πέρσι στη Μονακό, στη μέση χρονιάς, έκανε μια καταπληκτική χρονιά, οδήγησε τη Μονακό στον τελικό της EuroLeague. Στην Εθνική τα πήγε εξαιρετικά το καλοκαίρι και φέτος έκανε τη χρονιά που έκανε πάλι στη Μονακό μέχρι ένα σημείο, μέχρι που η Μονακό ουσιαστικά κατέρευσε από τα οικονομικά της, λυγίσαν τα οικονομικά της προβλήματα. Συγκαταλέγεται ο Σπανούλης σε αυτούς που πιθανολογούμε όλοι στο χώρο ότι θα βάλει σφραγίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προπονητικά. Εγώ τον πιστεύω τον Βασίλη του Σπανούλη ότι έτσι όπως ξεκίνησε εντυπωσιακά, έτσι θα συνεχίσει. Αλλά το πάρουμε αντικειμενικά, δεν είναι ο καταξιωμένος ο άνθρωπος που πάρει το καπνισμένος που έχει φάει με το κουτάλι τους πάγους στο EuroLink και έχει μια πορεία πίσω του καμιά δεκαετία. Θα μπορεί, είναι νέος προπονητής ουσιαστικά. Μας απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα βάλει την υπογραφή του στον χώρο. Και ότι αυτό το ξεκίνημα που έκανε θα το συνεχίσει. Έτσι. Και θεωρώ ότι όπου και να πάει θα κάνει δουλειά. Μακάρι να είναι ο Άρης η επόμενη ομάδα του. Και στην προσπάθεια του Άρη να αναρριχθεί και σαν σύλλογος εκεί που θέλει να φτάσει, εκεί που το αρμόζει να φτάσει, και να το κάνει αυτό παρέα με τον Σπανούλη για να έχουν και ουσιαστικά θα έχουν και μια κοινή διαδρομή προς την κορυφή. Και αν όλα πάνε καλά, πραγματικά θα μπορεί να φτιαχτεί κάτι πολύ ωραίο. Θα έχει δηλαδή μια παραπάνω γλύκα μια τέτοια διαδρομή επιτυχίες αν πάνε χέρι-χέρι ο Βασίλης ο Σπανούλης και ο Άρης. Θα δούμε. Καλημέρα, δεν μπορώ να καταλάβω τη σύγκριση στο μπάσκετ με τους δίπλα, επειδή είπαν θα κουμπίσουν 10, το πιστεύουμε, μόνο λόγοι στον αέρα και καθόμαστε και στόμαστε. Εντάξει, Αλέξανδρε, είπανε ότι έχουν κάνει και κάποιες κινήσεις, έτσι. Δεν απλά είπανε, έχουν πάρει και έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες, έτσι, έχουν, πώς το λένε, πράξεις. Έχουν πάρει, έχουν δώσει χρήματα για παίκτες και έχουν πάρει παίκτες μέχρι στιγμής. Έτσι. Δεν λέμε ότι σο και καλά μπορεί να κάνουν, δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε από αυτό το, από αυτήν την κατάσταση, αλλά δεν, το, ότι είναι και, δεν είναι και του μυαλού μας, Αλέξανδρε, έτσι, ούτε είναι μόνο λόγια. Θα δούμε. Μπορεί να αποδειχτούν λόγια τελικά, δεν έχεις και άδικο, αλλά τόσο, αλλά μέχρι στιγμής γίνονται πράγματα εκεί πέρα σε επίπεδο οικονομικών κινήσεων, έτσι, μεταγραφικών επιλογών κλπ. Πάντως
Ο Άρης έχει την δική του διαδρομή, τη δική του φιλοσοφία. Νομίζω ότι πάει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγάλη σιγουριά, με πολύ συγκεκριμένο πλάνο, με γνώση του χώρου, και νομίζω ότι ο Άρης θα καταφέρει αυτό που έτσι έχει χαραχτεί να ζήσουμε, θα το ζήσουμε και θα το γουστάρουμε και θα είμαστε και πολύ καλά. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση ότι το μπάσκετ θα μας προσφέρει πολύ δυνατές στιγμές και έχουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα με την μπασκετάρα. Ο Δημήτρης λέει τον Λάκοβιτς θα έχουμε, λέει, παιδιά, κατά 99% είναι η δική του πληροφορία. Okay. Τι να σε πω, είναι μέσα στο κάδρο και ο Λάκοβιτς όντως. Ο Σπανούλης ζητάει budget για να κατακτήσει τον EuroCup, ζητάει 9, το ξέρω. Κάπου εκεί θα ζητάει. Λογικό είναι αυτό που είπε και πριν ο Νικάρης. Ο Άλης δεν θα είναι του χρόνου φαβορί για τον EuroCup, ούτε θα πάει να πάρει την κούπα. Ο Άλης δεν θα έχει διψήφιο budget. Άλλες ομάδες θα το έχουν. Η Μπεσίκτας, μάλλον λες, η Μπαχτσασεχήρη, η Χαποέλ, ο ΠΑΟΚ, μπορεί και η Νάπολη. Μπορεί και να του τα δώσουν, αλλά κατά 99% θα έχουμε λάκκοβιτς. Ναι, κάπως έτσι. 99 δεν ξέρω, είναι πολύ υπερβολικό. Αλλά κάπως έτσι είναι αυτή τη στιγμή δεδομένα, που μπορεί να αλλάξουν όμως, Δημήτρη. Έτσι. Μπορεί, είναι αυτό το γύρισμα του εγκεφάλου, παιδί μου. Μετά, πολλές φορές, παιδί μου, μέσα από συζητήσεις, μέσα από κουβέντες, μέσα από τα δεδομένα έτσι όπως καταγράφονται στον χώρο, και αναλόγως ποιος σου μιλάει και τι σου λέει, μπορεί να αλλάξει η σκέψη και να πας σε άλλες κινήσεις. Δεν είναι απίθανο. Από τη στιγμή που τα χρήματα υπάρχουν, είναι θέμα συζήτησης και πώς μπορεί να πειραχτεί ο εγκέφαλος και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να το δει ο εγκέφαλος αυτού που έχει και την παίζει ρόλο η σκέψη του. Γιατί αυτός έχει την ουσία ουσιαστικά. Έτσι. Οπότε δεν ξέρεις πώς ξημερώνει κάθε μέρα. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο χρηματοδότης της ομάδος που είναι δεδομένο ότι τα χρήματα τα διαθέτει. Και δεν ξέρω και τι όραμα μπορεί να έτσι εισπράξει από τον συζητητή του. Δηλαδή, καμιά φορά έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που μιλάμε. Π.χ. είμαι εγώ ο Σιάο και έχω αποφασίσει να κάνω, ξέρω κι εγώ, 5 εκατομμύρια budget, 6 εκατομμύρια. Και μιλάω με 10 ανθρώπους που προσπαθούν να με πείσουν ότι πρέπει να βάλω 9 ή 10 και να μην με έχει πείσει κανένας και θα μείνω στα 6 και να έρθει ένας 11ος με τον οποίο τον σέβομαι περισσότερο από τους άλλους 10, τον εκτιμώ, τον εμπιστεύομαι, τα λόγια που μου χρησιμοποίησε, αυτά που μου είπε είναι πιο δυνατά, λειτουργήσαν μέσα μου, και μετά από το 11ο ραντεβού να πω τελικά αποφάσισα να το κάνω 10 εκατομμύρια. Έτσι, γιατί μίλησα με έναν 11ο άνθρωπο στη σειρά και αυτός με έπεισε. Έτσι, δεν είναι παράξενο αυτό. Έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί η σκέψη μετά από κάποια κουβέντα που μπορεί να γίνει και να του γυρίσει η βίδα ανάποδα. Ενώ έχει κάνει 10 συζητήσεις στο ίδιο mood και ήταν αμετακίνητος. Και έλεγε, όχι, αυτό είναι τέλος, δεν υπάρχει. Έχει να κάνει δηλαδή και πόσο εκτιμάμε τον απέναντι που έχουμε κλπ. Επίσης, τι κόλλημα είναι αυτό με τον Ντολιόπουλο, ρε Σιμίτσο, λέει, των παιδιών δίπλα. Το παιδί αυτό μπήκε φιλότιμα, προσπάθησε, του έδωσε ενέργεια. Α, του Αταμάν. Νομίζω με τον παιδιών δίπλα, λέω τι λέει. Το παιδί αυτό μπήκε φιλότιμα, προσπάθησε και έδωσε ενέργεια. Σε πανίδια που καίει η μπάλα, έπαιξε σαν ένα πολύ καλό άσο. Μπράβο στον Ντολιόπουλο, για όσου λένε δεν είναι για υψηλό επίπεδο. Δεν λέω ότι είναι Σλούκα Σινάλ, αλλά είναι του καλύτερου. Φυσικά και ο Ντολιόπουλο είναι από τους καλύτερους Έλληνες. Μακάρι και να έρθει και στον Άρη. Τον έχει εκθέσει τον Ταμάν, τον Λιόπουλος, πάρα πολλές φορές. Και χτες προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε για να σε μαζέψει, θα συμμάζευτα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι ο Λιόπουλος κλείνει τη χρονιά στον Παναθηναϊκό με θετικό πρόσημο. Εκεί που όλο το χρόνο δεν ακουμπούσε την μπάλα, αλλά έχει αφήσει γλυκιά αίσθηση στον φίλο της ομάδας του, ας πούμε, παρόλο που δεν είχε το χρόνο. Έχει ναι, Χάρη, αυτό ακριβώς. Μπορεί λοιπόν
αυτά τα ονόματα που χρησιμοποιείς να μην τον έχουν πείσει, αλλά να μιλήσει με κάποιος, με κάποιον άλλον και να έχει και να πιστεί. Οπότε κατάλαβες, είναι ουσιαστικά λες αυτό που ανέφερα πριν. Δεν ξέρεις μετά από κάποια συζήτηση με οποιοδήποτε άνθρωπο τι μπορεί να συμβεί. Έτσι. Ο Γιώργος, αν ο Γρηγορίου νικήσει την... Περίμενε, να το ανοίξουμε λίγο αυτό. Εν τω μεταξύ έχει ανοίξει... Τις εκπομπές μας ακούνε, ρε φίλοι. Όλο το χειμώνα σας το λέω, όχι χειμώνα. Τη στιγμή που ήρθε ο Γρηγορίου, σας το έλεγα. Όλοι θεωρήσατε σίγουρα ότι ο Γρηγορίου δεν θα κάτσει στον Άρη και σας έλεγα ότι αν ο Γρηγορίου καταφέρει και βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, θα ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση για την παραμονή του. Σας το έλεγα, νομίζω ότι σας το είχα πει πάνω από 10 φορές. Γελούσατε βέβαια εσείς, αλλά τώρα σας έχουν κοπεί τα γελάκια. Και φυσικά έχει ανοίξει συζήτηση. Τώρα δεν την έβγαλε η ομάδα στην Ευρώπη, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Έτσι. Δεν ήταν στο χέρι του να πάρει το κύπελο ο Όφη, ο ΠΑΟΚ. Οπότε το έκανε. Θέλει μια αγωνιστική ακόμα για να το κάνει και δει στο Λεβαδιακό. Πιθανολογότητα το κάνει. Είναι σε καλό mood η ομάδα, σε καλή κατάσταση και δείχνει ότι ουσιαστικά έχει και. Πώς το λένε, έχει στόχο. Η ομάδα θέλει να βγει. Πέμπτη και πολύ καλά κάνει. Έτσι, όσο περισσότερο σε μεγάλη βαθμολογική θέση καταλήγεις, καλό είναι. Γράφει ιστορία. Γράψει ιστορία τη βγήκε πέμπτη, γράψει ιστορία τη βγήκε. Βέβαια, πολύ, δεν του πολύ νοιάζει, αλλά οκ. Okay, είναι για το ονόρε, παιδί μου, για το προφίλ του συλλόγου. Καλό είναι να πάρουμε μια νίκη με τον. Αφού φτάσαμε και μέχρι εδώ, να κάνουμε μια ακόμα νίκη με τον Λεβαδιακό στο Χαριλάου, να είναι η ομάδα να ξαναβγεί πέμπτη, έτσι, να προσθεθεί και μια ακόμα χρονιά στην κουβέντα που πολλές φορές γίνεται και λέμε 7 φορές συνεχόμενες πεντάδα, 8 φορές συνεχόμενες πεντάδα και δεν ξέρω πάει λέγοντας, να μην χαλάσουμε και το σερί, να μην χαλάσουμε και τα επιχειρήματα. Έτσι. Διαφόρων που θέλουν να υπερθεματίσουν μια κατάσταση. Οπότε καλό είναι να βγει η ομάδα να κάνει μια ακόμα νίκη και να βγει πέμπτη. Αν ο Γρηγορίου λέει νικήσει, λέει, την Μπαρτσελόνα του Παπαδόπουλου, λέει ο Γιώργος, και δεν αλλάξει η διοικητική μας κατάσταση, γιατί να μην του δοθεί ευκαιρία να μείνει τελικά. Φυσικά. Εγώ δεν το αποκλείω να μείνει ο Γρηγορίου στον τέτοιο. Η δική μου αίσθηση και γνώμη ήταν ότι ο Άρης είναι αγκαλιά με τον Παπαδόπουλο. Έτσι η δισογραφία αυτό έλεγε. Δεν ξέρω τώρα, τελευταίες μέρες, μάλλον κάποιες απαιτήσεις του Νίκου Παπαδόπουλου λίγο έχουν ξενήσει τον Θόδωρο Γαρυπίδη για την τελική υπογραφή. Ο Γρηγορίου πάντως σίγουρα είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν θα απασχολήσει και πολύ, έτσι, το ποσό της υπογραφής του την κουβέντα. Νομίζω ότι είναι από τους πλέον βάτες οικονομικές επιλογές. Έκανε και έχει και τα 6-7 μάτσα αυτά που έκανε. Η ομάδα έδειξε καλή εικόνα. Μπορεί να εξαργυρώσει και την εικόνα αυτή σε αυτά τα παιχνίδια και να τον δούμε να ξεκινάει τη χρονιά με τον Άρη, με τον Γρηγόριο. Καθόλου απίθανο. Να το δούμε. Φυσικά, ζητούμενο για τον Άρη είναι να ξεκινήσει μία χρονιά με τον ίδιο προπονητή και να τελειώσει με τον ίδιο προπονητή. Έτσι. Είναι ένα ζητούμενο αυτό που δεν ξέρω αν θα το δούμε ποτέ, να ξεκινήσει η χρονιά με τον ίδιο προπονητή και να τελειώσει με τον ίδιο προπονητή. Δεν έχει γίνει ποτέ ακόμα. Εντάξει, βέβαια τώρα το λέμε σαν να ζητάμε κάτι τρομερό, αλλά και όμως δεν έχει γίνει 10 ολόκληρα χρόνια. 8 τέλος πάντων στην Αθηνική, να ξεκινήσει η ομάδα με τον ίδιο προπονητή και να τελειώσει με τον ίδιο. Παρόλο βέβαια που η ομάδα σε αυτήν την οκταετία είχε και 2 τρίτες θέσεις που τις υπερθεματίζουμε. Και να απολυθεί λέει τη δεύτερη μας τυχελία, φίλοι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τι να σε πω τώρα. Να σε πω ότι το βγάζεις από το μυαλό σου. Δεν το βγάζεις από το μυαλό σου. Δεύτερη δεν ξέρω αν θα είναι. Πάντως, μακάρι να μην είναι καμία αγωνιστική. Μακάρι να είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτός ο οποίος θα σπάσει αυτό το σερί, ρε παιδί μου, όλα τα χρόνια
μέχρι στιγμής επί διοίκηση στον Θόδωρο Καρυπίδη δεν έχει υπάρξει χρονιά που η ομάδα να ξεκίνησε με τον ίδιο προπονητή, με κάποιο προπονητή και να τελείωσε με τον ίδιο. Λέω καλημέρα Κωστή. Δεν ξέρω, ο Παπαδόπουλος, τώρα ο Ηρακλής έκλεισε και προπονητή. Και τώρα ο Παπαδόπουλος, να σε πω την αλήθεια, αν δεν πάει, δεν ξέρω τι επιλογές έχει ο Παπαδόπουλος. Οι τέσσερις πλούσιοι σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί επιλογή. Ο Όφη δεν θα αποτελέσει επιλογή. Ο Ηρακλής που έρχεται και ο Μενεβασιώτης δεν. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος, εάν δεν έρθει στον Άρη. Εντάξει, μπορεί να πάει σε καμιά Καλαμάτα. Καλαμάτα έχει προπονητή. Μπορεί να πάει σε Καλαμάτα. Μπορεί να πάει που δεν ξέρω. Καλά, δεν είχε και τίποτα, δεν κοτσάριζε και τίποτα ομάδες, πώς το λένε. Μέχρι στιγμής στην πορεία του δεν έχει κάνει κοτσάρι και κάνει. Μεγάλη ομάδα που έχει κοτσάρι παίζει να είναι και ο Λεβαδιακός ή Ξάνθη, δεν ξέρω. Ξάνθη, όχι, δεν έχει πάει Ξάνθη. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι μεγάλη ομάδα που έχει κοτσάρι. Ο Γρηγορίου εννοείται πως πρέπει να μείνει ώστε να φύγει, λέει, τη δεύτερη γνωστική του νέου πρωταθλήματος και να συνεχιστεί η παράδοση. Λέει, δεν θέλω τρέλες. Αυτό με τη δεύτερη και εσείς αγωνιστική που είστε σίγουροι, παιδάκι μου, πολύ πράγμα. Το στέλνουμε μηνύματα. Καλημέρα Μίτσο, εγώ επειδή είμαι κακοπροέδρος, χθες όπως έβλεπα το μάτς έδειχνε στην κερκίδα να λείπουν πολλά καθίσματα. Τιμολόγιο έστειλαν εδώ πιο πάνω στην λαμπρά. Εν τω μετάξυ, χθες, τώρα που μου λες το... έγινε τη σύνδεση με την Τούμπα και είδα το γήπεδο της Τούμπας και θυμήθηκα και τους φίλους της ομάδας εδώ που κουνάνε το δάχτυλο στους Αριανούς που... δεν έχουν την εικόνα του γηπέδου και όπως πρέπει να την έχουν. Χτες έπεσε το μάτι μου πάνω στην Τούμπα, πάνω στο γήπεδο, τέλος πάντων, εκεί που έγινε η σύνδεση το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει μια πορεία που είναι τρελή πορεία ουσιαστικά σε σχέση με την ιστορία της. Τρελή, πραγματικά τρελή πορεία. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τα τελευταία 15 χρόνια, τελευταία δεκαετία αυτό που κάνουν. Και αυτή η κατάσταση, πάμε και την πορεία της διαχρονικά, αυτό που έχει κάνει που είναι μια

είδα το γήπεδο. Το 1/3 σίγουρα το γήπεδο ήταν άδειο. Μια ομάδα που χτες είχε στόχο να παίξει, να διεκδικήσει την είσοδο, την δεύτερη θέση, να βγει στο Champions League, στα προγραμματικά. Μια ομάδα που έχει μια διαδρομή τελευταία χρόνια κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή σε σχέση με τα δεδομένα της. Και ο κόσμος χτες δεν πήγε στο γήπεδο. Δεν πήγε στο γήπεδο γιατί τον χάλασε που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Βγήκε εκτός στόχου να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κόσμος παντού έχει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Τώρα, αν εμείς θέλουμε να βάλουμε, να στήσουμε στον τοίχο τον κόσμο του Άρη, που είναι ο νούμερο ένα λαός σε απογοητεύσεις, όχι η Επικαρυπίδη μόνο, γενικότερα, μην το ρίξουμε πάνω στο σημερινή κατάσταση όλα, αλίμονο, δεν είναι διότι ήμασταν μέχρι να αρθεί ο Καρυπίδης μες στην καλή χαρά και μετρούσαμε τους τίτλους και ξαφνικά ήρθε ο Καρυπίδης και δεν τους παίρνουμε, εντάξει, μην κάνουμε και το άσπρο μαύρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για ένα λαό, τώρα δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατάσταση διοικητικά, γενικότερα τον λαό απέναντι στην ομάδα. Και οι απογοητεύσεις που έχει πάρει είναι αμέτρητες. Αμέτρητες. Και κάθε χρονιά που απογοητεύεται ουσιαστικά ψυχικά είναι δεκαπλάσια επιβαραντική από ότι κάποιο άλλο παδού. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, δηλαδή κάθε αποτυχημένη χρονιά του Αριανού δεν είναι απλά μια αποτυχημένη χρονιά. Είναι ακόμα μία. Και φέρνει μπροστά και την απογοήτευση των τόσων χρόνων. Άλλο πράγμα είναι να κάνεις μια κακή χρονιά ενώ την προηγούμενη έχεις πάρει τον double, π.χ. Είναι λίγο διαφορετικό. Και άλλο είναι να κάνεις για ακόμα μια κακή χρονιά, την οποία δεν έχεις καταφέρει να πετύχεις τους όποιους στόχους έχεις. Είναι λίγο διαφορετικό. Και η ψυχολογία σου πέφτει στα τάρταρα. Οπότε η εικόνα χθες της Τούμπας νομίζω είναι αφιερωμένη σε όλους όσους εύκολα κουνάνε το δάχτυλο στον κόσμο του Άρη για την εικόνα στο Χαριλάου. Τουλάχιστον από τους δίπλα λέει βλέπω ότι έκλεισε ο κύκλος του Σαββίδη, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί Ηλιόπουλο και Μαρινάκη. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Σαββίδης. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο μπρατεφέρ που βαστάει ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Μιστακίδη και Σαββίδη για το ποιος θα επικρατήσει στην οικογένεια. Καλά για τους 4 μήνες είσαι σίγουρος. Ο Βάζελος κάνει αλλά πρόσωπα πράγματα. Τώρα θέλει λέτο, λέει. Καλά, ναι, ο Ραφούζος είναι αυτός που μπορεί να κάνει την έκπληξη και να πάει να πάρει τηλέφωνο κανένα Παπαδόπουλο. Αλλά εντάξει, είπαμε, τα έχουμε δει όλα, αλλά όλα έχουν και το όριό τους. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δούμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Καλημέρα Δημήτρη, γιατί Παπαδόπουλος, τι παραπάνω έχει το Γρηγορίου, για εμένα και οι δυο είναι μέγεθος ίδιο με, ναι εντάξει, δεν αντιλέγω. Δεν είσαι και τόσο στην καρακοσμάρα σου Κώστα. Εντάξει, τι παραπάνω έχει, ας πούμε την τελευταία διετία, να το πω έτσι. Αλλά το να ζητάει π.χ. μία δραχμή ο Γρηγορίου και ο Παπαδόπουλος να ζητάει 6, δεν είναι και δεν θα τα δίνω εγώ δηλαδή. Εντάξει, αν ήμουν Καρυπίδης θα έλεγα άμα είναι να δώσω 6 εσύ Νίκο Παπαδόπουλε τα έδινα για να φέρω και κάποιον από το ράφι τον 6. Κατάλαβα τι είπες Κώστα, κατάλαβα και εγώ είμαι στο ίδιο μου, ναι, κανένα, ναι, πολύ καλά κατάλαβα τι είπες.

Ναι, αυτόν τον Νίκο Παπαδόπουλο, χάρη. Και όλοι τον Παπαδόπουλο που επέλεξε όφι αντί για εμάς. Και χτύπησε όσους μεταγραφές θέλα με λέει Άρης Λοβοτομή. Καλημέρα Κοσμά, καλημέρα. Θα σα πω. Καλημέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω με βάση ποιες επιτυχίες θεωρείται ο Σπανούλης καλός προπονητής, αλλά ακόμα όχι top. Με βάση ποιες επιτυχίες θεωρείται ο Σπανούλης, λέει ο Γιώργος, καλός προπονητής, αλλά όχι ακόμα top. Με αυτό ο μόνος που εγκατέλειψε το καράβι της Μονακό στα δύσκολα μεσούσης περίοδη. Η Βαλένθια δείχνει ότι οι επιτυχίες δεν της φέρνουν μόνο το budget. Με 9 εκατομμύρια παίρνω και εγώ το EuroCup. Ένα-ένα να τα πάρουμε λίγο. Γιώργο, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Λες, δεν μπορώ να καταλάβω με βάση ποιες επιτυχίες θεωρείται ο Σπανούλης. Δεν μπορώ να καταλάβω με βάση ποιες επιτυχίες θεωρείται ο Σπανούλης καλός προπονητής. Όχι, βάση τελεία. Με βάση ποιες επιτυχίες θεωρείται. Θεοποιείται, αν θεωρείται. Θεοποιείται ο Σπανούλης. Δεν θεοποιείται, Γιώργο. Δεν ξέρω αν άκουσε τα λόγια. Τα λόγια μου. Είπα ότι δεν είναι ακόμα καταξιωμένος προπονητής EuroLink. Είπα όμως ότι μπήκε στο υψηλότερο κομμάτι του χώρου, έφτασε, μπήκε στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο. Όταν την πρώτη χρονιά αναλαμβάνεις μια ομάδα κάπου τα Χριστούγεννα ή λίγο πριν τα Χριστούγεννα τέλος πάντων και την οδηγείς στον τελικό της EuroLink, νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από την εντυπωσιακή ξεκίνησή σου στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος. Καπάκι το καλοκαίρι με μια εθνική η οποία τη θεωρώ από τις μετριότερες εθνικές παικτικά ποιοτικά που είχε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ, την οδήγησε στο Eurobasket, ήταν με τον μπάσκετ, Eurobasket ήταν εκεί πέρα, στο τελικό φτάσαμε που φτάσαμε, πήραμε και ένα μετάλλιο. Φέτος πάλι η εικόνα της Μονακό ήταν καλή, δεν τη λες και απογοητευτική. Στην EuroLeague πάλι. Τώρα αυτό που λες για το αν έφυγε από τη Μονακό και ήταν που λες ότι αυτό είναι μια άλλη η κουβέντα που έχει να κάνει με το με την επιλογή του όσον αφορά να προστατέψει και το προφίλ του. Δεν έχει να κάνει αυτό με την αξία του. Και κλείνοντας που λες ότι με 9 εκατομμύρια παίρνω εγώ το EuroCup, πάντως στην Μπεσίκτας δεν το πήρανε και με 10, το χάσανε από την Μπουρκ. Και επίσης, όταν αν εσύ έχεις 9 εκατομμύρια και έχει και ο άλλος 9, δεν θα το πάρουν και οι δύο. Έτσι, οπότε θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο αυτονόητο να το πάρεις με 9 εκατομμύρια budget, το EuroCup. Είσαι φυσικά από τα πολύ δυνατά φαβορί να το πάρουν. Αλλά όταν υπάρχουν και άλλες ομάδες που βάζουν 9 εκατομμύρια π.χ. ή 8 ή 10, δεν σημαίνει ότι είναι αυτονόητο το πάρεις εσύ. Ας το πούμε ότι αν εσύ είχες 9 και ο επόμενος είχε 4, θα έλεγα ότι πιο πολύ κολλάει αυτό που έκλεισε το μήνυμά σου. Που και πάλι η Μπουρκ φέτος με κανένα 4 εκατομμύρια το πήρε. Ναι, λέει, αλλά έκανε και 2-2 χαμένους τελικούς. Το λες και λέω, εντάξει τώρα, 2-2 χαμένους τελικούς με το σε τελικούς που είχαν συγκεκριμένα δεδομένα όμως τον Γιώργο. Εντάξει, σε συγκεκριμένα δεδομένα. Πάντως, ξαναλέω ότι δεν είναι ο καταξιωμένος, ο μπαροτακομνισμένος, ο άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, λες ότι έχει πίσω του 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα. Είπα ότι μπήκε στο υψηλότερο επίπεδο του χώρου με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο και φυσικό είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο να κοιτάει πολύ προσεκτικά τα επόμενα βήματά του ώστε να μην κάνει βήμα πίσω η καριέρα του. Αν ήταν ο προπονητής μιας δεκαετίας παρουσίας στην EuroLeague και συγκεκριμένου πλέον βεληνικούς που λες ότι αυτό είμαι, ίσως δεχότανε μερικά πράγματα γιατί σου λέει αυτό το ό,τι να κάνω εγώ το έκανα, εντάξει θα πάρω και κάποιο ένα καλό συμβόλαιο, θα πάω να δει, έχω πλέον το ταβάνι μου
Το έχω δει, ας πούμε, Τριγκέρι τώρα. Που καλός προπονητής. Δεν λέω. Στην EuroLeague, καμιά 8-10 χρόνια κοτσάρι, 7-8 χρόνια κοτσάρι στην EuroLeague, Μπάγκερ, ξέρω και εγώ τι. Εντάξει. Αλλά είναι σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Δεν περιμένει να γίνει ποτέ για Σκεβίτσιους. Ο Σπανούλης περιμένει ότι μπορεί να γίνει για Σκεβίτσιους. Δεν λέω ότι θα γίνει, προσέξτε. Ονειρεύεται ότι μπορεί να γίνει για Σκεβίτσιους ή ο Μπράντοβιτς. Το έχει σαν στόχο. Μπορεί να μην τα καταφέρει. Αλλά θα κάνει κάθε βήμα πολύ προσεκτικά για να ανέβει τον δρόμο. Αλλά όχι, δεν είναι καταξιωμένος. Συμφωνώ, άμα αυτό ήθελες να καταδείξεις, Γιώργο. Αλλά σίγουρα έχει κάνει δύο χρονιές εντυπωσιακές. Η μία εντυπωσιακή σίγουρα και η δεύτερη θετική. Θες να είναι και φιλόδοξος. Λέει, αν φέρεις κανένα γυρολόγο όπως τον Νικέρι, καλύτερα θα πας. Σπανούλης, φίλε, πήγε τελικό στη Μονακό. Πήγε τελικό τη Μονακό σε ένα βράδυ. Έφερε χάλκινο μετάλλιο με εθνική και ο Γιάννης τάζει μέλη για Σπανούλη. Παίζει εθνική μόνο με Σπανούλη. Εντάξει, αυτό είναι και η γνώμη του Γιάννη. Εντάξει, σημαίνει ότι επειδή το λέει ο Γιάννης είναι και. Να το θεωρήσουμε και δεδομένο. Έχουν βρει χημεία, έχουν βρει καλή επικοινωνία, έχουν ταιριάξει μπασκετικά οι σκέψεις τους. Εντάξει, σημαίνει ότι μπορεί να ασπάζεται τη γνώμη του Γιάννη όλοι στον χώρο. Okay. Αλλά ότι απολαμβάνει ο Σπανούλης την απόλυτη εκτίμηση του Άρη, του επίσημου Άρη, είναι δεδομένο. Έτσι. Όλη η παρέα του επίσημου Άρη τον θεωρεί σαν τον άνθρωπο που είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι αν για κάποιον άνθρωπο, αν το πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, το πούμε γιατί το μιλήσαμε και λίγο φωτογραφικά πριν, αν για κάποιον άνθρωπο ο Σιάου θα έκανε ένα βήμα, θα παρέκλινε ένα βήμα από το αρχικό του πλάνο, νομίζω ότι αυτός θα ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί έχει πιστεί ότι γι' αυτό να αξίζει. Αν μου το πει ο Χατζηδανασίου ότι άμα του το έλεγε ο Τρικέρι, ας πούμε, δεν το έκανε. Άμα του το έκανε, του το έλεγε ο Λάκοβιτς, δεν το κάνει. Άμα του πει Σπανούλης, μπορεί και να το κάνει, δεν είπα να το κάνει. Δηλαδή, άμα πάει ο Λάκοβιτς και του πει Ρίτσαρτ, θέλω 10 εκατομμύρια μπάτζετ, δεν θα τον ακούσει. Θα πει, μπρο, αυτά είναι τα λεφτά. Δες εδώ τι θα κάνεις, απάντησε, μπορείς να κοιτσάρεις την ομάδα με αυτό το ταλιράκι, τα 6, δεν ξέρω και εγώ πόσα. Αυτό είναι. Με αυτό θα πας, οι άλλοι δεν με νοιάζει αν έχουν 9 ή 10, εγώ με αυτά είναι. Δεν θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει τα πλάνα του για χάρη του Λάκοβιτς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συζητητών. Για το Σπανούλη ίσως το κάνει. Ίσως το κάνει. Ίσως τον γυρίσει τη βίδα αλλιώς. Είναι αυτό που λέμε, η απεριόριστη εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουμε για κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε, που μπορεί να μας αλλάξει τη ρότα. Δεν το αποκλείω. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο. Αν είχε γίνει, θα είχαμε υπογράψει και το Βασίλη Σπανούλη. Ξεχνάτε και την παρουσία του Σπανούλη στο Final Four του Champions League με το Περιστέρι. Α, ναι. Λέω και εγώ έκανα αναφορά στο υψηλότερο επίπεδο του χώρου. Γιατί καμιά φορά μπορεί να λες ότι φαινόμενα τύπου τέτοιων επιτυχιών, ότι ένας προπονητής με μια ομάδα σαν το Περιστέρι έφτασε στο Final Four του Champions League. Αλλά μετά αυτό, τίποτε, ήταν μια χρονιά ας πούμε που του βγήκαν όλα, οτιδήποτε. Μετά πήγε, το πήρε ως διαβατήριο αυτή τη χρονιά, με διαβατήριο αυτή τη χρονιά πήγε στην Ευρωλίγκα, του χτυπήσαν την πόρτα, του δώσανε συμβόλαιο στη Μονακό και τους έφτασε μέχρι τον τελικό. Δηλαδή έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στις χρονιές του, σε ό,τι έχει βάλει σαν στόχο να το έχει καταφέρει, έτσι. Οπότε, αλλά επειδή το διάστημα που γραφείς δεν είναι 10 χρόνια, είναι 2-3 χρόνια. Λες ότι εντάξει, να το δούμε, παιδιά, λίγο σε πιο μεγάλη διάρκεια. Okay, να μην προτρέχουμε και βαφτίσουμε τον Βασίλη το 2026, να τον βαφτίσουμε ο Μπράντοβιτς. Μπορεί να γίνει ο Μπράντοβιτς. Εγώ, αν με ρωτάτε, αισιοδοξώ ότι μπορεί πάρα πολύ ότι θα τα καταφέρει. Έτσι, είμαι πολύ, πολύ μαζί του. Τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν μπορώ να το θεωρήσω και δεδομένο. Επειδή το εκτιμώ εγώ, ας πούμε.
Εντάξει, δηλαδή τι. Επίσης, φέτος τον αποθέωναν εν γάλη για το εντυπωσιακό μπάσκετ που έπεσε στην αρχή και το ότι έρχεται μια καθοστά μετά την άλλη, σπάζοντας τον ρεκόρ. Εντάξει, τον αποθέωσαν. Ναι, Γιάννη, μαζί σου είμαι, αλλά ξέρεις τι, είναι μικρό το χρονικό διάστημα ακόμα στο δείγμα γραφής που έχει. Άρα ξαναλέω για να μην κουράζουμε, θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Όπως θεωρούσε και όταν είχε πρωτοδεί το Γιατσκεβίτσιους, είχα πει ότι αυτός θα φτάσει μέχρι την κορυφή. Α, τα κατάφερε. Άλλοι μπορεί να μην τα καταφέραν. Τώρα μπορεί να μην δικαιωθώ. Μα κάνει να δικαιωθώ και τώρα. Είναι πιο λογικό να ξεκινήσεις τώρα που είσαι νέος για να κάνεις ένα μεγάλο project για να δείξεις τι αξίζεις από το να πας π.χ. στην Ντουμπάι με 40 εκατομμύρια και να είσαι ναι μεν καλός αλλά με τεράστιο budget που σε καθιστά φαβορεί. Ναι, αυτό το project όμως δεν μπορεί να... Είναι σε αυτό το mood. Έχει μπει σε αυτό το mood σκέψης ο Βασίλης, αλλά θέλει και κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια σαν βάση. Δεν ζητάει 25... budget 25 εκατομμύρια, 35. Ζητάει πολλαπλάσιο από οποιοδήποτε άλλη ομάδα που θα είναι στο EuroCup, αλλά να είναι στα νούμερα των ανταγωνιστών του. Νομίζω, πιθανολογώ ότι ζητάει. Δεν ξέρω αν τα δώσει ο Σιάο, αλλά ζητάει ή σε συνθήκες με τους αντιπάλους του για να διεκδικήσει αυτό το οποίο θα του ζητηθούν. Δεν ζητάει παραπάνω. Θεωρώ. Π.χ. ο Ιτούδης έδειξε ότι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει και τον εμπιστεύονται. Δηλαδή το θεωρώ πιο εύκολο να έρθει στον Άρη Σπανούλης τώρα που ξεκινάει παρά τύπου Πασκου. Ναι, αλλά αν κάνεις να έρθει στον Άρη, αλλά άμα έρθει και κάνει μια κακή χρονιά, γι' αυτό πρέπει να είναι λογικό να ζητάει τις συνθήκες που θα τον επιτρέπουν να δουλέψει όπως θέλει. Με συγκεκριμένο budget. Γιατί μια κακή χρονιά τώρα στο ξεκίνημά της είναι πλήγμα για την πορεία και την ανέλυξη της καριέρας. Άλλο να κάνεις 7, 8, 10 καλές χρονιές και να κάνεις και μια κούφια, και άλλο να στο δεύτερο χρόνο ή τρίτη χρονιά να είναι στραβή. Λίγο κάνεις ένα πισωγύρισμα στην εκτίμηση του κόσμου. Δηλαδή τώρα όλη η μπασκετική κοινωνία που έχει δει το Σπανούλη και περιμένει το Σπανούλη να τον δει, έχει όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο Βασίλη για να δει τα μπασκετικά φώτα, να δουν τι θα κάνει. Αν δεν τα καταφέρει στο EuroCup με τον Άρη π.χ. αν έρθει, θα είναι πλήγμα για αυτόν. Θα είναι πλήγμα. Οπότε αν έρθει τώρα ο Ιτούδης, ας πούμε, που λες στον Άρη και δεν τα καταφέρει, δεν θα πει κανείς «Α, δεν κάνει ο Ιτούδης». Ο Ιτούδης έχει, είναι αυτό που είναι. Δύσκολο να πει κανένας «Α, δεν κάνει ο Ιτούδης επειδή δεν πήρε τον γύρο με τον Άρη». Με το Σπανούλα το πούν όμως. Αλλά ο Ιτούδης πήγε, αλλά είχε διπλάσιο μπάζετ από το δεύτερο και πήρε EuroCup στα σβηστά. Ναι, είδες, ακόμα και ο Ιτούδης, είδε αυτό. Αλλά έχει και πει 15 χρόνια Ευρωλίγκα. Πάντως τώρα στα ξεκινήματα θεωρώ πιο πιθανό. Δεν είναι στο πρώτο βήμα, είναι στο τρίτο. Άμα ήταν στο πρώτο θα σου έλεγα ναι. Επειδή έχει φτάσει στο τρίτο του βήμα, Δημήτρη. Αυτό που λες έγινε με το Περιστέρι. Αυτό που λες έγινε, το πρώτο του βήμα ήταν στο Περιστέρι και πήγε και έκανε την πορεία που έκανε. Όταν όμως έχει φτάσει από το πρώτο βήμα στο τρίτο, έχει φτάσει τελικό EuroLeague, έχει φτάσει τελικό, έχει φτάσει στο νομικό τελικό του EuroBasket, και έχει κουτσάρει ξανά EuroLeague, πλέον δεν είσαι στο πρώτο σου βήμα, είσαι στο τρίτο σου, άμα το πάμε στη σεζόν. Και δύσκολα να ξαναπάς σε τέτοια ρίσκα. Είναι λογικό να ζητάει αυτά τα νούμερα. Και φυσικά η συζήτηση δεν γίνεται για τα νούμερα που θα πάρει αυτό στην τσέπη του, έτσι. Η συζήτηση γίνεται για τα νούμερα που θα χρησιμοποιήσει για να καταφέρει πράγματα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί τόσο πολύ τον Βασίλη για το πόσα λεφτά θα πάρει αυτός. Π.χ. αν θα πάρει ο Τρικέρι 1 εκατομμύριο ή αυτός πάρει 800 χιλιάρικα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί αυτό.
Ετούδης μετά τον Παναθηναϊκό πήγε μια χρονιά στην Μπάνβιτ και μετά τη ΣΕΣΕΚΑ. Πιο ανοιχτή πορτοφόλα από τη ΣΕΣΕΚΑ δεν έχει υπάρξει. Καλημέρα, Χάτζη. Λέει ο Γιάννη. Μας κάνει ο Ετούδης που πάντα στην Παναθηναϊκή, αλλά όχι ο Σπανούλης. Εντάξει, μην το παίρνει, Γιώργο, αυτό το αμά και ντέρε, παιδί μου. Άμα με την εθνική πήγε καλά. Ο Ετούδης είναι, παιδιά, το ελληνικό μπάσκετ έχει. Έχει βγάλει προπονητή, ακόμα και τώρα που είναι ο Ιτούδης, ο Μπαρτζόκας, ο Σφερόπουλος, είναι τρεις καταξιωμένοι προπονητές. Έτσι. Τώρα, δεν είναι ακριβώς ίδιοι και οι τρεις, αλλά είναι τρεις καταξιωμένοι προπονητές. Δεν λέω ότι είναι ίδιοι ο ένας με τον άλλον, αλλά είναι προπονητές οι οποίοι είναι στο ψηλότερο επίπεδο του αθλήματος. Τι να κάνουμε τώρα. Από εκεί πέρα, ο Σπανούλης είναι ο τέταρτος της παρέας που μπήκε στη Ριούλογα και φυσικά ο πέμπτος της παρέας του υψηλού επίπεδου Ελλήνων προπονητών, εννοείται ότι είναι ο Δημήτρης Ομπρίφτης. Είναι μέσα στην πεντάδα. 100%. Αυτή είναι η πεντάδα των Ελλήνων προπονητών που κάνουν τη διαφορά. Οι τρεις, Μπατσόκας, Ιτούδης, Φερόπουλος, Μπάου του καπνισμένοι από την Ευρωλίγκα, ο Βασίλης Σπανούλης που έρχεται και ο Δημήτρης Ομπρίφτης, ο οποίος έχει την δική του πορεία, έχει κοτσάρει και Ευρωλίγκα, έχει βγάλει και ομάδα στην Ευρωλίγκα, την Ούνιξ, έχει και πολύ καλές χρονιές σε ένα, ας το πούμε, λίγο πιο δεύτερο επίπεδο. Φέρε αύριο το Μοντέρο, το μήνυμα της ημέρας. Τι παχτάρα είναι αυτός. Ο Γιώργος, αν έρθω σπανούς, ελπίζω να μην έχουμε πάλι κάποια τρελή υποδοχή, οι μεγάλες ομάδες δεν φέρονται έτσι. Μεγάλη συζήτηση ανοίγεις, Γιώργο. Τόσο όσο είναι εδώ πέρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνω το ύφος του μηνύματος και το τρόπο σκέψης. Είμαι κοντά σε αυτό, αλλά όχι ότι εάν γίνει και μια υποδοχή τόσο όσο θα με χαλούσε και θα έβγαζα συμπεράσματα τύπου έτσι όπως το λες εσύ. Αλλά επειδή καταλαβαίνω τη φιλοσοφία του μηνύματος, είμαι κοντά σε αυτό, ναι. Δεν χρειάζονται πράγματα που να να δίνουν την εντύπωση ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και με λίγα, τέλος πάντων. Παράδειγμα, Ευρέφια τον Ιτούδη είναι από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες. Ναι, φυσικά είναι από τους πιο επιτυχημένους. Μίτσο μου, αλήθεια, δεν θέλω. Την εκτόξευση στο μπάσκετ, Χάρη, θα την νομίζω ότι την ζούμε. Απλά δεν την ζούμε με το εντυπωσιακό τρόπο του πατάω ένα κουμπί και εκτοξεύομαι. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο συμπολίτης. Την ζούμε την εκτόξευση στο μπάσκετ, Χάρη. Ήδη τη ζούμε. Θεωρώ ότι το μπάσκετ έχει πάρει ήδη την διαδρομή της που μπορεί να σε βγάλει τη λέξη εκτόξευση. Δεν γίνεται με τον εντυπωσιακό τρόπο του πατήματος ενός κουμπιού σε μια νύχτα. Ναι, δεν γίνεται έτσι, αν αυτό θεωρείς. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης έχει ήδη βαδίζει ήδη στο δρόμο της εκτόξευσης. Απλά το κάνει με πολύ ορθολογικό και συγκεκριμένο τρόπο και πολύ μεγάλη μελέτη και με πολύ προσεκτικά βήματα. Και το κάνει με τέτοιο τρόπο που θεωρώ ότι οι άνθρωποι του έχουν σαν στόχο όχι απλά να φτάσουν στην κορυφή, αλλά να μείνουν. Αυτός είναι ο στόχος των ανθρώπων που έχουν αναλάβει την καινούργια πορεία του στο μπάσκετ του Άρη. Δεν έχουν στόχο να φτάσουν στην κορυφή απλά, αλλά έχουν στόχο να μείνουν. Αυτή είναι η όλη διαφορά που θεωρώ ότι γιατί υπάρχει πολύ έντονο το παράδειγμα των παιδιών. Ο στόχος των παιδιών δίπλα είναι να φτάσουν στην κορυφή αύριο. Γιατί έχουν συγκεκριμένο λόγο ο ιδιοκτήτης τους να το κάνει. Δεν τον νοιάζει να μείνει στην κορυφή, θεωρώ. Έτσι θεωρώ. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν έχει. Θα μου πεις,
Δηλαδή, άμα φτάσει, το αποκλείσει να μείνει ή να κάτσει. Είναι, όχι, δεν το αποκλείω, αλλά σαν τρέλα, σαν ιστερία, σαν τέτοιο, το έχει να φτάσει στην κορυφή άμεσα, γρήγορα. Αυτό τον νοιάζει σήμερα. Δεν ξέρω πόσο τον νοιάζει, να το πω έτσι, να το πω λίγο αλλιώς, να μην είμαι και απόλυτος. Δεν ξέρω πόσο τον νοιάζει να μείνει στην κορυφή. Έτσι νομίζω, αυτή νομίζω η διαφορά. Καλημέρα, Παύλο. Σήμερα δεν θα μαλώσει. Ορίστε, θα φάνει. Όμως η ζωρίστια βλέπω στον πρώτο μου τον Γιάννη Ιωαννίδη. Νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλο. Γεια σου, ρε Παύλο. Καλημέρα. Ότι είναι πιο κατάλληλο για να αρχίσει μια νεύτερη. Θα συμφωνήσουμε σήμερα, Παύλο. Καλημέρα κιόλα. Και εμένα με εκφράζει ο Βασίλης Σπάνιλης. Μακάρι να μην κάνουμε λάθος. Μακάρι να έρθει και μετά να δούμε και στην πράξη αν δικαιωθεί η αίσθησή μας αυτή. Γιατί δεν μπορούμε να το πάρουμε σαν δεδομένο τη γνώμη μας, Παύλο. Η δική μας η γνώμη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένα σωστή. Το δείγμα ακόμα είναι μικρό όσον αφορά τη δουλειά του σε επίπεδο διάρκειας, έτσι. Δύο καλές χρονιές, τρεις καλές χρονιές δεν είναι ακόμα που λες ότι έχει παγιωθεί μέσα μας αυτή η τέτοια. Εγώ αισθάνομαι πολύ σιγουριά ότι θα πάει πολύ δυνατά το παιδί αυτό στο μπάσκετ. Μακάρι να το κάνει παρέα με τον Άρη, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να δούμε λίγα πράγματα ακόμα για να είμαστε πιο ισχυροί στο λόγο μας. Παύλο, νομίζω δεν θα διαφωνήσεις. Χρήστος, καλημέρα, έχεις δίκιο. Θέλει να κάνει μια γρήγορη άμεση επιτυχία για να πάρει. Ναι, αυτό είναι τώρα τι γίνεται με τα παιδιά, με τα δίπλα. Έχει συγκεκριμένο λόγο που κινείται. Έχει συγκεκριμένο στόχο. Δεν λέω είναι καλό ή κακό, αλλά μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Και επειδή το κάνει για αυτό το λόγο, δεν ξέρω αν τελικά θα μείνει. Ενώ στη δική μας περίπτωση είναι δεδομένο ότι έχουν στόχο να μείνουν στον άθλημα και μετά είναι και το... Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης διοικείται αυτή τη στιγμή από μια... από τη, ίσως την πιο top μπασκετική πορεία της Ευρώπης. Έτσι. Αλίμον. Δηλαδή, ότι πιο... Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή ανθρώπους που εκφράζουν τη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή, το όπου ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή... Πέρα από τη διαχρονικότητα της φανέλας του Άρη, είναι και η παρουσία των ανθρώπων που αγωνιούν για τον Άρη. Δηλαδή, έχει κουμπώσει το παρόν και το παρελθόν για να γράψουν το μέλλον. Είναι φοβερό αυτό που πάει να γίνει στον Άρη. Το παρελθόν της φανέλας του Άρη, της μεγαλύτερης μπασκετικής φανέλας στην Ελλάδα, κουμπώνει με το παρόν των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή αποτελούν την βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτό το πάντραμα προσπαθεί να φτιάξει το μέλλον του Άρη που ταυτίζεται με το μέλλον του Νικού Μπάσκη που ταυτίζεται με το μέλλον του Άρη. Το χάρι λέει, δισεκατομμύρια έχεις. Ναι, εκτός από εντυπώσεις, τι άλλο ακριβώς κάνει. Ακόμα δεν έχει κάνει. Κερδίζει εντυπώσεις. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει. Ακόμα δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Κερδίζει εντυπώσεις. Δεν ξέρω αν αυτό. Και να σας πω και κάτι. Επειδή συναναστρέφομαι με οπαδούς του συμπολίτη, δεν κάνει και τόσο γκέλ αυτό. Μην νομίζετε ότι κάνει τόσο γκέλ. Άσε εμάς που το σχολιάζουμε σαν αντίπαλοι οπαδοί. Δεν κάνει και τόσο γκέλ στους ίδιους τους. Μην νομίζετε ότι όλοι είναι και στο mood τους μπράβο και αφ. Και... Δεν είναι ακριβώς. Υπάρχουν πολλές φωνές αμφισβήτησης της λειτουργίας. Και μην ξεχνάμε από ότι αυτό που είδε και το φως της δημοσιότητας. Οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούσανε είχαν ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του συμπολίτη και ουσιαστικά πήγανε σπίτι τους. Οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν μέσα στην λειτουργία του συλλόγου διατυπώσαν τις ενστάσεις τους. Πήρε ένα καλό προπονητή με όνομα, πήρε ένα καλό και με όνομα προπονητή από τα αζήτητα της EuroLink και του EuroCup. Κατά τα άλλα ούτε εντυπώσεις. Πώς κερδίζει εντυπώσεις με δημοσιεύματα για βετεράνους.
Εντάξει, ότι η πρόσληψη του Τρικέρι, ναι, είναι μια κίνηση η οποία. Καλημέρα και καλή εκπομπή, καλοκαιρινός ακροατής είμαι. Γεια σου Λευτέρη. Τελικά τι ώρα είναι? Εφτά νομίζω παίζει με την ΑΕΚ. Αυτό ρωτάς, τι ώρα είναι το ΜΑΤ σήμερα? Στις 7 νομίζω, άλλαξε από 6 το πήγε 7. Α, όχι. Περίμενε, άλλαξε το ΜΑΤ της Κυριακής. Περίμενε, ποιο ΜΑΤ άλλαξε σήμερα? 6 και 4 το παίζουμε σήμερα. Περίμενε. Τι ώρα παίζουμε σήμερα? Τώρα μέχρι το βρω, εσείς σίγουρα θα μου στείλετε κάποια μηνύματα που εγώ βαριέμαι να ψάχνω τώρα. Μέτσο, κατάλαβες τι λέω? Με 1,5 μείωσε, δίνα τέταρτο φαβορή. Και εμείς οι ίδιοι λέμε δεν είμαστε φαβοροί και την επόμενη βήμα, και την επόμενη όλα καλά, βήμα-βήμα. Και κάτι ακόμα λέει, φαντάζεσαι τι έλεγαν όταν έδωσαν τότε το 80 την ομάδα στον νεαρό Ιωαννίδη? Ο Παπαγεωργίου αποσύρονταν και ένας Νίκος Γκάλης στο πρώτο του Πανίδη έσπασε τα καλάθια. Πόπο μύρλα λέει. Σωτήρης, καλημέρα Δημήτρη. Αν έρθει καμιά white card για Ευρωλίγα την επόμενη εβδομάδα, τότε τι γίνεται? Εντάξει, ακόμα και αυτό Σωτήρη που θα είναι. 7 παίζουμε, Γιώργο. Εντάξει. Ακόμα και αυτό δεν θεωρώ. Πες ότι συμβαίνει. Που εγώ δεν νομίζω να συμβεί, αν και έχω την πληροφόρηση ότι ο ίδιος αισθάνεται 100% σίγουρος. Ο ίδιος αισθάνεται 100% σίγουρος για την επιτυχία του σε αυτή την προσδοκία. Εγώ δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και αν γίνει, Σωτήρη, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να επί της ουσίας να σημαίνει κάτι το τρομερό σου να αφορά εμάς. Δεν το θεωρώ. Δεν πιστεύω να γίνει, η δική μου γνώμη δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα τρελαθώ από τη στεναχώρια μου αν γίνει. Εντάξει, θα είναι μια επικοινωνιακή νίκη επί του παρόντος, αλλά έχω πολύ εμπιστοσύνη στο ότι η ομάδα θα καταφέρει να πάει και να στρογγυλοκάτσει στη θέση που της αξίζει, τη στιγμή που οι άλλοι πιθανόν να ψάχνουν τα κομμάτια τους τότε. Καλημέρα Δημήτρη, από μετά περιέργεια στο site της Αμάνη Swiss, η εταιρεία λέει υπάρχει το 15, αλλά στην κατηγορία News δεν έχει ούτε ένα άρθρο. Γενικά θα έχει ενδιαφέρον να ψάξω τη μισογράφη του τζίρου της εταιρείας, λέει για τη μεγαλομέτωχο. Καλημέρα Άρη. Μπήκα από περιέργεια, λέει, στο site της Αμάνη Swiss, η εταιρεία λέει υπάρχει από το 2015, αλλά στην κατηγορία News δεν έχει ούτε ένα άρθρο. Γενικά θα έχει ενδιαφέρον να ψάξω τη μισογράφη του τζίρου της εταιρείας. Κοίταξε, πάντως. Αν δούμε από τη διαρροή που έκανε ο Θόδος Καρυπίδης, τα λεφτά λέει τελείωσαν. Αν αφορά δηλαδή τα λεφτά της μεγαλομετόχου εταιρείας, ας πούμε. Αυτή δεν είναι η Αμάνη Σουίς, δεν είναι η μεγαλομέτοχος ουσιαστικά του Άρη. Κατά δήλωση του Θόδου Καρυπίδη τα λεφτά τελείωσαν. Αυτά που μπορεί να έρθουν σαν κεφάλαια στο να μπουν στον Άρη. Άρα, δεν ξέρω τι μπορεί να βρει, τι πληροφορία μπορεί να βρει μέσα από τους τζίρους και τι συμπέρασματα μπορεί να βγάλει. Στο είπε ο ίδιος ο Θόδος Καρυπίδης ότι τα λεφτά τελείωσαν και θα πάμε σε διαχείριση με τα λεφτά της εταιρείας του Άρη πλέον. Για σήμερα τι βλέπεις, το πάρουμε το ματσάκι? Μπράβο στο Ρέμο που έκανε να φοράσει τον αυτοκάτορα και τα βράδια στο ακρόμα, λέει. Για σήμερα. Εγώ εσύ Γιώργο, όταν παίζει ο Άρης πάντα βλέπω ότι θα κερδίσει. Είναι η μία ματιά μου, διαχρονικά. Τώρα θες να βάλουμε μέσα το φίλτρο της όσο γίνεται πιο ρεαλιστικής ανάγνωσης του Πανιδιού. Να αναφέρουμε ότι ο Άρης δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα τέτοιο μεγάλο μάτς μέσα στη χρονιά. Να το αναφέρουμε. Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να είναι και λίγο άδεια από το σοκ της απώλειας με τον τρόπο που ήρθε το Champions League. Να το αναφέρουμε. Ότι ο Άρης θεωρώ ότι θα κάνει καλό μάτς, το πιστεύω. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει η ΑΕΚ. Σε τι κατάσταση θα βρεθεί η ΑΕΚ.
Πιστεύω ότι ο Άρης θα την κάνει τη ζαριά του. Θα είναι ανταγωνιστικός, θα είναι διεκδικητικός, θα το πάει τη σειρά, θα το πάει στα ωριά της. Δεν θα αποτελέσει εύκολο εμπόδιο ο Άρης για την ΑΕΚ του υπερδιπλάσιου μπάτζετ. Έχει τύχει ο Άρης να ματσάρει την ΑΕΚ ακόμα και με το μισό μπάτζετ που αυτή τη στιγμή διαθέτει. Νίκο, εντάξει, δεν μπορώ να το... 90% πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Εντάξει, πάντα στη ζωή δεν μπορώ να ξέρω τώρα καθένας τι κόζια έχει και τι οικονομική, τι τρέλα έχει και τι που μπορεί να φτάσει η προσπάθειά του και πώς μπορεί να πείσει καταστάσεις. Αν με ρωτήσεις, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά τι να σε πω. Δεν είναι 50. Δεν θέλω, ναι, αυτό νομίζω και εγώ νόμιζα 50 ήταν, αλλά χτες που μίλησα με τον Δημήτρη, με τον Σανλή, μου είπε ότι δεν είναι 50. Αυτό είναι, δεν ξέρω, το ξεκαθαρίσουμε. Η EuroLeague θέλει 50 εκατομμύρια εγγυητική. Όχι για μόνιμη, μπορεί να θέλει για μια χρονιά. Μπορεί να θέλει μια χρονιά. Νομίζω για μια χρονιά είναι 10. Νομίζω για μια χρονιά είναι 10. Έτσι με είπε ο Μίτσος δηλαδή, κάποια στιγμή χτες που το ρώτησα. Τι να το κάνει. Μα σου είπα τι να το κάνει, γιατί είναι εντυπωσιάσει για φέτος. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή, να σε πω κάτι, Νίκο. Με ενδιαφέρει ο Άρης να στήσει μια ομάδα με μπασκετική λογική, να στήσει μια ομάδα με ορθολογικό τρόπο, να στήσει μια ομάδα που θα μας γεμίσει φέτος και μια ομάδα η οποία θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την διοργάνωση του EuroCup όπως θέλουμε να την κοιτάει ο Σάρης. Ναι, εντάξει, Νίκο, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Γίνεται μία συζήτηση. Ναι, ακριβώς. Λες μια κουβέντα και μετά σε πάει συζήτηση σε μονοπάτια που λες κάπου όπα. Εντάξει, φτάνει. Στον Άρη Δημήτρη πάντα βιαζόμαστε να προκαταβάλουμε τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένας έτσι θελισμός που πολλές φορές δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, γιατί δεν περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν αυτοί, τι θα κάνουμε εμείς και μετά να κρίνουμε. Γιατί πρέπει να προκαταβάλουμε τις εξελίξεις. Σε 7 παίζουμε, σωστά το διάβασα. Ρεσιμίτσο Σαρούνας από το 15 προπόνησε πρώτη φορά της Αλγύρης. Εκεί φάνηκε. 5-10 χρόνια. Την μπασκετική Ρεάλ της Λιθουανίας. Σωστά. Πήρε 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα. Μετά το 20 πήγε στην Ισπανία και στην καλή Μπαρτσελώνα. Πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα σε 3 χρόνια και μετά τη Φενέρ με τρελό μπάτζετ που πήρε την πολυπόθητη Ευρωλίγκα. Ο Σπάνο ακόμα δεν πήγε σε ομάδα με τρελό μπάτζετ για να αξιολογηθεί και ανεβάζει τις μετοχές του πολύ πιο φυσιολογικά και με ρεαλιστικές ικανότητες. Κατ' εμέ, πολύ καλός προπονητής ο Σαρούνας, όχι όμως αυτό που παρουσιάζουν. Πολύ καλός προπονητής και ο Σπαν με απίστευτο μέλλον, με μεγαλύτερο και μεγαλύτερο προπονητικό ταβάνι που ίσως σου ξεπεράσει όλους. Μακάρι, μακάρι. Αλλά δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τώρα την πορεία του Σαρούνας. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν πλέον καταξιωμένοι. Δηλαδή, περισσεύει η γνώμη μας τώρα πλέον για τον Σαρούνας. Μακάρι για τον Βασίλη να πάνε έτσι τα πράγματα. Εγώ είμαι από τους πλέον ανθρώπους που πιστεύουν ότι θα συμβούν έτσι τα πράγματα.

0: Δεν ξέρουμε άμα θα δώσει wild card Ευρωλίγκα. Θα δούμε. Αν τη δώσει και πού θα τη δώσει. 10 η ώρα πήγε. Το κακό, ξέρεις, λέει, ποιο είναι, ότι με το Σπανούλι έχουν δημιουργηθεί στους περισσότερες προσδοκίες ότι θα έρθει άσχετα με το τι λένε κάποιοι και κρατά χαμηλά την μπάλα. Και θα πρέπει να έρθει όνομα το οποίο θα κάνει διαφορά, εάν δεν είναι το Σπανούλις. Το λέω γιατί ξέρω πως συμπεριφέρονται οι συνοπαδοί μου. Καλό είναι αυτό να το βγάλουμε από το πίσω μέσα του μυαλού μας, γιατί μετά φοβάμαι θα έχουμε ξυνήλες. Ο Άρης θα πάει σε σοβαρή προπονητική επιλογή. Είτε έχει, είτε είναι αυτός ο Βασίλης Σπανούλης, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Νομίζω ότι. Είναι πλέον ο φετινός Άρης δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό Άρη. Έτσι. Καμία σχέση. Ποιος έγραψε εδώ πέρα ότι έκλεισε ο Τάδε. Ποιος μου το έγραψε. Σταμάτα βρεσέ με το τραγούδι. Σταμάτα. Σταμάτα. Κάποιος με έστειλε εδώ πέρα ένα όνομα το οποίο κάπου το διάβασα, το χάσα όμως, ότι έκλεισε ο Τάδε. Πήρε το μάτι μου, το πήρε κάπου, αλλά τώρα το έχασα. Έρε φίλε. Τέλος πάντων. Εντάξει, λέει ο Τρικέρι που έχει μεγαλύτερη χρονικά πορεία από το Σπανούλι, έχει 0 προκρίσεις σε Final Four, 4 σε Final Four, Euroleague, από την Εθνική έφυγε νύχτα και 3. Όχι τον Λάκοβιτς. Έκλεισε, λέει, για ένα παίχτη, είπαν. Με γνωστό όνομα, αλλά πού στο καλό το είδε αυτό το μήνυμα. Έχει 0 προκρίσεις, έφυγε νύχτα σε 3 μήνες και κάποιοι συνοπαδοί τον αποθέωναν όταν ήρθε στους δίπλα. Ο Σπανούλης σε 4 χρόνια προπονητικής έχει ένα Final Four, Champions League με μικρομεσαία ομάδα, ένα τελικό EuroLink, ένα χάλκινο μετάλλιο από την Εθνική και κυρίως νοοτροπία από τα αθλητή. Καλημέρα Δημήτρη, ο Φώτης Κατσικάρης πώς σου φαίνεται, δεν είσαι στα ψηλά στρώματα των προπονητών. Ο Φώτης Κατσικάρης τον εκτιμώ επίσης. Άλλο που στον Άρη δεν πήγε καλά. Έχει κλείσει, είναι σε ένα συγκεκριμένο level προπονητή, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια προπονητική, με συνεχόμενες δουλειές στην Ισπανία. Όταν βρίσκεις κάθε χρόνο δουλειά στην Ισπανική Λίγα, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι αυτό. Είναι στα υψηλά στρώματα των προπονητών, δεν τον ανέφερα πριν. Είναι καλή επιλογή ο Φώτης Κατσικάρης, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Δεν ξέρω πώς να σου το πω αυτό το αλλά, πώς να το πω, το προσδιορίσω. Εντάξει, δεν θα σταθώ σε ότι η χρονιά που έκανε στον Άρη δεν πήγε. Ήταν ίσως η χειρότερη, ίσως η πιο κούφια χρονιά της προπονητικής του διαδρομής. Έχει κουμπώσει με την Ισπανική Λίγκα. Έχει κουμπώσει εκεί πέρα. Τώρα ένα Ισπανικό ποτάμι δεν είναι και μικρό πράγμα, βρίσκει συνέχεια συμβόλαια εκεί πέρα για πολλά χρόνια. Τώρα δεν ξέρω τώρα πού είναι, τον έχω χάσει λίγο τώρα πού προπονεί είναι σε κάποια ομάδα τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του ο Φώτης ο Κατσικάρης. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή τώρα του Άρη, αν ρωτάς. Τον εκτιμώ τη διαδρομή του, εκτιμώ την καριέρα του, αλλά δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν τώρα, ας πούμε, το κουμάντο στον Άρη, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο το Φώτη για τον Άρη του 2026. Χωρίς να υποτιμώ την καριέρα του, δεν θα τον έπαιρνα τηλέφωνο τώρα για να πάμε σε αυτό που θέλουμε να πάμε. Μίτσο, άμα τα 5-6 τα κάνεις 7,5-8,5, έχεις θεωρώ καλές πιθανότητες. Φυσικά και έχεις καλές πιθανότητες. Άλλο να είσαι το μισό μπάτζετ από τον αντίπαλό σου και στη Λιβύη είναι, δεν θα μου το έλεγε κάποιος. Ναι. Εντάξει. Έχει μπει σε ένα άλλο μούντι η καριέρα του Κατσικάρη. Έχει ένα μούντι και δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε επιλογή για τον Άρη του 2026. Εκτιμώ τη διαδρομή του. Έχει βγάλει πολύ τίμια το ψωμί του στο άθλημα. δεν θα μπορούσα να αφιζητήσω ένα προπονητή ο οποίος έχει συνεχόμενα συμβόλαια στο Ισπανική Λίγκα. Δηλαδή όλοι είναι χαζοί και εγώ είμαι ο αυτός που νιώθει περισσότερο. Έτσι, να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Αλλά δεν θα τον έπαιρνα τηλέφωνο σήμερα για να του δώσω τον Άρη. Για τους δίπλα περιμένει τη Γενική Συνέλευση Αριστεχνή του μέσα τον Ιούνιο, γιατί μετά μπορεί να... Ναι, μπορεί. Η Γενική Συνέλευση του Συμπολίτη το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια του μπασκετικού του τμήματος, να ξέρετε. Τέλος πάντων. 2,8 η Χιμπούργκ. Την οτροπία νικητή και πρωταθλητή που έχει Σπανούλης θες περισσότερο και μετά τις καλές μέχρι στιγμής προπονητικές προοπτικές που είμαι, ναι, ακριβώς. Νομίζω έχει πιάσει ακριβώς το στίγμα ο Θεόφιλος. Την οτροπία νικητή και πρωταθλητή που έχει ο Σπανούλης θέλεις περισσότερο και μετά τις καλές μέχρι στιγμής προπονητικές προοπτικές που έχει δείξει. Μαζί θα γιγαντωθούμε σιγά σιγά. Μακάρι να πάμε μαζί παρέα με τον Βασίλη. Να γίνει δηλαδή η εκτόξευση και των δύο μεγεθών μαζί. Γιατί, εντάξει, ο Βασίλης έκανε δύο βηματάκια, ξεκίνησε την ανέλυξή του 2-3 χρόνια πριν από το ξεκίνημα το δικό μας, 2 χρόνια πιο πριν από μας, αλλά ουσιαστικά είμαστε και ήδη στο ξεκίνημα. Μακάρι να κουμπώσουν τα δύο αυτά μεγέθη και να ευχαριστηθούμε εμείς το αποτέλεσμα αυτής της παντριάς. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είστε εσείς, για Λορέντο 101,7.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Με τιμές αρχηγού κράτους, στρατιωτικές παρελάσεις και μικρά παιδιά να κουνούν σημαίες στην Τιανανμέν, υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ωστόσο, πίσω από τις εικόνες ενότητας, ο Κινέζος πρόεδρος στις δηλώσεις του προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως το ζήτημα της Ταϊβάν είναι η κόκκινη γραμμή στις σχέσεις τους, τονίζοντας πως τυχόν λαθεμένοι χειρισμοί της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε σύγκρουση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Στις διεθνείς αγορές το αργό πετρέλαιο Brent σταθεροποιείται σήμερα πάνω από τα $105 ανά βαρέλι. Οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω των νέων αμερικανικών κυρώσεων σε όσους εμπλέκονται στις πωλήσεις ιρανικού αργού, ενώ περιμένουν το στίγμα που θα δώσουν οι δηλώσεις Τραμπ και Σι μετά τη λήξη της συνάντησής τους. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, λίγες μόλις ημέρες πριν εκπνεύσει η συμφωνητήσα κατάπαυση του πυρός. Το διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται ενώ συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών δυνάμεων σε στόχους της Χεζμπολάχ, με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού να αναφέρει τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών για την στιγερή δολοφονία 54χρονου στα Κίμινα. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως κίνητρο της πράξης τους ήταν η κλοπή κάποιων περιστεριών, ενώ η σωρός του θύματος, την οποία πέταξαν σε ποτάμι, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, με τις έρευνες να έχουν σταματήσει προσωρινά. Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης για υπερβολική ταχύτητα. Ο 29χρονος συνελήφθη στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρων αντί για 60 χιλιόμετρα υπό την επήρεια μέθης. Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία λίγες ημέρες μετά την ανάλογη απόφαση της Ryanair. Η αεροπορική εταιρεία επανήλθε με νέα αιχμηρή ανακοίνωση κατά της Fraport, κατηγορώντας την για μονοπωλιακές τακτικές και υπέρμετρη αύξηση των χρεώσεων, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, διώχνει τις εταιρείες από την ελληνική αγορά. Ο καιρός σήμερα Πέμπτη θα είναι γενικά έθριος, ωστόσο το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geotimes.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. GRtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
33: Ποιος, εγώ?
32: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
33: Και ejectionservice.gr.
32: Λύσαξες.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Yellow Radio 101 και 7. Το 10ο καλό ξεκινάει και παρά θα πάμε και τις 12. 5η 14 του μήνα. Περίπου 2 ώρες θα τα λέμε παρέα με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα σε μια γεμάτη μέρα. Η οποία έχει μπάσκετ φυσικά στις 7 η ώρα. Η πρεμιέρα του Άρη στα play-off με αντίπαλο την ΑΕΚ. Και με την ευχή η σειρά να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Σειρά βασικά, η ομάδα να πάει πιο μακριά γίνεται στα play-off. Πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σήμερα στα Λιώσια. Και την Κυριακή στις 5.30 στο Νίγκ Άλις Χολ φυσικά. Τον απόϊχο της θεσινής νίκης στο ποδόσφαιρο. Το εύκολο διπλό το οποίο έβγαλε ο Άρης στο Παθεσσαλικό επί του Βόλου, το οποίο θα μπορούσε να το κάνει ακόμα πιο εύκολο εάν ήταν πιο αποτελεσματικός ή και λίγο πιο τυχερός σε κάποιες περιπτώσεις, με ένα τσουβάλι ευκαιρίες το οποίο έχει χάσει για να τελειώσει το μάτς 1-5. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό το σκορ, δεν θα ήταν υπερβολή αυτό το σκορ βάσει των ευκαιριών που έκανε η ομάδα, η οποία πλέον πηγαίνει στο τελευταίο μάτς της σεζόν την επόμενη Κυριακή στο Βικελίδης.
1: Αν δεν τελειώνουμε, δηλαδή ερεμήσουμε.
0: Με τον Λεβαδιακό στις 5 η ώρα. Και θέλει μόνο νίκη προκειμένου να πάρει έστω και στο φινάλε την 5η θέση για το γόητρο, για τα χρήματα και για τίποτε παραπάνω. Χρήστο μου, δεν ξέρεις τι, είσαι και από τους αθερούς εκπομπής. Δεν μπορώ να απαντάω κάθε μέρα το ίδιο, γιατί λες επειδή δεν μας ενδιαφέρει κανένα το αγωνιστικό. Ξέρεις πόσα μηνύματα για το αγωνιστικό, αδελφέ. Ξέρεις πόσα μηνύματα υπάρχουν που λένε Νίκο, μην μιλάς για το δεξιακό από τη στιγμή που δεν είχα το ουσιαστικό. Μίλα για το αγωνιστικό. Μην είστε απόλυτοι. Δεν ενδιαφέρει κανένα το αγωνιστικό. Υπάρχουν πολλοί που τους ενδιαφέρει το αγωνιστικό. Και παράλληλα και το δεξιακό. Σας είπα κάτι την προηγούμενη εβδομάδα. Και σας το είπα και Δευτέρα. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε παράλληλα και τα δύο μέτωπα, και το αγωνιστικό και το ιδιοκτησιακό. Να μην αφήσουμε, να μην ρίξουμε, να το πω, κανένα από τα δύο. Από τη στιγμή και όλα, παιδιά, που το ιδιοκτησιακό ουσιαστική εξέλιξη τώρα μιλάμε δεν παρουσιάζει, φυσικά και θα μιλήσουμε για αγωνιστικό και από εβδομάδα θα μιλάμε και για το αγωνιστικό της επόμενης μέρας. Τι θα γίνει με προπονητή, τι θα γίνει με παίχτες, τι θα γίνει με αποχωρήσεις, τι θα γίνει με ανανεώσεις, τι θα γίνει με την προετοιμασία, όλα. Με ρωτάει για το αγωνιστικό ο Χρήστος. Ναι, όντως, δεν είναι εδώ το υπόλοιπο μήνυμα. Αν λέει ο Λεβαδιακός δεν το γυρούσε χθες, λέει, αλλά έχανε, λέει. Θα χρειαζόταν χ ο Άρης ή πάλι μόνο νίκη τελευταία αγωνιστική. Μόνο νίκη. Και ο λόγος είναι απλός. Όλα τα προηγούμενα μάτια του Άρη με το Λεβαδιακό λήξαν ισόπαλα. Χι, χι, χι. Μετά δεν έχει το πλεονέκτημα, γιατί ο Λεβαδιακός έχει τερματίσει πιο πάνω και στην κανονική διάρκεια κιόλας. Συν τα γκολ. Που και εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε ο Άρης και ισόβαθμος να ήταν αυτή τη στιγμή με το Λεβαδιακό, πάλι μόνο νίκη θα ήθελε την Κυριακή για να πάρει την 5η θέση. Οπότε για τον Άρη δεν άλλαζε κάτι χθες. Είτε έχανε ο Λεβαδιακός, είτε κέρδισε όπως εν τέλει κέρδισε. Με μια απίστευτη ανατροπή. Πόσο να δίνει το στοίχημα. Δεν θέλω να αφήσω να νοηθεί κάτι, προς Θεού, όχι. Αν ήταν άλλο ζευγάρι, μπορεί να το άφηνα. Αλλά τώρα στο Λεβαδιακό, όχι. Δηλαδή πραγματικά στο 0-2 το συζητούσε.

και με ένα καλό φίλο και συνάδελφο, αδελφό, με τον οποίο γυρνούσαμε μαζί χθες. Δηλαδή, πόσο στο 0-2 να έδινε η ανατροπή κοινή του Λεβαδιακού? Δεν θα έδινε 30. Όχι ένα 30, δεν θα έδινε 30. 30 θα έδινε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία: ο Άρης την Κυριακή πρέπει να κερδίσει για να βγει πέμπτος. Αν δεν κερδίσει, θα βγει έκτος. Είτε με ισοπαλία, είτε με ήττα από το Λεβαδιακό. Πριν πάμε στα θέματα της εκπομπής, θα έχουμε μπάσκετ στην πρώτη ώρα. Θα μιλήσουμε με Χρήστο Γκάλη για τη σημερινή αναμέτρηση στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα με Μιχάλη Λεάνη, μιας και αύριο δεν θα είμαστε εδώ για να τα πούμε με τον Μιχάλη Λεάνη. Είναι και ο τελικός του Αγρίνιου. Καλώς όλων των πραγμάτων, πιστεύω θα καταφέρουμε. Οπότε δεν θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα εδώ. Θα έχουμε σήμερα την επικοινωνία μας με τον Μιχάλη. Με ζεδοπολείο μόστρα φυσικά. Πάμε και στους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την εκπομπή καθημερινά. Μαζί με εσάς εννοείται. Το Σακίδη 22 στη Χαριλάου βρίσκεται. Ένα μέρος στο οποίο μπορεί να πάτε να απολαύσετε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Είτε μιλάμε για κρεατικά, είτε μιλάμε για θαλασσινά, είτε μιλάμε για πιάτα μέρας. Η σεφ Αναστασία Μπέκα. Γύρω στις 9.30 μπαίνει στην κουζίνα και αρχίζει να ετοιμάζει πάρα πολύ ωραία πιάτα. Έρχεται αργά το βράδυ και σας περιμένει για να τα γευτείτε. Θα κείτε προς το χαριλάβαινο το παρκάκι. Με ζεδοπολείο μόστρα. Αλλά και όσο περιμένω αυτή η παραγγελία και σκρολάρουμε λίγο στο κινητό, για να μην έχει θέματα το κινητό, πάμε Digital Mark στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη. Με πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτεται στο www.digitalmarket.gr και φυσικά ένα σέρβις το οποίο απλώνεται σε tablet, λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές και παιχνιδοκονσόλες. Δεν κάνω τίποτα το μικρόφωνο. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, τώρα νομίζω ότι ακούγομαι καλύτερα. Μπορεί να ήταν απλά ένα έτσι της στιγμής, Γιώργο μου. Και την καλημέρα μου και την αγάπη μου για να είσαι καλά. Και φυσικά οι αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Μόνο καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο έρχονται στα σπίτια μας για να προσφέρουν ζεστασιά, θαλπορή, ενεργειακή κλάση α3+, ζεστό νερό χρήσης, σύρματο έλεγχο Wi-Fi, αθόρυβη λειτουργία, νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent, εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ και κοντά μας τα φέρνει φυσικά ποιος αυτός, 1-0, ο Όμιλος του Ρουνικιώτη, κυρίες και κύριοι, και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα πλατιάσω πάρα πολύ για το μάτς του ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται νομίζω κιόλας να το κάνω. Υπάρχουν πράγματα βέβαια τα οποία μπορούμε να σημειώσουμε και να αναφέρουμε, πέρα από το προφανές ότι τα δύο γκολ ήταν λίγα πραγματικά σε αυτό το παιχνίδι το οποίο έγινε στο Παδεσσαλικό. Πριν πάω βέβαια στα του αγώνα, μπαίνοντας θες στο Παδεσσαλικό το απόγευμα για να πάρουμε τη θέση μας στα σχετικά βρώμικα δημοσιογραφικά του γηπέδου, αλλά δεν πειράζει, πάντα κουβαλάμε μαντιλάκια γιατί είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοια. Πριν πούμε λοιπόν, όταν μπαίναμε στο Παδεσσαλικό και γυρνώντας το βλέμμα μας στα αριστερά, έτσι όπως ανεβαίνει στα σκαλάκια και ανεβαίνει, γυρνώντας το βλέμμα μας στα αριστερά, στο ένα πέταλο του γηπέδου, το οποίο είναι κάτω ακριβώς στην αγκαλιά του πηλίου, είναι το ένα πέταλο. Και το άλλο πέταλο είναι αυτό που είναι προς την πόλη, για όσους έχουν πάει στο Παδεσσαλικό ή για όσους δεν έχουν πάει αλλά βλέπουν τα παιχνίδια τηλεοπτικά. Γυρνώντας λοιπόν το κεφάλι μας στο ένα πέταλο σ' αριστερά, έβλεπες μια εικόνα εγκατάλειψης, μια εικόνα παρατημένου γηπέδου, με πολλές ζημιές είναι η αλήθεια, και αμέτρητα σπασμένα καρεκλάκια, τα οποία ήταν είτε ακόμα καρφωμένα στις θέσεις τους, αλλά σπασμένα, είτε πεταμένα σε διάφορα σημεία του πετάλου.
προφανώς και το συνδυάζεις γρήγορα στο μυαλό σου και αντιλαμβάνεσαι ποιοι ήταν σε εκείνο το πέταλο πριν μερικές εβδομάδες. Φαντάζομαι τώρα λοιπόν ότι ο Αχιλλέας Μπέος δεν θα ξαναδώσει εισιτήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για τις δολοφορίες που προκάλεσαν στον τελικό του κυπέλου. Κλάκια τα οποία ο ίδιος ισχυριζόταν ότι χάλασαν οι φίλοι του Άρη, αλλά τόσα χρόνια είναι φτιαγμένα κανονικά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν φτιάχτηκαν. Και δεν υπήρξε και από κάποιο αρμόδιο όργανο, να το πω έτσι, οποιαδήποτε απόφαση που να έλεγε ότι η ΠΑΕ Άρης ως οφείλει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα με τη διεύθυνση του Πανθεσσαλικού Σταδίου για την αντικατάσταση 50 πόσα, 100 πόσα ήταν, 4, 5, 7, 10, 15, 20 καρεκλάκια το παιχνίδι, τη στάδη, ημερομηνία, τάδε. Εγώ λοιπόν περιμένω, επειδή ο Βόλος, αυτή η ομάδα η οποία πραγματικά σφίζει από ζωή το γήπεδό του σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι και γίνεται αδιαχώρητο, είναι η αλήθεια. Πήγαμε θες να πάρουμε ένα καφέ από ένα μαγαζί και πέρα στο Βόλο. Αυτό που έχει το μαγαζί, το την πινελή και έρχεται για τον νου που σου. Γιατί όπως ξέρετε, όλοι οι Βολιώτες είναι με την Νίκη ή με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει νου που σου. Νου που σου υπάρχει μόνο για την Αχιλλέα Μπέο και τους υπαλλήλους του Δήμου. Αυτό είναι. Αυτοί είναι οι μοναδικοί υποστηρικτές του νου που σου Βόλος.

απέτηση από τον κόσμο, μηδέν. Τίποτα. Ο Νούπου Σου Βόλος είναι σαν το. Πώς λέγονται εκείνο το κανάλι στο παραπέντε που είχε ο μπαμπάς του. Ορίστε ποιο εκείνο το μέσο. Ο τηλεφώνα. Τίποτα. Τηλεφθέα μηδέν. Δεν ασχολείται καν. Διασπίεση μηδέν. Πάμε κάνουμε δουλειά, μα φεύγουμε. Κραματικότητε μα νοιάζουν. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Δεν ασχολείται άνθρωπο. Λοιπόν, φαντάζομαι λοιπόν. Και είναι και η λαϊκή απέτηση του κόσμου του Βόλου. Ότι την επόμενη σεζόν δεν θα δοθούν εισιτήρια στον ΠΑΟΚ. Μετά από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ένα πέταλο του Πανθεσσαλικού. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ πήγε από πριν και είπε: ρε παιδί μου, πάρετε εδώ πέρα 30.000 μπροστά. Σε περίπτωση που τα παιδιά κάνουν κάτι, δεν πειράζει, θα τα βρούμε. Δεν τα πληρώνει και ο Βόλος αυτά εδώ μεταξύ. Ο Βόλος η ομάδα εννοώ. Προφανώς και δεν ανακαλύψαμε τώρα το κόμπλεξ που έχει ο Μπέος με τον Άρη. Αλλά δεν φταίει αυτό, στένει οι άνθρωποι που το επέτρεψαν να μπει ξανά και να ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα, γιατί πριν είχαμε ένα θεματάκι. Νομίζω ότι τώρα με ακούτε καλά. Μου έστειλε και ο Θάνος ένα μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη, ο οποίος δεν ήρθε να συστηθεί χθες όταν βρεθήκαμε εκεί στον Ευαγγελισμό. Κάθομαι εγώ αμέρινος εδώ μεταξύ. Κάνα μια στάση και λίγο πριν το Βόλο και εκεί που κάθομαι, όταν πηγαίναμε στο κατέβαινε και κάθομαι μόνος μου κατέβαινε, διάρκεια κάνω ένα τσιγάρο και ένας τύπος μουσάτος φίλος. Καλή επιτυχία λέει να φέρεις το διπλό λέει. Λέω να σε καλά. Το κατάλαβα όμως. Και ο Νάκης είναι και φίλος και εδώ του της εκπομπής και το απόγευμα στο YouTube. Το κατάλαβα και μου λέει. Και μετά μου στείλει μήνυμα το πρωί. Και δεν μπορείς να ρωτήσουν εσύ. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να έχει και γενικά φίλους. Και πιστεύω ότι αν έδινε ο Μπέος συντήρια χθες θα έχει κάποιους φίλους στο Άρη. Άσχετα που το μάτσανε εντελώς αδιάφορο. Δεν είχε δηλαδή ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ομάδα. Δεν κυνηγάει κάτι ομάδα πέρα της πέμπτης θέσης του Γουέιτρου του Ονόρα, αλλά πιστεύω ότι θα είχε πάλι γιατί υπάρχει κόσμος που είναι άρρωστος πραγματικά. Όσο άσχημη και αν είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, υπάρχει κόσμος που είναι άρρωστος και θέλει να βλέπει την ομάδα. Και αν δεν υπήρχε κανένας και δεν ενδιαφέρει κανένα το αγωνιστικό, ούτε θα είχε καμιά 600-700 άτομα χθες που έκανα εγώ μετάδοση στο live στο YouTube, ούτε θα ήταν πολλά μηνύματα εδώ πέρα να ρωτάτε για το αγωνιστικό. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τους αφήνει παγερά διάφορους. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν και τα παιχνίδια κιόλας. Άλλοι μπορεί να τα βλέπουν και να μην το παραδέχονται. Αλλά όπως και να έχει, όταν παίζει ο Άρης, όποια κατάσταση και αν είναι, και ό,τι και αν ισχύει αυτή τη στιγμή, όταν είσαι άρρωστος, δεν το βλέπεις, αφήνει. Δηλαδή δεν μπορείς. Είναι ναρκωτικό. Είναι ναρκωτικό. Και το ζεις εκείνη τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι ότι ναι, ο Καρυπίδης δεν μπορεί να μας πάει στο βήμα παραπάνω. Πρέπει να φύγει, πρέπει να βρεθεί επενδυτής. Για 90 λεπτά παγώνουν όλα. Για 90 λεπτά βλέπεις την ομάδα σου. Για 90 λεπτά είναι σαν να μην γίνεται τίποτα. Και βλέπεις την ομάδα σου και γουστάρεις να βλέπεις την ομάδα σου. Να βρίσεις ένα ποδοσφαιριστή τι κάνεις, να αποθεώσεις έναν άλλο από ό,τι έχει κάνει, όλο αυτό. Και μετά ξανά επιστρέφεις, και ορθώς επιστρέφεις, στην κατάσταση που πρέπει να μάθεις να διαχειριζόμαστε παράλληλα με το αγωνιστικό, δηλαδή το διεκδικητικό. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχει ουσιαστική εξέλιξη. Και περιμένω και θα πάω στα του αγώνα, λίγο εντάχει, θα πούμε κι άλλα μετά τις 11 γιατί έχουμε και ένα ραντεβού με τον Χρήστο, τον Γκάλι σε λίγη ώρα για να μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Περιμένω. Την Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Εγώ περιμένω τοποθέτηση από τους ανθρώπους του Ραστέχνη. Υπάρχουν ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλήσουν. Θα το κάνουν μέσω γραπτής ανακοίνωσης, θα το κάνουν μέσω συνέντευξη τύπου, θα το κάνουν μέσω ενός κύκλου συνεντεύξεων που θα δώσουν κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να το κάνουν όμως. Είναι μια περίπτωση που έχουν να διαχειριστούν πολλά ζητήματα, καυτές πατάτες όπως το βόλι και το ποδόσφαιρο φυσικά. Αλλά είναι νομίζω ένα καλό timing, όπως έχουμε πει και όλες τις προηγούμενες μέρες, να βγουν και να μιλήσουν μετά από 6 μήνες που είναι αυτή τη στιγμή στην κεφαλή του συλλόγου. Και δεν σημαίνει ότι αν βγουν να μιλήσουν πρέπει να πούνε ότι βρέθηκε επενδυτής. Και εγώ δεν περιμένω να βγουν να εργαστεί και να πούν ναι, βγήκαμε να μιλήσουμε γιατί βρέθηκε επενδυτής. Δεν θα σας πούν αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να δίνει προσγατεύσει ότι ο Άρης θα αλλάξει χέρια. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν γίνει και για τα οποία καλό είναι. Θεωρώ να πάρουν θέση. Και γίνονται πράγματα. Το ότι δεν ακούτε κάτι, να ξέρετε ότι δεν σημαίνει ότι κάθονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σταυροπόδι και κοιτάνε το ταβάνι και περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει. Έλληνα Κωνσταντοπούλου. Γίνονται πράγματα. Κάποια είναι καλό να κοινωνηθούν προς τον κόσμο, κάποια άλλα όχι. Και είναι φυσιολογικό. Και εδώ πρέπει να υπάρχει η δική μας αντίληψη στο ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα γνωστά και να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Κάποια πράγματα δημοσιοποιούνται όταν είναι το timing να δημοσιοποιηθούν. Όχι την προστιμή γίνεται κάτι, ωραία να το βγάλουμε. Δεν λειτουργεί έτσι, παιδιά. Όσο αγωνία και αν έχουμε, όσο και αν το θέλουμε, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, στο τι έχει να κάνει με το match. Πέρα από το πολλά με λίγα που ήταν η εικόνα του αγώνα. Ήταν ένα παιχνίδι για το οποίο κρατάμε το γεγονός ότι ο Άρης για ακόμα ένα μάτς συνέχισε αυτή τη σταδιακή βελτίωση την οποία παρουσιάζει πάνω στο ίδιο μοτίβο, την ίδια επιθετική φιλοσοφία που θέλει αυτή τη στιγμή ο προπονητής που είναι στον πάγκο της ομάδας να έχει ο Άρης μέσα στον αγωνιστικό χώρο με Ράτσι και Χόγκλα να δένουν και εγώ το κρατάω αυτό. Δεν βγάζω συμπεράσμα για τους παίχτες.
και όταν πρέπει να του χρόνου. Αυτό έχει κρυφτεί πριν τα playoff, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Τα έχουμε πει. Αλλά βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες δένουν καλύτερα μεταξύ τους. Και ο Βόλος τέσσερα διάφορος δεν ήταν. Δεν μου έδειξε εμένα διαφορά μια ομάδα που μέχρι το 90 πάλευνε σοφαρίσει. Και το βγάζει ο Αθανασιάδης στο τέλος, στην φάση του τριανταφύλλου. Αυτό δεν είναι αδιαφορία. Να τα ζυγίζουμε όλα. Βόλος μια χαρά πήγε, πάλευε όσο μπορούσε. Απλά δεν μπορούσε γιατί ήσουν εσύ καλύτερος. Να του κάνεις τη ζημιά. Πάλι θα πούμε ότι κάθε μάτς είναι μια μόνιμη υπενθύμηση ότι έπρεπε να φύγει ο Χιμένεθ νωρίτερα. Από το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο και το Φλεβάρι. Πήγαμε δύο μήνες να τον διώξουμε. Πάλι είναι μια υπενθύμηση ότι παίξει όπως ο Φρίντεκ και ο Γιαννιώτας, περισσότερο ο Γιαννιώτας γιατί ο Φρίντεκ και η Πηγαλαγκή χθες αδικήθηκαν, φέτος που δεν έπαιζαν πολύ. Πάλι μια υπενθύμηση ότι αν βάλεις σε μια ιδιαίτερη διαχείριση παίξει όπως ο Καντεβέρε, θα πάρεις περισσότερα πράγματα από αυτούς. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι όσοι παίξαν χθες έδωσαν κάτι πλην ενός. Και αυτό ήταν ο Μπουσαΐντ, που αν εξαιρέσει ένα-δύο καλούς συνδυασμούς που έβγαλε με τους συμπαίκτες του, δεν έκανε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αυτό το παιδί αν θα μείνει το καλοκαίρι και μετά. Δεν ξέρω αν είναι σε μια φάση προσαρμογής και του χρόνου θα κρύβει την μπάλα. Μακάρι να το κάνει. Αλλά μέχρι στιγμής στις ευκαιρίες που έχει πάρει δεν έχει δείξει τίποτα. Και έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες. Έστω σε αλλαγή, έστω σε αλλαγή. Και ένα μάτσο βασικός που είχε κάνει στον Πανσεραϊκό. Ο Γιαννιώτας δεν έχει αυτό το τρελό χρόνο συμμετοχής φέτος. Έχει συμμετοχή σε 6 γκολ του Άρη σε όλη τη χρονιά. Στο 15% των συνολικών γκολ της σεζόν. Παίρνει 100.000. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Μην κοιτάς πώς λένε κάποιον ή πόσα παίρνει. Κοίτα τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ίσως όμως το παιδί του χρόνου, εφόσον μείνει το καλοκαίρι, να έχει συμβόλαιο άλλωστε, να είναι καλύτερος. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι κάποιος υστέρησε. Όσοι παίξαν πήγαν καλά. Ήταν για πολλά το παιχνίδι, δεν τα κατάφερες. Πέτυχες δύο γκολ, ήταν αρκετά. Πάω στο μάτι της Κυριακής να πάρει την νίκη, να τερματίσει πέμπτος, να τελειώνουμε και να δούμε τι θα γίνει Δευτέρα. Τα άλλα δύο ζητήματα που προέκυψαν είναι το ένα με τον Σούντμπεργκ, για τον οποίο υπάρχει φόβος για διάστρεμα. Το οποίο σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθεί σε εξετάσεις που θα κάνει σήμερα ότι δεν παίζει την Κυριακή, και αν δεν παίξει την Κυριακή ο Σούντμπεργκ και συνδυασμό και με την απουσία του Φαμπιάνου, για την οποία λέγαμε χθες ότι δεν θα ξαναπαίξει φέτος, σημαίνει ότι μένει σαν στόπερ μόνο με το Ρόουζ. Και τον Κάμτσι βέβαια, ο οποίος αύριο παίζει με την ΚΑΠΑ 19 τον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Τα παιδιά ταξιδεύουν και για το Αγρίνιο αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, οπότε να τους ευχηθούμε καλό ταξίδι και μακάρι να γυρίσουν με την κούπα. Δεν ξέρω αν ακούνε κιόλας το πούλμαν. Αν δεν ακούνε δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμε εμείς, παρότι κάποιοι είναι φίλοι μας εκεί μέσα. Καλή επιτυχία στα παιδιά, μακάρι να τα καταφέρουν αύριο. Εάν πάντως, και εγώ το θεωρώ πιθανό, εάν ο Σούντμπεργκ δεν είναι διαθέσιμος, τότε μπορεί άνετα ο Γρηγορίου, άνετα, σχετικά άνετα θα πω, να τραβήξει τον Γκάμτσε την ΚΑΠΑ 19 για το μάτι της Κυριακής αναγκαστικά. Το οποίο βέβαια δεν θα είναι και το ιδανικό, γιατί δεν ξέρει πώς θα πάει και το αυριανό παιχνίδι. Αν το μάτι αύριο πάει παράταση, τώρα για τον Γκάμτσε είναι λίγο βάρβαρο να παίξει Παρασκευή Κυριακή. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Αν περάσει ένα 24ωρο από ένα παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19, τότε αυτόματα, δηλαδή στο 24-1, ένας παίκτης της δεύτερης ομάδας αποκτά δικαίωμα συμμετοχής σε ακόμα ένα παιχνίδι. Με την πρώτη ομάδα προφανώς. Και θα έχει ο Κάμπτς τυπικά το δικαίωμα να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής. Το θέμα είναι από πλευράς αντοχών αν θα μπορεί. Γιατί παιδιά είναι Παρασκευή Κυριακή, δεν είναι Παρασκευή Τρίτη. Ούτε Παρασκευή Δευτέρα. Άντε να ήταν Παρασκευή Δευτέρα, πες πάει και έρχεται. Αλλά είναι Παρασκευή Κυριακή, οπότε δεν είναι εύκολο. Δεν το αποκλείω ο Γρηγορίου να τον πάρει στην αποστολή, ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί το αυριανό μάτς. Όχι από πλευράς αποτελέσματος τόσο, από πλευράς διάρκειας. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αν και νομίζω ότι η παράταση δεν πάει, αυτό πάει κατευθείαν πέναλτι. Ναι, δεν θα πάει παράταση, άρα θα βγάλει το 90 λεπτό. Το θέμα είναι η κόπωση που θα έχει ο Κάμπτς από αυτό το 90 λεπτό. Και να δούμε. Σε πρώτη φάση όμως τι θα γίνει με τον Σούντμπεργκ, γιατί δεν έχει και τον Φαμπιάνο. Η άλλη λύση για τον Γρηγορίου είναι να τραβήξει το Χόγκλα στα στόπερ και να παίξει αυτός μαζί με τον Ρος, για να έχει το Γένσεν π.χ. που έπαιξε ως αλλαγή χθες με τον Ράτσιτ στα χαβ, και τον Γκαρέ λίγο πιο μπροστά, ο οποίος Γκαρέ χθες ήταν μαζί με τον Ράτσιτ, και ο Χόγκλα ήταν πολύ καλός.
Δεν μπορώ να τον αφήσω απ' έξω. Ο Ράτσι και ο Χόγκλε μαζί περάσανε 18 μπάλες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δηλαδή βοήθησαν πολύ στο κομμάτι της πρόθεσης. Και όσοι έλεγαν για το Ράτσι και το Χόγκλε όταν ήρθαν, όχι μετά, εκτέθηκαν. Γι' αυτό σας λέω: περιμένετε και μην βιάζετε να κρίνετε θετικά ή αρνητικά ένα παίχτη. Ούτε ο Ράτσιτς ήταν τυχαίος παίχτης, ούτε ο Χόγκλε. Και ο Χόγκλε εξελίχθηκε όπως σας τον είχα περιγράψει πριν τον δείτε. Ένα σύγχρονο εξάρι που κόβει, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο επιθετικό κομμάτι. Γιατί εδώ πριν βγούμε να σας παρουσιάσουμε ένα παίχτη, καθόμαστε και το μελετάμε. Δεν βγαίνουμε και μιλάμε αόριστα και λέμε: θα βγει ή δεν θα βγει. Είχαμε πει για το Χόγκλε τι είναι, και αυτό που είναι αυτό βλέπετε πλέον. Ένα εξάρι με επιθετικές αρετές, και γι' αυτό τον ήθελε και ο Ρέγκης κιόλας. Και γι' αυτό επέμενε να τον πάρει. Βέβαια πρέπει να διαχειριστεί το θέμα με το γόνατό του. Και περιμένουμε με το φινάλε του πρωταθλήματος ο Χόγκλε να πάει στην Ισπανία, να μιλήσει με τον γιατρό του και να δει τι θα κάνει, συνεννόηση και με τον Άρη. Αλλά για τον Γκάρια, γιατί σε αυτό θέλει να επιστρέψει, πραγματικά χθες ήταν καταπληκτικός. Και όσο παίρνει μάτς και χρόνο αυτό το παιδί, γίνεται όλο και καλύτερο. Μπορεί να μην έκανε γκολ χθες, αλλά ήταν ο παίχτης, αν θυμάμαι καλά, που πάτησε, είχε τις περισσότερες επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή 11. Δημιουργούσε σε μικρούς χώρους, τραβούσε παίχτες πάνω του, άνοιγε χώρους για τους συμπαίχτες του. Έκανε πάρα πολύ δουλειά ο Γκάρι. Πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Γιατί δεν τον πήραμε το καλοκαίρι, εγώ αναρωτιέμαι. Μπορεί να τον είχαμε βρει ακόμα βέβαια. Ήταν και πάρα πολύ άτυχος και ο Καντεβέρε. Θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει ένα γκολ. Είδαμε και τον Μωρό να παίζει ξανά. Παρότι κάποιοι ίσως θεωρούσαν ότι δεν θα ξαναπαίξει, είχαμε πει ότι θα τον βάλει στα τελευταία δύο μάτια του Γρηγορίου. Και είχε και δύο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει κιόλας ο Μωρό, αλλά δεν του έκατσε. Τα play-off είναι μια απόδειξη ότι το ρόστερ φέτος δεν ήταν το πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν οι προπονητές. Όχι το ρόστερ ήταν τέλειο, γίνανε λάθη. Στα στόπερ έχεις κενό, και ενώ έχεις τρεις θερματοφύλακες βασικούς. Και τέσσερα φορ. Στα χαφ έχεις θέμα επίσης, γιατί ο Γένσεν δεν είναι εκεί η θέση του. Άσχετα που το βάζουμε σε τελευταία δύο παιχνίδια. Είναι άλλο το χαφ και άλλο το 10. Διαφορετικές ευθύνες, ίδιος χώρος περίπου, διαφορετικές ευθύνες, διαφορετική ρόλη. Προφανώς και γίνανε πολλά λάθη φέτος στο σχεδιασμό. Αλλά δεν ήταν το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα ήταν οι προπονητές που λανθασμένα εμπιστεύτηκε η διοίκηση και ο τεχνικός διευθυντής, γιατί και αυτό είναι ένας, μην το ξεχνάμε, να τους δώσει αυτή την ομάδα να τη διαχειριστούν. Θα μάθουμε τα λάθη μας. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για την επόμενη μέρα. Γιατί πέρα από τα προφανή, τα αγωνιστικά, οι προπονητές, οτιδήποτε άλλο, η βασική ερώτηση είναι: θα μάθουμε τα λάθη μας του χρόνου. Αν όχι όλα, τουλάχιστον από κάποια, από τα μισά, να μάθουμε να τα διορθώσουμε.

0: κρατάω ίσως το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς της θεσινής παρουσίας του Άρη στο Βόλο για μετά. Και αναφέρομαι φυσικά στην δήλωση του Γρηγορίου για πρώτη φορά σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του. Το κρατάω μετά γιατί θα πάμε και στο μπάσκετ. Βαγγέλη, δεν βγάζω συμπεράσματα από διάφορα μάτσα, αδελφέ. Πολλά από αυτά τα πράγματα φαίνονταν πριν τον τελικό του κυπέλου. Υπήρχαν και άλλα δύο μάτσα ακόμα, σου θυμίζω, στα play-off. Τα οποία είχαν ενδιαφέρον, υπήρχαν και μάτσα κανονική διάρκεια. Εγώ στο είπα και πριν. Τα συμπεράσματά μου για το ποιοι πρέπει να μείνουν και ποιοι πρέπει να φύγουν, τα έχω βγάλει. Και τα έχει βγάλει και η ομάδα πριν τα play-off, όχι τώρα. Δηλαδή, ο Πέρεθ, π.χ., ας πούμε, στα play-off. Είναι αρκετά καλός. Εγώ δεν θα τον κρατούσα όμως. Δεν θα τον κρατούσα. Αλλά κάποια πράγματα φαίνονταν από πριν. Ήταν εκεί. Όποιος τα πρόσεχε, τα πρόσεχε. Χρήστο Γκάλι, τι γίνεται. Χρήστο Γκάλι.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται, Χρήστο.
1: Καλά.
0: Καλά. Πώς είμαστε.
1: Να σου... Ήμουν ανιστικός ρε εσύ δύο μέρες γιατί είχα στεναχωρηθεί που η Εύη Δρούτσα είπε Καραγκιοζάκο τον Ακύλα και τώρα τα παίρνει πίσω. Δηλαδή ευτυχώς που τα πήρε πίσω η Εύη Δρούτσα και ασχοληθούμε
0: δεν
1: να μπορέσουμε να
0: φάμε. Δεν ήξερα καν ότι η Εύη Δρούτσα είπε Καραγκιοζάκο τον Ακύλα αρχικά, να σπούν.
1: Ούτε και εγώ τώρα το είδα.
0: Μάλιστα. Είπε, τον είπε χοντρό. Πολύ χοντρό θα το χαρακτηρίσω.
1: Χοντρό.
0: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Πολύ σύντομο σχόλιο αφού το πιάσει εκεί, γιατί ξέρω ότι είσαι και λάτρης τέτοιων topics. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στείλαμε ό,τι πιο κατάλληλο είχαμε για ένα πανηγύρι όπως η Eurovision.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι. Η Eurovision είναι ένα πανηγύρι. Στο
1: ναι.
0: Πανηγύρι πρέπει να στέλνεις τέτοια. Να στέλνεις τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Να βγάλεις λίγο τέτοιο. Να στείλεις μια ωραία εμφανίσιμη κοπέλα, π.χ. όπως έχουμε στείλει τα προηγούμενα.
1: Όπως έστειλε φέτος η Κύπρος.
0: Όπως έστειλε φέτος η δεύτερη πατρίδα μου την Αντιγόνη, έτσι. Τζάλα τζάλα. Ναι. Λοιπόν,
1: τζάλα, τζάλα.
0: Αυτό είναι η Eurovision. Δεν είναι πολλές οι φορές που θα δεις ένα ποιοτικό κομμάτι να ξεχωρίσει η Eurovision. Θα ξεχωρίσουν, αλλά σπάνια θα κερδίσουν πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, πόσοι θυμούνται ένα πολύ ωραίο κομμάτι τότε που είχε πάει, νομίζω, ο Ρουβάς ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, είπα, ο Ρουβάς ήταν. Τη Σερβίας με το Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, ένα πολύ ωραίο το Λανεμόγιο, πώς λεγόταν εκείνο. Δεν βγήκε τρίτο, δεν το θυμάται κανένας, αλλά γιατί βγαίνουν άλλα πιο μπροστά. Η Eurovision είναι ένα πανηγύρι. Δεν είναι διαγωνισμός ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι ένα πανηγύρι και γι' αυτό οι περισσότερες χώρες εναρμονίζουν τα τραγούδια τα οποία στέλνουν πάνω σε αυτό το χαρακτηρισμό του πανηγυριού. Ξεκάθαρα.
1: Και εμείς,
0: και εμείς Σάββατο βράδυ παίρνουμε πίτσα, μπύρα, καναπέ. Και
1: πίτσα, βλέπουμε. Μπύρα, καναπέ, φίλους, ωραία παρέα.
0: Φίλους, ωραία καμπαλέ, παρέα και βλέπουμε. Τελειώσαμε. Εντάξει.
1: Το X ανοιχτό σε όλες τις οθόνες.
0: Έτσι για να βλέπεις τι σχολιάζουν, τι γίνεται, να συμμετέχεις ναι. Λίγο. Αυτό. Και άμα αντέξεις, άμα μείνεις ξύπνιος να δεις τη βαθμολογία, σημαίνει ότι ακόμα το λέει η ψυχούλα σου. Εγώ πλέον δεν αντέχω να τη βλέπω, να ξέρεις. Δηλαδή κοιμάμαι.
1: Είναι πολύ ρε η βαθμολογία τώρα. Χαμός γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι η Eurovision, παιδιά. Δεν χρειάζεται τώρα να συζητήσουμε κάτι παραπάνω.
1: Και επίσης να καταγγείλουμε τους Κροάτες, την κροατική αποστολή,
0: ναι.
1: Που έστειλε 5 κουκλάρες και τις έντυσε τόσο πολύ. Βάλτες ρε με κανένα μάγιο, δεν έχουν ανάγκη οι κοπέλες.
0: Μα αφού αυτό πουλάει ρε παιδιά, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: μωρή, τώρα... τι μας τις βάζεις τώρα με μακριά ρούχα και τέτοια.
0: Δηλαδή όταν πήγε η Καλομήρα με το My Secret Combination, εντάξει. Η Ευρώπη...
1: Γιατί όταν πήγε η τέτοια η Παπαρίζου και
0: ήταν
1: όχι
0: ωραίο,
1: φαίνεται
0: ήταν
1: το
0: ωραίο τραγούδι,
1: χώτης,
0: ήταν
1: όχι
0: ωραίο
1: το
0: τραγούδι.
1: Ένα όχι το άλλο θυμάσαι.
0: Ήταν ωραίο τραγούδι και είναι πάντα ωραία η σεβασμό στην Έλληνα Παπαρίζου. Αλλά όταν πήγε η Καλομήρα εγώ σου λέω με το Secret Combination. Εντάξει, δεν το θυμάται κανένας που λέει. Δεν κέρδισε, είχε βγει τρίτη, δεύτερη, τι είχε βγει τώρα.
1: Ναι.
0: Okay. Δηλαδή τώρα να είμαστε ειλικρινείς, γιατί την ψήφισαν την Καλομήρα τώρα. Για το σοου, για το τέτοιο, να λίγο αυτό και τα λοιπά. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι. Τι να είμαστε υποκριτές.
1: Γιατί τη Ρουσλάνα.
0: Τη Ρουσλάνα.
1: Για τα γουνάκια τη την ψηφίσανε μωρέ να πούμε.
0: Τη Σερτάπ τότε με την Τουρκία.
1: Ω, Σερτάπ.
0: Σερτάπ.
1: Εντάξει,
0: μένα δεν μου
1: αρέσει. Καλά, τη Σερτάπ ήταν και τραγουδάρα τώρα.
0: Και εδώ το κλείνω με την αδικία. Εντάξει, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάποτε καταποντίστηκε η Eurovision λαθασμένα και την πολέμησε η Ευρώπη. Η Μαντόρε, φίλε. Δηλαδή, έλα, εκείνη τη μέρα η Μαντώ τι άλλο να έκανε. Δηλαδή,
1: εμείς όταν εξάγαμε πολιτισμό, αυτή ήταν πάνω στα δέντρα. Ντροπή.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Εμείς έχουμε στείλει τώρα την κετούλα, την γαρμπή. Εντάξει, με εκείνο το χρώμα του φορέματος.
1: Τα σκισίματα αριστερά-δεξιά.
0: Τα σκισίματα αριστερά-δεξιά τώρα. Εντάξει, Ελλάδα, χώρα του φωτός. Εντάξει. Πρέπει να σου πω κάτι. Δεν θα είμαι και αύριο εδώ να κάνω μια εκπομπή Eurovision, ρε φίλε.
1: Άρε, φίλε.
0: Να τρέχουμε στα γρήντια. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν,
0: 7 η ώρα, Εκάρης, στα λιώσια.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχουν αιτήματα,
0: ναι,
1: δεκάδες,
0: ναι, ναι,
1: όπου μας περιμένουν σε εκπομπή μαζί στο YouTube.
0: Όντως, να έρθω καλεσμένος.
1: Όχι, καλεσμένο. Μαζί. Μισή-μισή.
0: Τι, να κάνουμε μόνιμα, εννοείς ή μία?
1: Θα κάνουμε μία. Πιλότο.
0: Πιλότο. Πιλότο. Ραφάλ. Κοίτα.
1: Με τα μεσονύχτια κιόλας.
0: Με τα μεσονύχτια.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, εμείς εντεκάρο κοιμόμαστε. Είστε σοβαροί τώρα, αυτά δεν υπάρχουν.
1: Με τα μεσονύχτια. Θα σπάσουμε τα κοντέρ, άστο. Άστο, αδερφέ.
0: Εγώ για να μείνω ξύπνιος μετά τις 12, ας πούμε όπως χθες, που κοιμήθηκα ας πούμε 2-2,5 ώρα γιατί γύρισα, είχα γραψίματα μετά κτλ. Πρέπει να έχω την εγρήγορση από πριν για να μείνω ξύπνιος. Αν χαλαρώσω και πάω να κάνω κάτι, δεν θα αντέξω. Θα πέσω να κοιμηθώ.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε τώρα. Πάμε τώρα.
1: Περίμενα να σου πω εγώ το μυστικό. Mm. Είναι μια εταιρεία. Οπα. Ο φίλος μας ο Σπύρος, να του πω και καλημέρα, ναι, που μας ακούει τώρα. Ήμασταν μαζί.
0: Καλημέρα μας, ο Σπύρο.
1: Και βλέπαμε τα μπασκετάλια με τον φίλο μας τον Άρη.
0: Την αυτοκτονία, λοιπόν, του Παναθηναϊκού δηλαδή, ναι, ωραία.
1: Το παιδί αυτό έχει κάτι τέτοιες, πώς σου λένε, βιταμίνες.
0: Βιταμίνες.
1: Ναι.
0: Χινάτσια, που σου λένε αυτές. Χινάτσια.
1: Δεν λέω μάρκα τώρα, μην τους κάνουμε και διαφήμιση.
0: Δεν είναι μάρκα, λοιπόν, χινάτσια, είναι είδος νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, παίρνεις μία σήμερα, δεύτερη αύριο, την τρίτη μεθαύριο, κάνεις να κοιμηθείς 4 μέρες, άστο. Είσαι τούρμπο. Τούρμπο!
0: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν θέλω γι' αυτό να σου πω. Ναι, αλλά εντάξει, okay, δεν είναι λίγο.
1: Θα σε κάνω εγώ ένα αγόρι που μην ανησυχείς. Θα σε το πάρω. Αυτό θέλω να γίνει, θέλω να καταλήξω.
0: Μην με περάσει ο Γαβριλίδης.
1: Έχουμε το Σπύρο.
0: Μην μου ζητήσει.
1: Χορηγό. Ναι. Χορηγό στα φαρμακευτικά προϊόντα. Τελείωσε.
0: Τον στηρίζουμε, εννοείται. Απλά μην μου ζητήσει μετά ο Γαβριλίδης. Καμιά μέρα θα χρειάζεται ραδιόφωνο να δώσω δείγμα.
1: Λες ο Καβριλής να μας κάνει τόπου κοντρόλ.
0: Να μου δώσει ένα κυπελάκι να μου πει για πήγαινε λίγο στο μπάνιο να σε δω.
1: Όχι, ρε, το Yellow Radio είναι σαν το NBA. Δεν μας ενδιαφέρει το ντόπινγκ. Μας ενδιαφέρει μόνο το drug test.
0: Α, σωστό, ναι, εντάξει. Όχι, μακριά από αυτά. Εντάξει, μακριά από αυτά, σε καμία περίπτωση.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι υποκρισία στο NBA να κάνουν doping control. Είναι υποκρισία. Τους βάζω να παίζουν 100 αγώνες κάθε ναι, χρόνο. Ο ένας αγώνας είναι ανά 2 μέρες. Τώρα δηλαδή, πολλοί που να αντέξουν. Οπότε αναγκαστικά το πάρονται. Λοιπόν. Σου λέει, εντάξει, το doping επιτρέπεται. Αυτό που απογορεύεται είναι τα ναρκωτικά.
0: Επειδή,
1: και τους κάνουν μόνο drug test.
0: Επειδή αν συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που εγώ ψοφάω για τέτοια, το ξέρεις, δεν θα πάμε ποτέ στην ουσία. Και αφού καλημερίσω το φίλο τον Νίκο που λέει, μάλλον Νίκο δεν πηγαίνει στα πανηγύρια να δεις τη χαρά. Εγώ ξέρω τα πανηγύρια. Εγώ τα πανηγύρια τα γουστάρω, να ξέρεις. Εγώ δεν το λέω με κακό τρόπο ότι η Eurovision είναι πανηγύρι. Απλά δεν είναι η σκηνή στην οποία πάει ό,τι πιο ποιοτικό κινείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λίγα κομμάτια εγώ θυμάμαι τελευταία χρόνια ποιοτικά. Αυτό του Σερβία. Τους Ιταλούς με τον Grande Amor, πώς λέγονται, Il Volo, νομίζω το πολύ ωραίο συγκρότημα συγκεκριμένοι, έχουν έρθει και Ελλάδα. Δεν έχει
1: πρόβλημα. Όχι, οι Måneskin ήταν ωραίοι.
0: Και οι Måneskin ήταν ωραίοι, και αυτοί ήταν ωραίοι, ναι. Αυτά τώρα. Τα υπόλοιπα τώρα είναι. Εκείνο τον Ουκρανό, το θυμάστε, μόλις είχε βγει με τα αστέρια πάνω στο κεφάλι, να πούμε. Εκείνο τον Clone που ήταν. Αυτό είναι η Eurovision, ρε φίλε τώρα. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Γιατί ο άλλος που. Ποιος? Ο Λιθουανός που βγήκε και τραγουδούσε το καφέ Μακιάτο.
0: Α, Μακιάτο, ναι, μία μόρια, αυτό το μία μόρια, ναι, ναι, ναι. Αυτό άρεσε πολύ στο γιο μου, το άρεσε πάρα πολύ πέρυσι που βλέπαμε και το τραγουδούσε 2 εβδομάδες και ήθελα πραγματικά να το στείλω στη γιαγιά του, δηλαδή με έχει ξέσει τα νεύρα από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα εδώ με φέρει. Α, Εκάρης, 7 η ώρα, έχουμε. Ξεκινάει.
1: Α, Εκάρης, 7 η ώρα.
0: Το μεγάλο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2 ερωτηματικά, Χρήστο μου. Πώς θα είναι ο Άρης μετά από αυτή την αγωνιστική απραξία, ένα αυτό. Ναι. Πώς θα αντιδράσει
1: και είναι η ΑΕΚ μετά τη σφαλιάρα.
0: Μετά τη σφαλιάρα που έφαγε στον τελικό του BCL.
1: Απάντηση στα η ώρα στο τζάμπουλ.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφέ.
1: Όχι, ρε, περίμενε. Περίμενε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι Ήταν μια απορία πώς είναι ο Άρης στις προπονήσεις. Ρωτούσαμε, μας έλεγαν και οι άνθρωποι του Άρη, γιατί εντάξει, δεν επιτρέπεται να μπούμε στις προπονήσεις. Ότι το παράδοξο είναι ότι που εντυπωσίασε και τον απαιτητικό Μίλιτσιτς ήταν ότι η ομάδα έβγαζε μια ενέργεια στις προπονήσεις, λες και ήμασταν ακόμα στην κανονική περίοδο. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Χωρίς να αφήνεις ελαφρότητα. Εντάξει, παιδιά, δεν... Γιατί τώρα είναι και να καταλάβουν και λίγο... λίγο δύσκολο για τους Αμερικανούς να καταλάβουν τώρα τα play-off. Πάμε γιατί πάμε για πρωτάθλημα, όχι δεν πάμε για πρωτάθλημα. Τώρα άντρα να εξηγήσεις εσύ ότι έχεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό μπροστά σου, οπότε δεν μπορείς να πλησιάσεις για το πρωτάθλημα. Αλλά έβγαζε μια ενέργεια, κάτι το οποίο βέβαια και εμείς περιμένουμε να δούμε σήμερα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Από την άλλη, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα για μένα πολύ καλή φέτος. Για τα δεδομένα της ΑΕΚ έκανε μια καλή ομάδα.
0: Και δεν έχει πάρει το credit που της αξίζει. Θα το λέω πάντα εγώ.
1: Ναι, ναι. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να πάρει ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε παίχτη το 100%. Θα μου πεις γιατί απέτυχαν στον τελικό. Απέτυχαν γιατί ακόμα και οι καλές ομάδες δικαιούνται να έχουν ένα πεντάλεπτο άσχημο. Το οποίο βέβαια η ΑΕΚ το πλήρωσε εξαιτία της εκνευριστικής ευστοχίας σε εκείνο το διάστημα από την αντίπαλό τους. Λοιπόν, το θέμα είναι η ΑΕΚ πίστεψε ότι κρατάει το κύπελο και έκανε το μεγάλο λάθος την ώρα του τελικού, γιατί πριν τελειώσει ο τελικός δεν πιστεύεις οτιδήποτε, συνεχίζεις να προσπαθείς. Λοιπόν, τελικά έφυγε με άδεια χέρια από την Πανταλώνα και περιμένουμε να δούμε εάν έχει καταφέρει να μαζέψει τα κομμάτια της ή όχι. Είναι στα παιχνίδια που θα βγάλεις μπροστά τους καλούς παίκτες. Θα βγάλεις μπροστά τους καλούς και έμπειρους παίκτες που έχει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα, το τι κατάφεραν στο ψυχολογικό ντοπάρισμα όλες αυτές τις μέρες οι παίκτες της ΑΕΚ και ιδιαίτερα οι έμπειροι για να αφυπνίσουν τους νεότερους και να κοιτάξουν μπροστά, είναι και αυτό ένα ερωτηματικό το οποίο θα το δούμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης προσπαθεί, ρίχνει μια τελευταία ζαριά που έχει για μια διάκριση στο πρωτάθλημα, μια διάκριση την οποία δεν πέτυχε μέχρι τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα. Είναι και ένα, αν θέλεις, παράπονο του Μίλιτσιτς, αλλά και είναι ένα παράπονο από τον Μίλιτσιτς, ότι πέρα από την νίκη του Παναθηναϊκού, λίγες καλές στιγμές έχεις να θυμάσαι από το φετινό πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα. Και ειδικά, εντάξει, και με τον τρόπο που ξεκίνησε κιόλας.
1: Ναι, ξεκίνησες πολύ άσχημα, ναι. Δεν μπόρεσες να καλύψεις τα στραποπατήματα, έκανες μια προσπάθεια μπας και στο κρίσιμο αγώνα με τον ΠΑΟΚ δεν. Και λέω κρίσιμο από βαθμολογικής άποψης, γιατί αλλιώς θα πλασαριζόσουν στην τέταρτη θέση. Μέσα στην τετράδα μπορεί να έπαιρνες και τη θέση της ΑΕΚ, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Uh-huh. Το θέμα είναι ότι στο κομβικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν κέρδισες, έχασες, έμεινες εκτός τετράδας και τώρα προσπαθείς μέσω της δύσκολης θέσης με το δισαβαντάζ της έδρας να προσπεράσεις την ΑΕΚ και να τερματίσεις την τετράδα, να έχεις να υπερηφανεύεσαι κάτι εξωσημείωτο ότι πέτυχες στην πρώτη χρονιά του ΣΥΑΟ, η οποία, να πούμε, σε αυτή την πρώτη χρονιά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι μας το είχαν πει και το καλοκαίρι οι διοικούντες όταν ανέλαβαν οι νέοι, ότι παιδιά, φέτος δεν έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Πάμε για ό,τι καλύτερο. Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, δεν πάβεις να ζητάς μία διάκριση και τη φετινή χρονιά και γι' αυτό θα παλέψεις. Ναι. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ τα είπαμε, όσον αφορά τον Άρη τα είπαμε, μεταβατική ήταν η φετινή χρονιά, άλλη ήταν η στόχη. Ο στόχος σου ήταν να ξεχρεώσεις, να οργανωθείς, να δεις το θέμα του γηπέδου, δηλαδή όντως 50 χρόνια ή μάλλον όχι 50 τώρα, εντάξει. Από το 2004 που έγινε ανακαίνιση στο Αλεξάνδριο είχαμε να ασχοληθούμε με το θέμα του γηπέδου. ουσιαστικά. Όχι να το πάρω ή να μην το πάρω, δεν έχω λεφτά να το πληρώσω, αλλά να το βελτιώσω, να το φτιάξω, να το εξυγχρονίσω, να πάρω για άλλους χώρους που χρειάζεται η ομάδα, γιατί μια μεγάλη ομάδα χρειάζεται πολλούς χώρους για να μπορέσει να λειτουργεί κανονικά.
0: Οι εργασίες λοιπόν, θα ξεκινήσουν φαντάζομαι το φινάλι του πρωταθλήματος για το δυνάμεις χωρητικότητας.
1: Ναι, κάποιες εργασίες μετά που θα τελειώσουν θα ξεκινήσουν. Τώρα, οι εργασίες όσον αφορά αυτό που θέλει ο κόσμος, την αύξηση της χωρητικότητας με τις κερκίδες, με τη μεταφορά των δημοσιογραφικών, με, δεν ξέρω πού θα ξεκινήσουν.
0: Θα γίνουν όμως, θα γίνουν.
1: Θα γίνουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Γιατί υπάρχει και η πίεση του χρόνου, παιδιά, δεν είναι.
0: Είναι τα δημοσιογραφικά εκεί που είναι τώρα και του χρόνου, ναι ή όχι?
1: Το πιθανότερο είναι όχι. Γιατί είναι στις εργασίες οι οποίες είναι σχετικά εύκολες να γίνουν.
0: Και άρα πού θα πάμε?
1: Η πιθανότερη λύση είναι να πάμε ακόμα πιο πάνω.
0: Πού πιο πάνω, ρε Χρήστο? Πάμε πιο πάνω είναι η οροφή.
1: Εκεί στην οροφή.
0: Δεν τα βλέπεις από εκεί, ρε, μας δουλεύεις.
1: Βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις πάει στο Νουκάμπ?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Καλά, και εγώ στο καινούριο δεν έχω πάει. Ναι. Αλλά άμα πήγαινε στο παλιό,
0: ναι,
1: οι δημοσιογράφοι ξέρεις που ήταν? Πάνω από το δεύτερο διάζωμα σε μια κάψουλα.
0: Ναι.
1: Σαν κάψουλα ήταν, γιατί ήταν διαφανής και το κάτω μέρος. Ένιωθες ότι πετάς και πιο καλά έβλεπες από τα μόνιτα που σε είχαν παρά να το βλέπεις live το παιχνίδι κάτω.
0: Δημήτρη, με το τι λέει αυτά τα πράγματα ο Χρήστος, δεν σημαίνει ότι θα φάμε 20 πόντους σήμερα. Επειδή λέει άμα ακούω λέει, για ενέργεια κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα φας 20 πόντους. Είναι ερωτηματικό και οι δύο αυτή τη στιγμή πώς θα παρουσιαστούν. Η ομάδα Νίκο και Χρήστο λέει ο Παναγιώτης πρέπει να περάσει τετράδα όχι μόνο για το γόητρο, αλλά γιατί τετράδα παίζει Super Cup. Λέει δύο αγώνες είναι για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Όσο και αν είναι, λέει για γέλια, θα βοηθήσει.
1: Να, είναι και αυτό. Το ξέχασα. Ευχαριστώ, ρε φίλε μου, το θύμισες. Αν και δεν ξέρουμε τώρα θα γίνει του χρόνου Super Cup.
0: Καλά, αυτά είναι μια αλλάζουν, μια δεν
1: ναι, γιατί
0: δεν έχουμε κάτι πάντως. Δεν έχουμε μια ένδειξη πάντως που δείχνει ότι δεν θα γίνει.
1: Όχι, αλλά μετά την αποχώρηση πέρσι του Παναθηναϊκού είναι κάτι το οποίο το σκέφτονται.
0: Λοιπόν, έχεις αποθέωση από Δημήτρη που λέει Γκάλης Θεός εδώ πέρα που στέλνει.
1: Ναι.
0: Κάτσε, δεν έχει κανένα άλλο μήνυμα. Όχι, ρε Γιώργο, και έτσι ντροπή δηλαδή να μας πολεμάς.
1: Ο Νικόλας. Τι, μας κάνει πόλεμο?
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν θέλει τον Αχίλα πρώτο.
0: Χαβαλέ κάνει, όχι, όχι για την Eurovision, για τα δημοσιογραφικά. Ναι. Τελευταίο μήνυμα και πάμε διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Καλημέρα, Νίκο, με το σκεπτικό του πώς να εξηγήσει στους Αμερικανούς ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα. Η Μπουργκ δεν θα έπρεπε λέει, να περάσει ούτε στους 16 του Europa με 2 εκατομμύρια budget.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ να σου πω αλήθεια, Νικόλα. Δηλαδή, λίγο θέλω να κάνει ένα explain ακόμα. Λοιπόν, Χριστάρα, θα σε ακούσουμε και το μεσημέρι.
1: Έγινε, Νίκο μου.
0: Θα πάμε και στη δεύτερη εκπομπή. Να σε καλά, Χριστό μου.
1: Τα αύριο θα σε δανειστώ. Πήρε τέτοιο ταξίδι ο Σαλής.
0: Κι εγώ έχω ταξίδι αύριο, Χριστό, να ξέρεις.
1: Α, και εσύ θα πας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: οπότε να είσαι προετοιμασμένος. Καλή συνέχεια.
1: Να πάρουμε κανέναν τίτλο, άντε.
0: Άντε, φιλιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χρήστος Γκάλης είναι σε χέρι. Για τον μπάσκετ ξεφύγαμε και λίγο. Έχουμε δεύτερη ώρα. Έχουμε Μιχάλη Λεάνη. Μόλις γυρίσουμε το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε. Θα ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων πρώτα βέβαια από grtimes.gr και την Κλαούντια Σκύρα, αν πρόλαβα να δω καλά. Οπότε μένετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση του Xi Jinping με τον Donald Trump. Ο Κινέζος Πρόεδρος έθεσε σκληρές κόκκινες γραμμές στη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του, προειδοποιώντας τον πως το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πλέον φλέγον και πως τυχόν λαθεμένοι χειρισμοί από την Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις δύο υπερδυνάμεις ακόμη και σε σύγκρουση. Αν ο χειρισμός είναι καλός, οι σχέσεις θα παραμείνουν σταθερές. Αν είναι κακός, θα αντιπαρατεθούμε, ξεκαθάρισε ο Xi Jinping. Συνάγερμό στην Παγκόσμια Ναυτιλία, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το σκάφος βρισκόταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Φουτζάιρα όταν έγινε η κατάληψη και σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές κατευθύνεται τώρα προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν. Υπό τη σκιά των 22 νεκρών στην Πυριδό ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Το διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται ενώ η κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στην εκπνοή της. Την ίδια ώρα το αργό πετρέλαιο Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 105 δολάρια με τους επενδυτές να περιμένουν το τελικό ανακοινοθέν της συνόδου στο Πεκίνο και τις πιθανές νέες κυρώσεις στο ιρανικό αργό. Στο δικαστικό μεγάλο της Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών για την στιγερή δολοφονία 54χρονου στα Κίμινα. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως κίνητρο της πράξης τους ήταν η κλοπή κάποιων περιστεριών, ενώ η σώρος του θύματος, την οποία πέταξαν σε ποτάμι, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, με τις έρευνες να έχουν σταματήσει προσωρινά. Σοβαρό τροχαίο

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
20: Smart Finance.
14: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
20: Smart Finance.
14: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
20: Smart Finance.
14: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Λύσαξες.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο έχεις?
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS λόγιο έχεις?
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
29: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
30: Μεϊμάρης.
31: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
32: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα Yellow Radio 101 και 7, το 10ο καλό. Παρέα με Digital Markt, το κορυφαίο και πιο ποιοτικό σέρβις και πιο γρήγορο σέρβις σε όλη την Θεσσαλονίκη. Παρέα με μεσοδοπολείο Μόστρα μας περιμένει σήμερα μεσημεράκι Πέμπτης για να πάμε να απολαύσουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις και απογευματάκι και βραδάκι, ό,τι ώρα θέλετε εσείς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Καλημέρα. Καλά, καλά. Λοιπόν.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά. Για χαρά, για χαρά.
1: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε, κύριε Λιάννη, χαιρόμαστε να σας ακούμε.
0: Ναι.
1: Καλά. Λοιπόν, σου έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Σου έχω μια νίκη στο Βόλο. Που εντάξει, οκ, ψηλά διάφορο. Αλλά οκ, μπορούμε, αν θέλουμε, κρατάμε πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πράγματα να κρατήσουμε.
0: Σου έχω
1: την εκκίνηση του Άρη στα playoff του μπάσκετ, ναι, και τα δύο ερωτηματικά, ναι, ναι, που υπάρχουν. Πώς θα εμφανιστεί ο Άρης μετά από αυτή την αγωνιστική απαραξία των τελευταίων δύο εβδομάδων, πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ μετά το χαστούκι το οποίο δέχτηκε στον τελικό του BCL, και θα βάλω και από πάνω λίγο γαρνιτούρα που δεν μας απασχολεί εμάς άμεσα ως Άρη, εννοείται, αλλά επειδή ασχολιόμαστε με τα αθλητικά και δεν είμαστε τώρα κολλημένοι, κλεισμένοι σε ένα κουτάκι μόνο κυτρινόμαυρο, και τα κοιτάμε όλα και το άκουγα με ενδιαφέρον, η αλήθεια, στον δρόμο της επιστροφής θες από το Βόλο. Το παιχνίδι αυτό, την αυτοκτονία πραγματικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος από εκεί που ήταν 2-0 μπροστά, κατάφερε να γνωρίσει τρεις σελίδες στη Βαλένθια και να αποκλειστεί από το Final Four, το οποίο διεξάγεται στο σπίτι του, μέσα, με κίνδυνο άμεσο, αιώνιος αντίπαλός του, να σηκώσει την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Εσύ ξεκινάς από όπου θες αυτή τη στιγμή. Εγώ στα έχω βγάλει εδώ πέρα, στα έχω παραθέσει εδώ μπροστά, στα έχω απλώσει. Εντάξει, σαν τον μπουφέ του ξενοδοχείου το πρωί, που πας ρε παιδί μου σε αυτά τα ωραία, ρε παιδί μου, που δεν ξέρεις τι είναι πρώτο φάκελο. Και τρως, ας πούμε, στο ξενοδοχείο. Λες και...
0: ωραία, εντάξει, εφόσον τα έχεις απλώσει. Έτσι, μπράβο.
1: Α, επειδή σε ξέρω. Βασικά σε μαθαίνω, δεν σε ξέρω.
0: Βέβαια, εμείς τώρα έχουμε περάσει την ώρα που σερβίρεται το πρωινό.
1: Έλα, μωρέ,
0: αλλά πάμε να τα πάρουμε.
1: Για μας το κρατάνε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Λοιπόν. Επειδή σε μαθαίνω, πιστεύω να κάνω κλάσο, ότι θα ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κάνω λάθος?
0: Όχι, ήθελα να ξεκινήσω από τον Άρη.
1: Όχι, δεν σε διάβασα καλά.
0: Ήθελα να ξεκινήσω από τον Άρη. Είπαμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι εντελώς διαδικαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Από την άλλη μεριά, εγώ βλέπω τη σοβαρότητα με την οποία η ομάδα αντιμετωπίζει αυτά τα παιχνίδια. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μην το αναφέρεις, δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις. Ο Άρης για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν σοβαρός. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει λήξει και με μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, Νίκο. Αν ο Άρης ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός, λίγο πιο προσεκτικός στην τελική προσπάθεια, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είχε λήξει από το πρώτο μέρος, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι θα ήταν μια τυπική διαδικασία στην τυπική διαδικασία, για να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το τελείωσε. Τώρα βέβαια, όταν καθόμαστε να συζητάμε, γιατί πάντα γνωρίζεις ότι το να μπορείς να έχεις μικρότερη αναλογία τελικών προσπαθειών, μάλλον οι τελικές προσπάθειες να συνδυάζονται σε ένα, έτσι, αυτό που λέμε, σημαντικό ποσοστό με την επιτυχία ενός τέρματος, είναι αυτό το οποίο κυνηγάνε όλες οι ομάδες. Δηλαδή με το λιγότερο κόπο να πετυχαίνει την υπεραξία. Ο Άρης δημιούργησε πολλές τελικές. Δεν ξέρω τώρα, ενδεχομένως ήταν και περισσότερες τελικές οι οποίες δημιούργησε σε παιχνίδι τον play-off.
1: Μόνο και... κλασικές ευκαιρίες, εγώ θα σου πω, ήταν οι περισσότερες κλασικές ευκαιρίες σε ένα ματς. Μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, βασικά, ό,τι έκανε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κλασική ευκαιρία. Ό,τι έκανε.
0: Ναι.
1: Είχε έξι κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, πέραν του δεύτερου γκολ που ήρθε με αυτόν τον γκολ, okay, για να βάλει κι άλλα. Το δοκάρι του Καντεβέρη, ναι, το τέτα τέ του Καντεβέρη, δύο φάσεις του Μωρόν, η φάση του Γιαννιώτα. Είχε πάρα πολύ πράγμα.
0: Και στο πρώτο, και με τον Καρέ και με τον Γιαννιώτα, και στο πρώτο έχει ευκαιρίες οι οποίες δεν είναι από αυτές που λες κάτι να σημειώσω στον μπλοκ του παιχνιδιού για κανέναν άλλο λόγο, για να δώσω μια εικόνα ότι υπάρχει δραστηριότητα. Όχι, έχει δημιουργήσει. Αυτό σημαίνει ότι προφανέστατα και η ομάδα έχει αρχίσει και λειτουργεί όσον αφορά τον αγωνιστικό της προσανατολισμό, δηλαδή την κατεύθυνσή της. Δεν μπορεί, δηλαδή, όσο και αν η άλλη ομάδα δεν είναι στα φόρτε της ή δεν καταθέτει τον ζήλο τον οποίο θα έπρεπε να καταθέσει ή θα κατέθεται στην κανονική διάρκεια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τα λοιπά, που όλα αυτά είναι συζητήσιμα, αλλά όπως είναι συζητήσιμα για τον Βόλο, είναι συζητήσιμα και για τον Άρη. Εντάξει, κανένας δεν υποχρεώνει κανένα να παίξει, κανένας δεν υποχρεώνει κάποιον να είναι να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται επαγγελματικά. Ο Άρης λειτουργεί, ανταποκρίνεται επαγγελματικά και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μένα στη συνολική εικόνα της ομάδας και τον διακρίνει μια σοβαρότητα και μια παραγωγή.

0: Δηλαδή έχει έναν, αυτό που λέγαμε και τις άλλες φορές, έναν αγωνιστικό προσανατολισμό, ο οποίος ακολουθείται από όλους, ακολουθείται σοβαρά. Κάποιοι μπορούν να, τον, να προσδώσουν και σε αυτόν τον προσανατολισμό ποιότητα, κάποιοι αδυνατούν. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και νομίζω, ότι Νίκο, παιχνίδι με παιχνίδι, αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο. Να πω, θέλω να σημειώσω για κανέναν άλλο λόγο για μία ακόμη φορά, σε ακόμη ένα παιχνίδι, την, του Ράντιτς, τη γεμάτη παρουσία. Έτσι.
1: Ωραίο χαφ, ρε φίλε, ωραίο χαφ. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Άμεσο παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι γρήγορος, αλλά έχει αυτό το άμεσο παιχνίδι. Που κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά και πολύ πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το ότι σου ανοίγει τους χώρους, ότι ξέρει πότε να παίξει με τη μία, ότι όταν η μπάλα έρχεται στα πόδια του ψάχνει να βρει τον παίχτη που θα διευκολύνει με την μπάσα την εξέλιξη του παιχνιδιού και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το ιδιαίτερο είναι αυτό. Γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα παιχνίδι χώρων. Και όταν σου ανοίγει το γήπεδο ο συγκεκριμένος με έναν τρόπο που θεωρώ δεν μπορούν να το κάνουν πολύ γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, μην κρυβόμαστε.
1: Αλήθεια
0: τώρα.
1: Είναι αυτό.
0: Α, μπράβο, γενικότερα στο ελληνικό. Δηλαδή για τον Άρη θεωρώ ότι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου παίχτη, αλλά όπως και του Μωρών, είναι αυτό το οποίο με προσθήκη υπολείπων θα πάει τον Άρη ένα σκαλοπάτι, ενδεχομένως και δύο παραπάνω.
1: Ναι. Και...
0: δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα, το πλασάρισμα το οποίο κάνει ο Μωρόν με χαρακτηριστική ευκολία και η μπάλα βρίσκει στα πόδια του τερματοφύλακα και μετά στο δοκάρι. Γιατί ο τερματοφύλακας έχει ευνηδιαστεί από τον τρόπο που χαμηλά προσπαθεί να τον ευνηδιάσει.
1: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, είναι στοιχεία ποιότητας τα οποία θα πρέπει ο Άρης οπωσδήποτε να τα εξασφαλίσει για την επόμενη σεζόν. Δίνοντας αυτούς τους παίκτες ένα τέτοιο στήριγμα ποιοτικό που να τους δημιουργεί έξτρα κίνητρο. Αυτό είναι τώρα.
1: Εγώ θα σου πω κάτι, ας πούμε, δεν μιλάμε για το Ράντιτς. Η μπαλιά που κάνει με τη σέντρα του αγώνα μετά τον γκολ του Λάμπρου στο Γιαννιώτα είναι μαγική. Και είναι μαγική όχι μόνο το ότι την κάνει με χαρακτηριστική ακρίβεια, λες και έχει καταπιεί χάρακα, είναι η οξυδέρκεια και η ταχύτητα του μυαλού του εκείνη τη στιγμή. Που δεν θα κάνει αυτό που κάνουν πολλοί χάπου, λέμε, παίρνουν μπάλα, να σηκώσω κεφάλι, να δω τι γίνεται. Αυτός ξέρει πριν το κάνει τι πρέπει να κάνει. Δεν περιμένει να πάρει την μπάλα. Ξέρει όταν πάρει την μπάλα ότι πρέπει να πάει εκεί.
0: Και είναι και η τεχνική κατάρτιση, μην την υποτιμήσουμε.
1: Καλά, έτσι. Εννοείται αυτό. Φυσικά και έχει άριστη τεχνική κατάρτιση ως παίκτης. Και καλό είναι που δεν είναι με το Χόγκλα. Δεν περιμένουμε να βγάλουμε. Κοίτα, αυτό που λέει πολλοί κόσμος, καλά τώρα από αυτά τα μάσα βγάλει συμπεράσματα. Για το Ράντιτς ξέραμε από πριν τα πλέον ότι είναι καλός παίκτης. Δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Απλά τώρα.
0: Καλά, από τα πάντα βγάζει συμπεράσματα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Να κρίνεις από αυτά τα παιχνίδια.
0: Να πούμε κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ουδέτερος χρόνος δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν είναι τίποτα το ουδέτερο. Από τη στιγμή που εξελίσσεται κάτι, μέσα από αυτό βγάζει τα συμπεράσματα. Συμπεράσματα ενδεχομένως όχι τελικά, συμφωνώ. Συμπεράσματα ενδεχομένως όχι ολοκληρωμένα. Ωραία, εντάξει. Αλλά ότι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, μπορεί να βγάλει. Δηλαδή αυτό που ανέφερε με χάρη για τον Χόγκλα, εγώ έχω δει τον Χόγκλα περισσότερο απελευθερωμένο με το Ράντιτς ανεβασμένο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και είναι ένα πλεονέκτημα για τον Άρη το ότι στο κέντρο έχει. Ο Χόγκλα είναι εξάρι, έτσι το διευκρινίζουμε αυτό. Αλλά είναι εξάρι που μπορεί να κάνει πράγματα. Είναι σύγχρονο εξάρι. Δεν είναι το εξάρι που είχαμε παλιά στο μυαλό μας.
0: Το στατικό εξάρι.
1: Το στατικό. Ή το εξάρι που κόβει και δίνει την μπάσα στα 5 μέτρα και ευθύνη του τελειώνει εκεί. Θα ανέβει, θα προσπαθήσει να σουτάρει, να πλησιάσει, χθες έβαλε γκολ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που και αυτός με την προϋπόθεση ότι είναι υγιής και δεν έχει θέμα το γόνατό του, μπορεί να σου δώσει πράγματα. Κοίτα, για μένα το πιο βασικό συμπέρασμα σε αυτά τα παιχνίδια και κάτι που ξεκίνησε και από τα τελευταία ματς της κανονικής διάρκειας είναι ότι αυτή η ομάδα στα χέρια ενός άλλου προπονητή νωρίτερα δεν θα είχε φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει τώρα.
0: Συμφωνώ. Εγώ θα μιλήσω και για το συγκεκριμένο. Δηλαδή και με το συγκεκριμένο προπονητή θα
1: έχει φτάσει. Συγκεκριμένο κιόλας. Και μου κάνεις πολύ ωραία πάσα Μπράβο, ωραίο, μ' αρέσει. Δηλαδή, βρισκόμαστε τώρα. Γκάλης Γιαννάκης τώρα, αυτή τη στιγμή γίνεται δουλειά. Λοιπόν, εσύ ο Γκάλης, εγώ Γιαννάκης, έτσι. Λοιπόν, για να πάω στο άλλο το κομμάτι. Γιατί ήταν η πρώτη φορά χθες που ο Γρηγορίου ρωτήθηκε κιόλας ο άνθρωπος, βέβαια, και τοποθετήθηκε για το μέλλον. Δεν είπε ότι θα μείνω ή ότι θα φύγω οτιδήποτε άλλο. Είπε ότι εξαρτάται από τη διοίκηση το τι θα αποφασίσει. Το να μείνει ο Γρηγορίου είναι μια unpopular επιλογή στις τάξεις του κόσμου. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που να πει ότι ναι, okay, μια χαρά να μείνει ο Γρηγορίου. Επικοινωνιακά δεν είναι η επιλογή που θες.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί και αγωνιστικά να μείνει, γιατί πρόσεξε, άλλο το 2 μήνες χωρίς να ξέρεις ότι χωρίς την πίεση που θα υπάρχει του χρόνου, και άλλο του χρόνου,
0: μακροπρόθεσμα, άλλο επίπεδο ανταγωνισμού, με
1: έξτρα πίεση, άλλες απαιτήσεις. Εγώ εκεί είναι η ένστασή μου για τον Γρηγορίου, αν μπορεί να το σηκώσει. Γιατί δεν το έχουν σηκώσει άλλοι και άλλοι τα τελευταία χρόνια στην ομάδα αυτό το πράγμα.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί για αυτό που παρουσιάζει η ομάδα δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που παρουσιάζει η ομάδα είναι τίμιο.
0: Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ.
1: Τίμιος, πολύ καλό.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τίμιο. Είναι και ευπαρουσίαστο. Είναι και ανταγωνιστικό. Δεν είναι μόνο το τίμιο. Θα μπορούσε να ήταν τίμιο και από την άλλη μεριά να πεις ότι εντάξει, ρε παιδιά, με αυτή είναι με 2 αυγά, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, και ένα μπολ, τι μπορώ να κάνω. Θα πω μελέτα, δηλαδή τι μου ζητάτε.
1: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο γρήγορα μπορεί να το σηκώσει όλο αυτό το φορτίο. Που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ότι δεν θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα αν δεν το ζήσουμε. Και αν δεν το ξέρουμε. Όπως να σου πω και το άλλο.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να μπορεί να το σηκώσει σε ένα συγκεκριμένο βαθμό αρκούντος ανταγωνιστικό, αν από την άλλη μεριά οι προσθήκες οι οποίες θα γίνουν είναι και αυτές ποιοτικές. Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, Νίκο.
1: Εγώ θα πω ότι είναι
0: και αυτό παίζει το ρόλο.
1: Είναι ένα κομμάτι της παροχής της διοίκησης προς τον προπονητή, αλλά για μένα δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και άλλες παροχές προς τον προπονητή. Μια πιο εύρυθμη λειτουργία, μια πιο οργανωμένη καθημερινότητα, όλο αυτό το πράγμα. Η στήριξη στον κάθε Γρηγορίου, στον κάθε βάλε Λεάνη, στον κάθε Παπαδόπουλο, ότι εδώ πάμε με ένα πλάνο. Μην ανησυχείς, έχεις τη στήριξή μας. Όχι να πάμε συλλογική πάλι, δεν πάει καλά 2-3 αποτελέσματα, φύγε εσύ, έλα εσύ.
0: Το δεύτερο θεωρώ αυτό που είπες είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή δίνει στον άλλο να καταλάβει ότι μπορεί να δουλέψει, ότι υπάρχει ένα πλάνο εργασίας, ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και πάνω απ' όλα υπάρχει μια εμπιστοσύνη μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί. Δηλαδή να γίνει δουλειά και με στο τέλος να κάνουμε μια αποτίμηση. Αν αυτή η αποτίμηση είναι θετική ή αρνητική, μπορεί να μην είναι ούτε θετική ούτε αρνητική. Μπορεί να είναι ενδεχομένως και το πρώτο βήμα για τη συνέχιση αυτής της στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση αυτού του προγραμματισμού. Αλλά να δεις κάτι το οποίο να μην, αυτό που είπες πολύ σωστά, που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, το οποίο να μην είναι μητελές, να μην είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες που έχει ο καθένας, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί ο Άρης να πάει σε προπονητές που εκμηδενίζεις την δυνατότητα να είναι. Να κάνουν λάθη αυτοί οι προπονητές. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε προπονητές πρώτης γραμμής, ούτε καν δεύτερης. Αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι το ότι δεν έχουμε καμία ολοκληρωμένη εικόνα. Όπως δεν έχουμε καμία ολοκληρωμένη εικόνα για μια ομάδα η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος. Έτσι, γιατί καμία ομάδα δεν είχε αρχή, μέση και τέλος στον Άρη.
1: Ισχύει αυτό. Αν εξαιρεί, πιο κοντά με απόλυση έφτασε με το Μάντζιο σε αυτό το κομμάτι. Το να, δηλαδή να ξεκινήσει και να τελειώσει ένας.
0: Μα και γι' αυτό εγώ το λέω. Όχι επειδή συμπαθώ ιδιαίτερα ή έχω καμία ιδιαίτερη σχέση με τον προπονητή Μάντζιο, ότι θεωρείται ο πιο ολοκληρωμένος, ο πιο πετυχημένος προπονητής. Σύμφωνα και με τις εμφανίσεις και με τα αποτελέσματα.
1: Είτε τον συμπαθείς, είτε τον. Ακόμα και αν δεν το συμπαθείς, βασικά να το θέσω έτσι, δεν μπορείς να το πάρεις αυτό. Δηλαδή το έχει κερδίσει.
0: Καλά, τι θα πεις συμπαθείς, δεν συμπαθείς. Δεν είναι κανείς παρέα με τον
1: συγκεκριμένο άνθρωπο. Ίσως και ποδοσφαιρικά, τώρα στα προσωπικότητα δεν ξέρω. Και
0: ποδοσφαιρικά, ναι, μπορεί να μην σου αρέσει ή να μην το συμπαθείς. Το πιο σωστό ενδεχομένως να είναι, αυθαιρέτως παρεμβαίνω, ότι να μην σου αρέσει ο τρόπος του παιχνιδιού. Εγώ θα πω ότι ο τρόπος παιχνιδιού του Άκη Μάντζου, ούτε αντιπαθητικός ήταν, ούτε ήταν και αυτός ο κραυγαλαίος ο οποίος βγάζει μάτια. Ήταν ένα αλληλογισμένος τρόπος παιχνιδιού, ο οποίος όμως απεδείχθη πολύ αποτελεσματικός και πάνω απ' όλα πολύ σόφρον. Δηλαδή ήξερε πάρα πολύ καλά ο Άκης με αυτούς τους παίκτες τι μπορεί να κάνει και όχι μόνο το κατάφερε, αλλά πέτυχε και υπεραξία. Από εκεί και πέρα υποβοηθήθηκε, δεν υποβοηθήθηκε. Του κάτσαν και στραβές. Ναι, ήξερε να διαχειριστεί τις στραβές. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω όσες φορές χρειαστεί. Αυτοί οι προπονητές μεγαλώνουν μαζί με την ομάδα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνουν μαζί με την ομάδα, και, δηλαδή αυτές τις κλάσεις οι προπονητές. Έτσι, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ο Άκης Μάντζιος είναι ένας μικρός προπονητής, αλλά αυτές τις κλάσεις μεγαλώνουν μαζί με την ομάδα και το είχα γράψει. Όσο μεγαλώνει μια ομάδα, τόσο μεγαλώνει και ο προπονητής. Και είναι άπειρα τα παραδείγματα. Είχαμε κάνει μια συζήτηση την προηγούμενη φορά και για ανάλογες περιπτώσεις στο εξωτερικό. Έτσι συμβαίνει όμως. Έτσι γράφεται η ιστορία. Αν τώρα ένας θέλει να πάει πιο επάνω και η ομάδα δεν μπορεί να τον τραβήξει πιο επάνω γιατί της λείπουν βασικά χαρακτηριστικά, εντάξει. Από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα χαλάει.
1: 7 η ώρα μπάσκετ.
0: Αλλά δεν την ξέρουμε. Καλά. Αλλά δεν την ξέρουμε την επόμενη μέρα, οπότε θεωρώ ότι αυτό θα είναι που θα μας απασχολεί από εδώ και πέρα. Από
1: Δευτέρα. Από Δευτέρα. Από Κυριακή βράδυ. Καλά το έθεσα. Από Κυριακή βράδυ αυτό θα είναι που θα είναι στο επίκεντρο και θα δούμε και τι θα γίνει και με τον προπονητή. Και ένα σχόλιο για το μπάσκετ 7 η ώρα. Έχουμε πρεμιέρα. ΑΕΚ Άρης.
0: Δύο σχόλια θέλεις. Ένα μπάσκετ για το ΝΑΕΚ και ένα μπάσκετ
1: για το Παναθηναϊκό. Γιατί επειδή είσαι κοντά. Είσαι κοντά εκεί πέρα, γενικότερα πιο κοντά από εμάς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει γίνει με το Παναθηναϊκό είναι πραγματικά αυτοκτονία. Μπορώ να το χαρακτηρίσω και με πιο χοντρές λέξεις, αλλά δεν μου το επιτρέπει αυτή τη στιγμή ο αέρας στον οποίο. Ναι, δηλαδή.
0: Και το επίπεδο σου. Καταρχήν έχουμε. Καταρχήν έχουμε δύο ειδών αυτοκτονίες και το αναφέρω έτσι γιατί με τη μία αυτοκτονία εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να αναμετρηθούμε. Και αναφέρομαι στην ΑΕΚ γιατί θεωρώ ότι η ΑΕΚ το παιχνίδι αυτό με τη Ερίτας ή με την οποιαδήποτε Ερίτας ή Μαργαρίτας 10 φορές να το παίξει θα κερδίσει 11 φορές. Αλλά συμβαίνουν και αυτά στον αθλητισμό. Γιατί η ΑΕΚ ήταν σίγουρα καλύτερη ομάδα από τη Ερίτας, ήταν καλύτερη ομάδα από όλες αυτές οι οποίες συμμετείχαν και μην ξεχνάμε ότι απέκλεισε και μια ομάδα η οποία για μένα ήταν το φαβορί με παίχτες υπέρ. Περισσότερη επίπεδου Euroliga και αναφέρομαι στην Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα την ΑΕΚ σε αυτή την κατάσταση. Θα προτιμούσα να ήταν μια ΑΕΚ σε γενικότερη εφορία, να έχει πάρει το τίτλο, ενδεχομένως να της δημιουργούσε, ρε παιδί μου, έτσι μια χαλαρότητα. Τώρα θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα πάει να βγάλει, θα είναι πολύ συγκεντρωμένη απέναντι στον Άρη και είναι και μια ομάδα η οποία έχει τεράστια εμπειρία. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι ο Άρης δοκιμάζεται σε επίπεδο ιδιαίτερα προπονητικό, τακτικής και φιλοσοφίας με ομάδες οι οποίες είναι πάνω από αυτόν ή τον έχουν προλάβει στο χτίσιμο και στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν παίκτες, πώς θα αντιδράσει η ομάδα σαν σύνολο, πώς θα αντιδράσει σε ατομικό επίπεδο και πώς θα αντιδράσει και σε επίπεδο στρατηγικής. Γιατί επαναλαμβάνω, μην έχουμε τώρα την άκρη στο μυαλό μας που αντιμετωπίσαμε στο πρωτάθλημα.
1: Καμία σχέση.
0: Το θυμόσαστε εκεί την δήλωση που ο Σάκοτα δεν ήταν παραπλανητική, που είχε πει ότι θα δοκιμάσω παίχτες για αυτό το παιχνίδι, όχι για κανέναν λόγο, γιατί είχε στο μυαλό του την Ευρώπη και πολύ καλά έκανε και τους δοκίμασε αυτούς τους παίχτες. Είναι εντελώς διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι όσο περισσότερο ο Άρης παίξει κλειστά και σφιχτά, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να παραμείνει ανταγωνιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Πάμε Παναθηναϊκό.
1: Γιατί εγώ περίμενα, ας πω, να λέω ότι έστω και χθες θα έβρεσκε μια αντίδραση. Δεν έχω εικόνα του αγώνα, το άκουγα το ραδιόφωνο στον δρόμο της επιστροφής. Κράτησα εκείνη την ώρα την απίστευτη αστοχία του στο τρίποντο. Δηλαδή το ότι δεν έμπαινε τίποτα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Λογικά εδώ πέρα πρέπει να μπει και να γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους συνεργασία με τον Αταμάν. Φαντάζομαι που δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος αυτόν τον όνομα κρίνει από τώρα. Υπάρχει βέβαια και. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια άλλη τρέζο συμβολαιό του. Αλλά μιλάμε τώρα για.
0: Εγώ θα το πω διαφορετικά.
1: Και για αγωνιστική, αν θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι το τέλος είναι. Αποτυχία.
0: Ναι. Αν θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι το τέλος είναι μέχρι εδώ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο δεν λέει ψέματα. Είναι ένα από τα αθλήματα που απεχθάνεται το ψέμα. Στο μπάσκετ 99,9999% κερδίζει ο καλύτερος ή ο λίγο καλύτερος. Πάντα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε, να έχουμε υπόψη μας ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έπαιξε 7 φορές με αυτή την ομάδα και έχασε 5. Και αν το δούμε σε προέκταση ή επέκταση, πες το όπως θέλεις, αυτής της αναγωγής, στα 11 θα είχαν 9. Επίσης, θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν και βλέπουν μπάσκετ. Η συγκεκριμένη ομάδα, η Βαλένθια, και τις 7 φορές αντιμετώπισε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον Παναθηναϊκό, είτε κέρδισε είτε έχανε. Γιατί έχασε 2 φορές και μάλιστα πολύ κοντινό σκορ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει. Και τις 7 φορές τον αντιμετώπισε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αν πας αντίστοιχα και από τη μεριά του Παναθηναϊκού, θα δεις ότι και τις 7 φορές τον αντιμετώπισε με λάθος διαφορετικό τρόπο. Με λάθος διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες κέρδισε επειδή σαν ομάδα λειτουργήσε λαθασμένα. Άλλο αν λειτουργήσαν τα πρόσωπα σε εκείνα τα παιχνίδια, ναι, μασκάροντας τις αδυναμίες του συνόλου. Έτσι, μασκάροντας με πολύ μικρή διαφορά, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια αυτά κρίθηκαν στην κυριολεξία στη λεπτομέρεια. Okay. Ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο του παιχνίδι, εγώ το έλεγα και το θυμάσαι, ότι μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα τόσο συγκροτημένη και τόσο σωστά προσανατολισμένη και με ποιότητα μάλιστα, της έλειπε η εμπειρία, να χάσει τρίτο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Πήγε και τους την έκανε μεγάλη Τετάρτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο δρόμος είχε ανοίξει. Ο Παναθηναϊκός μετά παίζει άλλο παιχνίδι την Τετάρτη, παίζει με heads out την Παρασκευή και μάλιστα με heads out με έναν τρόπο ο οποίος είναι, δεν έχει ούτε ενέργεια ούτε σπιρτάδα, okay, προδίδεται από αυτό και μετά πάει να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο το παίζει με πολύ δύναμη το πρώτο δεκάλεπτο, με πολύ ενέργεια και μετά δεν έχει να ξοδέψει. Γιατί δεν έχει να ξοδέψει? Γιατί αν κοιτάξεις τα νούμερα αξιολόγησης, mm-hmm, οι παίκτες οι οποίοι είναι πλάς στον Παναθηναϊκό χθες είναι ο Γκριγκόνης ο Τολιόπουλος και ο Ρογκαβόπουλος. Γιατί έχουν ενέργεια. Την ίδια ώρα ο συγκεκριμένος αυτός προπονητής, ο οποίος καθόλου τυχαία δεν ψηφίστηκε ο καλύτερος προπονητής φέτος στην Ευρωλίγκα, οι αλλαγές τις οποίες κάνει, πώς τις κάνει Νικό, 3-3. Γιατί? Για να μην ρίξει το τέμπο και την ενέργεια. Εσύ ρε Αταμάν, τι ενέργεια να ρίξεις όταν σου έχουν μείνει 5,5? Πώς να ανταγωνιστεί? Στο μπάσκετ πλέον είναι ενέργεια. Τρέχω γρηγορότερα, πηδάω ψηλότερα. Συν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Και από αυτά που άκουγα χθες στη ραδιοφωνική μετάδοση, κατάλαβα ότι έκανε πάρα πολύ δουλειά η Βαλένθια πάνω στον Αν. Πάρα πολύ δουλειά.
0: Και ότι... Τεράστια δουλειά δεν έχει κάνει μόνο όμως πάνω στον Αν. Δεν έχει κάνει μόνο πάνω στον Αν, έχει κάνει πάνω στα περιφερειακά screen, πάνω στο pick and roll, πάνω στις αδύναμες πλευρές. Έχει δουλέψει πάρα πάρα πολύ απέναντι σε μια ομάδα η οποία και σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι έδειξε ότι δεν έχει προσανατολισμό. Και τι σημαίνει, εσύ Νικόλα, ότι δεν έχει προσανατολισμό? Εγώ στην άμυνα μπορώ να παίξω δυνατά και να τον περιορίσω τον άλλον όσο αντέξω. Αυτό έγινε με τον Παναθηναϊκό. Αν αυτό όμως δεν συνδυάζεται με ένα προσανατολισμό transition, δηλαδή τι θα τι κάνω μετά, ρε μάγκα? Άντε, το σταμάτησα. Τι θα γίνει, θα τον κοπανάω με ένα ρόπαλο? Τι θα γίνει μετά? Okay. Εφόσον αυτό δεν έχει συνδυαστεί, είναι μοιραίο να το βρω μπροστά μου. Ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες έχουν ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να μπορέσουν να διευρύνουν το ρόστερ τους, έχοντας ποιότητα και έχοντας, για να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύουν τους ρόλους αξιόπιστα περισσότεροι παίχτες, και ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα το έχει κάνει στενό παπούτσι. Εντάξει, πώς θες να προχωρήσει? Όταν καταλάβουν πώς παίζει ο Σορ, θα στον κλείσουν. Όταν καταλάβουν πώς παίζει ο Ναν, θα στον κλείσουν. Όταν καταλάβουν πώς παίζει ο Νίκος, θα στον κλείσουν. Εσύ τι έχεις απάντηση σε αυτό? Κοιτάζεις τον πάγκο του Παναϊκού και λες αυτοί τώρα είναι ζωγραφιστοί ή συμμετέχουν? Δεν μπορείς να είσαι πρωταγωνίστρια και να έχεις παίχτες οι οποίοι θα έχουν πλώς παρουσία και όχι συμμετοχή. Και μετά σίγουρα τεράστιο ρόλο έπαιξε, και εκεί ήταν που προδόθηκε για μένα ο Αταμάν, το ότι δεν έπαιζε ο Σλούκας, γιατί ο Σλούκας είναι ο προπονητής όταν παίζει μέσα στο παρκέ. Ο προπονητής στο παρκέ. Δεν είχε την υποβοήθηση που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, όπου πήγαινε ο Σλούκας και μάζευε τα σημάζευτα, τα δικά του.
1: Ναι.
0: Ούτε και θα έχεις μια ζωή έναν Λάρκιν και έναν Μίσιτς με Σιμών και Μπαμπουά από πίσω να σε ξελασπών. Αλλάζει το μπάσκετ, αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν τα δεδομένα. Ούτε και μπορείς να βγεις να φορτώνεις κάθε φορά σε έναν παίχτη ο οποίος πέρσι έβγαλε μάτια στο σορτ ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος.
1: Άρα μέσα από αυτά που λες και εσύ, εντάξει, νομίζω ότι και όσοι ήταν τη σειρά το αντιλαμβάνονται, αυτό το οποίο επικαλέστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ο Αταμάνε και διαιτησία δεν έχει βάση.
0: Εγώ σου λέω, άκου να δεις, Νίκο, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Εγώ σου λέω ότι έχει βάση.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις γιατί, αποστασιοποιούμε. Mm. Γιατί και αυτό έχει να κάνει με την επίθεση. Δεν έχει να κάνει με την γενικότερη συγκρότηση. Δηλαδή, ρε Μάγκα, τι θες να μου πεις? Για να το πούμε δηλαδή και στα τουρκικά. Τι θες να μου πεις? Ότι έχασες πόντους στην επίθεση. Οκ. Okay. Τους έχασες. Πόσοι είναι, βάλ τους. Πάλι δεν βγαίνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο επίθεση, είναι μπρος πίσω, Μάγκα. Δηλαδή, όταν εσύ δεν έχεις καταλάβει ότι τη Βαλένθια δεν ήταν το ζήτημα να την πας αν θα την κέρδιζε 98-97, που σου κάτσε δύο φορές, αλλά ήταν το θέμα να μπορούσες να την κερδίσεις 68-73. Θα μπορούσες να την κερδίσεις 68-73. Όχι. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις να το κάνεις. Αν ο Παναϊκός, γιατί έλεγες ότι είναι καλός στο χθεσινό πρώτο δεκάλεπτο? Γιατί είναι το μόνο δεκάλεπτο που
1: σε χάσαμε λίγο,
0: τόσο χαμηλά την τέτοια.
1: Επανέλαβε λίγο, Μιχάλη, γιατί
0: σωστό,
1: χάσαμε,
0: σωστό.
1: Για 10 θεωρώ να σε χάσαμε
0: όμως,
1: λίγο.
0: Άντερα. Τώρα μ' ακούς?
1: Τώρα, ναι, πάμε.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Ναι.
0: Ναι, πάμε. Τώρα με ακούς. Λοιπόν, λέω, ποιο ήταν το πιο επιτυχημένο δεκάλεπτο του Παναϊκού? Αυτό το πρώτο χθες, το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί την κράτησες χαμηλά. Αλλά μετά δεν είχες τα ένταρα, δεν είχες τα αναπνοές, δεν είχες τα πνευμόνια, δεν είχες τους αντικαταστάτες, δεν είχες τους παραστάτες για να μπορέσεις να το κρατήσεις. Βγήκε ξανά στο γρήγορο. Η Βαλένθια πάτησε το πόδι στον Κάζη, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Πώς μπορεί να ακολουθήσει? Πώς ακολουθήσει όταν δεν έχεις τους αντίστοιχους παίχτες, τον αντίστοιχο αριθμό παίχτων για να τα αποκριθείς? Όταν λοιπόν εσύ λες ότι δεν τους χρειάζομαι τους παίχτες, εγώ χρειάζομαι 7 παίχτες από τους οποίους οι 4 να είναι σκόρερ και από εκεί και πέρα θα την βγω την άκρη, αρκεί να σουτάρουν ασύστολα και να τα βάζουν. Εντάξει, ρε Μάγκα. Δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναϊκός, αν συναντήσει τον Ολυμπιακό σε αυτή την κατάσταση, θα πάθει κοσμοϊστορικό κάζο.
1: Πιστεύεις ότι ο Αταμάν μπορεί να φύγει πριν τελειώσει σεζόν?
0: Αν δεν είσαι στο άθλημα.
1: Ορίστε, επανέλαβε λίγο πάλι.
0: Το λέω, νόμι μου, με τον Σερέλη θα παίξει καλύτερο μπάσκετ του Παναϊκός. Για play-off.
1: Μου το έχουν πει και άλλοι αυτό, να σου πω, αλήθεια. Μπασκετή,
0: στα play-off. Τσιμπιστε... Καλύτερο μπάσκετ από ότι να παίξει με τον Αταμά.
1: Ναι.
0: Τι πράγμα?
1: Μου το έχουν πει και άλλοι μπασκετικοί αυτό το πράγμα, ξέρεις.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πιστεύω.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως και έχει ψωμί η επόμενη μέρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Έχει ψωμί η αλήθεια και για το πώς θα
0: δεπλωθεί. Ναι,
1: και ο προπονητής και το ρόστερ και οι φίλοι του Άρη ρίχνουν κλεφτές ματιές λόγω του Λιόπουλου προς τα εκεί. Θα δούμε πώς θα πάει η επόμενη μέρα. Μάλιστα, ωραία κύριε Λεάνη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Οπότε ανανεώνουμε για Δευτέρα.
1: Δευτέρα, να είστε καλά. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Αυτά από τον κύριο Λεάνη και καλό Σαββατοκύριακο του ευχόμαστε, μιας και αύριο θα είμαστε εδώ για να τα πούμε με τον Μιχάλη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.

0: Κλείνοντας με το ποδόσφαιρο, το σχολιάσαμε βέβαια και με τον Μιχάλη το συγκεκριμένο θέμα, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τον, με τον Γρηγορίου. Είναι μια κουβέντα η οποία θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο έντονα από την επόμενη εβδομάδα. Όχι μόνο για το θέμα του Γρηγορίου, για τον επόμενο προπονητή. Ένα τοπίο στο οποίο ακόμα τα πάντα είναι θολά. Δεν είναι και δεν ήταν ποτέ δεδομένη η έλευση του Παπαδόπουλου. Δεν ήταν και δεν είναι δεδομένη η έλευση του Λέτο. Παρότι από κάποιους παρουσιάστηκε έτσι. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά να μάθετε να φιλτράρετε τι ακούτε και από πού το ακούτε. Γιατί εδώ πέρα δεν είπαν ποτέ ότι ο Παπαδόπουλος συμφώνησε με τον Άρη. Προχωρημένο ναι. Έχουν ζητήσει πολλά ναι. Και αυτά είναι πραγματικότητα. Έχουν γίνει. Και για παίκτες έχουν μιλήσει και για όλα. Δεν κλείσαν όμως ποτέ οριστικά να πούνε και να θεωρεί εδώ και καιρό άρεσε ότι ο Παπαδόπουλος είναι ο νέος προπονητής. Όπως επίσης έχουμε πει ότι βάλαμε βασικά και τις προηγούμενες μέρες μέσα στη συζήτηση και το ενδεχόμενο της παραμονής του Γρηγορίου. Ρεπορταζιακά και όχι συμφωνώντας απαραίτητα. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου για το θέμα Γρηγορίου. Και το είπα και πριν που μιλούσαμε με τον Μιχάλη. Έχω ενστάσεις. Ας το ποδοσφαιρικό κομμάτι στην άκρη. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι αρκετά καλή εικόνα της ομάδας. Δεν μπορώ να το πάρω. Και έχει, δουλεύει. Δεν κάνει τα τρομερά πράγματα. Κάνει τα βασικά, αλλά χρήσιμα. Δεν ξέρω αν ο Γρηγορίου, πέρα από ότι επικοινωνιακά είναι μια λάθος επιλογή. Επικοινωνιακά δεν τραβάει. Αυτό είναι δεδομένο. Αν και το πρώτο κριτήριο μιας επιλογής δεν πρέπει να το επικοινωνιακό να αρέσει τον κόσμο. Το θέμα είναι να πάρεις από που θα αξίζει να σου κάνει δουλειά. Και το δεύτερο είναι να μπορεί να ανταποκριθεί στην πίεση και στο βάρος. Είναι άλλο δύο μήνες τώρα χωρίς πίεση. Και είναι άλλο μακροπρόθεσμα να πάρεις μια ομάδα, να την κάνεις προετοιμασία, να τη δουλέψεις έχοντας απαιτήσεις, έχοντας στόχους πιο με μεγαλύτερο βάρος. Και σε ένα περιβάλλον το οποίο κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή είναι ηλεκτρισμένο και θα παραμείνει ηλεκτρισμένο. Μπορεί να είναι λιγότερο μετά. Αλλά θα είναι πάλι. Και αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί και ο εκάστοτε προπονητής. Και οποιοδήποτε προπονητής και αν είναι την επόμενη χρονιά στον πάγκο του Άρη, θα πρέπει να περιβάλλεται από εμπιστοσύνη και να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Τις παροχές που αναλογούν και στο επίπεδο του Άρη, αλλά και στις οικονομικές του δυνατότητες. Δεν βάζω οικονομικές δυνατότητες εκατομμύριο. Ακόμα και σε αυτές τις δυνατότητες μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες παροχές και δεν εννοώ αποκλειστικά direct άμεσα στον προπονητή και έμεσα. Πράγματα τα οποία αφορούν γενικότερα την ομάδα, αλλά αγγίζουν και τον προπονητή. Και αν τα κάνει σωστά, θα τον αγγίξουν τον προπονητή με ένα θετικό τρόπο. Η απόφαση για τον προπονητή πρέπει να είναι η πρώτη που θα πάρθει για την επόμενη μέρα. Και μετά να αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις για παίχτες. Αν θεωρώ τον Παπαδόπουλο από τον Γρηγορίου πιο καλό προπονητή. Κοίτα, ο Παπαδόπουλος έχει παρουσιάσει και ο Γρηγορίου έχει δείξει πράγματα στην καριέρα του σε αυτό το επίπεδο που είναι ο Παπαδόπουλος. Κανένας από τους δύο δεν έχει δοκιμαστεί προπονητικά στο υψηλότερο επίπεδο. Που είναι δηλαδή να πάρεις μια τις πέντε μεγάλες Ελλάδος. Άσχετα που ο Άρης δεν έχει την ίδια οικονομική δυνατότητα με τις άλλες ή δεν έχει, ας πούμε, το στόχο του πρωταθλήματος που έχουν οι άλλες. Θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι ξέρει τον Άρη καλύτερα από τον Γρηγορίου. Πολύ καλύτερα. Το ξέρει γιατί έχει περάσει εβδομάδα, έχει διατελέσει αρχηγός. Και θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση, να σου πω την αλήθεια. Από τον Γρηγορίο. Θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και έχει παρουσιάσει και μια καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε να κάτσω στο επικοινωνιακά, λέει ο Γιάννης αυτή την ομάδα. Γιάννη, ναι, λέει τώρα. Γιάννη, όταν γράφεις αυτούς τους χαρακτηρισμούς, πιστεύεις, αγάπη μου, θα τους διαβάσω. Δεν είναι για μένα, αλλά και πάλι. Τι χρειάζεται, ρε παιδιά, να χαρακτηρίζετε τώρα στα μηνύματα. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, το επικοινωνιακό είναι. Στο επικοινωνιακό έχουμε έλλειμμα. Αλλά το επικοινωνιακό δεν είναι μόνο να διαλέξει τον προπονητή ή παίχτη. Το επικοινωνιακό είναι να κοινωνεί και πράγματα. Να επικοινωνεί πράγματα βασικά. Που άρεσε πολλές περιπτώσεις. Δεν το κάνει. Η αλήθεια. Ο Γιώργος δεν είναι Γρηγορίου, διακινδυνεύουμε και του χρόνου. Γιατί από αυτά που γίνονται στο σύλλογο δεν μα βλέπω. Δηλαδή, ρε Γιώργο, τι γίνεται στο σύλλογο που σε κάνει εσένα, ρε Γιώργο, τώρα δηλαδή μέσα στην απογοήτευσή σου το έχει σοπεδώσει. Τι γίνεται, ρε Γιώργο, στο σύλλογο που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι μπορεί να σώσουμε την κατηγορία του χρόνου. Πέμπτο μπορεί να βγει και πάλι στην πιο αποτυχημένη χρονιά των τελευταίων 8 ετών. Πέμπτο μπορεί να βγει πάλι. Τι σε κάνει να νιώθει ότι πάμε να σωθούμε του χρόνου. Μην τα ισοπεδώνετε όλα, ρε παιδιά. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Δεν πάμε να βγούμε δέκατη. Δεν πάμε να βγούμε δέκατη. Αυτό γίνεται όλη τη χρονιά, Γιώργο, όμως που λέει: σκοτώνεται, λέει ο κόσμος τον Καρυπίδη. Δεν σκοτώνεται ο κόσμος τον Καρυπίδη. Ο κόσμος έχει μια ξεκάθαρη θέση αυτή τη στιγμή για τον Καρυπίδη. Όλος ο κόσμος. Δεν νομίζω υπάρχει κανένας που να έχει διαφορετική. Αλλά η ομάδα ακόμα και έτσι, πιο αποτυχημένη χρονιά των τελευταίων 8 ετών, πάλι πέμπτη μπορεί να βγει. Δεν πάει να βγει δέκατη και να πει ότι πω, βγήκαμε φέτος δέκατη. Τι θα κάνουμε τον χρόνο, θα σώσουμε την κατηγορία. Το γήπεδο δεν θα είναι όσο γεμάτο θα πρέπει να είναι του χρόνου, ναι. Και ακόμα και με 2-3-4 θετικά αποτελέσματα δεν θα πάνε 20.000, μπορεί να πάνε 10. Μπορεί να πάνε 10. Αλλά δεν θα πας να πέσεις. Μην το ισοπεδώνουμε κιόλας. Ο Λευτέρης πιστεύει στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος έχει και χέτρες αρκετούς όμως στην κερκίδα. Πρέπει να προσμετρηθεί αυτό, λέει. Βέβαια δεν ενδιαφέρει τον Γκάρι, αλλά είναι ένα γεγονός. Εντάξει, οκ. Ο Καρυπίδης έχει δείξει ότι δεν πιάνει το. Δεν παίρνει αποφάσεις με βάση το vibe της κερκίδας. Το έχει δείξει αυτό το πράγμα. Και σε πολλά πράγματα είναι κακό. Πρέπει να πιάνεις λίγο και το vibe του κόσμου στην ομάδα την οποία διοικείς. Ο Σπύρος, το πιο δύσκολο δεν είναι να συμμαζέψεις. Ποιο είναι το πιο δύσκολο? Και λέει πιο πάνω, φέτος ξεκινήσαμε τη σεζόν υπό νορμάλες συνθήκες. Τέλη Μαρτίου, τώρα ξεκίνησε να παίζει ομάδα και να δημιουργεί φάσεις. Όταν άλλαξε ο προπονητής, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ο Αριστίδης λέει να θέσω μια άλλη παράμετρο για τον Παπαδόπουλο, όπως του πιστώνουμε τους καλούς 6 μήνες καλής πορείας και του καλού ποδοσφαίρου του Λεβαδιακού. Πρέπει να είναι υπεύθυνος και για τους 2 μήνες κατάρρευσης. Και μάλιστα όταν ήταν και κρίσιμοι αγώνες που παίζονταν κάποιοι στόχοι. Κοίτα, ο Λεβαδιακός, σωστό, ο Λεβαδιακός κατέρρευσε το κύπελο. Ο Λεβαδιακός εκεί κατέρρευσε. Μετά τον αποκλεισμό το κύπελο, αν το παρατήρησατε. Το ήθελε πάρα πολύ, δεν μπόρεσε συνολικά ως γκρουπ να το διαχειριστεί. Ο Θανάσης λέει ότι ο Αταμά δεν φύγει για τη μεγάλη αποζημίωση. Η πάσα του Γιαννιώτα, στο Γιαννιώτα από το Ράτσι είναι όλα τα λεφτά. Άστο ρε, τώρα σου λέω είναι. Δεν είναι μόνο το ότι τον βρίσκει απίστευτα στο χώρο. Είναι ότι ξέρει ο Ράτσι τι θα κάνει πριν πάρει την μπάλα. Εκεί είναι το μυαλό του ποδοσφαίριστε. Και ο Ράτσι μια ζωή και φέτος ειδικά την έλλειψη ταχύτητας που έχει στα πόδια την ισορροπεί με το μυαλό του. Γιατί είχε απίστευτα γρήγορο μυαλό. Ο Γιώργος λέει: αν έκανε ο Γρηγορίδη την προετοιμασία το καλοκαίρι, θα τα πηγαίναμε καλύτερα. Μακάρι να μείνει. Εκτός και αν μας έρθει, λέει, κανένας μεγάλος επενδυτής. Μην καλείτε, παιδιά, δεν έχω ανοίξει γραμμές. Αν και φαντάζομαι ποιος είναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κρις, που λέει: το σήκω στο βάρος του Τερζής. Λέει: άρα μπορεί και ο Γρηγορίδη. Και ο Γρηγορίδη ήταν λάθος. Και ο Τερζής ήταν λάθος κινήσει επικοινωνιακά. Άσχετα με το τι παρουσίασε η ομάδα. Που έφτασε πιο κοντά από όλου σε play-off ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ένα βήμα δηλαδή πριν του ομίλου, τα λέμε αυτά. Είναι πραγματικότητα. Και δεν μπορείς να του χρεώσεις τον αποκλεισμό με αυτά που γίνανε σε εκείνο το παιχνίδι. Η ομάδα πήγε με στον πρωτόνο του Μπάτζο. Ο οποίος έχει πάρει 2 σερί πρωταθλήματα εδώ μεταξύ. Με την ΑΕΚ και με την Ομόνια στην Κύπρο. Απίστευτα πράγματα. Ρε το Μόουζες. Ρε αυτό το παιδί. Λοιπόν. Ο Μίλτος θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο στη βελτίωση έπαιξαν και οι διακοπές πριν το Πάσχα εκείνη την περίοδο. Ήταν όλη η ομάδα μαζί. Σαν προετοιμασία πρώτη φορά χωρίς τραυματισμούς. Και μπορείς να δουλέψει ο άνθρωπος. Και αυτό σημαντικό. Αλλά τους τραυματισμούς. Εγώ δεν τους βάζω ως δικαιολογία για το Χιμένεθ, γιατί τους τραυματισμούς ο ίδιος ο Χιμένεθ τους έφερε στο κεφάλι του. Αν εξαιρέσει τους επιρρεπείς που θα έπρεπε να τους προσέξει και δεν τους πρόσεχε, γιατί δεν γίνεται να βάζεις τον Καντεβέρε και τον Φαμπιάνο να προπονούνται όπως προπονούνται όλοι οι άλλοι, είναι έγκλημα. Άρα η ευθύνη είναι δικιά του. Δεν μπορεί να το χρεώσει ως δικαιολογία, α δεν είχα παίχτες γιατί είναι τραυματίες, να μην τους προπονούσες έτσι. Δεν θα είχες τραυματίες τότε. Και δεν είναι άποψη αυτό, αυτό είναι ρεπορτάζ και είναι πραγματικότητα και δεν αμφισβητείται. Ο Θεοδόσης, ένα βαθμό πάνω από τα πλέον τερμάτισε η ομάδα. Και μετά. Ρε Θεοδόση, το πρωτάθλημα δεν τελείωσε στην κανονική διάρκεια. Έχει και playoff όμως μετά, αγάπη μου. Έχει και playoff. Με αυτή τη συνθήκη πας. Με αυτή τη συνθήκη πας. Δηλαδή, αν. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς το φέρω στο παράδειγμα. Τώρα, στο τέλος χρονιάς θα κάνει. Το πρωτάθλημα είναι δοημένο έτσι. Αλλά εγώ σου λέω και 8ος να ήταν ο Αξίμερ, θα πήγε να πέσει του χρόνου. Γιατί να το πιάσουμε από εκεί που μας συμφέρει, το πιάνεις από εκεί που σε συμφέρει. Πιάσ' το τώρα. Το πρωτάθλημα δεν είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο. Είναι. Λοιπόν. Ο Δημήτρη, καλημέρα και στο Δημήτρη, με την νεογέννητη κόρη μου, ακούω γέλο και μου λέει πως και στο πρώτο παιδί η γυναίκα μου ότι όλη μέρα λέει θα ακούμε για τον Άρη στο ραδιόφωνο. Η πρόσληψη του παιδιού θα είναι λέει καρπίδι πουλα. Τι τραύμα. Καλά κάνεις και το βάζεις και ακούει, ρε, έτσι. Να κάνουμε αριανάκια, ρε. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε. Πήραμε και λίγο χρόνο από την εκπομπή του Γιάννη Δασκάλου. Ελπίζω να με συγχωρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αντιλίες θερμότητας Midea Thermal και το μεζεδοπωλείο Μόστρα που ήταν μαζί μας και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Γιατί αύριο, καλώς ήρθατε των πραγμάτων και αν δεν συμβεί κάτι απρόπτου στην πορεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα πάμε στο Αγρίνιο για τον τελικό του ΣΚΑΠΑ 19. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times, διαφημίσεις και ο Γιάννης Δασκάλου έρχεται μέχρι και τη στιγμή να σας κάνει παρέα με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Καλή συνέχεια στην Πέμπτη σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, ένα πράγμα μας ενώνει και αυτό το ξέρετε όλοι. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Για μια νέα εποχή στις Ινωαμερικανικές σχέσεις έκανε λόγο ο Xi Jinping μετά τη συνάντησή του με τον Donald Trump στο Πεκίνο. Παρά την πομπόδη υποδοχή, ο Κίνεζος πρόεδρος εμφανίστηκε αυστηρός, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να τονίσει πως οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Donald Trump από την πλευρά του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον, ωστόσο η ατζέντα παραμένει ναρκοθετημένη από τις εντάσεις για την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τους σημειαγωγούς. Συναγερμός έχει σημάνει στην Παγκόσμια Ναυτιλία. Το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε αναφορές πως πλοίο κατελήφθη από ένοπλους ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το σκάφος κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων στην περιοχή. Υπό την σκιά των 22 νεκρών στην Βηρυτό ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Το διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται ενώ η κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στην εκπνοή της. Την ίδια ώρα το αργοπετρέλαιο Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $105 με τους επενδυτές να περιμένουν το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου στο Πεκίνο. Συγκλονίζουν τα στοιχεία για την ψυχική υγεία των εφήβων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε το πρωί μιλώντας στην ΕΤ ότι το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκε νέα απόπειρα αυτοκτονίας από ανήλικο αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένο στο νοσοκομείο από τους γονείς του και ευτυχώς σώθηκε. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη με την 17χρονη να συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πηλαία στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζατζίδη. Ένα γιοταχή εξετράπη της πορείας του και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Σοβαρό πλήγμα όχι μόνο για την οικονομία αλλά και την επιχειρηματικότητα της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία λίγες ημέρες μετά την ανάλογη απόφαση της Ryanair. Η αεροπορική εταιρεία επανήλθε με νέα αιχμήρια ανακοίνωση κατά της Fraport κατηγορώντας την για μονοπωλιακές τακτικές και υπέρμετρη αύξηση των χρεώσεων, γεγονός που όπως υποστηρίζει διώχνει τις εταιρείες από την ελληνική αγορά. Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία. Αύριο Παρασκευή ξεκινά στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τις εργασίες θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια διαδικασία που αναμένεται να καθορίσει την πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης για τα επόμενα έτη. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geartimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. geartimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Το βάλε, το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
17: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
19: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS, λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Δάσκαλε, δάσκαλε.
22: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
23: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
22: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
24: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
22: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
24: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
22: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
24: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
22: Neoskal και όλα καλά.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που την προσφέρουν κάποιες εξαιρετικές και πολύ αξιόπιστες εταιρείες. Κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία η Επίδοσης. Τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια προσφέρουν γλυκές στιγμές στην καθημερινότητά μας. Κορυφαία εταιρεία κουφωμάτων, δημιουργίας, παραγωγής, τοποθέτησης. Οι Άλλουπλας και οι αδερφοί Δερβίσοι, φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και Κύπρο, εγγυώνται και εσάς την καλύτερη ποιότητα κουφωμάτων. Και η υπέροχη Smart Finance, η οποία είναι δίπλα σας, είναι στη Σόλωνος 88, έτοιμη να δώσει όλες τις λύσεις που χρειάζεται φοροτεχνικά και λογιστικά. Σήμερα είναι 5η 14 του μήνα, 14 Μαΐου. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε, πραγματάκια να σας προσφέρουμε για να ακούσετε. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Έχουμε και αγωνιστική ημέρα σήμερα, δεν γίνεται να την παραβλέψουμε.

Ρίξαμε ματιά σε όλη την επικαιρότητα την αθλητική. Κυρίως φυσικά σε κίτρινο μαύρο φόντο. Αν δεν έχετε λοιπόν κάτι καλύτερο να κάνετε, σας καλώ να μείνετε συντροφιά μου στις 2. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα θα πούμε, θα τα μοιραστούμε μαζί. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους σας. Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε μπροστά το μηχανισμό. One love.

Πολύ και αγάπη στα παιδιά που ήδη έστειλαν μήνυμα. Να υπενθυμίσω ότι επικοινωνείτε με την ταπεινή τούτη εκπομπούλα στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του Yellow κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Εννοείται ότι μπορείτε να ακούτε και την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Αν κάνετε εκεί την εγγραφή σας, μπορείτε να παρακολουθείτε και πρωτογενές υλικό δημοσιογραφικό που παράγουν για εσάς οι άνθρωποι του Γέλο. Θα κάνουμε κουβέντα και για τα του Παναθηναϊκού, έτσι λίγο να τα σχολιάσουμε τα μπασκετικά. Σήμερα γίνεται ένα τρελό πάρτι, ένα τρελό ξεσάλωμα κατά του Αταμάν. Λες και περιμέναν το χθεσινό αποκλεισμό κάποιοι για να ανακαλύψουν την Αμερική.

Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από... Έχω μια μικρή πληροφορία στα ποδοσφαιρικά, την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, η οποία αποτελεί μια... μπορεί νομίζω να δώσει μια αισιόδοξη νότα για να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι εξελίξεις και να πάνε όπως πρέπει να πάνε τα πράγματα θεσμικά. Έχω λοιπόν μια πληροφορία την οποία ακόμα δεν την έχω διασταυρώσει επίσημα, αλλά την θεωρώ έτσι αρκετά αξιόπιστη. Και επειδή μπορεί να μην έλαβα επίσημη επιβεβαίωση της είδησης, αλλά από τα συμφραζόμενα κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Φαίνεται λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, θα τα πούμε και συνέχεια, φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια επικοινωνία της εταιρείας Deloitte με την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη, και φαίνεται ότι έχει υπογραφεί ρήτρα εμπιστευτικότητας για να προχωρήσουν οι διαδικασίες της έβρεσης καινούργιου μεγαλομετόχου στην Μπαϊάρης. Το μεταφέρω με μια επιφύλαξη. Σίγουρα υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση. Εγώ περιμένω να ξέρετε ότι έκανα και απευθείας κρούση με μήνυμα που απέστειλα στον μεγαλομέτοχο της Μπαϊάρης. Εφόσον λάβω απάντηση, θα το μοιραστώ μαζί σας. Πάντως αυτή η πληροφορία φαίνεται να υπάρχει και στην πλευρά του ερασιτέχνη, ο οποίος βέβαια κρατά χαμηλούς τόνους και περιμένει και αυτός επιβεβαιώσεις για να μπορέσει να

προχωρήσει και να πει πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπούμε όμορφα και ωραία και θεσμικά σε έναν δρόμο που θα μας οδηγήσει κάπου. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι και να έγινε κάτι τέτοιο και να έχουν υπάρξει είτε δεσμεύσεις, είτε υπογραφές ρητρών εμπιστευτικότητας, ότι αυτό έρχεται την επόμενη μέρα. Αλλά νομίζω ότι με τις κινήσεις του ΑΣ και με την μελέτη βιωσιμότητας που δίνει άλλο ενδιαφέρον επενδυτικό σε όλο το project που περιλαμβάνει και την ΠΑΕ, αλλά και εννοείται και με την συνδρομή της οικογένειας Καρεπίδη, που δεν μπορεί να υπάρξει λύση οτιδήποτε για την ΠΑΕ χωρίς αυτήν. Αν υπάρξει λοιπόν συνένεση εκεί και κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, νομίζω ότι θα έρθουν μελλοντικά ωραία πράγματα, τουλάχιστον να μπει το νερό στο αυλάκι και να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα με αισιοδοξία, να έχουμε κάτι να περιμένουμε, να έχετε εσείς την δυνατότητα να οραματιστείτε μια καλύτερη ημέρα, όλοι μας δηλαδή, στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Επαναλαμβάνω όμως, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά, γιατί πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θεσμοί και φορείς, κυρίως η πλευρά του μεγαλομετόχου, αλλά φυσικά και ο θεματοφύλακας και μοναδικός μέτοχος, έστω και με 10% του ΠΑΕ, ο ΑΣ, αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι το πρόβλημα. Όχι φίλε, καλέ μου φίλε Παύλο, αυτό είναι ένα εξαιρετικό DJ set του Black Coffee, το Burning Man από το 25. Ένα από τα αριστουργήματα του κορυφαίου αυτού DJ. Φίλε Chris, μη λες ότι θα προτιμήσει τον κολλητό του οποιονδήποτε. Εγώ μια-δυο φορές που έστειλα μηνύματα, έλαβα απάντηση. Μπορεί να μην ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση, αλλά έλαβα. Ευελπιστώ να λάβω και να σας τη μεταφέρω. Νίκο, αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια και αυτό ήταν το ευχάριστο νέο. Σας το είχα αναφέρει κιόλας, ότι μία από τις πρώτες, αν θέλετε, κινήσεις μετά τον ΟΑ για την επόμενη χρονιά του Μπασκετικού Άρη, θα είναι η προέκταση, η επέκταση κάποιων συμβολέων. Ένα από τα συμβόλαια που φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά και έχει πάρθει απόφαση να επεκταθούν είναι και του Ελάιζα Μίτρουλονγκ.

0: Παύλο, δεν γνωρίζω αν είναι τα vocals αυτό που μου λες. Πρέπει να μπορώ να το ψάξω λίγο διαφορετικά και τώρα θα μου επιτρέψεις να μην το κάνω. Γιατί έχουμε και δύο δράμια δουλειάς και ρεπορτάζ να κάνουμε. Να σε ρωτήσω, όχι Κρίς, μην ρωτάτε τίποτα για ομάδες, για υποδομές, για ΚΑΕ κλπ. Όλο το πλάνο και το πώς θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες της ΚΑΕ θα ανακοινωθούν από την ίδια την ΚΑΕ και νομίζω από τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος και ο επιβλέπων όλης της διαδικασίας. Ο υπεύθυνος των ακαδημιών που θα τρέξει το πρόγραμμα θα μάθετε ποιος θα είναι. Είναι άνθρωποι που και σήμερα υπάρχουν στην ΚΑΕ και έχουν υπάρξει στον ΑΣ. Αλλά όλα θα είναι υπό την εποπτεία και υπό την τελική, αν θέλετε, έγκριση του Νίκου του Ζήση. Για αντικαταστάτη του Αταμάν δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα πιέσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς πριν κλείσει στην Παρτιζάν, αλλά νομίζω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν γυρίζει με Δημήτρη Γιαννακόπουλο σίγουρα. Έτσι πιστεύω και θεωρώ ότι θα επιστρέψει στην Παρτιζάν. Τώρα ο Γιαννακόπουλος είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να, είτε να φέρει κάποιον άλλον προπονητή, είτε να σπάσει κάποιο μεγάλο συμβόλαιο. Φαίνεται ότι ο Γιασκεβίτσιος αποτελεί τον μεγάλο του πόθο, αλλά ο Γιασκεβίτσιος ανανέωσε πριν από μερικούς μήνες στη Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε δεν έπαιξε γέλαση. Και η Βιλερμπάν μένει και δυναμώνει, αλήθεια είναι. Γιατί ο Πάρκερ το πήρε αλλιώς και αποφάσισε να ανεβάσει και φέτος ξανά το μπάτζετ του, να το κάνει κοντά στα 8-10 εκατομμύρια τουλάχιστον για την Ευρωλίγκα. Χαίρεστε για τη Βαλένθια και απορείτε με τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων παιχτών από τον Αταμάν. Θα τα πούμε όλα, παιδιά, συνέχεια, μην βιάζεστε. Ο φίλος εδώ λέει, ξεκίνα λίγο με την μπάλα μπας και χαμογελάσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε νέα. Σας είπα αυτό που, παιδιά, πληροφορήθηκα και περιμένω να το τσεκάρω, έτσι, για να είμαι απολύτως εντάξει. Αυτό που έπαθα Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τόσο χειρότερο μου εχθρό να κινδυνεύει να σηκώσει αντίπαλο στο ευρωπαϊκό στην έδρα μου. Αυτό είναι το λιγότερο. Απέτυχε μια ομάδα 40 εκατομμυρίων με τεράστιο μπάτζετ και τρομακτικό ρόστερ. Καθαρά μπασκετικά και καθαρά τεχνικά. Τρομερή προπονητική ευθύνη. Την αγάπη μου Σωτήρη, να σε καλά, δεν πετάμε κανένα δόλωμα, ούτε θέλουμε να σας έχουμε εδώ κοντά μας και καλά για να σας πούμε ειδήσεις και τρελά πράγματα και αποκλειστικότητες. Μεταφέρουμε μαζί σας, σε εσάς πράγματα τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να σας δώσουν ένα χαμογελάκι αλλά να έχουν και μία ισχύ. Θα τα πούμε όμως όλα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε λίγο να πάμε στο μπασκετικό μας. Έχουμε παιχνίδι σήμερα. Ο Άρης πηγαίνει να παίξει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Η αποστολή είναι εκεί από χθες. Ο Άρης προβλήματα τραυματισμών δεν έχει. Και ξεκινάει σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων με την ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης στις 7 στα Νέα Λιώσια. Πρώτος προημιτελικός στις δύο αυτές ομάδες, με την ΑΕΚ να έχει το πλεονέκτημα έδρας και τον Άρη μετά από 3 εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας να κατεβαίνει να δώσει μια πολύ σημαντική μάχη απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή μεν, αλλά κουβαλά ακόμα λογικά την απογοήτευση από τον τρόπο που έχασε ένα κύπελο που το είχε αγγίξει, το είχε στα χέρια της και ετοιμαζόταν να το βάλει στις αποσκευές της. Θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε μπασκετικά αυτό το μάτσο ο καλός φίλος, πρώην παίκτης του Άρη και της ΑΕΚ, αλλά και νυν μέλος του προπονητικού επιτελείου του Αμαρουσίου, ο Φάνης ο Κουμπούρας. Φάνη μου, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Μπόλικο μπάσκετ, εσείς πλέον μπορείτε να είστε λίγο πιο χαλαροί μετά τη δύσκολη χρονιά που είχατε και να απολαμβάνετε τις προσπάθειες των άλλων. Νομίζω ότι το χθεσινό Βαλένθια Παναθηναϊκός μάλλον δεν ήταν το παιχνίδι που θα κρατούσαμε την ανάσα μας ως το τέλος. Έτσι η Βαλένθια πήρε πολύ δίκαια μια πρόκληση για το Final Four και ο Παναθηναϊκός δυστυχώς απογοήτευσε.
1: Ακριβώς. Εμείς απολαμβάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια γιατί τελειώσαμε, αλλά δυστυχώς και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρανε και ήταν δύο άσχημα παιχνίδια και για τους δύο και δεν τα απολαύσαμε όσο θέλαμε.
0: Το ερώτημα όμως σήμερα είναι ότι ξέρεις, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, μπαίνει να παίξει το πρώτο μάτς των play-off. Προλαβαίνει μια ομάδα σε 4-5 μέρες, το προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες, να ξεπεράσουν αυτό το μεγάλο σοκ, φάνηκε. Ήταν μεγάλο σοκ ο τρόπος που έχασε η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ήταν τεράστιο σοκ, δεν ήταν απλά μεγάλο. Το να χάνεις έτσι είναι πολύ χειρότερο από το να μην έχεις πάει καν στον τελικό, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή το να χάσεις 20 πόντους από έναν ανώτερο αντίπαλο, λες, του δίνεις το χέρι, αλλά η ΑΕΚ για 34 λεπτά και να βάλω και τα 40 λεπτά του ημιτελικού ήταν τέλεια. Η τέλεια ομάδα.
1: Ήταν τέλεια σε όλο το πρωτάθλημα, όχι μόνο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή είχε κάνει ένα άσχημο παιχνίδι μέσα στην Μπανταλόνα μόνο.
0: Σωστό.
1: Και έχει παίξει 15 παιχνίδια τέλεια.
0: Πώς λοιπόν
1: έκανε
0: πιστεύεις,
1: ένα πολύ κακό πεντάλεπτο.
0: Ξεπερνιέται αυτό εύκολα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Και ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή για τους προπονητές και για τους παίκτες να βγουν μπροστά και να πούνε: OK, πάμε να παίξουμε ένα καινούριο μάτς με καινούριο στόχο.
1: Έλαντε, είναι πολύ δύσκολο, αλλά γι' αυτό είναι και μεγάλος προπονητής ο Σάκοτα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το περάσει αυτό στους παίκτες, ότι πρέπει να βγουν στο παιχνίδι να κερδίσουν.
0: Αυτή είναι η δουλειά που έχει να κάνει ο πάγκος της ΑΕΚ και δεν είναι καθόλου εύκολη και δεν είναι εύκολο και για τον παίκτη να το διαχειριστεί, γιατί νομίζω ότι οι παίκτες της ΑΕΚ σχεδόν είχαν γευτεί το νέκταρ της κατάκτησης. Για τον Άρη όμως υπάρχει μια άλλη δυσκολία. Πρώτον, να πει στον εαυτό του ότι η ΑΕΚ δεν θα του δώσει κάτι εύκολο και ότι απλά επειδή θα είναι απογοητευμένη θα κερδίσει. Και δύο, που είναι πολύ σημαντικό φαντάζομαι για εσάς προπονητές και για τους παίκτες, τρεις εβδομάδες χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, χωρίς παιχνίδι.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Εγώ θα σου πω ότι είναι πιο δύσκολο από την απογοήτευση. Γιατί τρεις εβδομάδες δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί η ομάδα σου. Δεν έχεις εικόνα. Δεν έχεις να διορθώσεις κάτι. Το τελευταίο μάτι με τον Πανιόνιο ήταν τρεις εβδομάδες πριν.
0: Σωστό.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο.
0: Και είναι, και είναι και μια περίοδος, ξέρεις, που είσαι προπόνηση και ο παίκτης μετά από μια μακριά περίοδο που φτάνει στο τέλος της, δεν είναι και ότι πιο εύκολο, έτσι. Το έχεις ζήσει και εσύ και σαν παίκτης, το ξέρεις.
1: Ναι, ρε, εσύ, είναι δύσκολο. Δεν μπορεί, αυτό ακριβώς δεν μπορεί να το διαχειριστείς. Φτιάχνει και καιρό στην Ελλάδα πλέον. Ξέρεις, το μυαλό σου φεύγει πιο εύκολα.
0: Ζορίζουν όλα.
1: Είναι διαφορετικό. Ενώ άμα είχες αγώνες συνεχόμενους, ο παίκτης μένει συγκεντρωμένος, είναι εκεί. Αλλά τώρα, όταν σου λέει θα παίξω σε τρεις εβδομάδες, αυτόματα με το που το λες, φεύγει ένα βάρος από πάνω του, φεύγει ένα άγχος, ξέρεις. Χαλαρώνει αυτόματα μόνος του.
0: Η κατάσταση όμως είναι αυτή. Όλοι είναι επαγγελματίες και πρέπει να το αποδείξουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και βέβαια ο Άρης πρέπει σήμερα να κληθεί να εμφανιστεί δυνατός και μάλιστα λένε, δεν ξέρω να συμφωνείς, ότι πάντα το πρώτο μάτς είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να σπάσεις μια έδρα. Δεν ξέρω να συμφωνείς με αυτήν την γενικότερη φιλοσοφία που υπάρχει.
1: Έτσι όπως είναι τώρα η όλη κατάσταση, είναι ευκαιρία του Άρη. Δηλαδή αυτή είναι η ευκαιρία τώρα. Να, άμα θέλει να κάνει κάποιο διπλό.
0: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο Άρης, πώς πρέπει να την παίξει την ΑΕΚ ο Άρης? Η ΑΕΚ είναι μια σύνθετη ομάδα, πολύ καλά προπονημένη ομάδα, με πολύ σωστή τεχνική καθοδήγηση, με καλούς παίκτες, ψηλά κορμιά, εμπειρία. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να την παρατάξει ο Άρης για να μπορέσει να φέρει πλέον εκτήματα στη δική του την πλευρά?
1: Εντάξει, κοίτα, η ΑΕΚ βασίζεται πάρα πολύ στο παιχνίδι του Γκρέι στο 4. Και του Νάναλη με τον.
0: Σαφώς και.
1: Με τον Μπάρτλεϊ στο Σταγκάρ.
0: Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έτσι.
1: Ναι. Αυτοί οι τρεις είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες που έχει η ΑΕΚ. Είδες, ας πούμε, και στον τελικό ότι με το που βγήκε εκτός ρυθμού ο Νάναλη με τον Μπάρτλεϊ, η ΑΕΚ άλλαξε τελείως το πρόσωπό της.
0: Θα τον ευνοήσει τον Άρη, πιστεύεις, ένα παιχνίδι πολλών κατοχών, δηλαδή να μην πάει σε σετ παιχνίδι για να προσπαθήσει να την τρέξει την ΑΕΚ, να τη βρει ανοργάνωτη? Γιατί έχει ο Άρης παίκτες που μπορούν στο ανοιχτό γήπεδο να κάνουν ζημιά. Ο Τζόνς, ο Μίτρουλονγκ, ο Νουά, ο οποίος είναι πολύ ικανός παίκτης και στο transition είναι πάντα εκεί.
1: Ναι, αλλά η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Σωστό.
1: Και μέσα στην έδρα της είναι και δυνατή και ανεβάζει πολύ και το τέμπο και το σκορ.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν θα τον βολέψει τον Άρη να φτάσει τα παιχνίδια στους 90 πόντους, 100.
0: Άρα εσύ
1: γιατί λες ότι... έχει συνηθίσει να παίζει εκεί.
0: Ίσως, πάει και σε... ίσως πρέπει να πάει και σε παιχνίδι λιγότερων κατοχών.
1: Ίσως να πρέπει, ναι. Ναι. Mm-hmm. Γιατί η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο rotation, σώμα, και μπορούν όλοι να παίξουν. Και επίσης σκέψω, ας πούμε, ότι το backup point guard, ας πούμε, της ΑΕΚ είναι ο Λεκαβίτσιος.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή που μπαίνει μέσα και ανεβάζει πάρα πολύ το ρυθμό του παιχνιδιού.
0: Ναι, εντάξει, ο Λεκαβίτσιος είναι και πολύ διαφορετικός από τον Δημήτρη το Φλιώνη, ο οποίος είναι ένας καθαρά οργανωτικός και πολύ πιο αμυντικογενής γκάρ. Πολύ σκεπτικός.
1: Ναι, αλλά όλη η ομάδα τρέχει όταν παίζει ο Φλιώνης και όταν μπαίνει ο Λεκαβίτσιος τρέχει ακόμα περισσότερο.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Στους ψηλούς, εκεί όπου φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει πλεονεκτεί γενικότερα, παρά το ότι ο Άρης με τον ερχομό στην ομάδα του Κώστα Αντετοκούνμπο ενισχύθηκε πάρα πολύ.
1: Κοίτα, η ΑΕΚ σίγουρα υπερτερεί στο 4 με τον Γκρέι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το κορμί που έχει ο άνθρωπος δεν είναι, το βρίσκεις εύκολα.
0: Είναι δυναμή της, η αλήθεια.
1: Ναι, σε αυτό το επίπεδο. Κοίτα, σίγουρα η έλευση του Αντετοκούνμπο έχει αλλάξει πάρα πολύ το πλάνο του Άρη, γιατί σε μια φάση είχε μείνει μόνο με το Φόρεστερ.
0: Σωστό.
1: Και βοηθάει πάρα πολύ.
0: Σωστό. Φαντάζομαι ότι το Άρης Πανιώνιος μπορεί να ήσασταν λίγα χιλιόμετρα παρακάτω στην Πηλαία ως Μαρούσι, αλλά μάλλον το είχατε στο μυαλό σας και στα κασετοφωνάκια σας, έτσι.
1: Εγώ περισσότερο αυτό παρακολουθούσα παρά το.
0: Εντάξει. Ίσως για 3 δεκάλεπτα να τρόμαξες λίγο, αλλά μετά ο Άρης τα έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά, έτσι.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δεν ήταν πολύ καλός, αλλά
0: ναι,
1: το πήρε
0: αυτή.
1: Το παιχνίδι όπως έπρεπε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ωραία. Φάνη, σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διέθεσες. Εύχομαι να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε και σας περιμένει, φαντάζομαι, μια καινούργια χρονιά με ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία.
0: Για τον χρόνο σου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε τον Φάνη τον Κουμπούρα για την συνδρομή του. Πολύ δύσκολο το μάτς, πολύ σύνθετο το μάτς. Εγώ δεν περιμένω μία ΑΕΚ παραδομένη σε μία σκέψη ότι εντάξει έχασε, σαφώς και έχασε το Basketball Champions League με τον τρόπο που το έχασε, αλλά νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο. Είναι ο Σάκοτ ένας πάρα πολύ καλός και πολύ έμπειρος προπονητής και η ΑΕΚ όντως έχει ένα πολύ ποιοτικό, ένα πολύ σοβαρό ρόστερ για να μπορέσει να αντιπαρατάξει πράγματα. Ο coach Σάκοτα μάλιστα έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ, είπε ότι είχαμε μερικές μέρες να επανέλθει η ομάδα σωματικά και νοητικά. Θα παλέψουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και ό,τι μας αναλογεί μετά. Ο Άρης είναι ξεκούραστος, έχει ενέργεια, όμως γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι' αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί που πρέπει, δήλωσε ο coach Σάκοτα. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς, μην αυταπατάτε κανείς εκεί έξω. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Είναι ερωτηματικό, σοβαρό ερωτηματικό και κακά τα ψέματα απασχολεί και ιδιαίτερα την ομάδα του Άρη και κυρίως το προπονητικό επιτελείο η κατάσταση της ομάδας μετά από 3 μέρες αγωνιστικής απραξίας και χωρίς ρυθμό. Αλλά ένα είναι το σίγουρο, ότι ο Άρης τεχνικά και μπασκετικά έχει προετοιμαστεί, έχει ένα πλάνο ξεκάθαρο και έχουν γίνει και όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν χωρίς προβλήματα τραυματισμών, μια καλή προετοιμασία, καλές προπονήσεις και η ομάδα δείχνει να είναι έτοιμη να πάει να παίξει αλλά και να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Υπήρξε και μια δήλωση του Ντανίλο Άντουσιτς στο Άρης Basketball Club, στην επίσημη ιστοσελίδα φυσικά της Sky Άρης, αλλά και στο app, στην εφαρμογή, εκεί που μπορείτε να μπαίνετε και να παρακολουθείτε όλα τα δρόμενα της Sky. Και νομίζω ότι το στίγμα είναι συγκεκριμένο. Ο Άρης ξέρει ότι σήμερα έχει την μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ και να φέρει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να πάρει το εισιτήριο της τετράδας. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσει σήμερα ο Άρης να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που μπορεί να κάνει. Στο μάτς του πρωταθλήματος θυμίζω ότι ο Άρης κάτσε αρκετά δύσκολα από την ΑΕΚ. Είχε καταφέρει να επιστρέψει από μια διψήφια διαφορά και από ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, γενικά ένα κακό πρώτο ημίχρονο και το διαιτητών ήταν τότε. Είχε περάσει μπροστά εκεί στο τελευταίο πεντάλεπτο με τρίποντο του Κουλμπόκα, αλλά ακολούθησαν 5-6 επιθέσεις, η μία χειρότερη από την άλλη, που έφεραν την τελική ήττα σε ένα μάτς που ο Άρης μπορούσε να το έχει κερδίσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ομάδα είναι στο ξενοδοχείο της και σε πολύ λίγο θα γευματίσει. Λίγο πριν αναχωρήσει από το ξενοδοχείο θα δει και ένα βίντεο τελευταίο, μια σύνοψη, και στις 7 η ώρα θα έχουμε το τζάμπολ της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Μπράβο στη Βαλένθια από EuroCup σε ένα χρόνο στο Final Four της Ευρωλίγκα, με εκπληκτικό γήπεδο, φοβερή επένδυση. Πολύ το χάρηκα, λέει, με τον τρόπο που ήρθε για τη Βαλένθια ο φίλος μου Γιάννης. Φέρεις και ομάδα με κίνητο, τρομερός ρυθμός. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε για το Χατζηλάμπρου τη δεδομένη στιγμή, φίλε Γιάννη. Είναι από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την ομάδα με το που θα τελειώσει η χρονιά. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων και του Χατζηλάμπρου να μείνει και να δουλέψει με μια ομάδα που θα του δώσει και την μπασχετική ευκαιρία να παίξει. Για Πασκουάλ θα πάει, λέει ο Γιώργος, για τον Παναθηναϊκό. Πάντως ήδη έχουν γραφτεί τα ονόματα. Ο Μπράντοβιτς, η Τούδη και Σφερόπουλου. Βέβαια του Σφερόπουλου κακώς το αναφέρουν. Ο Σφερόπουλος έχει κλείσει στην Εφές Πίλσεν. Αυτό είναι δεδομένο να το γνωρίζετε. Ο Μανώλης λέει, σε παρακαλώ μπορείς να επαναλάβεις τι πληροφορήθηκες για το ποδόσφαιρο. Έχω μια πληροφορία ότι έχει υπογραφεί ρήτρα εμπιστευτικότητας μεταξύ της οικογένειας Καρυπίδη, ο Σπαϊάρης και της Deloitte. Η Deloitte, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που κάνει και έχει αναλάβει για τον ΑΣ την μελέτη βιωσιμότητας για το έργο της διπλής ανάπλασης, η Deloitte εξουσιοδοτείται και τρέχει για να μπορέσει να βρει και επενδυτές σε εταιρείες που χρειάζονται νέο επενδυτή. Φαίνεται ότι έχει υπογραφεί κάτι τέτοιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτή η πληροφορία υπάρχει ή ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Μόλις έχω κάτι παραπάνω θα σας το μεταφέρω. Αλλά έρθε μια πληροφορία αρκετά σοβαρή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τους Έλληνες ο Αταμάν τους έχει χαντακώσει, ειδικά το Μίτογλου. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει με τη διαχείριση του Αταμάν. Διέλυσε τον Τολιόπουλο. Τον έβαλε χθες παραλίγο το Λιόπουλος να γυρίσει το παιχνίδι. Το πήγε στους 6 πόντους με την παρουσία του. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να αναπνέει επιθετικά. Τον έβγαλε, δεν τον ξανάβαλε ποτέ. Το Μίτογλου τον έχει βάλει στην πιο ακριανή πλευρά του πάγκου. Ουσιαστικά στο ημίχρονο του αγώνα έσβησε τον περσινό MVP της Ευρωλίγκας, τον Σόρτς. Με δηλώσεις όχι απλά υποτιμητικές, ντροπιαστικές για έναν επαγγελματία προπονητή. Παίζουμε με 4 στην επίθεση. Φοβερό. Τον Καλαϊτζάκη, έναν παίκτη ο οποίος είναι εργαλείο αμυντικό και μπορεί να εξολοθρεύσει αντιπάλους. Πήρε τον Γκριγκόνη στην αποστολή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και άφησε τον Καλαϊτζάκη έξω που είναι ανθρωποφάγος. Θα μπορούσε να παίξει και στο Μοντέρο, να βοηθήσει και στον Μπαντιό. Ένα κορμί που είναι εξαιρετικό στην άμυνα. Είναι δυστυχώς, είδαμε πράγματα φέτος από τον Αταμάν που, εντάξει, εγώ είχα τις πληροφορίες μου, αλλά αυτά που βλέπουμε όλοι είναι ότι ο Παναθηναϊκός βασιζόταν καθαρά στο απίστευτο ταλέντο και τις προσωπικότητες των παικτών. Πλήρωσε ο Γιαννακόπουλος, αλλά ο Νάν ήταν χθες τραγικός και γενικά είναι πολύ κακός ο Νάν φέτος. Δεν μπορεί μια ομάδα να οδηγηθεί σε τίτλους συνεχώς και σταθερά βασιζόμενη σε εμπνεύσεις παικτών. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, ένα μοτίβο, ένα στυλ παιχνιδιού. Η Βαλένθια το υπηρέτησε από το πρώτο μέχρι και το χθεσινό το πέμπτο μάτς. Ο Ολυμπιακός έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, αξιαγάπητο. Είναι από τις πιο σταθερές ομάδες. Είναι ξανά στο Final Four, ήταν πρώτος κλπ. Ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, δυστυχώς, για αυτούς τα έκανε μαντάρα. Ελπίζω να ακούσατε, παιδιά, την πληροφορία που μετέφερα. Όχι, όχι, δεν με πείραξε, Σωτήρη. Δεν με πείραξε καθόλου αυτό που είπες, ότι κατάπια το δόλωμα και σε ακούω χωρίς ανάσα. Όχι, δεν το είπα αρνητικά. Απλά να ξέρετε ότι δεν είναι τέτοια η πρόθεσή μου. Και ειδικά σε ό,τι αφορά και τα ποδοσφαιρικά, που είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.

0: Εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθείτε ζωντανά σε ένα τέτοιο DJ set. Να το απολαύσετε. Μπόλικη αγάπη στη φίλη μου την Αντιγόνη. Γιώργο, η ρήτρα εμπιστευτικότητας υπογράφεται συνήθως από δύο πλευρές. Δηλαδή, όταν υπογράφουν δύο πλευρές μία ρήτρα εμπιστευτικότητας, αφορά τις προσπάθειες. Η μία πουλάει, σου λέει εγώ είμαι και πουλάω. Η άλλη λέει θέλω να δω την υπογραφή σου σε αυτό. Εγώ αναλαμβάνω να σε βοηθήσω. Αυτό είναι το ποσοστό που παίρνω σε περίπτωση πώλησης. Και η ρήτρα εμπιστευτικότητας έχει να κάνει με το ότι οποιαδήποτε πληροφορία διαρρεύσει στον δεξιά ή αριστερά βαραίνει τις πλευρές εμπλεκόμενες που συνυπογράφουν. Και υπάρχει ρήτρα οικονομική. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο. Θεωρώ ότι ουσιαστικά η πλευρά Καρυπίδη λέει στην Deloitte πουλάω, προχώρα. Και αυτό είναι, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό αν έχει συμβεί. Φαίνεται ότι έχει συμβεί και θεωρώ ότι μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε έναν κύκλο εσωστρέφειας και στεναχώριας και λογικής γκρίνιας. Είναι λογικό, επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα με κανέναν που ζητά επιτακτικά την αλλαγή στην Παϊάρης, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι μόλις με το καλό κάποια πράγματα μπουν σε τροχιά υλοποίησης, τότε ναι. Αλλά νομίζω ότι αν έχει υπογραφεί όντως αυτό το χαρτί που η πληροφορία μου λέει ότι υπογράφει και αυτή η ρήτρα εμπιστευτικότητας, Καρυπίδη και Deloitte, δίνει τη δυνατότητα ακόμα και στον Αλφα Σίγμα Άρης να προσφέρει τις δικές του κινήσεις στην Deloitte, με την οποία ούτως ή άλλως έχει και μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για άλλο φυσικά θέμα. Η Deloitte αυτά δεν τα μπερδεύει. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να... κάθε δημοσιογράφος, κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός έχει μία εκτίμηση, έχει μία πληροφορία. Δεν μπορώ εγώ να εκτιμήσω τι θέλει να πει και τι λέει. Πρέπει να ρωτήσετε να σας το πει ο ίδιος. Την αγάπη μου στον φίλο τον Κυριάκο στο Βούπερταλ. Γιάννη, καλησπέρα. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Λιόπουλου, θα τον αφήσει ο Παναθηναϊκός? Εγώ δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή ο Τολιόπουλος, φίλε, είναι ένα από τα μικρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω εγώ. Αφού έχει καθαρά πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες, δεν το βλέπεις, ρε Γιάννη? Ο άνθρωπος είναι Τούρκος και για Τούρκος κολλητός στο Ερντογάν. Ξέχασες το πανό για την Κύπρο? Ναι, φίλε Θανάση, δεν τα ξεχνάω αυτά. Απλά είναι ο ίδιος παίκτης που πρόπερση με τον Μίτογλου πήρε στο Βερολίνο το 7ο Ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού. Έλειπος Λούκα, σαφώς. Αποδείχθηκε ότι είναι μια ηγετική προσωπικότητα και σαν παίκτη και σαν χαρακτήρα. Έλειψε τρομερά. Ο Νίκος λέει: δεν λέμε τέτοια. Πολύ καλός είναι ο Ταμάν. Οι παίκτες δεν φταίνει για όλα. Σωστός. Μπα, όχι, πλέον παιδιά δεν. Ήδη οι κονδυλοφόροι που παίζουν φυλάκια, που κάνουν φυλάκια και αγκαλίτσες και αγαπούλες με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ξέρετε, αυτοί που τις προηγούμενες μέρες λέγανε ξηκώθηκε σαν το Ρόκι, και τώρα χαμηλώστε την πόρτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα του ΆΚΑ. Τέτοια έγραφε ο αγαπητός Λαλάκιος, και από χθες και χθες έπαιρνε στον αέρα της εκπομπής του, από ό,τι είδα, ένα βιντεάκι Παναντόλ. Εντάξει, του κάνει και καλές τιμές στα φάρμακα ο κύριος Γιαννακόπουλος, σε άλλους αφεντικό του είναι. Μίτογλου, αν θέλουμε του χρόνου εμείς. Παιδιά, ο Μίτογλου έχει συμβόλαιο στο Παναθηναϊκό, το οποίο το ανανέωσε με ένα σκασμό λεφτά. Και επειδή ο Ταμάν σίγουρα θα φύγει από τον Παναθηναϊκό μετά το χθεσινό, ό,τι και να κάνει στο πρωτάθλημα, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός ξαφνικά να χρηστέψει τους παίκτες που έχει, επειδή ήρθε ο Αταμάν και θεωρεί ότι ο Μίτογλου ξέχασε τον μπάσκετ και δεν μπορεί να παίξει ούτε 3 λεπτά. Είμαι σίγουρος ότι αν έρθει καινούριος προπονητής, σε όλους αυτούς τους παίκτες θα τους αξιοποιήσει διαφορετικά. έλειπε, λέει, ένας Λάρι Βορεάδης θες να καθαρίσει την πουγάδα. Α, έτσι που τους είδα χθες, δεν τους έσωσε κανένας Λάρι. Ξεβράκωμα της έπαρσης και του εγωισμού είναι και όχι αποτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Ο φίλος ο Λάζαρος. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ό,τι και να γίνει σήμερα, την Κυριακή θα πάμε να χειροκροτήσουμε το Μίλησης για τους παίκτες. Και ανυπομονούμε, επαναλαμβάνω, και την καινούργια χρονιά, λέει ο φίλος. Ναι, μακάρι ο Άρης να κερδίσει σήμερα και την Κυριακή το παλέ να μην χωράμε ούτε η μέσα ούτε απ' έξω. Έλα ντε ρε Πολ, τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι παίκτες το έχουν, κάποιοι άνθρωποι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν. Έχεις δίκιο ρε Πολ. Με προβληματίζει ότι δεν έχουμε αγώνες. Είμαστε απραξία. Μακάρι η ομάδα να παίξει τέλεια και να πάρει την νίκη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, Γιώργο. Και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος. Αυτή η αγωνιστική απραξία. Μακάρι οι παίκτες να βγάλουν διάθεση, ενέργεια και να υπάρξει ρυθμός. Ο Σφερόπουλος, παιδιά, δεν μπορεί να αποτελέσει στόχο, γιατί ο Σφερόπουλος έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει με την Εφές Πίλσεν. Ούτε για τον Παναθηναϊκό παίζει, ούτε για πουθενά άλλου. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει ότι γι' αυτό ο Άρης πρέπει να κινηθεί για την τριπλέτα των Ελλήνων του Παναθηναϊκού. Παιδιά, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα στον Παναθηναϊκό μέχρι να έρθει καινούριος προπονητής, ο οποίος και θα αξιολογήσει τους πάντες και δεν νομίζω να βγάλει άχρηστο τον Τολιόπουλο, τον Μίτογλου ή τον Καλαϊτζάκη. Μακάρι. Σας είπα ξανά, η πρόθεση του Άρη για τον Τολιόπουλο ειδικά είναι ότι εφόσον αναζητήσει επόμενο σταθμό της καριέρας, ο Άρης θα μπει δυνατά για να τον αποκτήσει. Δυνατά. Και αυτό το ξέρει και ο ίδιος ο Τολιόπουλος. Υπάρχει δε και ο ΠΑΟΚ που έχει τάξει γη και είδωρ στον Τολιόπουλο. Εκεί βέβαια υπάρχουν οι άλλοι που τον βρίζουν, γιατί όταν έπαιζε στον Άρη πανηγύριζε και έδειξε ότι έχει ποτιστεί με το μικρόβιο του Άρη. Ο ΠΑΟΚ όμως θέλει να τον κάνει δικό του από ό,τι μαθαίνουμε. Α, δούμε. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τα γένια και τα χτένια και το κλειστό τριετές. Άλλα δύο χρόνια δηλαδή. Μόλις έσυψα ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι με πορτοκάλια Βαλένθια, Γιάννη λέει, και σ' ακούω. Την αγάπη μου, Τζόρτζ. Πολύ καλά κάνεις, μπόλικες βιταμίνες. Άλλο καρυπίδι, περιμέναμε, άλλους μας ήρθε. Γεια σου ρε Αποστολή, λέει εδώ. Παρακαλάτε να μείνει ο Αταμάν. Εγώ πάντως βλέπω να σφάζονται, να πάνε με σερελί και αν περάσουμε την ΑΕΚ να παίξουμε μικρό τελικό με Παναθηναϊκό. Δεν αποκλείεται το σενάριο του σερελί, να ξέρεις. Καλύτερα θα παίξει ο Παναθηναϊκός με αυτόν. Οι παίκτες θα παίξουν για τον προπονητή τους. Κανένας δεν τον θέλει τον Αταμάν. Κανένας. Μόνο Λούκας έχει καλή σχέση μαζί του. Μιλάμε, λέει, για τον Μισέλινα, την επιτομή του Μισέλινα για τον Αταμάν. Ο τύπος από τα μέσα της σεζόν και μετά, αφού κατάλαβε ότι δεν θα έχει μέλλον, δουλεύει για να καταστρέψει και την εθνική. Να τον χαίρεται ο πατριώτης πρόεδρος του, αλλά μακάρι να μείνει για καμιά πενταετία. Να φύγει μέχρι και το glass floor από τη θέση του. Άντε, πες μου εσύ τώρα ότι αυτή τη θεωρία συνωμοσίας τη λες και δεν μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τον Παναθηναϊκό στην άκρη. Η ώρα είναι μία. Με την ακρίβεια είμαστε στα δύο λεπτά μετά από τη μία. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Κομματάρες, Παναγιά μου. Τι μουσικάρες παίζει σήμερα το μαγαζί. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η γελιότητα τώρα των τελευταίων ημερών. Πήγε ο Γιαννακόπουλος εκεί χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Έμπαινε στα αποδυτήρια. Αυτά χειροκροτήματα στους παίκτες. Πάμε. Τους φόρτωσε με άγχος και νευρικότητα. Πήγαινε εκεί που τρώγανε, οι μισοί δεν τον χαιρετούσαν, οι άλλοι μισοί τον γράφανε, οι άλλοι μισοί του δίνανε το χέρι με το ζόρι. Τι καραγκιοζηλίκια, πόσο κακό έκανε όλο αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό και τελικά θα δει το Final Four από καναπέ. Και βέβαια τώρα τίθεται και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί ξέρετε ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν αγοράσει περίπου 5.000 εισιτήρια για το Final Four, τα οποία μέχρι 17 του μήνα, δηλαδή σε 3 μέρες από τώρα, είτε πρέπει να τα επιστρέψουν στην πλατφόρμα και να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, είτε πρέπει να τα πουλήσουν αλλού, είτε τα κρατάνε και απλά χρεώνονται το εισιτήριο. Εγώ αυτό θα έκανα, να ξέρετε. Το εισιτήριο που αν έπαιζε, αν ήμουν στο Final Four και είχε γίνει τέτοια νύλα και ήμουν στο Παναθηναϊκού, το εισιτήριο που αγόρασα, το έδινα με την καμία. Θα το κρατούσα εκεί. Γιατί ξέρετε που θα πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια, έτσι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, οι Ολυμπιακοί θα είναι σε αυτό το Final Four, νομίζω, σαν να παίζουν εντός έδρας. Και όταν παίζεις εντός έδρας στη φυσική έδρα του αντιπάλου, οι κερκίδες είναι ακόμα καλύτερες και οι προϋποθέσεις για διάκριση μεγαλώνουν. Παρεπιπτόντως, είναι καλό και για τον Ολυμπιακό, για μένα, το ότι θα παίξει τον πρώτο ημιτελικό και δεν θα παίξει τον δεύτερο. Θεωρώ ότι η Βαλένθια θα την περάσει την Real Madrid, όσο και σεβασμός να υπάρχει στη φανέλα. Θεωρώ ότι οι λύσεις και όλα αυτά που έχει να προσφέρει σαν ομάδα η Βαλένθια σε σχέση με την πάντα αξιοσέβαστη αλλά λίγο κουρασμένη και χωρίς ενέργεια και ηλικιακά σωστά Ρεάλ, δομημένη. Εγώ βλέπω το τελικό. Για μένα ο τελικός είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Όποια ομάδα περάσει, νομίζω ότι θα το πάρει κιόλας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και δίνω στον Ολυμπιακό, αν θέλετε να σας πω και την αλήθεια, 70% πιθανότητες να κατακτήσει το... 70% δίνω στον Ολυμπιακό και από 15% δίνω σε Φενέρ και Βαλένθια. Αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνω. Και μετά την πρόβλεψη, τίτλοι ειδήσεων από την αγαπητή Κλαούντια Σκύρα και το GR Times. Σας θυμίζω ότι την εκπομπούλα αυτή, την πολύ ταπεινή εκπομπούλα κατά τα άλλα, την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία η Επίδοσης, με γραφεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο παρακαλώ. Μπορείτε να κλείσετε σήμερα το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης για δωρεάν ενημέρωση. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος 10 είναι στην πόλη μας, 50 χρόνια είναι στην πόλη μας, σίγουρα είναι κοντά σας για να γλυκάνουν μία ακόμα καθημερινότητά σας. Φυσικά η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση, η κορυφή στα κουφώματα, η αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο και Smart Finance, το ονοματεπώνυμο της αμεσότητας, αποτελεσματικότητας και εξυπνάδας σε ό,τι αφορά φοροτεχνικές λύσεις. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, πάμε να ακούσουμε χορηγό της ώρας, διαφημιστικά και έχουμε άλλη μια ωρίτσα. Πάμε να γυρίσουμε και να είμαστε παρεούλα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Για μια νέα εποχή στις Ινωαμερικανικές σχέσεις έκανε λόγο Xi Jinping μετά τη συνάντησή του με τον Donald Trump στο Πεκίνο. Παρά την πομπόδη υποδοχή, ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αυστηρός, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να τονίσει πως οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον, ωστόσο η ατζέντα παραμένει ναρκοθετημένη από τις εντάσεις για την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Παγκόσμια Ναυτιλία, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε πως πλοίο κατελήφθη από ένοπλους ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων στην περιοχή. Υπό τη σκιά δεκάδων νεκρών στην Βηρυτό ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Το διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται ενώ η κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στην εκπνοή της. Συγκλονίζουν τα στοιχεία για την ψυχική υγεία των εφήβων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονίας από ανήλικο στην Θεσσαλονίκη. Το παιδί μεταφέρθηκε σπευσμένο στο νοσοκομείο από τους γονείς του και ευτυχώς σώθηκε. Το περιστατικό έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με την 17χρονη να συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πηλαία, στη συμβολή των οδών Γιάννου Κραδινιώτη και Στέλιου Καζατζίδη. Ένα γιοταχή εξετράπη της πορείας του και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο. Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία λίγες μόνο ημέρες μετά την ανάλογη απόφαση της Ryanair. Η αεροπορική εταιρεία επανήλθε με νέα αιχμηρή ανακοίνωση κατά της Fraport, κατηγορώντας την για μονοπωλιακές τακτικές και υπέρμετρη αύξηση των χρεώσεων, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, διώχνει τις εταιρείες από την ελληνική αγορά. Σε ρυθμού συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία. Αύριο Παρασκευή ξεκινά στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο του κόμματος με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τις εργασίες θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια διαδικασία που αναμένεται να καθορίσει την πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης για τα επόμενα έτη. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
4: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε Λαετουάρ με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θα παραγγείλει κάποιος να πιούμε κάτι ή ξέρω σφύρι θα τη βγάλουμε με νεράκι. Δεν σας ξαναβάζω τέτοιες μουσικές, να ξέρετε. Να πιούμε τίποτα, κανένα κοκτέιλ, κάτι. Σας έχω πάρει από εκεί που είστε, όπου και αν είστε. Σας έχω μεταφέρει σε ειδηλιακό μέρος, κάπου στην άκρη μιας παραλίας. Και εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Κεράστε τίποτα ή ξεροσφύρι.

Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, ποιον δάσκαλο καθίσεις, φίλες και φίλοι. Την εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Επίδοσης. Εννοείται ότι κοντά μας και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος έρχονται και έχετε περίοδος των γάμων, των βαπτίσεων. Εάν δεν έχετε απευθυνθεί, δεν έχετε δοκιμάσει, δεν έχετε πάρει γνώμη για το catering των ζαχαροπλαστείων Μίλτος, δεν υπάρχει, είναι εγγύης και σε ποιότητα και σε τιμές. Οι άλλοπλας και οι αδερφοί δερβίσοι, φίλες και φίλοι. Τα κουφώματα δεν χρειάζονται μαντεψιές, ούτε ρίσκα. Πρωτοποριακές λύσεις με θερμομόνωση, με ασφάλεια, με καινοτόμες τεχνολογίες. Δημοκρίτου 12 Καλαμαριά, το showroom των αδερφών Δερβίση και της Άλλοπλαστ.

Γιάννη λέει δουλεύουμε. Δουλεύουμε σε σύνδο. Και είναι σαν να δουλεύω στον Άγιο Δομήνικο δίπλα σε γαλαζοπράσινη παραλία. Καλησπέρα κυρία μου και πάντα με όμορφες ειδήσεις όπως η ποδοσφαιρική. Η Δέσποινα με δουλεύει. Μπρατσάκια λέει να πάρεις. Α, έτσι Δεσποινάκι. Εντάξει. Σε φτιάξω εγώ εσένα.

Ένας καλός φίλος ρωτάει για τον Hunter Hill, τον πρώην του Προμηθέα και της ΑΕΚ. Φέτος έπαιξε στην Μπαχτσέσεχερ και έκανε ένα step back, λέει, στην καριέρα του. Νομίζω ότι έχει και για του χρόνου συμβόλαιο στην Μπαχτσέσεχερ και ο Hunter Hill. Και πήρε και πολύ καλά χρήματα, έτσι. Χτύπησε 500αρόπουλο φέτος. Τον εκτιμώ, αλλά έχω την αίσθηση

Γεια σου Αργύρη μου. Τα φιλιά μας στη Σόφια. Πάρα πολλά ελληνάκια πλέον εκεί. Τεράστια αγάπη στον Κώστα τον Ισακίδη, τον παλιό τον παίκτη του Άρη, τον επιθετικό φιλαράκι μου ο Κώστας. Ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Σόφια. Κώστας Ισακίδης, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τεράστια αγάπη Κωστάκι μου γλυκέ. Παντού υπάρχει Άρης, να το ξέρετε. Στη Λευκάδα έχει καλοκαιρία, είναι έτοιμοι όλοι για τη θερινή σεζόν. Και ο φίλος μου ο Στεφ, που ξεσηκώνεται με τις μουσικάρες, αλλά είναι ξεσηκωμένος και με την ομαδάρα τον Άρη, με την οποία εύχεται καλή επιτυχία σήμερα. Τα φιλιά μου από Ιόνιο πλευρά. Αγκαλίτσες τεράστιες, φίλε μου Στεφ. Να σου πω, άμα σκάσω καμιά μύτη Λευκάδα να σε ενοχλήσω, εννοείται πριν σκάσω, ότι έρχομαι να κανονίσεις λίγο εκεί, να κάνεις τα κουμάντα σου. Λέω εγώ τώρα. Τι μουσικάρες βάζεις ρε Γιαννάρα, με τέτοιες μουσικές θέλω να ανακοινώσεις προπονητή και τους παίκτες το καλοκαίρι στην εκπομπή σου. Ας είναι Αντώνη μου αυτοί που θα κάνουν τον Άρη να ανέβει το επίπεδο του, να πάει στο επόμενο βήμα. Και μέχρι και τα χάλκινα της γουμένης σας θα παίξουμε. Την αγάπη μου στον Ηλία και το κυτρινό μαύρο Λονδίνο. Ψηφίζει Κρίκ. Κάνει τα κουμάντα σου Γιάννη. Καλός παίκτης της Κλουζ. Δεν το αποκλείω να τον έχουμε στα κατάστοιχά μας. Είπαμε ότι ο Άρης φέτος κάποιους πολύ καλούς παίκτες που ενδεχομένως να τους βρήκαμε απέναντί μας ή που να έπαιζαν σε άλλες ομάδες στο EuroCup και διακρίθηκαν, να τους δούμε του χρόνου με τα κυτρινόμαυρα. Και παίκτες που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος μπορεί να παίζουν κιόλας ακόμη. Τους έχουμε στο στόχαστρο, αυτό θέλω να πω, ναι. Κάθε ήττα του Παναθηναϊκού είναι μια νίκη του ελληνικού αθλητισμού, λέει στο μπάσκετ. Καλή εκπομπή Γιαννάρα, πάμε Αργιανάρα σήμερα, φιλιά του κυτρινόμαυρου Λαγκαδά. Αμνέζια, λέει ο Θανάσης. Αγέννητα ήταν τα περισσότερα στην αμνέζια, ρε φίλε. Ανάση μου. Μόνο ο Γρηγοριάδης στο αφεντικό, λέει, του μαγαζιού λείπει και εγώ στην πόρτα. Και ο Πορτοκάλογλου στα σετ, τα DJ σετ. Με βοηθώ τον μικρούλι τότε, ρούκι, τον Αντώνη Κανάκη. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την παραμονή της στην Ευρωλίγκα, επίσημη ανακοίνωση. Έτσι είναι παιδιά. Και θα πέσουν και λεφτουδάκια. Ο Πάρκερ δεν έκανε βλάξ. Προσέξτε τώρα. Ο Πάρκερ που μείωσε το μπάτζετ και το είχε πάει φέτος στα τάρταρα και ετοιμαζόταν για έξοδο, στην προοπτική του NBA Europe μένει στην Ευρωλίγκα. Και ανεβάζει και τα μπάτζετ του. Χαιρετώ τον φίλο τον Γιάννη. Τις ωραίες του τις παρομοιάσεις. Φενέρ Βαλένθια ο τελικός, λέει ο Γιώργος. Μουσικάρες, άμα πεις ότι ο Σπανούλης ήρθε, βγάζω τα ρούχα μου και χορεύω γυμνός στο χωράφι. Κάτσε ρε Θωμά, μην ξεγυμνώνεσαι ρε Θωμά τζάμπα. Περίμενε ρε αγόρι μου. Ποιος προπονητής πιστεύεις ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή για τον μπάσκετ? Θεωρώ ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα ήταν η καλύτερη επιλογή, αλλά έχω αρχίσει και προσπαθώ να πείσω δηλαδή τον εαυτό μου ότι δεν είναι ακόμα η ώρα. Θα έρθει, αλλά όχι φέτος. Ελπίζοντας σε κάποιο θαύμα. Αλλά υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές που θα μας κάνουν τη δουλειά, πιστεύω. Η δηλώση Μυριούνη, το διάβασα το Χριστονίκο και λίγα είπε. Απαράδεκτα όλα, δηλαδή απαράδεκτος κανονικά ο Αταμάν, όπως το είπε. Απαράδεκτος και απαράδεκτη όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού για πέμπτο μάτς στη Βαλένθια. Και να πω και κάτι άλλο. Το είπε και ο Διαμαντίδης σε ένα podcast, ο Δημήτρης, που ήταν η σημαία του Παναθηναϊκού και το δέχομαι και το σέβομαι και έτσι είναι. Δηλαδή ρε Παναθηναϊκέ, ρε Αταμάν, ρε διοίκηση, φεύγει ο Χέις Ντέιβις και πάει στο Μαρόκο δύο μέρες μετά το δεύτερο μάτς και επιστρέφει και πάει. Τι είναι αυτά ρε.

κανέναν από τους δύο, φίλε Γιώργο, που αναφέρεις, δεν θα προτιμούσα. Έχω άλλο καλύτερο. Λάθος κατάλαβες, Τζόρτζ. Είπα λοιπόν στην αρχή για

αυτήν την πληροφορία που υπάρχει, η οποία δεν διαψεύδεται από κανέναν από αυτούς που ρώτησα, απλά κάποιοι πέταξαν την μπάλα στην κερκίδα. Φαίνεται λοιπόν να έχει υπάρξει υπογραφή ρήτρας εμπιστευτικότητας μεταξύ της πλευράς της διοίκησης ΠΑΕΑΡΙ, της ιδιοκτησίας, της οικογένειας Καρυπίδη και της Deloitte. Οι άνθρωποι του ΑΣ δεν θέλησαν να τοποθετηθούν επ' αυτού, γιατί δεν είναι δική τους δουλειά να μπλέξουν σε αυτό. Φαίνεται όμως ότι είναι ενήμεροι. Εγώ θέλω να πω το εξής: τι σημαίνει ρήτρα εμπιστευτικότητας και τι κάνει η Deloitte σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχει υπηρεσίες corporate finance και advisory, και η Deloitte τι κάνει ουσιαστικά? Υποστηρίζει εταιρείες σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, από την έβρεση επενδυτών, βοηθά δηλαδή στην αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών ή κεφαλαίων επενδυτικών, υποστηρίζει τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, business plans και αποτίμηση και την προετοιμασία για τη διαδικασία ελέγχου. Γιατί πολλοί με ρωτήσατε, κι αν ο Καρυπίδης ζητήσει παραπάνω, με πήρε τηλέφωνο φίλη μου στο διάλειμμα. Καλά, λέω, Καρυπίδη, sorry, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συντάσσει ένα business plan. Αποτιμά την αξία έχοντας πρόσβαση στο λογιστήριο της κάθε εταιρείας. Και φυσικά προετοιμάζει τη διαδικασία ελέγχου, ώστε όταν απευθυνθεί η Deloitte σε κάποιον αγοραστή, θα πει: ο δασκάλου πουλάει το αμάξι του. Deloitte, θέλω να πουλήσω το αναπουλήσω τη Rolls Royce μου. Ζητάω τόσα. Ναι, μας τώρα περίμενε. Έχω κάνει όμως όλη τη διαδικασία για να περάσει έλεγχο το αυτοκίνητό σου. Δεν μπορεί να ζητάς τόσα, αλλά το αυτοκίνητό σου 1, 2, 3 τόσα κάνει. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό που σας είπα και αυτό που ζήτησε και νωρίτερα πριν μήνες και το πλήρωσε και όλα αδρά ο ΑΣ Άρης για τη μελέτη βιωσιμότητας, για να γίνεται μια επιχείρηση και ένα πλάνο πιο ελκυστικό για επενδυτές. Και γενικά, παιδιά, η Deloitte έχει τεράστια παρουσία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Είναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ίσως η πιο δυνατή εταιρεία. Έχοντας κλείσει πλέον και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3.000 ανθρώπους να δουλεύουν για την Deloitte στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό να έχει γίνει αυτό και πραγματικά να προχωρήσει. Αυτό, αν επιβεβαιωθεί και επίσημα, δεν ξέρω πώς θέλει να το χειριστεί η οικογένεια Καρυπίδη, πώς θέλει να το χειριστεί γενικώς, να το χειριστούν οι εμπλεκόμενοι. Αν υπάρχει αυτό, που φαίνεται ότι υπάρχει, πραγματικά είναι μια εξαιρετική εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές εξελίξεις θεσμικά και χωρίς κραυγές και χωρίς φωνές και χωρίς πουλά και χωρίς φύγη και χωρίς δεν πουλάω ή οτιδήποτε. Είναι ο ρόλος του Deloitte συμβουλευτικός, ελεγκτικός, και όπως σας είπαμε υπάρχουν και οι υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα έβρεσης επενδυτικών κεφαλαίων και επενδυτών. Αμήν, λέω εγώ. Με την καψούρα σου τον Μπάρτλεϊ θα γίνει τίποτα? Ναι, θέλω να είναι πάρα πολύ κακό σήμερα, να τα σπάσει. Να τα σπάσει και την Κυριακή στο Παλέ. Να δυσαρεστηθεί γι' αυτόν η ΑΕΚ. Και να του πει, ξέρεις κάτι, έχουμε συμβόλαιο για την καινούργια χρονιά, αλλά αν βρεις μια πρόταση πήγαινε. Σας λέω και πάλι, παιδιά, για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι για το μοναδικό παίκτη που έχω μιλήσει δημόσια και έχω βγάλει καψούρα. Θεωρώ ότι ο τύπος είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται ο Άρης για τη θέση 2. Απαγωγή Μπάρτλε, λέει ο άλλος. Έχει συμβόλαιο, φίλε Πέρι. Αλλά γενικώς αντιλαμβάνεστε ότι τα συμβόλαια πλέον στο μπάσκετ υπάρχουν και για να σπάνε, και σπάνε και πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση Μπάρτλε, εννοείται, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της GBL και για τον πρώτο σκόρερ του BCL, για έναν παίκτη που η ΑΕΚ τον θέλει. Αλλά
όλα μπορεί να συμβούν, δεν ξέρετε. Ο Θάνος τρελαμένος κι αυτός, ψημένος και για μπάρλι, ψημένος και για μοκόκα. Αχ, Παναγιά μου, έπρεπε αυτός να βάλει και τον buzzer beater στον τελικό του EuroCup. Έπρεπε να βγει ο MVP του EuroCup. Έναν παίκτη ασχοληθήκαμε 5-6 μήνες πριν. Τέλος πάντων. Με χαρά, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ούτε θυμήθηκε σε μια που είπες Χάλκι να ρίξει ένα ράικο. Κάτσε ρε Αλέξανδρε. Εννοείται, φίλε, και να πεις Κόκος Παναγιώτη, αγαπημένο μέρος. Πολύ αγαπημένο. Η γνώμη για τον Σερέλη. Ο Χρήστος Σερέλης είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Αταμάν με τον Σερέλη θα πάει πολύ καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι την περνούσε και όλα στη Βαλένθια. Αν δηλαδή έφευγε, ρε παιδί μου, από τον μπάγκο ο Αταμάν και έλεγαν Σερέλη, παίξε για το Final Four. Ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε Final Four. Και σέβεται πάρα πολύ και εκτιμά πάρα πολύ τον Άρη. Φίλε Γιάννη, δεν έχω κάποια ενημέρωση για το ανδρικό βόλεϊ και να ξέρεις ότι το ανδρικό βόλεϊ γενικώς ασχολείται πάρα πολύ. Ο Γέλο γενικότερα, ο Ιάσονας ο Μίσχος είναι ένα παιδί το οποίο κάνει χρόνια τώρα, ασχολείται πολύ ουσιαστικά με το ρεπορτάζ. Είναι ο πλέον αρμόδιος να απευθυνθείς και τον ακούω σχεδόν καθημερινά οτιδήποτε έχει να το μεταφέρει ως είδηση και ως πληροφορία. Δεν έχω κάτι παραπάνω, να με συγχωρέσεις. Πάντως θες ο Αλιμπίγεβης τον έκανε πλάκα το Σαρούνας με τους παιχταράδες Μάθιους και Ντόντσο να κάνουν παπάδες. Εντάξει το φιλέ. Αυτή τη στιγμή η Φενέρ έβγαλε το Λούκι με την Ζαλγκύρης. Έχει το μυαλό της στο Final Four. Όταν θα έρθουν τα πλέον στην Τουρκία, ρε, εκεί δεν θα έχει πλάκες. Χρήστο, το ψιστήρι έχει ξεκινήσει καιρό τώρα και θα συνεχιστεί. Για τον συνονόματό μου, τον Γιάννη το Σφερόπουλο, που σου αρέσει πάρα πολύ, φίλε Βασίλη, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση και στον άνθρωπο και στον προπονητή Γιάννη Σφερόπουλο. Πάρα πολύ μεγάλη έχω και στον αδερφό τον Γιώργο, ο οποίος είχε περάσει και οικονομικός διευθυντής της ΚΑΕΑΡΙΣ. Τον είχε φέρει ο Ντίμης ο Παπαϊάνο τότε που είχε αποχωρήσει ένα κομμάτι της γέννησης και είχε μείνει Τζεβελέγγης με Δαμιανίδη, αλλά πού να μακροημερεύσει οικονομικός διευθυντής που ήθελε να ελέγχει απόλυτα τα οικονομικά της ΚΑΕ. Παρουσία Δαμιανίδη. Υπήρχε περίπτωση. Μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Απλά ήταν θέμα συγκεντρωτισμού. Είπαμε, ο Δαμιανίδης είχε πολλές ικανότητες παραγωγικές, αλλά και πολύ χοντρά κουσούρια. Παίρνεις τηλέφωνο το Μακνίλ και του λες βρες μου το σωσία σου. Και μετά παίρνεις Σάσα, Ματίγια και Γκάμα. Ωραίος ο Κώστης. Γιώργο, η μουσική δεν είναι για τσίπουρο και σκουμπρί και λευκύτερα μουσαλάτα. Η μουσική είναι για ποτάκια. Να φέρεις καμιά 7 μπουκάλια τζιν με όλα τα διπλανά, άλλοι αν θέλετε βότκες, και να γίνουμε ωραία. Βράζει ο τόπος στην Αθήνα με τον Αταμάν, βράζει. Και βέβαια με όλα αυτά που υπόθηκαν και με όλα αυτά που λέχθηκαν, τώρα πλέον όχι μόνο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αλλά και οι παραδιπλανοί τους περνάνε μεζέ τώρα τους Παναθηναϊκούς. Καραπαπάς τώρα λέει, τι δεν θα έρθετε τελικά, λέει. Όχι, δεν θα έρθουν. Διαβάζω άρθρα, ο χορός της διαδοχής άνοιξε για τον Αταμάν. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια αυτή η ιστορία, γιατί ούτως ή άλλως οι προπονητές που ενδιαφέρουν τον Άρη δεν νομίζω ότι θα
έχουν σχέση με τον Παναθηναϊκό ή θέλουν να έχουν σχέση.

Εν τω μεταξύ, τι έγινε ρε Άρη ποδοσφαιρικέ? Ασταμάτητος. Τέταρτη σερή νίκη. Και μια ανάσα από την πέμπτη θέση που τίποτα δεν δίνει. Δυστυχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με όλη εκεί τη μαυρίλα την αγωνιστική και την εικόνα την άσχημη, σίγουρα είναι καλύτερα να βλέπεις μια ομάδα να κερδίζει. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην τρελαθούμε κιόλας, αδιάφορα παιχνίδια, χωρίς ψυχολογικό βάρος, χωρίς ψυχολογική πίεση και ειδικό βάρος. Σε κάθε, όπως και να έχει, βλέπουμε μια ομάδα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο ομάδα. Γίνονται κάποια πραγματάκια τα οποία δεν τα βλέπαμε. Το μόνο σταθερό είναι ότι σπάμε τα δοκάρια. Τι είχες Άρη, τι είχα πάντα. Η ζωή μας όλη

Χαμός χθες στο Βόλο. Το Πανθεσσαλικό έδισε για μια ακόμα φορά σε μάτς του Άρη πολύ μεγάλες στιγμές. Λίγοι οικογενειάρχηδες που επέλεξαν να πάνε στο γήπεδο. Για μια ακόμα φορά ο κύριος Μπέος έδειξε την αγάπη και την εκτίμησή του. Γκάλοπ να κάνω για τον Κατεβέρε, για το πόσα δοκάρια έχει. Τα μετράμε ακόμα. Πάντως εδώ, επειδή διαβάζω το All About Aris και ένα άρθρο του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο Κατεβέρε έχει συνολικά 5 δοκάρια. Σαν να είναι παίκτης της ΑΕΚ. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Ναι, είναι έγκυρος και πολύ έγκριτος δημοσιογράφος ο κύριος Παπαδόπουλος για να κάνει λάθος, αλλά λέτε 6 δοκάρια, εγώ διαβάζω 5. Με τον Παπαδόπουλο, hashtag με τον Παπαδόπουλο. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε στις τηλεφωνικές γραμμές. Είναι γνωστό τη σπάση ότι η εκπομπή σέβεται τις εκπομπές με τηλεφωνικές γραμμές και επικοινωνίες. Δεν τρελαίνεται όμως ιδιαίτερα να έχει αυτή την... Ξέρετε τι θα κάνουμε? Θα το κάνουμε μέσω Viber. Αντί για μήνυμα, κάποια στιγμή θα ανοίξω γραμμές μέσω Viber. Για να μπορώ να βλέπω και ποιος παίρνει. Να βλέπω και να ξέρει και ο ίδιος ότι μιλάει επώνυμα. Γιατί ξέρετε τις τηλεφωνικές γραμμές. Υπάρχουν και πάρα πολλές εξυπνάδες. Ναι, αλλά έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τον Αχιλλέα στο γέλο. Μήπως ήρθε η ώρα τώρα να τον ακούσουμε από το μικρόφωνο σου? Ποιον Αχιλλέα? Τον Μπεό. Α, να τον κάνω εγώ, λες? Ρε Βαγγέλη, σατανάς είσαι. Δεν μπορώ, άφησε με τώρα. Δεν είμαι σε mood. Με εκνευρίζει πάρα πολύ τώρα, τον μιμηθώ θέλω. Ο φίλος ο Αναστάσης λέει 6 δοκάρια σίγουρα έχει χάσει κάποιο ο Νίκος. 5-6 το ίδιο πράγμα. Τα έχει σπάσει. Αν και νομίζω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είναι κάποια δοκάρια τα οποία θα στοιχιώνουν τις ζωές μας και το μυαλό μας, και ίσως αυτά τα δοκάρια να έχουν αλλάξει και την ιστορία πολλών πραγμάτων που γράφτηκαν λάθος στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δύο δοκάρια στο άδικο μπαράζ του 80 με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, στο πρώτο ημίχρονο. Ένα δοκάρι του Νασίφ Μόρι στην Τούμπα. Ακόμα θυμάμαι τον ήχο του δοκαριού, στα αυτιά μου τον έχω. Μέχρι τη θύρα 6 στην οποία ήμουν, το άκουσα τάγκ. Αυτά τα δοκάρια θυμάμαι. Τώρα του Κατεβέρε τα δοκάρια, είτε έγιναν είτε δεν έγιναν. Και άλλα δοκάρια και άλλα και χαμένες ευκαιρίες. Πώς το λέγανε τον άλλο, τον Λεβέντη που είχαμε φέρει, όταν αποκλειστήκαμε από τους Ισραηλινούς με ένα που είχαμε. Το μάτς ήταν, πόσο ήταν εκεί, 2-1, 1-0. Και εδώ πέρα προηγούμασταν 1-0. Τελικά μας ισοφάρισαν και εκεί έχασε ο άλλος με κενή αιστεία. Ποιος ήταν στο Ισραήλ που είχε χάσει ένα με κενή αιστεία? Ο Καμάτσο. Ο Καμάτσο, ρε Γιώργο. Εκείνη είναι ο Καμάτσο, ρε Γιώργο. Ο Καμάτσο, ρε Γιώργο. Ρε Καμάτσο, ρε αγόρι μου, 9 μέτρα είναι η Ρουφιάνα. Με το βλέφα, με το μάτι να τη φυσήξεις, να την κάνεις την μπάλα, θα μπει μέσα. Εγώ, επειδή λέει, θυμάμαι την ευκαιρία του να σούτ στο ΆΚΑ. Εντάξει, αυτό είναι άλλο, μπαμπί. Η ευκαιρία του να σούτ στο ΆΚΑ είναι μια προβολή από τα 3 μέτρα, η οποία τυχαίνει μπάλα να πάει πάνω στον τερματοφύλακα. Ούτε ο να σούτ αυτή, ούτε ο τερματοφύλακα αυτή είναι
η κακιά σου η τύχη, αλλά τώρα μιλάμε για πολύ χοντρό. Δεν θυμάμαι, Νίκο, να είχε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δοκάρι στο Καφτατζόγλιο σε εκείνο τον αλίστου μνήμης τελικό με τον Ολυμπιακό που ήμασταν. Αντί να πάμε με σοβαρότητα και συγκέντρωση και συνέπεια να κερδίσουμε ένα τίτλο, πήγαμε λες και ο Ολυμπιακός ήταν διακοπές και τον φέραμε για την απονομή. Καλώς πάντων. Εγώ, παιδιά, τώρα δεν μιλάω για Καμαρά και Γκάμα τα πέναλτι τα χαμένα στη Λαμία που ήταν τρέλα. Εδώ μιλάμε τώρα για ματς τίτλων. Αυτά θυμάμαι εγώ. Γιάννη, ποια πιστεύεις ότι είναι η θέση του Γένσεν? Η θέση του Γένσεν νομίζω ότι είναι στην κερκίδα, στο σπίτι του, οπουδήποτε αλλού μακριά από τον Άρη. Πλάκα κάνω. Τι θέλω να πω? Αυτό το παιδί καταρχήν μου έδειξε φέτος ότι είναι γυάλινο. Πιο πολλές μέρες το χρόνο ήταν άρρωστος παρά υγιής. Δεν ξέρω αν έχουμε αδικήσει κάποιους παίκτες λόγω του κακού κτισήματος της ομάδας. Δεν ξέρω αν ο Γέννης αν είχε στην πλάτη του παίκτες σαν τον Σάσα, σαν τον Χόγκλα υγιής, σαν τον Ταρίντα, δηλαδή καθαρά εξάρια ή εξαροχτάρια δύναμη. Ο Γένσεν είναι οχτάρι. Δεν ξέρω αν είχαμε αμυντικά χαφ σκληροτράχυλα τρεχαντήρια, Νάτσο. Είχαμε αμυντικά χαφ πραγματικά εκπληκτικούς παίκτες. Πώς θα ήταν να έχεις ένα παίκτη σαν τον Γένσεν? Πάντως ο Γένσεν σε αυτόν τον Άρη το φετινό, η καλύτερη του θέση θα ήταν στην κερκίδα. Αν είναι δίπλα μου, να τρώμε κανένα σπόρι ή να είμαστε δημοσιογραφικά για να σχολιάζουμε, να πίνουμε κανένα καφέ. Και του Ζαμόρα η ευκαιρία στο τελικό του Βόλου. Ναι, έχεις δίκιο. Με έκανες και γέλασα με φωνή με αυτό που είπες για το Γένσεν. Τι να κάνω, Νίκο? Πες μου ότι έχω άδικο και στο δικό το παιδί. Αυτό που είδα φέτος. Τι έχει ο Γένσεν? Αρρώστησε, είχε πυρετό. Ναι, μια εβδομάδα έξω. Επέστρεψε ο Γένσεν στις προπονήσεις, κάνει ατομικό πρόγραμμα. Δύο μέρες μετά ο Γένσεν είχε φαρυγγίτιδα. Χέσε με, ρε Γένσεν. Σε παιδικό σταθμό μένεις και κολλάς όλες τις γρήπες και τις αρρώστιες.

Φράγκο, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αλήθεια σας λέω, το λέω και ο Φράγκο λέει και εγώ λέει δεν μπορώ να το ξεχάσω. Εκείνος ο ήχος του δοκαριού, το δοκάρι του Μόρις, σε εκείνο τον τελικό, ήταν δηλαδή, ακούστηκε, ήταν κοφαντικός. Τι ήθελε? Σαν να μάτσε έτσι που φάγαμε ένα γκολ από ένα λάθος του Κνόπερ στην προσπάθεια να ξαναβγούμε στην επίθεση, γιατί στο πρώτο ημίχρονο κάναμε γιογιό. Τέλος πάντων, μετά έγιναν λάθη πολλά. Μην τα θυμάμαι, δεν μπορώ. Να αλλαγίνει ρέντε μπά τώρα. Τώρα που το λες και να κερδίζει τζάμπα, γιατί δεν βάζουν τους Έλληνες μικρούς? Γιατί, Γιώργο, από ό,τι άκουσα και κατάλαβα και το είπε πολλές φορές στην εύλογη απορία κόσμου, οι μικροί Αυροπαίζουν ένα τελικό και ήθελαν να τους διατηρήσει υγιείς και ετοιμοπόλεμους για εκεί. Δηλαδή, και αν έπαιζαν οι μικροί, καλό είναι να παίζουν οι μικροί. Τι πιστεύετε, ότι θα έπαιρναν σειρά προτεραιότητες για την καινούργια χρονιά? Αυτό πρέπει να γίνει στρατηγικά από την ομάδα. Αυτό πρέπει να γίνεται στρατηγικά από την ομάδα. Αλλά για να γίνει αυτό, προϋποθέτει μια προετοιμασία και μια επένδυση στα νέα παιδιά. Να πει στον προπονητή και στον κόσμο και σε όλους, ό,τι και να γίνει ο κόσμος να χαλάσει, εγώ στην εντεκάδα μου θα έχω δύο παίκτες από τις ακαδημίες μου. Δύο 18-19 άριδες. Θα τους έχω βασικούς, θα έχει βασικούς με πολύ ενεργό ρόλο, εν πάση περιπτώσει. Ας το πάρουμε κάποια στιγμή αυτό απόφαση, ας το κάνουμε. Δηλαδή, όποιος το κάνει, εμένα θα με βρει σύμφωνο. Το να βλέπω, για παράδειγμα, αυτό το παλικάρι που με ρωτήσετε πριν, το Γένσεν, ή να βλέπω τον άλλο, τον Λεβέντη, τον Άλβαρο που είχε έρθει. Ο Μπόρις είχε μπει μέσα στην εστία και η μπάλα δοκάρει και άλλο τόπος πάντα. Η ζωή μας όλη, Νίκο. Φράγκο, δεν γνωρίζω για τον Όφι και το ΚΑΣ, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα ποσό το οποίο έχει ζήτημα Όφι, να ξέρεις. Ο Όφι πλέον θα στηριχθεί πάρα πολύ και από την τοπική κοινωνία, και η Κρήτη έχει πολλά φραγκά και πολλές άκρες ο Όφι για να υποστηριχθεί οικονομικά. Καλά θα είναι Όφι, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Αλλά δεν με απασχολεί Όφι, όπως καταλαβαίνεις. Εμένα με απασχολεί ο δικός μας εαυτός και να μπορέσει φέτος να οδηγηθεί η κατάσταση θεσμικά σε μια αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Από εκεί πέρα δεν με φοβίζει τίποτα άλλο. Το μόνο που με φοβίζει είναι, ξέρετε, σας τα είπα και χθες, η εσωστρέφεια, η ομοψυχία μας, η ενότητά μας να μην διαραγεί, να μην έχουμε θέματα, εμφυλίους και πράγματα τα οποία τα έχουμε ζήσει. Δεν θέλω να τα ξαναζήσουμε, δεν θέλω να τα ξαναζήσω εγώ και δεν θέλω να τα ζήσουν και νέες γενιές που δεν θυμούνται τι έχουμε περάσει και τι πίκρες φάγαμε, συγκεντρώσεις και συνελεύσεις και με επιτροπές και με σωτήρες. Τι θα προτιμούσε ο Αριανός, να βγει στην καλύτερη του χρόνου πέμπτος και να παίξουν πιτσιρικάδες ή να παίξουν ξένοι μπας και πάρουμε το καταραμένο το κύπελο? Γιατί, δηλαδή, οι πιτσιρικάδες δεν μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα να έχει επιτυχίες, Απόστολε? Δεν το κατάλαβα. Νομίζω πως υπάρχουν παραδείγματα. Δυστυχώς θα πω ένα παράδειγμα που δεν μου αρέσει, του ΠΑΟΚ, που αποδεικνύεται ότι όταν κάνεις δουλειά και επενδύσεις σοβαρά και ασχοληθείς και κάνεις παιδομάζωμα, αυτό αποδίδει. Χθες ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης από ένα πιτσιρικά του, από το Μύθο, που είναι πολύ καλός ο παίκτης. Ουσιαστικά, δηλαδή, χθες ο ΠΑΟΚ δεν έχασε τίποτα. Πάλι να κερδίσει πρέπει, πάλι να κερδίσει πρέπει και ο Ολυμπιακός. Αν ο ΠΑΟΚ χθες έχανε από την ΑΕΚ και έμενε το 0-1, ο Ολυμπιακός ήθελε να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ να απολαύσει την φιέστα τίτλου, ο Ολυμπιακός να βγάλει τραπεζάκια, τσίπουρα, τσίρο, σκουμπρί καπνιστό και όλα τα υπόλοιπα στο κέντρο του γηπέδου, να πάρει ένα βαθμό, να τελειώσει το μάτς 0-0, να φύγουν όλοι σπίτια τους ευτυχισμένοι. Αλλά τώρα πρέπει να πάει και να κερδίσει μέσα στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ δεν πολύ νιώθει και δεν την πολύ νοιάζει κιόλας ποιος ήταν δεύτερος, και το απέδειξε και χθες αυτό. Για τους μικρούς η κουβέντα.
7 η ώρα σήμερα, ΑΕΚ Άρης. Ζωντανή μετάδοση εννοείται από τον Yellow Radio. Το μάτς τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την, το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, το Earth Sports 2. Θα έχουμε πλούσια Κυριακή με μπάσκετ και ποδόσφαιρο μαζί. Ανακοίνωσε και τον Νάσο Μπαζίνα ο ΠΑΟΚ μέχρι το 2030. Τον χαρακτηρίζει από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ και τον χαρακτηρίζει μια σπουδαία επένδυση, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία πλήρωσε τον προμηθέα πολύ αδρά, πολύ πολύ πολύ αδρά, για να φέρει τον Μπαζίνα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάντως, για τον Πλώτα, που το ίδιο μέσο εδώ που διαβάζω και έχει αγαπήσει παράφορα τον ΠΑΟΚ, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει θέμα Πλώτα. Ούτως ή άλλως, ο Άρης με τον κύριο Λιόλιο δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιου είδους δημόσιες σχέσεις για να εξασφαλίσει να καβατζωθεί για την επόμενη χρονιά. Καλά ρε Παναγιώτη, τώρα τι μου αναφέρεις, τι συγκρίνεις? Δεν τους βλέπαμε καν. Δεν τους βλέπαμε, Παναγιώτη. Σε όλα τα επίπεδα δεν τους βλέπαμε. Έτσι κι αλλιώς. Έξω, μέσα, επί παντός επιστητού. Βασίλης Θεοφάνη, ρε, σε ουσιαστικά διάφορα μάτς στο ποδόσφαιρο. Δεν είδαμε Μάικιτς, Κάμψη, Χαρούπα, ακόμα και Κέρκες. Γιατί, αν όχι τώρα, πότε? Στον αλήθεια, φίλε, ούτε τον Μάικιτς Βασίλη έχω κανένα ιδιαίτερο ζόρι να τον δω, ούτε τον Κέρκες έχω σίγουρα ζόρι να τον δω. Τα πιτσιρίκια, ναι, θα ήθελα να τα δω, αλλά νομίζω ότι η εξήγηση δόθηκε. Δεν ξέρω αν θα παίξουν αυτά τα παιδιά αύριο, αλλά ας πω κάτι, Βασίλη. Εγώ καταλαβαίνω και τον Γρηγορίου. Σου λέει, εγώ θέλω να κλείσω τη χρονιά με νίκες. Να δώσω τη δυνατότητα στην διοίκηση της ομάδας να με βάλει στο στόχαστρο ότι μπορώ και εγώ να μείνω την επόμενη χρονιά. Παίρνω στην πλευρά του προπονητή. Αλλά τώρα, εδώ που φτάσαμε, να ήταν αυτά που μας πειράζουν. Τον Κέρκες πάντως δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον ξαναδούμε. Γενικώς. Χρωστάτε κέρασμα, δεν είστε εντάξει, καμία πόρτα δεν χτύπησε, κανένας δεν ήρθε εδώ να πει ναι, Yellow Radio, δασκάλου, έφερε ένα μπουκαλάκι ωραίο Tanqueray με τα διπλανά, με κάνα ξηροκάρπι. Μόνο χορεύετε, μόνο καλά να περνάτε, ξέρετε, και μόνο ειδήσεις να ζητάτε. Φεύγω λοιπόν και σας αφήνω στα χέρια του κυρίου Οσανλή, που επέστρεψε νικητής και θριαμβευτής από τον Βόλο. Ελπίζω να θριάβευσαν και στα υπόλοιπα ωραία αθλήματα που πάντα διακρίνεται ο Άρης, και για να το λέμε, και ο Yellow Radio στα τσιπουράκια. Yellow News λοιπόν, ως τις 4 ο Δημήτρης Οσανλής θα αναλάβει και θα σας δώσει όλη την επικαιρότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για την συμμετοχή στην εκπομπή.

από την Claudia Skira και το GR Times. Την εκπομπή αυτή σας την προσέφερε η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Την υπογράφει της επιτυχίας σας εδώ και 40 χρόνια, είτε είστε ιδιώτες είτε είστε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ και αγάπη σας, Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Ραντεβού στο Μίλτο λέμε εδώ και 50 χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί αποτελεί το συνώνυμο της ποιότητας στα γλυκά μας και όχι μόνο. Άλλου πλάσια, αδερφή Δερβίση, εγγύηση για κουφώματα PVC κατασκευής από τα χέρια ανθρώπων εξειδικευμένων από το υπέροχο δίκτυο επαγγελματιών της οικογένειας Δερβίση και της Άλλου πλάσια σε Ελλάδα και Κύπρο. Smart Finance, Σόλωνος 88, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, ενημέρωση, υπευθυνότητα, λύσεις γρήγορες και έξυπνες για κάθε φοροτεχνικό και λογιστικό ζήτημα υπάρχει και θέλετε να το αντιμετωπίσετε άμεσα. Στη Σόλωνος 88. Αν δεν χάσεις κάτι δεν το εκτιμάς. Οπότε φίλες και φίλοι, εγώ και οι μουσικές μου σας αποχαιρετούμε και σας αφήνουμε στα χέρια των επόμενων κυρίων. Είναι η στιγμή που πάντα το Viber θα έχει λόξιγκα και θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ. Γι' αυτό και καθυστερώ και δεν φεύγω από το στούντιο. Αύριο πρώτο ο Θεός, λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ. Εύχομαι να πάει καλά και να έρθει με το διπλό σήμερα από την Αθήνα. Εύχομαι και ελπίζω να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι η ομάδα και να βρεθούν πέρα από τους πρωταγωνιστές τους γνωστούς και άλλοι οι οποίοι θα δώσουν και θα προσφέρουν πράγματα.

ειδήσεις, ο χορηγός της ώρας, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για όλους αυτούς οι οποίοι στηρίζουν οικονομικά τον Yellow και χορηγικά. Πρώτα καλώς ο Θεός, θα τα πούμε ξανά αύριο.

0: Τώρα νομίζω ξεμπλόκαρε το Viber και θα πάρω το δρόμο μου. Να είστε όλοι και όλοι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια σε αυτή την Πέμπτη που έχει μπει στη ζωούλα μας και σήμερα στις 7 περιλαμβάνει τον Αυτοκράτορα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Για μια νέα εποχή στις Ινωαμερικανικές σχέσεις έκανε λόγο ο Σι Τζινπίνγκ μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Παρά την πομπόδη υποδοχή, ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αυστηρός, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να τονίσει πως οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον. Ωστόσο, η ατζέντα παραμένει ναρκοθετημένη από τις εντάσεις για την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Άνδρου και Τίνου όταν σύμφωνα με πληροφορίες η προπέλα υποβρυχίου του πολεμικού ναυτικού ενεπλάγησε δίχτυα ψαρά. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της μεγάλης εθνικής άσκησης καταιγής 26. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού διευκρινίζουν ότι το υποβρύχιο ενώ βρισκόταν σε κατάδυση αντιλήφθηκε την παρουσία του αλλιευτικού και τήρησε όλες τις διαδικασίες ασφαλείας. Ένοχοι για το πλημέλημα της έκθεσης ανηλίκου κρίθηκαν από το αυτόφορο οι γονείς των 6 παιδιών στο Περιστέρι που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να έχει αναστέλους αδύναμη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία όταν αστυνομικοί εντόπισαν την οικογένεια σε ένα δώμα γεμάτο ακαθαρσίες. Τα 6 ανήλικα παιδιά παραμένουν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. 2 ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, μια νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου συγκλονίζει την Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε το πρωί, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως το βράδυ της Τετάρτης ένα παιδί επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο Υπουργός δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες, εξέφρασε όμως τον προβληματισμό του για την έξαρση τέτοιων περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Στην σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν οι αρχές στον Δήμο Βόλβης έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας κατηγορείται ότι εξφενδώνησε βαζάκια με έφλεκτο υγρό προς το σπίτι της 46χρονης πρώην συντρόφου του, περνώντας 3 φορές από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ ο δράστης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία λίγες ημέρες μετά την ανάλογη απόφαση της Ryanair. Η αεροπορική εταιρεία επανήλθε με νέα αιχμηρή ανακοίνωση κατά της Fraport, κατηγορώντας την για μονοπωλιακές τακτικές και υπέρμετρη αύξηση των χρεώσεων, γεγονός που όπως υποστηρίζει διώχνει τις εταιρείες από την ελληνική αγορά. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
8: Πήγαμε! Με το σώμα.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Χάος ο βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Ergo. Τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 4 όπως καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι έχουμε να σχολιάσουμε και σήμερα. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Κάνετε ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει, subscribe, για να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε, να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα. Είχαμε χθες παιχνίδι για την ποδοσφαιρική ομάδα, πρώτη-τελευταία αγωνιστική υποχρέωση. Φυσικά έχουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σχολιάζουμε καθημερινά εδώ στην εκπομπή. Θα πω δύο πράγματα και για αυτά στο ξεκίνημα. Πρώτη ώρα θα πάμε ποδοσφαιρικά. Δεύτερη ώρα θα πάμε μπασκετικά. Έχουμε παιχνίδι σήμερα. Καθώς ο Άρης αντιμετωπίζει σε 7 την ΑΕΚ, πρεμιέρα στα play-off για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Ο Άρης, ο οποίος έχει να παίξει. Ξεχάσαμε πότε έπαιξε τελευταία φορά. 25 νομίζω Απριλίου είχε παίξει τελευταία φορά. Το μάτς με τον Πανιόνιο. Από τότε έχουμε να παίξουμε. Μεγάλο το διάστημα, η αλήθεια είναι. Σχεδόν 3 εβδομάδες πέρασαν από τότε που έπαιξε τελευταία φορά η ομάδα του Άρη. Αυτό είναι ένα αλφα ζήτημα σε κάθε περίπτωση. Αλλά από εκεί και πέρα, ο μπασκετικός Άρης πρέπει να προσπαθήσει να κάνει σήμερα το διπλό. Δεν είναι εύκολο. Από την άλλη, έχει έναν αντίπαλο ο οποίος δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του BCL και με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η απώλεια. Νομίζω ότι αυτό το πρώτο παιχνίδι είναι σημαντικό για την ομάδα του Άρη, η οποία είναι πλήρης, δεν έχει προβλήματα. Πέραν του νεαρού Λέφα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει ιδιαίτερο ρόλο, ένας από τους πιτσιρικάδες επιλέγεται κάθε φορά στην αποστολή. Αυτή τη φορά είναι ο Χατζηλάμπρου. Πέραν δηλαδή από τον Λέφα, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Καλή διάθεση είδα και στους παίκτες και στα βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν και από το ταξίδι της ομάδας και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα το δούμε. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στην Αθήνα, στο κλειστό των Λιωσίων. Μετάδοση από Γιώργο Σπέντζο, ο οποίος θα είναι εκεί για να το μεταδώσει σε εσάς και τα πριν και τη μετάδοση και τα μετά της σημερινής αναμέτρησης. Λίγο διαφορετικό σήμερα το πρόγραμμα. Εμείς μέχρι τις 4 κανονικά. 4 με 6.30, μισή ώρα παραπάνω, Μάριος Σλαμάς. Από τις 6.30 ώρα, Ιάσονας Μίσχος στο στούντιο του Yellow Radio. Θα είναι μέχρι τις 9.30 στο στούντιο. Μετάδοση από τις 7 της αναμέτρησης ΑΕΚ Άρης από τον Γιώργο Σπέτζο. Και μετά τις 9.30 Μάριος Σιριώτου εδώ με τη δική της εκπομπή. Τώρα, πάμε λίγο να πούμε και τους χορηγούς μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με κατάλληλο προσωπικό έμπειρο, το οποίο σας δίνει τη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 6981-33-44-55 είτε στέλνετε email info@secure247.gr προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να έχετε την κατάλληλη λύση για εσάς. Ακόμη, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express, πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, επαναλαμβάνω 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, η χορηγή και τη σημερινής εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα θέματά μας έτσι λίγο με τη σειρά, για να δούμε, για να τα βάλουμε έτσι λίγο με τη σειρά. Να πούμε πρώτα, θα πω δύο πράγματα για, άκουγα νωρίτερα και τον Γιάννη που είπε κάποια πράγματα όσον αφορά το χαρτί αυτό, το από την πλευρά της ΠΑΕ, της Ελλήνης Καρυπίδη προς την Ντιλόιτ. Παιδιά, ο Γιάννης δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες. Έμαθε και ο ίδιος μέσα από πληροφορίες ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει. Απλά θα το πω για μία ακόμη φορά. Θα επιμείνω. Κουράζω, το ξέρω. Η ΠΑΕ ή ο ΑΣΥΓΜΑ, ο ΑΣΥΓΜΑ ή η ΠΑΕ είναι υπεύθυνοι να μας ενημερώσουν αν όντως έχει γίνει αυτό ή όχι. Δεν ωφελεί σε κάτι να το. Να λέμε, το είπαμε αυτό, το εξηγήσαμε. Είπαμε τι είναι, είπαμε γιατί χρειάζεται, είπαμε ότι πρέπει να δοθεί σε κάθε περίπτωση ό,τι και αν συμβαίνει, έτσι, ό,τι και αν συμβαίνει, είτε υπάρχει κάποιος έτοιμος να έρθει και να πει «γεια σας, ήρθα», είτε
θέλουμε να πλησιάσουμε κάποιους, είτε έχουμε χτυπήσει πόρτες και οτιδήποτε και αν ισχύει, είναι σημαντικό να δοθεί αυτό το χαρτί για να τελειώνει και το θέμα. Το είπε, ισχύει, δεν ισχύει, θέλει, δεν θέλει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ωφελεί σε κάτι όλο αυτό, δεν οδηγεί κάπου. Είναι μια κουβέντα ατέρμονη, η οποία φτάνει πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα και κουράζομαι κι εγώ. Εμείς, παιδιά, εσείς πιστεύετε ότι εγώ δεν κουράζομαι, δηλαδή κάθε μέρα ή οποιοδήποτε συνάδελφος να έρχεται εδώ να κάθεται και να πρέπει να αναλύουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα σε μια κατάσταση η οποία είναι ένα flat πράγμα, στο οποίο κανένας. Έτσι, γιατί εγώ βάζω τώρα και τους εμπλεκόμενους στο παιχνίδι. Κανένας δεν έρχεται να το αλλάξει αυτό το flat πράγμα. Πάει έτσι, ευθεία πάει. Δεν έχετε κάποιος να πει αυτό. Έγινε αυτό. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει εκείνο. Δεν έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι. Οτιδήποτε. Και είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ κουραστικό, πάρα πολύ. Πονοκέφαλος. Με πιάνει πονοκέφαλος μόνο στη σκέψη ότι συζητάμε κάτι το οποίο δεν μας οδηγεί κάπου σε κάθε περίπτωση. Αυτό είπε και ο Γιάννης, αυτό έχω πει και εγώ και όχι μόνο εμείς, και άλλοι συναδελφοί το έχουν αναφέρει μέχρι εκεί. Οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, οι εμπλεκόμενοι, ο ΑΣ ή η ΠΑΕ αν θέλει, όποιος θέλει, μπορεί να το πει, να το εξηγήσει, να το αναλύσει, να το ό,τι θέλετε πείτε. Εκεί. Για μένα αυτό είναι το συγκεκριμένο θέμα και δεν το αναφέρω σήμερα. Έχω αρκετές μέρες, νομίζω, έτσι, μια βδομάδα περίπου. Μπορούμε βδομάδα το έχω πει. Ότι το είχα σαν πληροφορία, αλλά μέχρι εκεί χωρίς κάτι περαιτέρω σε κάθε περίπτωση. Πάω λίγο στο αγωνιστικό. Θα το πάμε λίγο έτσι σήμερα, σαν πινκ-πονκ, για το χθεσινό παιχνίδι και τη νίκη του Άρη επί του Βόλου.

που ήθελε να υπογράψει, να βάλει στο συμβόλαιό του ότι η κατάκτηση της πέμπτης θέσης θα του δώσει κάποιο πριν. Δεν ξέρω αν μπήκε αυτό ή όχι. Το λέω απλά σαν πληροφορία. Οπότε αυτό μπορεί να παίζει το ρόλο του στο πόσο ενδιαφέρον έχουν ή δεν έχουν οι παίκτες οι δικοί μας ή των άλλων ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι την τζουλάει την μπάλα ο Άρης σε αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα περισσότερο από όσο βλέπαμε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δεν είναι τυχαίο έτσι, ούτε η φάση που βγάζουμε, ούτε τα γκολ που μπαίνουν. 11 γκολ σε 5 μάτς, ενώ είχαμε 20 σε 26 στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά είναι παιχνίδια τα οποία, ξαναλέω, δεν μπορώ να τα δω παραπάνω από αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι απλά για να βγει η σεζόν χωρίς να έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει το κύπελλο Όφη και λέγαμε ότι παίζουμε τώρα για την Ευρώπη, σίγουρα θα έλεγα ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η εικόνα στα παιχνίδια αυτά. Εμένα ούτε μου δείχνουν διαφορετικά πράγματα παίκτες. Δηλαδή, να πω ότι βλέπω έναν παίκτη που τον βλέπω τώρα στα play-off και είναι τελείως διαφορετικός από την κανονική διάρκεια και αυτό θα παίξει ρόλο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι σε αυτή την περίπτωση, ότι κάτι πια να μας αλλάξει την άποψη. Δηλαδή, βλέπουμε το Ράτσι να παίζει καλά. Καλά έπαιζε και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ράτσι. Σε αρκετά παιχνίδια. Απλά ήταν η ομάδα σε μια ένα παρατεταμένο πρόβλημα. Η ομάδα ήταν σε μια κατάσταση που κάτι υπήρχε, μια μαύρη σκιά. Επιλογές, λάθος, παικτών με προβλήματα. Τα έβγαλαν όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στο γήπεδο. Με τραυματισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Τραυματίστηκαν κι άλλοι. Είχαμε διαστήματα να έχουμε 7-8 απουσίες παικτών εν δυνάμει βασικών. Δηλαδή, μια κατάσταση πολύ δύσκολη στη διαχείριση. Θυμίζω ότι βγάλαμε μια σεζόν στα 2 τρίτα της και παραπάνω με έναν φόρο. Το Μωρόν. Αλφαρέλα τραυματίας, Καντεβέλε τραυματίας. Ο Καμέθε το Γενάρη και αυτός με τα πρόβλημα αντιμετώπισε. Δηλαδή, ουσιαστικά βγάλαμε μια ολόκληρη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος παρά 5 μάτς, θα πω παρά 3-4-5 μάτς, χωρίς να έχουμε δεύτερο φορ πίσω από τον Μωρόν. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Πάλι τώρα βέβαια βγήκανε πάλι προς το τέλος. Πέρεθ, Φαμπιάνο, έλειπαν χθες. Λογικά θα λείψουν και από το παιχνίδι της Κυριακής το τελευταίο για τη φετινή σεζόν. Σούντμπερκ και αυτό τραυματίστηκε χθες. Πάμε μόνο με Ρόουζ ουσιαστικά κεντρικό αμυντικό για το μάτς της Κυριακής. Και από εκεί πέρα θα παίξει κάποιος από τους υπόλοιπους δίπλα του. Εκτός αν παίξει ο Κάμψης, ο οποίος αύριο θα παίξει με την K19 στο παιχνίδι, τον τελικό κυπέλου K19 με τον ΠΑΟΚ, το Άρης ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Θα έχουμε μετάδοση κανονικά, παιδιά, και σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα είμαι αύριο στο Αγρίνιο για να το μεταδώσω και τον βάλει και την Κυριακή να παίξει. Αλλιώς θα παίξει κάποιος από τους χαφ, τώρα ή το Χόγκλα ή το Γένσεν ή το Φρίντεκ που έπαιξε χθες. Μία από αυτές τις επιλογές θα κάνει ο προπονητής, αλλά αυτά δεν νομίζω ότι μας καίνε σε κάθε περίπτωση. Απλά, σαν γεγονός, ο Άρης σίγουρα την τσουλάει καλύτερα την μπάλα. Θα μου πει κάποιος, επειδή τσουλάει την μπάλα καλύτερα, λες, και ο Γρηγορίου είπε χθες στη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε από τον συνάδελφο εκεί, τον Πάρτιο Τζελεπίδη, για το δικό του μέλλον, ότι. Εντάξει, ουσιαστικά τι είπε ο Γρηγορίου, ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, απλά θα το συζητήσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν ήδη το έχει συζητήσει με τον Καρυπίδη και του έχει πει το οτιδήποτε. Δεν το έχω σαν πληροφορία. Σας είπα ότι. Δεν μπαίνω ιδιαίτερα σε αυτή τη διαδικασία. Είτε τη μία μέρα ακούω ότι έκλεισε ο Παπαδόπουλος, είτε την άλλη μέρα ακούω ότι μπορεί να μείνει ο Γρηγορίου, είτε την τρίτη μέρα ακούω ότι μπορεί να φέρει έναν Ισπανό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Μετάβριο μπορεί να φύγει ο Λέτο, οτιδήποτε. Δεν μπαίνω ιδιαίτερα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γενικά είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει σταθερότητα για να πατήσω πάνω σε αυτό και να πω ότι ισχύει το ένα ή ισχύει το άλλο. Οπότε ο Γρηγορίου δεν είπε κάτι παράλογο σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος θεωρώ ότι θα ήθελε να μείνει. Δεν το συζητάω ότι θα ήθελε να μείνει ο Γρηγορίου. Τώρα, τι μπορεί να σκέφτεται ο Καρυπίδης και όλα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ περίπλοκη στο χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, το ένα γεγονός είναι ότι κυλάει την μπάλα. Σίγουρα καλύτερα από ό,τι την κυλούσε πριν η ομάδα του Άρη. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι είναι παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Δηλαδή, επειδή έχω πάει πολλές φορές στο Βόλο, σε παιχνίδια της ομάδας μας εκεί, μηδέν πίεση είχε. Μηδέν πίεση. Είδαμε μια ομάδα η οποία, και η δική μας ομάδα, και καλά έπαιξε, και δύο γκολ έβαλε, και τρία δοκάρια είχε, και φάσεις είχε. Δεν είχε πολλές τελικές σε σχέση με άλλα μάτς. Σε άλλα μάτς είχαμε περισσότερες τελικές, απλά είχαμε πολύ καλές τελικές. Και μόνο που οι έξι ήταν στην εστία κτλ., δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είχαμε καλές έτσι τελικές, καλή παρουσία. Και ο Γκαρέ έπαιξε καλά και το δίδυμο πίσω του Ράτσι Χόγκλα ήταν καλό. Γενικά, παιδιά,

0: κάποιου παίκτε η ομάδα να πατήσει για την επόμενη σεζόν. Φτάνει αυτοί οι παίκτε να είναι στην ομάδα για την επόμενη σεζόν. Γιατί καμιά φορά μόλι του βλέπουμε και λίγο δένουν μεταξύ του και φαίνεται ότι μπορούν να προσφέρουν πράγματα, ξαφνικά εξαφανίζονται, χάνονται από το πλάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μόλι λε, α, τώρα μπορούν να προσφέρουν, τώρα βλέπουμε κάτι από του παίκτε κτλ., ξαφνικά αυτοί οι παίκτε χάνονται. Για τον οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να πουληθεί ο ένας, μπορεί να φύγει ο άλλος και πάμε ξανά στην ίδια διαδικασία, να έρθουν άλλοι μέχρι να μάθει ο ένας τον άλλον, μέχρι να δέσουν μεταξύ τους, μέχρι να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν δίδυμο. Μιλάω για τα χαφ έτσι εν προκειμένου, και τα ίδια και τα ίδια ως μια τέρμονη διαδικασία. Πλέον ο Άρης χθες με τη νίκη που έκανε, θα ήθελε νίκη ό,τι και να γινόταν στο άλλο μάτς, στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Λεβαδιακό. Ό,τι και να γινόταν στο άλλο παιχνίδι, ο Άρης θα ήθελε νίκη. Ακόμα δηλαδή και αν έχανε ο Λεβαδιακός ή αν ερχόταν ισοπαλία με τον Όφη σε ένα μάτς το οποίο ήταν 0-2 στο πρώτο ημίχρονο. Έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη και στο δεύτερο ημίχρονο στις καθυστερήσεις έβαλε 3 γκολ ο Λεβαδιακός και κέρδισε 3-2. Τώρα, ο Ιωάννης εκεί, ο φίλος μας από τη Λεβαδιά, νομίζω ότι είναι πολύ, είναι δυναμίτης σε αυτά τα πράγματα, πολύ δυνατός σε αυτά τα πράγματα. Ο φίλος μας ο Ιωάννης εκεί, ο Κομπότης, όλα καλά. Ό,τι και να γινόταν πάντως στη Λιβαδιά, ξαναλέω, δεν αλλάζει το που θα πήγαινε ο Άρης. Ο Άρης θα ήθελε νίκη τελευταία αγωνιστική με τον Λεβαδιακό. Αυτό. Τίποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα λεπτάκι λίγο. Τελευταία αγωνιστική λοιπόν την Κυριακή 5 η ώρα. Το παιχνίδι Άρης Λεβαδιακός. Ο Άρης με νίκη τερματίζει πέμπτο στη βαθμολογία. Δεν τον ενδιαφέρουν γκολ ή οτιδήποτε άλλο. Μετράνε μόνο τα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων και τα 4 τη σεζόν που έχουν δώσει. Έτσι, αυτό μετράει και μόνο, τίποτε άλλο όσον αφορά το τελευταία αγωνιστική. Γιατί έχουμε 3 σοπαλίες με το Λεβαδιακό. Με μία νίκη έχουμε εμείς την ισοβαθμία με την κόντρα στην ομάδα του Λεβαδιακού. Να πω ότι έχουμε σήμερα και δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino. Ένα λεπτάκι λίγο να σας τα πω ακριβώς το τι ισχύει και πώς μπορείτε να τις κερδίσετε αυτές τις 10 διπλές προσκλήσεις. Με ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο Βεργίνα ή καζίνο ή οτιδήποτε στο Viber στο 6936-51-20-99. Είναι για την παράσταση με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Ανοίξω για να σας τα μεταφέρω σωστά. 10 λοιπόν διπλές προσκλήσεις, τις οποίες δίνουμε σήμερα στην εκπομπή μας για το θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, ξαναλέω, τη λέξη θέατρο ή καζίνο ή Βεργίνα, ό,τι θέλετε, και μπαίνετε στην κλήρωση διεκδικώντας μία από τις 10 αυτές διπλές προσκλήσεις. Ένα όνομα, παιδιά, δίνετε και κερδίζετε διπλή πρόσκληση για 2 άτομα δηλαδή, για να μπορέσετε να βρεθείτε εκεί και να παρακολουθήσετε την παράσταση, η οποία συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου, η συγκεκριμένη παράσταση. 3 καταξιωμένοι καλλιτέχνες, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου, της ελληνικής λαϊκής μουσικής σκηνής, συναντιούνται στο Βεργίνα Θέατρο και υπόσχονται να σας παρασύρουν με ένα κεφάτο και απογειωτικό μουσικό πρόγραμμα. Σπουδαίος μουσικοσυνθέτης ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Στέλιος Διονυσίου και η Ελένα Παπαϊωάννου από τη δική τους πλευρά. Πραγματική γιορτή του λαϊκού, του καλού λαϊκού τραγουδιού. Όλο το Μάιο είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Οι διπλές προσκλήσεις δικές μας είναι για την αυριανή παράσταση, Παρασκευή. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου. Μπορείτε να στείλετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη θέατρο Βεργίνα ή Regency Casino ή οτιδήποτε θέλετε και μπαίνετε στην κλήρωση διεκδικώντας αυτές τις 10 διπλές προσκλήσεις. Αν δεν κερδίσετε και θέλετε να πάτε, μπορείτε να προμηθευτείτε είτε από το καζίνο, είτε διαδικτυακά, από το MOR, είτε από τα καταστήματα Public και Nova. και τηλεφωνικά στο 211-77-50 για να πάρετε μια πρόσκληση η οποία κοστίζει 20 ευρώ. Θυμίζω ότι στην πρόσκληση που δίνουμε δεν συμπεριλαμβάνει το ποσό. Είναι μόνο η είσοδος. Να το διευκρινίσω. Και αυτό σε κάθε περίπτωση για όποιον ενδιαφέρεται. Στέλνει ονοματεπώνυμο. Δεν χρειάζεται. Ο άλλος μου στέλνει άμκα και email. Δεν θέλουμε, παιδιά, ούτε άμκα ούτε email. Μόνο ονοματεπώνυμο. Και αν ακούσετε το όνομά σας στο τέλος της εκπομπής, θα μπορείτε να μπείτε και στο YouTube να δείτε την εκπομπή και εκεί και να ακούσετε αν το όνομά σας θα το πω στο τέλος. Αν ακούσετε λοιπόν το όνομά σας, πηγαίνετε εκεί περίπου μισή ώρα πριν την παράσταση, 9.30 ξεκινάει, γύρω στις 9 δηλαδή να είστε εκεί, λέτε στο box office το όνομά σας και ότι κερδίσατε από το Yellow και πηγαίνετε κανονικά και παρακολουθείτε την παράσταση σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα ποδοσφαιρικά. Δεν έχω κάτι παραπάνω για το αγωνιστικό να πω. Σας τα εξήγησα πώς έχουν τα πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Και τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, αγωνιστικά τώρα αύριο θα με βγάλει τηλεφωνικά ο Χρήστος, γιατί εγώ θα είμαι στο δρόμο για Αγρίνιο την ώρα της εκπομπής. Τηλεφωνικά θα τα πούμε ενώπιση τελευταίας αναμέτρησης, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένο σε κάθε περίπτωση. Το ποσό είπα. Το ποτό δεν συμπεριλαμβάνεται. Ποσό είπα, μπράβο. Το ποτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόσκληση. Είναι η είσοδος στο θέατρο Βεργίνα. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τα επιλέγετε εσείς σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα που λέγαμε και πριν. Στο ξεκίνημα δηλαδή. Όσον αφορά το τι γίνεται, το χαρτί, το ήρθε δεν ήρθε. Σας είχα πει, άσχετα από το αν το χαρτί ήρθε ή δεν ήρθε, πήγε ή δεν πήγε κτλ., το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ενδιαφερθεί σε κάθε περίπτωση όσον αφορά την Bayaris, την εμπλοκή του στην Bayaris. Αυτό νομίζω ότι όλοι μας στο μυαλό μας αυτό έχουμε σε πρώτη φάση. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό και ουσιαστικά σταματάει και τη συζήτηση ότι ήρθε κάποιος, δεν ήρθε κάποιος, αν πωλείται ή δεν πωλείται η ομάδα. Εγώ θα πω ότι τα δεδομένα για την επόμενη σεζόν είναι συγκεκριμένα. Αν η ομάδα συνεχίσει με την υπάρχουσα διοικητική κατάσταση, το να πούμε πάλι το τι πρέπει να γίνει κατά τη δική μας άποψη, έτσι, το πώς μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, το πώς μπορεί να κάνεις πιο σωστά, το ότι πρέπει να κρατήσει έναν κορμό παικτών. Δεν είναι όλοι οι παίκτες άχρηστοι ξαφνικά. Ούτε όλοι οι παίκτες είναι καλοί. Επιλέγεις, βλέπεις τι σου κάνουν και μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις τις όποιες αλλαγές. Είναι και αυτό κουραστικό να το λέμε συνέχεια, να το επαναλαμβάνουμε, γιατί έχουν περάσει χρόνια πλέον. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι ξέρουμε πώς είναι η φάση. Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολη η επόμενη χρονιά, αν συνεχίσουμε έτσι, όπως ήταν η κατάσταση, όπως είναι η κατάσταση σε δεδομένη χρονική στιγμή, με τον κόσμο στη μεγάλη του πλειοψηφία απογοητευμένο, να έχει γυρίσει την πλάτη. Σας έλεγα και την Τετάρτη, την Τρίτη μάλλον, συγγνώμη, όχι χθες, την Τρίτη, ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όποιος έρθει έχει πεδίο δόξη λαμπρό. Δηλαδή, θα έχει στήριξη 100%, 100% θα έχει στήριξη. Ο κόσμος είναι τόσο απειβισμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος, ό,τι θέλετε, όποιο επίθετο θέλετε βάλτε από την όλη κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Άρη, που οτιδήποτε και αν έρθει, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, γιατί σταδιακά Άρης είσαι, αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά στο ξεκίνημα τουλάχιστον σίγουρα θα το υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες, γιατί ξαναλέω είναι τόσο μεγάλη η απογοήτευση που οτιδήποτε και αν εμφανιστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή θα το αγκαλιάσει ο κόσμος του Άρη 100%. Στην περίπτωση λοιπόν που έχει δοθεί το χαρτί, από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία του τι γίνεται, του αν υπάρχει κάτι ή όχι. Αν όντως το έχει υπογράψει, εγώ βάζω πάντα το αν γιατί περιμένουμε το επίσημο, γι' αυτό επιμένω. Αν όντως το έχει υπογράψει, αυτό μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε, παιδιά. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι υπάρχει κάποιος με τον οποίο μπορεί να υπάρχει και μια συζήτηση και της ίδιας πλευράς Καρυπίδη. Δηλαδή να υπάρχει κάποιος να έχει επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, με την Ειρήνη. Έτσι, και να υπάρχει η οποιαδήποτε συζήτηση. Ξέρετε κάτι, είμαστε σε μια φάση που νομίζω όλοι έχουν καταλάβει, όλοι έχουν αντιληφθεί, όλοι το έχουν αντιληφθεί. Εγώ επιμένω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει αντιληφθεί. Ακόμα δηλαδή και ο ίδιος ο Καρυπίδης που, ναι, είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να μείνει στην ομάδα με τον οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ακόμα και να εμφανιστεί κάποιος να θέλει να μείνει και να είναι εκεί. Γι' αυτό είμαι σίγουρος 100% δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος ούτε να ρωτήσω κάποιον. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα ήθελε με οποιονδήποτε εμφανιστεί με κάποιο τρόπο να παραμείνει εκεί. Ακόμα και εκείνος το έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να πάει έτσι η επόμενη χρονιά. Και η Ειρήνη πιστεύω το έχει καταλάβει ακόμα περισσότερο, η Ειρήνη Καρυπίδη. Επιμένω να αναφέρομαι στην Ειρήνη Καρυπίδη γιατί αυτή μπορεί να κινήσει και τις εξελίξει σε κάποια πράγματα. Αυτή μπορεί δηλαδή να βάλει μπρος τη μηχανή σε κάποια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αναμονή, υπομονή, περιμένουμε, έτσι, περιμένουμε. Εγώ λέω ότι η επόμενη εβδομάδα όλο και κάτι θα έχει ως εξέλιξη. Τελειώνει πλέον και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις που, εντάξει, δεν είχαν κάποιο προφανή στόχο, αλλά είναι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τελειώνουν τώρα και αυτές, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε αυτό το κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς, εδώ και καιρό είχε υποθεί ότι μετά τις 18 Μαΐου και μετά να περιμένουμε πράγματα. Οπότε η επόμενη εβδομάδα πιθανόν να έχει κάτι. Μέχρι εκεί όμως δεν λέω κάτι παραπάνω σε κάθε περίπτωση. Από εκεί πέρα λογικό είναι ότι και μέσα στην ομάδα και ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή τελειώνουν τα σεζόν και ο Ρέγες θα δουν τι θα κάνουν όσον αφορά το κομμάτι του προπονητή, των παικτών. Λογικό είναι, παιδιά, αυτό. Άσχετα αν θα έρθει κάποιος. Μπορεί να έρθει κάποιος τον Ιούνιο, λέω εγώ, τέλη Ιουνίου. Πρέπει να έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να τα παρατήσει όλα και να πει: α, θα περιμένουμε να έρθει κάποιος για να τα κάνει όλα. Όπως μέσα εισαγωγικά είχε γίνει πέρσι στο μπάσκετ, βέβαια και δικαιολογημένα. Το μπάσκετ είχε και βέβαια και το περιθώριο. Ξεκινούσε αρχές Οκτωβρίου. Είχε περιθώριο να κάνει κάποια πράγματα, παρότι γίνανε υποπίεση μέχρι να γίνει η μεταβίβαση κτλ. Αλλά είχε ένα περιθώριο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Είναι πιο στενά, βέβαια. Δεν έχουμε Ευρώπη φέτος. Αυτό μας μεσαγωγικά βοηθάει. Δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Κάπου εκεί στις 20 Αυγούστου νομίζω ξεκινάει. Γύρω στις 20 Αυγούστου νομίζω ξεκινάει το. Το πρωτάθλημα. Το καινούριο. Οπότε εκεί θα έχουμε την. Εκεί θα ξεκινήσει η σεζόν. Άρα έχεις λίγο παραπάνω χρόνο, αυτό θέλω να πω. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν μπορώ να κρίνω Γρηγορίου από αυτά τα παιχνίδια στο 5-8. Δηλαδή, κάνει την προσπάθειά του άνθρωπος. Για μένα είναι αξιοπρεπής όσον αφορά την παρουσία της ομάδας. Δεν μιλάω σαν άνθρωπος. Αξιοπρεπής όσον αφορά την παρουσία της ομάδας. Σε σχέση ιδίως με τους δύο προηγούμενους που είχαμε φέτος, τον Ζουνίδη και τον Χιμένεθ, σε ό,τι αναλογεί στον καθένα. Σίγουρα θεωρώ ότι με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια αγωνιστική προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι λέω εγώ. Αυτό θα με κάνει να πω ότι κάνει για να είναι στην ομάδα της επόμενης σεζόν. Αλλά να σας πω κάτι. Σε αυτή την ομάδα ξεκινήσαμε χρονιά με προπονητή τον Τόλιτερ Ζή. Με όση αγάπη του έχω για ό,τι έχει κάνει στην ομάδα, έτσι, σαν συνεργάτης προπονητών και τα λοιπά, έτσι, έχω και φιλική σχέση μαζί του, αλλά ξεκινήσαμε χρονιά έχοντας προπονητή τον Τόλιτερ Ζή. Τι σας κάνει εντύπωση να πει ότι ξεκινάω τη χρονιά, αν τα πράγματα πάνε όπως είναι αυτή τη στιγμή με τον Γρηγορίου? Ξαναλέω, με τον άνθρωπο, όντως, αγωνιστικά, να είναι αξιοπρεπής. Στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος είχε και ατυχία και κακές εμφανίσεις σε κάποια. Δηλαδή με τον Όφη, παίξαμε άσχημα. Στα άλλα δεν παίξαμε άσχημα. Ούτε το Πανσεραϊκό δεν παίξαμε τόσο άσχημα. Δηλαδή είχαμε και τις ευκαιρίες να βάλουμε γκολ. Έκανε και ο Πανσεραϊκός τις ευκαιρίες του. Παίξαμε και με 10 παίκτες για μεγάλο διάστημα. Με τον Ατρόμητο έχασε δύο πέναλτι η ομάδα. Με τον Παναθηναϊκό και εκεί δεν ήμασταν άσχημοι. Ενώ στα παιχνίδια στα οποία ήταν στον πάγκο, έτσι. Τώρα στα playoff και το πρώτο παιχνίδι ήμασταν καλοί και έπρεπε να κερδίσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν ισόβαθμοι με τον Λεβαδιακό. Θα μου πεις πάλι δεν άλλαζε κάτι. Και ισόβαθμοι να ήμασταν πάλι νίκη θα θέλαμε τελευταία αγωνιστική. Μάλλον όχι, δεν θα θέλαμε. Θα είχαμε πάρει την ισοβαθμία. Λάθος. Θα μπορούσαμε και μισοπαλία τελευταία αγωνιστική να βγούμε πέμπτη. Τι εννοώ. Αν είχαμε κερδίσει το μάτς στη Λιβαδιά, που το δικαιούμασταν, τη μας οστέρισε η διαιτησία και τα δοκάρια, τρία θυμίζω σε εκείνο το παιχνίδι, τρία και στο χθεσινό, αυτό πάλι είναι από τα άγραφα. Αν το είχαμε πάρει λοιπόν εκείνο το μάτς, είχαμε εμείς δύο βαθμούς παραπάνω και έναν λιγότερο Λεβαδιακό. Άρα θα ήμασταν μαζί και οι δύο στους 30. Σωστά τα λέω. Απλά επειδή θα είχαμε κερδίσει το μάτς στη Λιβαδιά, με ισοπαλία στην τελευταία αγωνιστική, θα είχαμε το πλεονέκτημα. Άρα πήρε εκείνο το μάτς. Για μένα, πήρε και το μάτς με τον Βόλο στη συνέχεια, όσο υπήρχε το ενδιαφέρον πέμπτη θέση βγάζει η Ευρώπη. Από εκεί πέρα μπήκαμε σε μια προσωπική διαδικασία. Ξαναλέω, δεν μπορώ να τα κρίνω σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα πάντως η ομάδα παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιζε πριν. Αυτό δεν λέω. Δεν λέω κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι είτε. Μάλλον. Μένοντας ο Καρυπίδης. Δεν θα έχουμε τον Γρηγορίου προπονητή. Αυτή είναι η δική μου. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου. Άποψη. Έβαλε τους παίκτες στις σωστές τους θέσεις. Δοκίμασε πράγματα, ορθολογικά πράγματα όμως. Όχι ότι να είναι μόνο και μόνο έτσι και πιο πολύ να μπερδεύουμε την κατάσταση από ότι να τη στρώνουμε. Αυτό έτσι του πιστώνω σε κάθε περίπτωση. Μέχρι εκεί όμως τίποτε παραπάνω δεν λέω. Και το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες. Όσοι ήταν να φανούν, φάνηκαν και μέσα στη διάρκεια τη σεζόν. Ακόμα και σε μια κακή σεζόν, κάποιοι παίκτες που λες κάτι έχουν να δώσουν, φαίνονται. Θέλει η ομάδα σίγουρα ενίσχυση, αλλά θέλει ενίσχυση, πώς το λένε, στοχευμένη. Όχι εκείνο τον μπάχαλο, πάμε να φύγουν όλοι και πάμε να δούμε να βρούμε άλλους. Να φύγουν 15 και να φέρουμε άλλους 15. Δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν θα οδηγήσει, επαναλαμβάνω, πουθενά. Από το χθεσινό παιχνίδι μου έμεινε η παρουσία του Μωρόν, όσο κουφό και αν σας ακούγεται αυτό, δηλαδή από το χθεσινό παιχνίδι θα πει κάποιος το Μωρόν, ξεχώρισες. Μου έμεινε η παρουσία του Μωρόν, ότι μπήκε και διάθεση είχε, παρότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, μάλλον στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο δεν ήταν στην αποστολή με τον Όφη στην Κρήτη, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη και στην αποστολή ήταν και τον σήκωσε και ενώ ήταν και 3-0 το σκορ και τον σήκωσε και έκανε ζέσταμα και δεν τον έβαλε. Ο προπονητής του Άρη. Στο χθεσινό παιχνίδι μπήκε στη θέση του Καντεβέρε και νομίζω ότι είχε και διάθεση και προσπάθησε. Τώρα εδώ μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος τον ξέρουμε, κυρίως από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Φέτος χάθηκε και αυτός μέσα στην με πολύ μεγάλη μετριότητα της ομάδας. Χάθηκε. Δηλαδή έπαιζε μόνος του για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν λόγω τραυματισμών των υπολείπων που μπορούσαν να παίξουν στην κορυφή. Και ενώ αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να τον βοηθήσει για να έχει εικόνα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν, η ομάδα ήταν τόσο κακή, τόσο μπερδεμένη, τόσο με αυτή τη μαύρη σκιά από πάνω της, που δεν μπόρεσε και εκείνος να φανεί καθόλου. Αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο Μωρόν. Δεν περιμένουμε τώρα να το δούμε. Εμένα μου άρεσε που είχε διάθεση, που δεν μπήκε αδιάφορα μέσα. Δεν μπήκε δηλαδή σαν ένας παίκτης ο οποίος έλα ρε φίλε τώρα, εγώ είμαι ο Μωρόν και δεν με βάζει να παίξω. Μου συμπεριφέρεται, με σηκώνει να κάνω ζέσταμα. Δεν είμαι κάποιος τυχαίος. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τα δύο προηγούμενα χρόνια βγήκα πρώτο σκόρερ της ομάδας μου. Πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τη μία, την άλλη δεύτερος. Και γενικά ήμουν σημείο αναφοράς για την ομάδα. Και ξαφνικά, ενώ είμαι διαθέσιμος, δεν με βάζει να παίξω. Αυτό νομίζω λέει πολλά στον τομέα της. Του πώς το διαχειρίστηκε και ο ίδιος. Εμένα, ξαναλέω, αυτό μου άρεσε. Τον Γκουαμέ δεν είδα πολύ ικανοποιημένο χθες, γιατί σίγουρα περίμενε ότι θα παίξει. Έχοντας βάλει δύο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι, σίγουρα περίμενε ότι θα παίξει παραπάνω. Τον έβαλε σαν αλλαγή προς το τέλος ο προπονητής του Άρη. Τον Γκουαμέ μαζί με τον Μωρόν. Αλλά εντάξει. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο από εκεί που δεν είχαμε κανέναν. Τώρα έχουμε και τους τρεις. Είναι διαθέσιμοι και οι τρεις και δεν ξέρεις ποιον να χρησιμοποιήσεις. Αλλά. Αργήσαμε. Έγινε στο τέλος τη σεζόν. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, έγινε στο τέλος της σεζόν. Τώρα, δεν για τον Παπαδόπουλο, αυτό μόνο λίγο έτσι, επειδή χθες έτυχε να πετύχω έναν άνθρωπο που ήταν στο Βόλο, ο οποίος είναι συνεργάτης του ατζέντη του, του μάνατζέρ του, αυτό που μου είπε είναι ότι, και έχει βάση αυτό, ότι παιδιά και ο Παπαδόπουλος από τη δική του πλευρά είναι μέσα εισαγωγικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, τι εννοώ εγκλωβισμένος? Δεν είναι πολλές οι επιλογές που έχει. Σκεφτείτε το λίγο. Μπορεί να πάει στους τέσσερις, σε ένα από τους τέσσερις? Όχι. Δεν μπορεί να πάει σε κανένα από τους τέσσερις. Μπορεί να μείνει στο Λεβαδιακό για να κάνει τι? Φέτος ο Λεβαδιακός έκανε την υπέρβαση της υπέρβασης. Την υπέρβαση της υπέρβασης έκανε ο Παπαδόπουλος με τον Λεβαδιακό. Τι να κάνει δηλαδή του χρόνου, να μπει στην τετράδα? Δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει. Από εκεί πέρα, μπορεί να πάει στον Όφη? Δεν μπορεί να πάει στον Όφη. Ο τρόπος που έβγαινε την τελευταία φορά ήταν πολύ κακός. Δεν μπορεί να πάει στον Όφη. Να πάει στο Βόλο, λέω τη ομάδα του 5-8, τι να κάνει στο Βόλο? Τι ακριβώς να κάνει στην ομάδα του Αχιλέα Μπέου? Θα μπορούσε να ήταν μια επιλογή ο Ηρακλής από την άποψη ότι είχε ξαναπεράσει από εκεί, ότι υπήρχε μια θετική άποψη για τον ίδιο και την παρουσία του. Ανεβαίνει ο Ηρακλής στην πρώτη εθνική να πει άντε να πάω. Χάθηκε και αυτή η προοπτική πλέον με την υπογραφή του Ματσάρια από τον Ηρακλή. Δεν έχει παιδιά επιλογή. Πού να πάει, στον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης? Δηλαδή, για τον ίδιο, εγώ θεωρώ ότι αν ο Άρης όντως ενδιαφερθεί και τον θέλει, είναι και λίγο μονόδρομος. Για τον ίδιο, για τον Παπαδόπουλο, έτσι λέω, για τον Άρη, για τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει κάπου άλλου να πατήσει. Ξαναλέω, σε ομάδα που να. Ή που να πάει εξωτερικό, να πάει. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Έκανε μια μισή καλή χρονιά σε μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό, με όλες τις. Όλα αυτά που βάζουμε στην εξίσωση όταν μιλάμε για τον Λεβαδιακό, με μηδέν πίεση και όλα τα υπόλοιπα. Οκ. Okay. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό. Όσον αφορά τον Παπαδόπουλο. Δεν θα αργήσουμε. Είμαστε στην τελική, ενώ το κομμάτι του προπονητή, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έτσι. Δεν θα αργήσει να υπάρξει η όποια εξέλιξη. Θα τη δούμε τώρα. Λίγο για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είπα για το Λεβαδιακό Όφη και τα όσα έγιναν εκεί. 0-2 Όφη, έμεινε με 10 στο πρώτο ημίχρονο στην παράταση, στις καθυστερήσεις. 3 γκολ ο Λεβαδιακός και νίκη με 3-2. Και σπρώξιμο από τη διαιτησία στο Λεβαδιακό, που σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν το είδαμε αυτό. Ο Λεβαδιακός σπρώχνεται και πολύ σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Δεν υπάρχει δηλαδή στιγμή μέσα στη σεζόν που δεν είχε σπρόξιμο ο Λεβαδιακός. Και το λέω αυτό και για το μάτς Κυριακής. Θα μου πεις, ναι, όχι, έστω για τον Όρη θέλω να βγούμε Πέμπτη. Τουλάχιστον αυτό που το κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με το να βγαίνουμε ακόμα και φέτος με αυτή την εικόνα που είχαμε και έτσι όπως ήμασταν σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν, να καταφέρουμε να βγούμε Πέμπτη. Το θέλω. Τίποτα άλλο. Α, την πάρουμε την Πέμπτη θέση. Να δείξουμε, παιδί μου, ότι ακόμα και στη χειρότερη μας μπορούμε να την πάρουμε την Πέμπτη θέση. Έχω και μια πληροφορία όσον αφορά το format και αν υπήρχε πιθανότητα να αλλάξει για την επόμενη σεζόν. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Είναι πολύ ικανοποιημένοι, μου είπε άνθρωπος έτσι που γνωρίζει πρόσωπα, είναι πολύ ικανοποιημένοι, λέει, στη Super League από το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα με το 1-4, 5-8 κτλ. Και θέλω να το συνεχίσουν έτσι. Τώρα, εντάξει. Το ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι, δεν θέλω να το σχολιάσω παραπάνω. Το ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίστηκαν τα πράγματα. Που λειτουργήσαν τα πράγματα. Τους άρεσε, έτσι. Τους άρεσε η κατάσταση. Okay. Λοιπόν, αυτό. Τώρα στα υπόλοιπα, στο 1-4 χθες είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Απογοητευτικός Παναθηναϊκός, δεν βλεπότανε. Τον άκουγα στο ραδιόφωνο, το άκουγα. Δεν άκουσα ότι μια στιγμή να λέει Παναθηναϊκός στην επίθεση. Και το άκουγα και σε ραδιόφωνο Παναθηναϊκής δυναμικής. Αθηναϊκός, σκεφτείτε το λίγο. Του Αλαφούζου το ραδιόφωνο. Δηλαδή, αν είχε φάση ο Παναθηναϊκός, σίγουρα θα την ακούγαμε εκεί. Δεν ακούστηκε τίποτα. Ποτέ. Καμία φάση. Σαν να μην έκανε καμία φάση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχασε τις ευκαιρίες του, θα μπορούσε να κάνει να έχει μεγαλύτερο σκορ στη νίκη του κόντρα στον Ολυμπιακό. Βέβαια και το μεγαλύτερο σκορ δεν θα άλλαζε κάτι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Στο άλλο μάτς ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο τέλος του αγώνα 1-1. Αν έχανε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και με ισοπαλία τελευταία αγωνιστική θα μπορούσε να πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η διαφορά. Αν έχανε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός με ισοπαλία στην Φιλαδέλφια να πάρει τη δεύτερη θέση. Τώρα θέλει νίκη, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ χάλια. Ακόμα περισσότερο. Είναι χάλια. Εντάξει. Ξέρω. Απλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ανοιχτό είναι το ποιος θα τερματίσει στην δεύτερη θέση βαθμολογίας, γιατί δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Να πω ότι δεν αλλάζει κάτι στον χρόνο. Δηλαδή, όποιος βγει δεύτερος θα ξεκινήσει από το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League και όποιος βγει τρίτος από το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Την ίδια περίοδο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Απλά αυτός που θα είναι στο Champions League θα έχει δύο μαξιλαράκια, δύο αποκλεισμούς θα μπορεί να κάνει. Αυτός που θα είναι στο Europa League, έναν αποκλεισμό μόνο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά, γιατί το καλό εισιτήριο του Europa το πήρε όφη με την κατάκτηση του κυπέλου. Είναι νομίζω σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, για την ΚΑΠΑ 19 να πω δύο πράγματα. Για την ΚΑΠΑ 19 που έχουμε αύριο τον τελικό του κυπέλου. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη. Φάνηκε αυτό και στη διάρκεια της σεζόν. Πήρε το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή το απέδειξε και στην πράξη ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Επειδή, Νίκο, δεν είπα ποτέ στους τέσσερις μεγάλους. Είπα στους τέσσερις, σκέτο. Μη βάζεις στο στόμα μου λόγια. Βάλε πιο πίσω την εκπομπή να ακούσεις. Δεν είπα στους τέσσερις μεγάλους. Είπα στους τέσσερις. Έτσι, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου για να το παρουσιάσεις αλλιώς αυτό που είπα. Στους τέσσερις. Τους ξεχώρισα απλά γιατί παίζουν στο 1-4, γι' αυτό τους ξεχώρισα. Στους 4 είπα δεν πάει και ανέφερα μετά και τις ομάδες στο 5-8. Τα πήρα κατά σειρά βαθμολογική και τα είπα. Δεν είπα στους 4 μεγάλους, ποτέ. Οι μεγάλοι είναι 5, άσχετα από το πώς είναι η κατάσταση, άσχετα από το πώς παίζουν, σε ποια θέση βρίσκονται ή οτιδήποτε. Οι μεγάλοι είναι 5, άσχετα από το πώς θέλουν να το παρουσιάζουν αυτοί. Έτσι, αυτό νομίζω το. Και έχω και μια απορία. Τι θα κάνουν την επόμενη σεζόν με τους ξένους διαιτητές τώρα, μια που το πιάσα. Θα έχουμε ξένους διαιτητές εμείς στα δικά μας παιχνίδια. Γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες φωνούλες που λέει: έλα, τώρα ο Άρης, αφού δεν πάει καλά, τώρα δεν είναι καλά, ας το κόψουμε. Ας τους κόψουμε. Από τους ξένους διαιτητές. Εντάξει. Θα μου πεις, φέτος ήμασταν τόσο μπερδεμένοι σαν ομάδα όλη τη διάρκεια της σεζόν που δεν ασχολήθηκε και κανένας πολύ. Έτσι, μια απορία έχω για αυτά τα καρεκλάκια. Χθες στο Πανθεσσαλικό ρώτησα εκεί άνθρωπο του Βόλου. Τον Αχιλιά δεν τον πέτυχα, η αλήθεια είναι, να το ρωτήσω. Είναι από τον τελικό, μου είπαν, όλα τα σπασμένα αυτά καρεκλάκια. Σύμφωνα με το χαρτί που υπέγραψε η ΕΠΟ πριν από το παιχνίδι, με τις ομάδες, είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν τα καρεκλάκια οι ομάδες. Είχε στην πλευρά που ήταν η οπαδή του ΠΑΟΚ, δεν τα μέτρησα, αλλά καμιά 300-400 σίγουρα καρεκλάκια με το μάτι και καμιά 50-70 από την άλλη πλευρά που ήταν η κριτική. Όσο το μάτι μου μπόρεσε να δει, έτσι δεν είμαστε. Μου είπαν ότι έχει υπογράψει, λέει, με την ΕΠΟ και είναι υποχρεωμένη μέχρι τέλος Ιουλίου, νομίζω, αν μου το θυμάμαι σωστά, να αντικαταστήσουν τα καρεκλάκια και ο ΠΑΟ και ο ΟΦΗ. Σύμφωνα με το χαρτί που υπέγραψαν με την ΕΠΟ. Αν δεν γίνει αυτό, τότε η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Και αντιστοίχως να βάλει πρόστιμο στους δύο, το οποίο θα το πάρει από τα χρήματα που είναι να τους δίνει από τις ευρωπαϊκές τους παρουσίες, θα τα κρατήσει από εκεί. Αυτό μου ανέφεραν. Πάντως, επειδή τώρα έγινε και μια κουβέντα εκεί με κάποιους Αριανούς που ήταν με τον Μπέο, δεν λέω ονόματα, τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν μας δίνετε εισιτήρια στους Αριανούς κτλ. Και είπε ότι έλα μόνο τα λεφτά, δεν μου δίνει λεφτά ο Καρυπίδης και. Έμαθα ότι έπεσε το ποσό που ζητάει. Θυμάστε που σας είχα πει, βρίσκοντας και τις ανακοινώσεις, ότι ζητούσε μάλλον στην αρχή ζητούσε 75 χιλιάρικα, μετά τα έκανε 35, 30. Και σας είπα, στο τέλος κανένα χιλιάρικο θα πει, δώστε μου κανένα χιλιάρικο και θα δώσω εισιτήρια κανονικά. Εκεί θα καταλήξει. Δεν έφτασε ακόμα εκεί, αλλά κοντά είναι. Πέφτει το ποσό. Το ρίχνει το ποσό. Σε αυτά που ζητάει. Και παιδιά, για τα καρεκλάκια τα δικά μας, σας είπα αυτά που όντως είχαν σπάσει κάποια καρεκλάκια. Δεν είμαστε χαζοί τότε, σε εκείνο το παιχνίδι. Κάποια ήταν ήδη σπασμένα, βέβαια. Κάποια λίγα μπορεί να σπάσαν και από εμάς. αυτά τα καρεκλάκια αντικαταστάθηκαν από την, από την ΕΠΟ. Πριν γίνει ο τελικός. Εκείνης της χρονιάς. Αυτά έγιναν το 22, 21, πότε ήταν. Αντικαταστάθηκαν. Οπότε, ιστορίες για αγρίους. Το κάνει γιατί δεν μας πάει. Έτσι έχει τα δικά του ζητήματα. Μαζί μας ο Αχιλλέας από χρόνια. Τα είδε, παιδιά, έβαλε πρόστιμο. Όπως είχε βάλει πρόστιμο και για το παιχνίδι. Έβαλε πρόστιμο η κυρία ΔΕΑΒ. Έβαλε πρόστιμο. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι κατά κύριο λόγο. Έρχεται και Χρήστος Γκάλης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να πάμε και στο μπασκετικό. Άρα έχουμε παιχνίδι σήμερα, παιδιά, το θυμίζω. 7 η ώρα, ΑΕΚ Άρης, στο κλειστό των Ελιοσίων. Μετάδοση για το Yellow Radio από τον Γιώργο Σπέτζο. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε στην συνέχεια για να πούμε τα υπόλοιπα. Θυμίζω, δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το Βεργίνα Θέατρο στο Ρίτζι Καζίνο για την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Ονοματεπώνυμο μόνο και τη λέξη Βεργίνα Θέατρο Καζίνο, ό,τι θέλετε, στο 6936-5120-99, διεκδικώντας μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις τις οποίες προσφέρουμε σήμερα για το Θέατρο Βεργίνα. Πάμε στο διάλειμμα, ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σκυρίδη, το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Το μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Με μια επίσημη πρόσκληση στο Λευκό Οίκο για τις 24 Σεπτεμβρίου έκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Σι Τζιν Πινγκ εξαιρετικά παραγωγικές, ενώ ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε πως η πρόοδος της χώρας του είναι συμβατή με το όραμα του Τραμπ για μια ισχυρή Αμερική. Παρά τις θέρμες δηλώσεις και τη δεξίωση προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους, οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν πως η σταθερότητα εξαρτάται από τον διαχειρίσιμο ανταγωνισμό σε κρίσιμα μέτωπα. Σε μια κίνηση που προκαλεί διεθνή ανησυχία, το Ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάσει εισβολή σε ξένες χώρες σύμφωνα με το πολίτικο. Το νομικό πρόσχημα αφορά την προστασία Ρώσων πολιτών που διώκονται από ξένα κράτη ή διεθνή δικαστήρια, με τη Μόσχα να χαρακτηρίζει τη δυτική δικαιοσύνη ως κατασταλτική μηχανή. Στο εσωτερικό βαριά είναι η ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες πριν από το συνέδριο. 10 κορυφαία στελέχη, ανάμεσα τους πρώην υπουργοί και βουλευτές, υπογράφουν επιστολή καταπέλτη κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάνουν λόγο για απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες της κεντροδεξιάς, αδιαφάνεια και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, στέλνοντας το μήνυμα ως εδώ προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ένοχοι για το πλημέλημα της έκθεσης ανηλίκου κρίθηκαν από το αυτόφορο οι γονείς των 6 παιδιών στο Περιστέρι που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία όταν αστυνομικοί εντόπισαν την οικογένεια σε ένα δώμα γεμάτο καθαρσίες. Τα 6 ανήλικα παιδιά παραμένουν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Στα δικαστικά, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια στην δολοφονία στα Κείμενα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως βρέθηκε στο λάθος σημείο και πως το κίνητρο του δράστη ήταν 6 κλεμμένα περιστέρια. Διευκρινήσεις έδωσε η FedEx σχετικά με τις φήμες αποχώρησής της από τη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία παραμένει βασικός κόμβος για το δίκτυό της και η μοναδική αλλαγή αφορά την ενοποίηση των υπηρεσιών εκτελονισμού στην Αθήνα, καθυζυγάζοντας εν μέρη τους τοπικούς φορείς που φοβούνταν ένα νέο πλήγμα μετά την έξοδο της Ryanair. 2 ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, μια νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου αυτή τη φορά συγκλονίζει την Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ πως το βράδυ της Τετάρτης ένα παιδί επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο Υπουργός δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες, εξέφρασε όμως τον προβληματισμό του για την έξαρση τέτοιων περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τίποτα! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθόματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
12: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ με ημάρεις.com.
13: Με ημάρεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Έρχεται και Χρήστος Γκάλης εντός ολίγου για να πούμε τα μπασκετικά. Να πω αρχικά την ενημέρωση όσον αφορά την σημερινή προπόνηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Λεβαδιακό. Πέρεθ έκανε ατομικό πρόγραμμα, Φαμπιάνο και Σούντμπρεκ θεραπεία. Οι δύο τελευταίοι σίγουρα θα είναι εκτός, Φαμπιάνο και Σούντμπρεκ, αλλά νομίζω και το Πέρεθ και αυτός δεν θα προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι πολύ κοντά έτσι. Καλώς Πέμπτη είναι σήμερα. Νομίζω ότι και αυτός θα είναι εκτός. Και οι τρεις, οι δύο σίγουρα, Φαμπιάνο και Σούντμπρεκ. Οπότε στο κέντρο της άμυνας εκεί πρέπει να δούμε τι επιλογές. Θα βάλει το Φρίντεκ που έπαιξε και χθες. Θα βάλει το Χόγκλα ή το Γένσεν που έχουν ξαναπαίξει. Εκεί θα το δούμε. Τι θα επιλέξει να κάνει ο προπονητής του Άρη. Τα εισιτήρια για το μάτς με τον Λεβαδιακό έχουν βγει, καμία αλλαγή στις τιμές. Οι ίδιες ακριβώς τιμές που ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν σχολιάζω κάτι παραπάνω. Ενώ υπάρχει ενημέρωση από τη Super League όσον αφορά τον αυριανό τελικό της ΚΑΠΑ 19, τελικό σκυπέλου Super League ΚΑΠΑ 19, στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο θα γίνει. Θυμίζω ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετάσχουν. Ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει και το περσινό τρόπαιο σε αυτό το θεσμό. Διαβάζω τώρα. Στον τελικό κυπέλου θα προβληθεί απευθείας από το Nova Sports Start. Έτσι, θα έχουμε μετάδοση φυσικά και εδώ στο ραδιόφωνο, σας το είπα. Εγώ θα την κάνω τη μετάδοση. Θα είμαι εκεί στο Αγρίνιο αύριο για τη μετάδοση του Άρης ΠΑΟΚ. Και από το Nova Sports Start λοιπόν θα μεταδοθεί και από το κανάλι Nova Sports στο YouTube. Ο Γιάννης Πάγκος θα το μεταδώσει στο παιχνίδι, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και η τεχνολογία VAR. Θα υπάρχει δηλαδή και VAR στον τελικό κυπέλου K19. Δεν ξέρω αν ξανά σε παιχνίδι K19 υπήρχε VAR. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Με VAR λοιπόν κανονικά αύριο το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλου K19. Αυτά λοιπόν και για την ανακοίνωση από την Super League όσον αφορά τον αυριανό τελικό, ενώ έχει και κάποιες δηλώσεις που έχουν κάνει και ο προπονητής της ομάδας, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, αλλά και ο αρχηγός της ομάδας, ο Αλέκος ο Καραμανλής. Εγγονός ο Αλέκος Καραμανλής, όπως έχουμε ξαναπεί, του μεγάλου, του τεράστιου Αλέκου Αλεξιάδη, ο οποίος αγωνίζεται ως φορ στην ομάδα K19 του Άρη. Μπορείτε να τις διαβάσετε σε λίγο και στο site μας, στο yellowradio.gr, τις δηλώσεις που έκαναν ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Καραμανλής για τον αυριανό τελικό κυπέλου K19. Στις 6 ώρα είναι ο τελικός, παιδιά. 6 η ώρα είναι ο τελικός στο Αγρίνιο. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θα έχουμε και εμείς κανονικά μετάδοση εδώ στο Yellow Radio της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Λοιπόν, παραμένοντας σε αναμονή για να εμφανιστεί ο Χρήστος Γκάλης και να πάμε στα μπασκετικά. Να δω, βγήκαν οι διαιτητές. Χθες που είχα δει, δεν είχαν βγει οι διαιτητές για το σημερινό παιχνίδι μπάσκετ, πηγαίνοντας σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι. Έχουν βγει τα πουλάκια μου, ναι. Παπαπέτρου, Πιτσίλκας, Χατζιμπαλίδης. Αυτή είναι η τριάδα των διαιτητών της σημερινής αναμέτρησης. Παπαπέτρου, Πιτσίλκας και Χατζιμπαλίδης είναι αυτοί οι οποίοι θα σφυρίξουν το αυριανό παιχνίδι, το σημερινό σύνολο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Εν υπάρχει, είναι λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε κάθε περίπτωση. Θα το δούμε.

0: Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας τώρα και Χριστογκάλη. Σε ξεκινάω με αυτό που είπα και πριν. Παπαπέτρου, Πιτσίρικας, Χατζιμπαλίδης για σήμερα. Πώς τους βλέπεις?
1: Μια χαρά διαιτητές.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι, νομίζω, όχι νομίζω, Παπαπέτρου τελευταία του χρονιά, όπως και ο Θεονάς, γιατί έχουν κάνει ήδη υπέρβαση παρατυπία του ορίου των 50 ετών, παρατυπία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Γκάλι, τα λέμε, δεν μας ακούει κανένας. Εντάξει, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Όλοι οι μεγάλοι διαιτητές, όλη την Ευρώπη, όταν πενινταρίζουνε, τελειώσανε. Τι τους κρατάς τώρα? Και άντε τον Παπαπέτρου, πες ότι τον έχεις ανάγκη. Το Θεονά, μάλλον και αυτόν τον έχεις ανάγκη για τις ειδικές αποστολές.
0: Να κάνει δουλειά.
1: Χατζιμπαλίδης, καινούριο βλαστάρι.
0: Τον έχουμε για αυτόν σε κανένα δυο μάτς. Έκανε κάτι ωραία.
1: Ναι, είναι, ανήκει στο σύνδεσμο Κατερίνης.
0: Α, Κατερίνης.
1: Ναι. Χατζιμπαλίδης, Κατερίνης. Όπου Κατερίνης υπάρχουν παιδιά. Ο συνάδελφος ο Κογκαλίδης τα λέει. Εκεί ο σύνδεσμος αυτός έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Λοιπόν, να πω πριν πάμε στα μπασκετικά, ότι οριστικά χωρίς κόσμο θα γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ της Κυριακής. Παρότι ζήτησε ο Παναθηναϊκός να αλλάξει αυτό και να αναστολεί και να πάει για του χρόνου, απορρίφθηκε το αίτημα. Νομίζω πρώτη φορά απορρίφθηκε το αίτημα. Θυμάμαι άλλη φορά. Όσες φορές, θυμίζω πρώτη το είχαμε κάνει εμείς αυτό. Πέρσι, στον προημιτελικό του κυπέλου, με την ΑΕΚ, ίσως 16. Με την ΑΕΚ πάντως, το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Εμείς είχαμε πάρει ασφαλιστικά μέτρα.
0: Όχι, αυτό το πράγμα είχαμε κάνει ακριβώς.
1: Ποιο?
0: Αναστολή εφαρμογής, αυτό σημαίνει.
1: Αναστολή εφαρμογής, ναι.
0: Αναστολή εφαρμογής για να πάει στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό έκανε και ο Παναθηναϊκός και απορρίφθηκε. Το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει στο λεωφόρο, κατά πάσα πιθανότητα ο Παναθηναϊκός, θα γίνει χωρίς κόσμο. Αυτό είναι μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, γι' αυτό την αναφέρω σε κάθε περίπτωση. Πάμε στο μπάσκετ.
1: Θα βάλουμε σε λίγο στην κουβέντα και τον φίλο τον προπονητή, τον Παναγιώτη Κουβάτση, με τον οποίο έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο αναλυτικό βίντεο. Ο Παναγιώτης το έχει επιμεληθεί με σχεδιαγράμματα ωραία, βιντεάκια, για να γίνει περισσότερο κατανοητό τα τεχνικά θέματα που αναλύει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι διότι ο Άρης έχει απραξία, η ΑΕΚ προέρχεται από την σφαλιάρα όσον αφορά το Basketball Champions League, το τελικό, και λέω σφαλιάρα όχι πως τελικός ήτανε, ναι, αλλά να έχεις τον τελικό 35 λεπτά στα χέρια σου και μετά να τον χάνεις, εντάξει, είναι λίγο πώς θα το πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένεις και το πληρώνεις. Λοιπόν, δεν έχει τραυματίες ο Άρης, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Από ό,τι είδα χθες και η ΑΕΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα στο παιχνίδι. Τα είπαμε, Κουσμίσκας ο 7ος ξένος παίκτης, αυτός μάλλον θα μείνει εκτός. Έτσι αλλιώς αυτόν αφήνει στα... τις τελευταίες αγωνιστικές, παρά το γεγονός ότι είχε επιστρέψει από τον τραυματισμό του, να ξυπήρχαν και κάποια εσωτερικά θέματα με τον Κουσμίσκας, διαμαρτυρόταν εντόνως.
0: Ναι.
1: Του χρωστούσαν κάποια πράγματα. Ο Άρης πάει χωρίς άγχος, γιατί είναι εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι και αυτό βοηθάει τις φιλοξενούμενες ομάδες να κάνουν τις εκπλήξεις. 90% οι εκπλήξεις γίνονται στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί η σειρά του Παναθηναϊκού που έγινε στο πρώτο παιχνίδι η έκπληξη, αλλά μετά ήρθανε τα πάνω κάτω.
0: Πάμε να τελειώσουμε τα δικά μας, θα τα πούμε.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, Χριστό, δεν είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι.

0: για τον Άρη. Πρέπει ο Άρης να μπει μέσα από το πρώτο λεπτό, μην μπουν, τους δω πάλι να μπαίνουν κοιμισμένοι. Πρέπει να μπουν με τα μάτια να γυαλίσουν από την αρχή. Να μην αφήσουν περιθώριο, να καταλάβει άκουσα.
1: Κοίταξε, τις τελευταίες μέρες μας έλεγαν από την ΚΑΕ ότι στις προπονήσεις υπάρχει μια ιδιαίτερη ενέργεια που πραγματικά έχει κάνει έκπληξη και στον προπονητή.
0: Αν κάποιος το θέλει Χρήστο παραπάνω, θεωρώ την ΟΑΡΕΣ. Ξέρεις γιατί? Γιατί η ΑΕΚ έφτασε στο τελικό του BCL, δηλαδή έκανε κάτι παραπάνω από τα. Γιατί δεν ήταν ομάδα για να φτάσει στο τελικό του BCL. Και η Μπανταλώνα που απέκλεισε και η Μούρθια που απέκλεισε. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερες ομάδες. Ναι. Και φαίνεται αυτό και την πορεία του Ισπανικού Πρωτάθλημα.
1: Απλώς η ΑΕΚ στην πορεία είδε ότι μπορεί να πετύχει το κάτι παραπάνω, έτσι. Γι' αυτό και έκανε και τις μεταγραφές ενίσχυσης.
0: Έκανε κάτι εκεί. Εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι κάπου αλλού.
1: Όχι, φέτος.
0: Τίποτα δεν κάναμε. Αυτό δηλαδή το θέλουμε περισσότερο, θεωρώ, εμείς από την ΑΕΚ.
1: Για να έχουμε κάτι εξωσημείωτο φέτος να λέμε.
0: Να πούμε, ρε παιδί μου, μπήκαμε τετράδα. Κάτι να μας μείνει.
1: Στην πρώτη χρονιά του Σιάου.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το λέμε εμείς, αλλά το θέμα είναι πώς το περνάς στους παίχτες. Πιστεύω αυτό είναι η δουλειά του Ζήση και του Ταπούτου, να το περάσουν αυτοί στους παίχτες. Για το πρέπει.
0: Και του Μίλιτσιτς, Χρήστο, να κάνει μια σημαντική νίκη εκτός έδρας. Δεν έχει κάνει.
1: Ναι, ο Μίλιτσιτς το θέλει.
0: Δεν έχει κάνει, το θέλει σαν τρελός.
1: Το θέλει γιατί το καλοκαίρι θα κατακληθεί να συζητήσει με τους διοικούντες και να τους πει: παιδιά, θέλω επέκταση συνεργασίας, γιατί πέτυχα αυτό, αυτό και αυτό. Άμα δεν πετύχει και σε αυτό, τι να συζητήσουν.
0: Λοιπόν, αγωνιστικά προβλήματα είπαμε δεν έχει ομάδα, πέραν του Λέφα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι. Είδα βιντεάκια από αναχώρηση, πολλά χαμόγελα. Έτσι τους είδα σε πολύ καλή διάθεση. Τους παίκτες έχουμε να παίξουμε σχεδόν τρεις εβδομάδες, 19 μέρες από το προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Ό,τι και αν λέμε, όσους προπονείς και αν κάνεις, το να έχεις να παίξεις σχεδόν τρεις εβδομάδες δεν είναι εύκολο. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά, στο αντίθετο, έπαιξε αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά έχει πολύ μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση από αυτό που έγινε στο τελικό του BCL κόντρα στη Ρήτας. Οπότε, ξέρεις, ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι. Η ΑΕΚ είναι πιο αγωνιστικά, πώς το λένε, έχει παίξει παιχνίδια πιο πρόσφατα. Ο Άρης από την άλλη πλευρά δεν έχει αυτή την ψυχολογία, τη βαριά που έχει η ομάδα της ΑΕΚ. 7 η ώρα το παιχνίδι, όπως είπαμε. Θα είναι στο στούντιο εδώ ο Ιάσονας Μίσχος και ο Γιώργος Πέτζος στη μετάδοση της αναμέτρησης από την Αθήνα, από το κλειστό των Λιωσίων. Χρήστο, για να πάμε να πούμε για Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Να πάρουμε λίγο πρώτα τον.
0: Να πάρουμε τον Παναγιώτη πρώτα.
1: Τον Παναγιώτη. Λίγο τον Παναγιώτη.
0: Αμέσως να μας πει δύο πράγματα για το ματς.
1: Ναι, έτσι αλλιώς έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Περισσότερες λεπτομέρειες είπαμε.
0: Παιδιά, υπάρχει στο site του Yellow, στο κανάλι του Yellow. Μπαίνετε και μπορείτε να το δείτε το βίντεο και με πινακάκια και με τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Θα τον έχουμε τον Παναγιώτη. Πάντως έτσι πριν, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά για το. Αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι σε αυτή τη χρονιά είναι. Εντάξει. Δεν υπάρχει χτύπημα κάτω από τη μέση. Να γίνεται το Final Four στην έδρα σου, μέσα,
1: ναι.
0: Να μείνει σε παρόν και να είναι και ο αιώνας αντίπαλος παρόν και με πολλές πιθανότητες να το πάρει.
1: Και φαβορεί για να το κατακτήσει, ναι. Όντως είναι κάτι δραματικό. Αλλά κοίταξε, να σου πω κάτι. Πριν από 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός.
0: Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός.
1: Γεννούσαν και τα κοκόρια του που λέει.
0: Αν που πήρε μέσα στην έδρα της ΑΕΚ να πάρει και το. Και την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Α, ναι, ναι. Πολύ, εντάξει, πολύ Ολυμπιακοί του
0: θέλαν. Οι Ολυμπιακοί, πώς το λένε, ζουν ονείροξη.
1: Γιατί σήμερα ήταν η μέρα για τα αθηναϊκά ραδιόφωνα, πολύ Ολυμπιακοί του θέλαν μήνυμα. Μετά την ΑΕΚ ήρθε και η σειρά σας.
0: Είναι ονείροξη. Σκέψου τώρα εσύ αυτό το πράγμα. Έτσι, να κάνει ένα καινούριο γήπεδο, ξέρω εγώ, πάω και να γίνει το τελικό του Conference League και να πάει να παίξει εκεί και να πάρει το τρόπο. Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα για ακόμη μια φορά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αναλυτικό το βίντεο. Έχεις ετοιμάσει και σχεδιαγράμματα με βιντεάκια. Πώς περιμένουμε να δούμε, μάλλον τι θα κάνει η ΑΕΚ, τι θα κάνει ο Άρης για να τα αντιμετωπίσει. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε και σε πολλές λεπτομέρειες. Εντάχει για αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι και λέμε ιδιαίτερο, το εξηγούμε γιατί. Είναι ένα παιχνίδι όπου ο Άρης έχει αγωνιστική απραξία και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ προέρχεται από τη σφαλιάρα του τελικού του Champions League.
2: Σωστά, σωστά. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια. Ο κόσμος μπορεί να το βρει στο YouTube την εκπομπή, το επεισόδιο αυτό. αυτό που ετοιμάσαμε σχετικά με τη σειρά με την ΑΕΚ,

0: Οπότε το θεωρώ ένα πολύ καλό pre-game για να έχει ο κόσμος πλήρη άποψη για, για τον επόμενο αντίπαλο του Άρη αγωνιστικά. Και απομένει να δούμε στις 7 η ώρα.
1: Να δούμε την εικόνα των δύο ομάδων, γιατί είπαμε ότι η ΑΕΚ προέρχεται από τον τελικό του Champions League, ο Άρης προέρχεται από την αγωνιστική απραξία. Πιστεύεις ότι στο πρώτο παιχνίδι, όπως δείχνουν οι αριθμοί, είναι το πιο πιθανό να γίνει έκπληξη? Και λέω οι αριθμοί γιατί αυτό λένε, 9 στις 10 φορές το πρώτο παιχνίδι είναι σε μια σειρά αγώνων, ή best of 3 ή best of 5, να γίνει η έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο το κυνηγάτε εσείς οι προπονητές? Δηλαδή λέτε ότι αν θα κάνουμε έκπληξη θα κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι?
0: Είναι λογικό ότι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, όπως είπαμε, αυτό το παιχνίδι το οποίο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κάνει το break είναι το πρώτο. Βέβαια, απ' την άλλη, αυτό είναι και λίγο θεωρητικό, διότι επειδή συζητάμε για τη συνάντηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, μετά το 0-2 μέσα στη Βαλένθια που έκανε ο Παναθηναϊκός, ποιος πίστευε ότι θα κάνει θα κερδίσει τρία παιχνίδια η Βαλένθια για να περάσει?
1: Όχι.
0: Ενώ καθαρά βάση έδρας και τα λοιπά, έτσι δεν μιλάμε για τον μπάσκετ.
1: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ότι το 0-2 οπότε μόνο μια ομάδα το ανέτρεψε.
0: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι το θεωρώ πολύ, πολύ δύσκολο και πολύ σπάνιο να χάσει ο Άρης σήμερα και να πάρει τα δύο επόμενα παιχνίδια για να τα καταφέρει. Βέβαια, αυτό που μετράει στο τέλος είναι η πρόκριση. Και εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο σχετικά με την ερώτηση που μου έκανες.
1: Ναι.
0: Ότι η ΑΕΚ, όπως είπε και ο coach Σάκοντα, από την επιβάρυνση που έχουν και τα λοιπά και από την κούραση, το είδαμε αυτό και την Κυριακή στο τελικό σε σχέση με τον ημιτελικό της, σε σχέση με τον ημιτελικό με τη Μάλαγα την Πέμπτη. Το Σάββατο, συγγνώμη, που έχασε τον τελικό, ότι είχε έλλειμμα ενέργειας. Άρα μήπως στη θεωρία γίνει το 1-1, στο τρίτο παιχνίδι στην ΑΕΚ, επειδή είναι κοντά οι μέρες, ο Άρης έχει αυτό το πλεονέκτημα, επειδή από τις 25 Απριλίου, όπως είπατε πολύ σωστά, και τον αγώνα με τον Πανιόνιο έχει να παίξει, το δούμε από ενέργεια. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά και πολύ μετά.
1: Όλα είναι
0: ας δούμε
1: χάρτου,
0: το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ας δούμε σήμερα πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και να κερδίσει σήμερα δεν θα είναι δεδομένο ότι θα κερδίσει την Κυριακή. Έτσι.
1: Ναι, το παράδειγμα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό είναι πολύ νοπό για να θεωρήσεις κάτι δεδομένο. Με τη Βαλένθια. Είναι κάτι νοπό για να θεωρήσεις δεδομένο. Έγινε, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνουμε ότι μαζί με τον Παναγιώτη έχουμε ετοιμάσει βίντεο πλήρη ανάλυση του αντιπάλου της ΑΕΚ, το πρώτο μας όσον αφορά τη σειρά basketball ανάλυσης. Παναγιώτη, καλώς σου
0: μεσημέρι.
1: Yeah.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Yes. Το βρίσκεται στο κανάλι του YouTube, αυτό το βιντεάκι.
2: Κανάλι του Γέλο Ρέντιο στο YouTube.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το βιντεάκι με ανάλυση για το σημερινό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Τώρα, επιστρέφοντας λίγο στα χθεσινά και σε αυτά που έγιναν γενικά στο Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ρε φίλε, πραγματικά. Τώρα, μεταξύ μας μιλώντας, υπάρχει προπονητής Αταμάν? Εγώ ξέρω ότι
1: ξέρω
2: μου τον γκράζω μόνιμα.
1: Υπάρχει προπονητής και είναι πολύ καλό.
2: Δεν έχω δει πιο μη επιδραστικό προπονητή.
1: Στο χθεσινό παιχνίδι η αλήθεια είναι, καλά, όταν έκανε το 0-2 ήταν επιδραστικός και τώρα δεν ήταν.
2: Σε μένα όχι. Βγήκαν κάποιοι παίκτες μπροστά, βγήκαν κάποια πράγματα. Χρήστο, μια ζωή στηρίζεται μόνο στους παίκτες. Και στην ΕΦΕΣ το ίδιο έκανε, είχε το Λάρκιν και το
1: Μίσιτς. Αυτή είναι η φιλοσοφία του.
2: Αυτή
1: είναι η φιλοσοφία του.
2: Φέρε μου 5 παιχταράδες να έχω 50 εκατομμύρια μπάτζετ για να κάνω ομάδα.
1: Και ο Ολυμπιακός όταν σηκώνει τα χέρια στους παίκτες στηρίζεται.
2: Όταν
1: σηκώνει τα χέρια ο Μπαρτζόκας.
2: Κάνει πρώτα και όταν δεν βγαίνει, στηρίζεται και στους παίκτες. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Κοιτάει μόνο. Δεν υπάρχει
1: αυτό. Εντάξει, αυτά που ήθελε δεν του βγήκε τίποτα. Γι' αυτό είναι η αλήθεια. Και χώρια που έκανε και λάθη. Δηλαδή, λέμε τώρα, έχεις τον Ναν. Ξέρεις ότι θα του στοχεύσουν όλοι. Κακώς τον χρησιμοποίησες στην πρώτη περίοδο τόσο πολύ και φορτώθηκε με 3 φάουλ. Απλώς είναι οι στιγμές που κάποιος προπονητής πελαγώνει. Εντάξει, πελάγος αυτός. Δεν σου κρύβω. Ο Μπαρτζόκας χθες, ο Αταμάν χθες έχει πελαγώσει. Δεν γίνεται να βάζει τον Τολιόπουλο και να περιμένεις να σου οργανώσει το παιχνίδι και να βάζει και τον Γκριγκόνη, στους οποίους τους έχεις ξεχάσει.
2: Όχι, και να στο οργανώσει και να σκοράρει. Κάποια στιγμή έπαιζε με το Λιόπουλο, Γκριγκόνης και Φαρίντ. Δηλαδή με τρεις που είναι.
1: Παραγωνισμένοι.
2: Πόσο ομάδα επί της ουσίας. Δηλαδή ξαφνικά. Δεν ξέρω, εντάξει, ο άνθρωπος είναι.
1: Και δεν μπορείς.
2: Εγώ
1: κοίταξε, όχι, αυτός είδε ότι δεν του βγαίνει τίποτα και παραδόθηκε. Γι' αυτό κάνει και τη δήλωση στο ημίχρονο. Δηλαδή σου λέει.
2: Αλλά αυτό το ημίχρονο δεν υπάρχει τώρα. Αυτό που λέει δεν υπάρχει.
1: Ναι, τέτοια δήλωση κάνουν μόνο προπονητές οι οποίοι έχουν απολυθεί μετά από μια καταστροφική ήττα. Δεν την κάνουν στο ημίχρονο του αγώνα. Και έναν παίχτη δεν είναι ένα παίχτη. Δηλαδή, άμα ήταν ο Τολιόπουλος, πάω και έρχεται. Είναι ένα από του βασικού του παίχτε. Το καλοκαίρι ανάβανε πυρσούς όταν υπογράψανε τον.
2: Ο Παναθηναϊκός Χρήστο την πάτησε. Θεώρησε ότι αυτοί οι παίκτες που πήραν την Ευρωλίγκα πριν από δύο χρόνια μεγαλύτεροι, με τον Λεσόρ να προέρχεται από ένα τεράστιο τραυματισμό. Γιατί οι κομβικοί παίκτες ποιοι ήταν όταν πήραν την Ευρωλίγκα?
1: Ο Λεσόρ.
2: Ο Γκραντ, ο Λεσόρ και ο Σλούκας. Αυτοί όμως οι τρεις είναι δύο χρόνια μεγαλύτεροι. Ο Γκραντ είναι 34-35, ο Σλούκας είναι 36-37, ο Νάν είναι 32-33 και ο Λεσόρ από 1,5 χρόνο σχεδόν εκτός. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες λοιπόν, συν το Χέις Ντέιβις, ο οποίος προστέθηκε μέσα στη διάρκεια της σεζόν, πήραμε το καλοκαίρι το Σόρ, τον οποίο δεν το βάλαμε ποτέ μέσα στην ομάδα. Πίστευε λοιπόν ότι αυτοί οι παίκτες, συν τον Χουάντσο και αυτόν δύο χρόνια μεγαλύτερο, ότι αυτοί οι παίκτες θα μπορούσαν πραγματικά να σηκώσουν το βάρος ξανά και τη φετινή σεζόν. Μεγάλο μπάτζετ, πολλά χρήματα.
1: Δυστυχώς... Τώρα αποδεικνύεται ότι τον TJ Shorts δεν τον ήθελε. Άσχετα τι έλεγε το καλοκαίρι. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν τον ήθελε στην ομάδα.
2: Εγώ ξέρω τι άκουσα τώρα, αυτό το άκουσα, δεν πιθανόν να το παίξω έξυπνος. Ότι στο match λέει στο τρίτο παιχνίδι, όταν ο Αταμάν με τις δύο τεχνικές ποινές βγήκε, τότε μαζί με τον Μαρτίνεθ, από την άλλη πλευρά τον Μαρτίνεθ, τον προπονητή της Βαλένθια, και αναλαμβάνοντας ο Σερέλης, έπαιξε λέει διαφορετική άμυνα. Έπαιξε άμυνα με αλλαγές, ενώ ο άλλος παίζει τα heads out, αυτά πώς τα λένε.
1: Ναι.
2: Δεν θα ξέρω κι εγώ ακριβώς πώς τα λένε αυτά. Και έπαιξε διαφορετική άμυνα. Και αυτή την άμυνα λέει, του είπαν οι συνεργάτες του να την επιλέξει και στα επόμενα μάτς, και δεν την επέλεξε μόνο και μόνο για να μην δείξει ότι άκουσε ότι του είπε κάποιος άλλος κάτι, ότι το έκανε ο Σερέλης. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Είπα αυτό... να είσαι εγωιστής. Είναι καλός εγωισμός, είναι σημαντικό. Κοίταξε, πράγμα.
1: Για το συγκεκριμένο συμβάν δεν μπορούμε να πούμε.
2: Όχι,
1: γιατί δεν το ακούσαμε εμείς.
2: Όχι, του Παναθηναϊκού τα λένε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Ναι, τα λένε οι συνάδελφοι, αλλά το ότι είναι υπερόπτης και ότι οι συνεργάτες του δεν περνάνε και ευχάριστα, εντάξει, είναι γνωστό. Είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος είναι πολύ υπερόπτης και οι συνεργάτες του δεν περνάνε ευχάριστα, οπότε είναι και πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή επειδή το επέλεξε ο βοηθός να μην το ακολουθεί, γιατί...
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει.
2: Βέβαια και αυτό που
1: δεν
2: λέει
1: υπήρχαν
2: εδώ,
1: πολλά πράγματα.
2: Αυτό που λέει και ένας φίλος εδώ, και όταν πήρε την Ευρωλίγκα πριν από δύο χρόνια, στο πέμπτο μάτς με τη Μακάμπη έγινε η σφαγή του δράμα για να περάσει ο Παναθηναϊκός. Που τώρα γκρινιάζει γιατί πετούσε μια πεταλούδα απότομα από δύο αυτιά παιχτών του Παναθηναϊκού και ενοχλήθηκαν και γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός. Τότε την έσφαξε τη Μακάμπη για να πάει στο Final Four και να το πάρει. Μην το ξεχνάμε. Είχε κάνει το break η Μακάμπη, την έσφαξε για να περάσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, γιατί το έχουμε κάνει λίγο. Το έχουν χάσει. Το έχουν χάσει λίγο. Απλά κάνει αυτό το πράγμα ο Αταμάν. Έτσι. Αταμάν κάνει αυτό το πράγμα. Παίρνει στις ομάδες, παικταράδες, δίνει χρήμα, τρελό. Και κάνει αυτά που είναι να κάνει. Να σου πω κάτι. Σου έχω πει την ιστορία με το τι έχουμε ακούσει από διάφορους προπονητές ή συνεργάτες άλλων ομάδων της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό κατά πρώτο λόγο, αλλά και για τον Παναθηναϊκό, το τι κάνουν. Τώρα, Παναθηναϊκή, κάτσε στην άκρη σου, να μείνεις εκεί. Εσύ ποιον δίνεις φαβορί?
1: Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα.
2: Να δώσω κι εγώ.
1: Για πες.
2: Βαλένθια. Τη Ρεάλ δεν τη βλέπει, πιστεύω. Η Ρεάλ με αυτούς τους μπαρμπάδες που έχει. Ένα χεζόνια μόνο να παίζει χωρίς τα βάρες. Θα την πάρει βάρνα η Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά γνωρίζονται πολύ καλά αυτές.
2: Γι' αυτό λέω θα την πάρει βάρνα. Δεν μπορεί. Η Ρεάλ που βλέπω δεν μπορεί να την πάρει τη Βαλένθια. Και στον τελικό. Ο άλλος είναι πιο αμφίροπος για μένα ο ημιτελικός. Εγώ πιο αμφίροπος με τελικό βλέπω το Ολυμπιακό Φενέρ.
1: Ναι, αμφίροπος είναι γιατί η Φενέρ είναι μια δυνατή ομάδα. Εντάξει.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα και περσινή. Ναι. Βλέπω.
1: Και καλοδουλεμένη για τα δεδομένα του Γιασιτσκεβίτσιου ομάδα.
2: Βλέπω Βαλένθια Ολυμπιακός και το φίλο σου τον Γιανακόπουλο με ναι. Κασκόλ Βαλένθια
1: ναι.
2: Στην κερκίδα, γιατί μπορεί να πάει τώρα, πέρασαν τα τρία μάτς. Με Κασκόλ Βαλένθια να πανηγυρίζει μαζί με τον Ταμάν, μαζί με τον Μαρτίνεθ που θα πάρει το κύπελο.
1: Τελικά δεν μάθαμε, μπήκε. Τελικά με στο γήπεδο ή δεν μπήκε.
2: Δεν μπήκε.
1: Καλά, αυτό τι ανέβαζε για πανηγύρι σου θα μπει.
2: Όχι, ρε, πήγε στη Βαλένθια απλά. Ήταν στο ξενοδοχείο, χαιρέτησε τους παίκτες
1: Και λέει η, πρόεδρα, η δικηγοράρα μου με κατάφερε να μου εξασφαλίσει να μπω στο παιχνίδι.
2: Για χαβαλέτα λέει αυτό.
1: Δεν ξέρω να με κάνω παρόλο. Εγώ υποψιάζομαι ότι μπάνουν τον κανόνισαν ευγενικά οι Ισπανοί να τον βάλουν σε καμία τέτοια, πώς θα λένε, σε καμία σουίτα να το δει το παιχνίδι. Βγήκε αυτό, πανηγύρισε, έλεγε τις χαζομάρες του. Το πήραν πίσω και τελείωσε.
2: Πάντως στο περσινό Final Four
1: έμεινε με το αρνάκι παρέα.
2: Θυμάσαι τι είχα δώσει. Έτσι. Εδώ ο Γκάλης έλεγε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα περάσει τον τελικό. Ναι. Το θυμάσαι, φαντάζομαι. Εγώ είχα δώσει Μονακό Φεντέρ. Απλά έχασα τον τελικό, είχα δώσει Μονακό. Πίστευα ότι θα το πάρει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Ο Βισπάν. Δεν τα κατάφερα, αλλά στους ημιτελικούς, εδώ όσοι ακούγανε πέρσι, ναι, το θυμούνται πολύ καλά. Είχα δώσει ότι θα πέρασει Φεντέρ και Μονακό. Ο Γκάλης έλεγε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα περάσει.
1: Εντάξει, αφού ήταν πιο.
2: Ήταν φαβόρη. Ήταν φαβόρη, αλλά.
1: Ήταν δεν φαβόρη. Και ο Παναθηναϊκός εχθές, αν θέλει, πριν από το παιχνίδι, ότι βάσει ρόστερ ήταν φαβόρη για να πάρει να κερδίσει τον αγώνα. Αλλά στη τώρα διάρκεια του αγώνα.
2: Αυτή η Βαλένθια, πώς τη βλέπεις, δηλαδή. Τι κάνει, ρε φίλε.
1: Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Βρήκε τον Παναθηναϊκό με τα 1002 προβλήματα τώρα και έπαιξε καλά η Βαλένθια.
2: Καλά, όλη τη χρονιά.
1: Σε σύγκριση
2: έτσι,
1: με τον Παναθηναϊκό.
2: Δεύτερη τερμάτιση.
1: Πολύ καλά.
2: Δεύτερη τερμάτιση. Ναι, μια νίκη διαφορά.
1: Αλλά έχει 38 αδυναμίες τώρα, εντάξει. Δεν είναι.
2: Ποιο. Ποιο.
1: Ο Σερεγαλέζο, ο τέτοιο, όπω το λένε. Ο Σοκό.
2: Ποιο, ο ψηλό.
1: Ναι, ρε.
2: Που χάνει βολέ.
1: Ναι, ναι.
2: Τι εννοεί αυτό, πρέπει να μιλήσει ένα παίκτη για τη Βαλένθια, την ομάδα λέω, ρε. Μην μιλήσει για ένα παίκτη.
1: Καλά, δεν είναι παίκτη τη ομάδα, είναι αυτό.
2: Τρομερή ομάδα, Χρήστο. Μπράβο στον coach Μαρτίνεθ που κατάφερε με μπάτζετ υποτριπλάσιο του Παναθηναϊκού να έχει αυτή την εικόνα. Χωρίς κανένα μεγάλο όνομα.
1: Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ομάδας το αντιμετωπίσαμε πέρσι.
2: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το πιο μεγάλο όνομα που έχει η Βαλένθια. Αυτό που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στα παιχνίδια.
1: Τον Αρουστέγγι.
2: Ο Τόμψον. Αυτό, ο Στέγγι τραυματίας. Ο Τόμψον. Ο Τόμψον που τον πήρε από την Εφές.
1: Ναι,
2: πολύ καλό παίκτη, έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ήταν στην ομάδα της Εφές που είχε πάρει την Ευρωλίγκα. Τελευταία.
1: Πήρε Ευρωλίγκα ο Τόμψον.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι ο θεωρητικά το αστέρι της και δεν έκανε τίποτα στα πέντε μάτς. Αυτή δεν έκανε τίποτα. Δεν ήταν επιδραστικό. Αυτό που ήταν επιδραστικό ήταν σίγουρα ο Μοντέρο, δεν το συζητάμε. Και χθες ο Μπαντιό. Αλλά ξέρεις, αυτή η μύψηλη εκεί που έχει. Αυτός ο Τέιλορ, εκείνος ο άλλος που είχε τη μάσκα χθες, ο Κι. Αυτή είναι παιδί.
1: Ο
2: Ρίβερς είναι ψηλός. Το πεντάρι θεωρητικά που σουτάρει από μακριά και τα λοιπά. Ο Κοστέλο που και αυτός σουτάρει από μακριά. Αυτός ο Σακό πρέπει να μάθει να βαράει βολές βασικά, έτσι. Ρε φίλε, σαν τον Μαγκή της βαράει τις βολές. Που είχαμε εμείς, το θυμάσαι εκείνο με την κοτσίδα. Ευθεία.
1: Και τον Πραντίγια ξέχασε και αυτό είναι ο
2: Πραντίγια. Και τον Τελαρέα φυσικά, πιτσιρικά έτσι δεν τον ξεχνάω και τον Τελαρέα.
1: Αυτό ο Σουσγκάρντ είναι, εντάξει.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, τον είδα και πέρυσι, τον είδα και φέτος τον Τελαρέα. Πολύ διαφήμιση για το όνομα χωρίς να έχει δείξει κάτι το παιδί. Μπορεί βέβαια. Ναι, αλλά δεν είναι.
2: Αλλά 19 χρονών είναι.
1: Το top όνομα όσον το top ταλέντο.
2: Ξέρεις τι πρόταση του κάνει κολέγιο στην Αμερική.
1: Αφού το είπαμε χθες.
2: Όχι, αυτό ήταν ο Μπιμπέροβιτς, μην μπερδεύεσαι.
1: Α, ποιο είναι.
2: 9. 7 εκατομμύρια στον Μπιμπέροβιτς κάνανε και 9 κάνανε στον Ντελαρέα. Μην τρελαίνεσαι.
1: 21 είναι ο Ντελαρέα.
2: Εντάξει.
1: Όχι 19.
2: 21. 21. Πολύ καλό συνάσαι τώρα, πλάκα κάνεις. Ψηλό γκάρ. Πεχτάρα είναι, πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Πεχτάρα είναι, κοίταξε. Πεχτάρα είναι ο Μοντέρο. Πεχτάρα είναι
2: άλλο πράγμα είναι ο Μοντέρο, παιδί μου.
1: Ναι, Πεχτάρα είναι ο Rivers.
2: Εντάξει, όμως είναι Πεχτάρα ο Rivers και δεν είναι ο Ντελαρέα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Εγώ βλέπω προλίγκα όλη τη χρονιά. Ντελαρέα είναι κομβικότατο στα μάτια της Βαλένθια. Πάρα πολύ καλός.
1: Ο ένας είναι τέτοιο. Ο ένας είναι 21 και ο άλλος είναι.
2: Ποιος είναι ο άλλος.
1: Ο Μοντέρο. Ο Rivers. Ο Rivers πόσο είναι, 28,
2: ο Rivers είναι 29. Εντάξει.
1: Ναι, ο ένας είναι forward.
2: Ο άλλος ήρθε από την Αμερική, έπαιξε στην Αμερική και ήρθε. Τι σχέση έχει τώρα ο Rivers.
1: Ποιος?
2: Ο Rivers είναι Αμερικανός, δεν είναι.
1: Ούγγρος. Δεν έπαιξε στην Αμερική ποτέ.
2: Α, ναι.
1: Έπαιξε κολέγιο στην Αμερική και ήρθε μετά, νομίζω από την Ιταλία τον πήρανε. Από ομάδα της Ιταλίας είναι, αλλά είναι Ούγγρος.
2: Σουτ καλό έχει. Δεν έχει κάτι τρελό πάντως. Δεν είναι κάτι. Έχει καλό σουτ. Ψηλός που σουτάρει από μακριά. Πάντα έχει ένα πλεονέκτημα. Αυτό. Θα τα πούμε, παιδιά, και την άλλη εβδομάδα τώρα. Την άλλη εβδομάδα είναι το Final Four της Καλλιώς, Παρασκευή, Κυριακή. Οπότε θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν. Έπαιζε και στη Ρετζιάννα, μου λένε εδώ.
1: Ποιος?
2: ο Rivers.
1: Αφού σου λέω από Ιταλία πρέπει να τον πήρανε. Εγώ από την Ιταλία το θυμάμαι.
2: Ρετζιάννα μου λένε εδώ. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ένα λεπτάκι, να τα βρούμε. Λοιπόν, αρκετοί έχετε στείλει για το Regency Casino, για το θέατρο Βεργίνα. Θα σας κάνω την κλήρωση, πάνω από 10 εσείς, οπότε θα κάνουμε κλήρωση με το Χρήστο στην ολοκλήρωση της εκπομπής για το ποιοι θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις. Ο Γιώργος λέει σήμερα Λιώσια, αύριο Αγρίνιο. Ναι, σήμερα Λιώσια η μπασκετική ομάδα 7 η ώρα, αύριο Αγρίνιο η K19, τελικός κυπέλου K19 με τον ΠΑΟΚ. Στις 6 ώρα, έτσι, 7 σήμερα το μπάσκετ, 6 το ποδόσφαιρο, το K19. Ο Γιώργος λέει τελικό με Σούπερ Λιβαδιά για την πέμπτη θέση. Η ΠΑΕ λέει εξασφάλισε άδεια να παίξει του χρόνου. Τι είναι αυτά που λες, ρε Γιώργο, πάλι. Τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Μήπως εννοεί την αδειοδότηση.
2: Ναι, πήραμε αδειοδότηση, αλλά τι είναι αυτό που το λέει εξασφάλισε άδεια να παίξει του χρόνου.
1: Μήπως το λέει ο Γιώργος.
2: Εσείς.
1: Σαν καλό.
2: Άσε ρε, τώρα, ο τρόπος είναι αυτός που το λες τώρα. Ο Γιάννης, τι ώρα παίζει αύριο κάπου 19 και σε ποιο κανάλι. Nova Sport Start, είπαμε. Μετάδοση θα έχουμε και εδώ στο ραδιόφωνο κανονικά. Και στις 6 ώρα. Ο Κώστας. Ένα σουκού λέει μπόνους στα βραζνά για την πέμπτη θέση. Okay. Τι γίνεται με το Δόνι.
1: Εμάς κάλεσε στα βραζνά. Νάτος, ρε.
2: Ο Κώστας τραυματίας είναι ή απλήρωτος λέει και αυτός.
1: Δόνις.
2: Κωστά. Όσο απλήρωτος ήταν ο Μωρόν, γι' αυτό δεν έπαιζε και χθες έπαιξε. Όσο απλήρωτος είναι ο Γαλανόπουλος και αυτός έπαιξε, τον έβαλε στο μάτς με τον Όφη και έπαιξε το προηγούμενο. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας. Ο Αλφαρέλα είναι άλλη περίπτωση. Πρώτο σας τα είπα. Τι γίνεται με τον Αλφαρέλα, δεν το ξαναδούμε να παίζει φέτος. Σας τα είπα πολύ πριν πούμε για μάνατζερ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τελικά γιατί το διώξανε.
2: Δεν τον διώξανε. Είναι στην ομάδα κανονικά. Δεν παίζει. Επειδή έγινε με τον μάνατζερ το σκηνικό.
1: Μάλιστα.
2: Τα λεφτά, γι' αυτό είναι και τον μπαν εκείνο που υπάρχει. Αυτό λέει 45.000 μου χρωστά, το άλλο λέει του χρωστά μου 30 και υπάρχει μια διαφωνία. Πήγε στην τέτοια και έκανε προσφυγή.
1: Μάλιστα.
2: Απλά πράγματα. Και τιμώρησε τον παίχτη ο Καρυπίδης γιατί μπάνωσε με τον μάνατζερ του. Απλά πράγματα. Και είπε τον Γρηγόρη, δεν τον ξαναβάλει, τελείωσε. Και μην μου πει κάποιο, α, είπε τέτοιο πράγμα στον προπονητή. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά, σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας. Ο Νίκος. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμένα η εικόνα μου δείχνει ότι δεν είναι παίκτες που αντέχουν όταν ο αντίπαλος παίζει με πάθος και δύναμη. Όταν είναι χαλαροί, έχουν ανώτερη τεχνική και ικανότητες, αλλά δεν αντέχουν να κοντράρονται. Πολύ λογικός ο σχολιασμός. Ναι. Μ' αρέσει ο σχολιασμός. Όντως. Όταν είναι πιο χαλαρά τα μάτς, επειδή έχουν καλή τεχνική, ξεχωρίζουν, φαίνεται. Όταν όμως έχει δουλειά. Ο Γιώργος λέει: αν Όφη πήρε άδεια και για Ευρώπη, αν ξέρουμε. Ναι, πήρε κανονικά. Νομίζω δεν πήραν μόνο η Λάρισα, οι Σέρες και τη Φυσιά. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω αυτές οι τρεις μόνο δεν πήραν για Ευρώπη και πήραν μόνο για Ελλάδα. Ο Όφη πήρε κανονικά και για Ευρώπη. Βγήκαν οι ερωτήσεις προχθές. Ο Νίκος λέει σχετικά λέει, με Κομπότη, κάτι τέτοια βλέπει ο Μπέος και νιώθει γατάκι. Αυτό που έκανε χθες ο Κομπότης Χρήστο ήταν νομίζω για Γκίνες, έτσι.
1: Το 3-2.
2: Και τα 3 στις καθυστερήσεις τα γκολ. 0-2 και γκολ στο 92, στο 94 και στο 101. Νομίζω ότι κλαίει ο Μπέος. Κατάφερε ο Κομπότης να του δείξει πολλά πράγματα για το πώς γίνεται. Ο Ιωάννης. Η επόμενη εβδομάδα λέει, θα έχει κάτι σε εξέλιξη σε διοικητικό ή θα βγει κάποιος να μιλήσει. Μα σκίζεις, λέει Δημήτρη. Τι να σκίζω, ρε. Λέω ότι τελειώνει η σεζόν στο ποδόσφαιρο και είναι πιθανό να έχουμε περισσότερα πράγματα την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό λέω. Εδώ πάλι έλειπα χθες, πάλι εδώ μου τους έκανες ανάκατα όλους. Άρχισες πάλι να λες, δεν θα δει κανένας, δεν θα κάνει. Ε?
1: Υπάρχει τίποτα. Βλέπεις ναι, κάτι στον ορίζοντα.
2: Βρεσί, Χριστό.
1: Τώρα άλλο... τους ευσεβείς πόδους, τώρα τους κάνουμε τώρα ελπίδα και
2: βρεσί,
1: δεν πειράζει.
2: Βρεσί, περίμενε.
1: Μου επιτρέπεις να μην πιστεύω τίποτα και να μην περιμένω τίποτα.
2: Και στον Μαριανό επιτρέπω να μην πιστεύει τίποτα. Από την άλλη, γίνονται κάποια πράγματα. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, από την άλλη. Δηλαδή, okay, ο Αριανός είναι λογικό να είναι απεσιόδοξος και να μην πιστεύει σε τίποτα. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Αλλά μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό είναι λάθος να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Γι' αυτό.
2: Άλλο να λες την προσωπική άποψη σου, Χρήστο. Ο άλλος σου ακούει, εσένα δεν σε ακούει σαν δημοσιογράφο όμως μόνο.
1: Την άποψή μου, μα σα είπα, παιδιά, εγώ δεν είπα.
2: Όχι, σαν δημοσιογράφο ακούει. Είναι. Την ίδια λέμε το χαρτί θα το δώσει, το έδωσε η έκθεση κτλ. Βιωσιμότητα, ότι κάτι μπορεί να γίνει, να έρθει κάποιο από την άλλη. Αυτό κοντράρει το ένα με το άλλο.
1: Από το χαρτί αυτό περιμένουμε λέω. Τέτοιο.
2: Φυσικά περιμένουμε, γιατί όχι.
1: Εντάξει.
2: Γιατί να μην περιμένουμε. Το παράλογο
1: που άμα περιμένουμε από το χαρτί, εντάξει, κατάλαβα. Θα πεθάνω στου καφέδε τη νέα χρονιά.
2: Τώρα εντάξει, Χριστό.
1: Ρε Δημήτρη, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα τώρα. Επειδή θα πάρει ένα χαρτί και θα το έχει μια εταιρεία μεγάλη, ξαφνικά θα γεμίσει ο κόσμος υποψήφιους επενδυτές στον Άρη.
2: Ο πρώτος είμαι που λέω ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι υπερβολές, ήρθε κάποιος, έκανε. Αλλά άφησε με να αισιοδοξώ ότι μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Δεν είπα ότι θα γίνει αύριο. Ούτε ότι ήρθε κάποιος και είπε, χτυπούσε και βαρούσε την πόρτα και λέει αφήστε με να μπω, δώστε το χαρτί να μπω μέσα. Αλλά από το ένα μες το άλλο έχει απόσταση. Λέει ο Άγγελος, να πω και εγώ λέει τη χαζομάρα μου. Πες να, όλοι λέμε, πες και εσύ. Μήπως για αυτό που πες πριν και το πιστεύω ακάτω ότι συμβαίνει, δηλαδή να θέλει να παραμείνει ο Καρυπίδης στην ομάδα και μετά την παραχώρησή της είναι ένας λόγος που δεν προχώρησε τίποτα μέχρι στιγμής. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι από όλα όσα ακούστηκαν, διαποψηφίσουν ήταν όλα για όλους ψέματα. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα σύντομα για το καλό της ψυχικής ηρεμίας όλων μας. Άγγελε, ο πρώτος είμαι που το έχω πει αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι ούτε το χέρι μπορώ να το βάλω στη φωτιά ότι δεν ήρθε κανένας ποτέ, ούτε ότι ήρθε. Γιατί δεν είμαι ο εμπλεκόμενος. Και δεν. Εκτός από αυτά που ξέρουμε με τον. Πώς το λέγαμε, τον Παπαδόπουλο και τα λοιπά που ακούνε, τίποτα άλλο δεν έχουμε ακούσει επί της ουσίας. Πέραν από λόγια ότι κάποιος εμφανίστηκε κάπου, ζήτησε τόσα, είπε τόσα και δεν προχώρησε. Το έχω εξηγήσει και άλλη φορά. Ο Βασίλης, αφού όποιος προπονητής λέει και να έρθει, το λογικό είναι να φύγει μετά από λίγο καιρό. Ποιος ο λόγος να τρελαινόμαστε στο ποιος θα ξεκινήσει τη χρονιά. Δεν έχει και άδικο και σε αυτό. Ο Ηρακλής λέει: μόνο εγώ θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος είναι πυροτέχνημα και ότι ο Λέτο είναι πιο ταιριαστός. Το θέμα είναι ότι όποιος και να έρθει, πάλι δεν θα έχει λόγο στο πώς θα χτιστεί η ομάδα. Και πώς, δίνοντας λέει συμβόλαιες σε Κουαμέδες και Καντεβέρε ένα μύριο, αλλά για προπονητή δίνουμε ένα κουβά λάδι και δύο κιλά ηλιές μας. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Λέει 10 φορές παίκτες και προπονητές των 400.000 παρά παίκτες του ενός εκατομμυρίου και προπονητές των 100.000. Σωστό είναι, η λογική σου είναι σωστή.
1: Εντάξει, και αυτή είναι η φιλοσοφία του Καρυπίδη, ρε φίλε. Δεν πιστεύει.
2: Όχι, λογική λέω, είναι σωστή αυτή που λέει.
1: Ναι, ο άνθρωπος σωστά τα λέει και συμφωνούμε μαζί του. Απλούστατα είναι η λογική του Καρυπίδη. Ότι δεν πιστεύει ότι έχει τόσο σημαντικό ρόλο ο προπονητής, ρε παιδί μου, στην ομάδα.
2: Λέει ο Κώστας, αφού μεταξύ μας μιλάμε, λέει γιατί να τον πάρουμε στον Άρη μας δηλαδή. Λέει, τι έχει να προσφέρει σε εμάς ο Παπαδόπουλος και να μην ξεχνάμε λέει, και αυτά που έκανε ως παίκτη σε εμάς. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν, εκτός αν τον θέλουμε για αυτόν τον λόγο. Κώστα, την άποψή μου την έχω πει σε αυτό το κομμάτι, το ξέρεις. Ο Κώστας ο Έτερος λέει: ο Γρηγορίου μου θυμίζει τον Πορτογάλο που είχαμε τον Μασάδο. Επίσης εκείνος είχε κάνει τα αυτονόητα και έβαλε τον κάθε παίκτη στη θέση του. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ στο να παραμείνει ο Γρηγορίου. Έχει κερδίσει και την ψυχολογία των παικτών. Αν έρθει ο Παπαδόπουλος, προβλέπω να φεύγει μέσα στη χρονιά με άσχημο τρόπο. Δεν θέλουμε έναν προπονητή που σε βλέπει ως αναγκαίο κακό, ενώ ήθελε κάτι άλλο. Ο Γρηγορίου έχει κίνητρο, λέει ο Κώστας. Αν ισχύει ότι έγραψε την εξοδότηση Ειρήνη, τα είπα, φίλε, πριν. Τα έχω πει εδώ και μια εβδομάδα εγώ. Ότι έχω πληροφορία ότι το έχει, δεν έχει υπογράψει. Δεν το επιβεβαιώνει όμως ούτε ο ΑΣΥΜΑ ούτε πάει. Αυτό είπε και ο Γιάννης στην εκπομπή του πριν από δύο ώρες. Αυτό που έχω πει και εγώ εδώ και μια εβδομάδα. Ο Μανώλης κυνήγησε λέει να τιμωρηθεί ο Όφη αφού είναι πολύ ευχαριστημένος να βγεις εσύ Ευρώπη να ευχαριστήσεις και εσύ. Τάραξε τους την νομιμότητα λέει. Όταν σε πάρει κάποιος με λεφτά δεν θέλω τίποτα μόνο να κυνηγήσει όλους αυτούς που έχουν την ΕΠΟ. Υποχείριο. Βάλε δικηγόρους να κάνουν μόνο μηνύσεις λέει ο Μανώλης. Ο Χρήστος. Μετά τα φετινά και το φιάσκο του 5-8 θα έπρεπε ο Άρης κανονικά και άλλες ομάδες, αλλά να κάνει καταγγελία στην UEFA γιατί στο καταστατικό απαγορεύεται να κάνεις μια διοργάνωση χωρίς να υπάρχει αντικείμενο προς κατάκτηση. Βέβαια με την τωρινή διοίκηση δεν το βλέπω. Ίσως αν κάτι αλλάξει, λέει ο Χρήστος. Ναι, αυτό είναι τρελό έτσι. Να έχεις κάνει μια διοργάνωση 5-8 αυτή τη στιγμή, η οποία δεν δίνει τίποτα. Τους έβαλες να παίξουν δηλαδή αυτές τις ομάδες 12 ματς χωρίς να προσφέρει τίποτα. Το που θα τερματίσει κάθε ομάδα. Τίποτα. Ούτε να σώνεται κάποιος, ούτε να βγαίνει η Ευρώπη κάποιος, ούτε να παίρνει ποτέ. Τίποτα. Έτσι, απλά να παίζουν. Ο Γιώργος λέει: Διάβαντα είδε τα κρακά. Τα είδε. Έβαλε πρόστιμο. Πολύ μεγάλο. Γελάει ο κόσμος. Ο Ιωάννης: έχουμε σε ρίλε 4 νίκες. Αν και ήρθαν αργά, τώρα λέει και την Κυριακή να κερδίσουμε για την 5η θέση για λόγους γοήτρου. Ο Κομπότης το έκανε το θαύμα του. Χθες το έκανε. Δυνατός είναι. Με Καρυπίδη σίγουρα λέει γιατί αλλαγή του εξουσιακού λέει. Δεν βλέπω, λέει και εγώ. Πάμε να δούμε την επόμενη χρονιά. Ο Κώστας, χθες λέει λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήσουν κατηγορηματικός να μην περιμένουμε τίποτα. Εντάξει, αυτά που λέω εγώ λέει τώρα εδώ φίλος. Ο Κώστας όπως τα διαβάζω. Σήμερα λέει υπόθηκε η πληροφορία από το δασκάλο για το χαρτί. Εδώ μια εβδομάδα έχω που το έχω πει εγώ για το χαρτί. Το είπε και ο Γιάννης, το έμαθα από άλλη πλευρά. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, να δεν περιμένει κάτι από τη συγκεκριμένη διαδικασία ο Χριστός. Αυτό είπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς. Ας τελειώνει ο χρόνος, θα τα πούμε άλλη φορά τώρα. Είναι μεγάλη κουβέντα.
2: Ο Κωνσταντίνος, να μην χάσουμε λέει και αυτό φέτος, λέει. Αν έχει βάλει λέει για να κυρώσουν κανένα γκολ με τάτς και τα λοιπά, λες. Ο Αλέξανδρος Τιόρ είναι αύριο, είπαμε, στις 6. Ο Σταλαβίτσα πάλι πιτσίλκας λέει στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕ κάτω, αυτός μας φίλησε και μας έσφαξε. Σωστός, βέβαια, δίκιο έχεις.
1: Και τιμωρήθηκε κιόλας.
2: Τιμωρήθηκε κιόλας. Ο Βασίλης. Όχι, Μπίλι. Όχι, δεν λέω τίποτα άλλο. Νίκο, καλή είναι η αξιολογική σου κρίση. Δεν θέλω να τη διαβάσω όμως εγώ στην εκπομπή μου. Για ανθρώπους ιδίως που έχουν φύγει από τη ζωή, κράτη για σένα. Ο Γιάννης από την Μπίκα Νεάπολης. Πολύ ωραίο το βιντεάκι στο YouTube του Χρήστου. Με το διπλό σήμερα στη Σανέλα Αρένα. Ναι, είπα Μούρθια για την ΑΕΚ. Μάλαγα, ναι. Μούρθια ήταν των διπλανών. Μάλαγα. Μπανταλώνα και Μάλαγα. Ο Αλέξανδρος. Χθες πολύ καλή ομάδα μας και πάλι είχαμε 3 δοκάρια στο παιχνίδι. Νομίζω ότι φτάσαμε στα 12 δοκάρια φέτος. Κάπου εκεί πρέπει να είμαστε. Μπορεί και παραπάνω. Την Κυριακή μόνο νίκη. Δεν βγάζει ευρωπαϊκή θέση, αλλά πρέπει να την πάρουμε. Ο Χάρης λέει. Και τη Ριάλ σφάξαν, λέει 14 πόντους μπροστά ήταν. Φώτισαν τον Ταβάρες με φάουλ. Πολλά κάνανε, πολλά. Μόνο στην εθνική Τουρκία λέει υπάρχει coach Αταμάν. Στη χρονιά της κατάκτησης Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια σε playoffs και Final Four ήταν η ίδια διάδα διαιτητών. Και αυτό που μόνο τα λέει όλα, στο τελικό αν θυμάστε Ταβάρες 2 φάουλ στο πρώτο λεπτό. Ναι, ρε. Άσε τώρα, βρε, τους κλάψες τώρα. Οι Μάρθες κλάψες τώρα οι Παναθηναϊκοί. Τους κυνηγάει η Ευρωλίγκα. Ο Γρηγόρης. Μια χαρά ομαδάρα η Βαλένθια. Όλοι παίζουν για όλους. Φοβερή άμυνα, γρήγορη ομάδα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει τελικό. Ο Μίλτος, η Βαλένθια λέει παίζει το απόλυτο μπάσκετ. Ο Νίκος, ο Μπαζίνας λέει που πήραν οι διπλανοί. Τι λέει, τα έχουμε πει ρε παιδιά, τι λέει ο Μπαζίνας. Πού νομίζετε λέει ότι είναι η θέση του Γιέντσεν και πια του Αλφαρέλα. Του Γιέντσεν είναι στο. Ή στο 8 ή στο 10 και το Αλφαρέλα είναι. Είτε φόρη είτε αριστερά. Πίσω από το φόρη δεν μ' αρέσει. Ο Βασίλης, η χρονιά φέτος είναι αποτυχημένη, λέει, ό,τι και να γίνει, εκτός αν περάσει τον Ολυμπιακό που δεν θα γίνει. Τι να λέμε, λέει, για τον προπονητή, πούμε, αλήθεια, λέει, όλοι ξέρουμε ότι θα φύγει. Τώρα εσύ, Βασίλη, πήκες τώρα. Λοιπόν, για τις επιλογές που κάναμε το καλοκαίρι, για το ποδόσφαιρο και μόνο ότι υπάρχουν σκέψεις παραμονής του Γρηγορίου, δεν θα πω, λέει, είναι ντροπή, είναι κατάντια για τον Άρη. Μάλιστα. Ο Άρης, γνωρίζουμε τι θα γίνει με το Βόλι. Ό,τι είναι θα υποθεί από τους ανθρώπους του ΑΣ. Τίποτα άλλο. Ο Κωνσταντίνος, σχόλιο για δηλώσει, λέει ο Ντουμπάζιο αναφορικά με χαόδη διαφορά στις προπονήσεις, ΑΕΚΑΡΕ, αναφορικά με την πίεση κτλ. Πού τα από αυτά ο Ντουμπάζιο πάλι. Δεν χρειάζεται να έχει εφοπλιστεί ή προπονηταρά για να προσπαθεί την προπόνηση, να πετύχει υψηλούς στόχους. Όλοι οι παίκτες συνεχώς μιλούν για χαλαρότητα και έλλειψη στόχων και καλώς εννοούμενης πίεσης. Ο Αποστόλης, όλοι θέλουμε μεγιστάνα. Λέει ο Αποστόλης. Ο Κυριάκος. Είναι λέει στενόμυαλος, μια αρχή είναι ένα επιτέλους σοβαρό βήμα. Ο Κώστας, η ψυχολογία του Παπαδόπουλου δεν ταιριάζει στον Άρη. Πολύ αντιδραστικός για διοίκηση Καρυπίδη, λέει, θυμίζει Παντελίδη. Μια χαρά είναι ο Παντελίδη, σας τον Παντελίδη. Ο Μιχάλης, Φενέρ Ρεάλ, λέει ο τελικός, με νικητή Φενέρ. Τι άλλη. Παρασκευή θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Ο Κώστας. Λοιπόν. Ο Χρήστος. Ποιον βλέπετε λέει για την καταστάτη του Αταμάν. Ποιον βλέπεις Χρήστο.
1: Πού να ξέρω. Ρε. Αλλά όσο ο Μπράντοβιτς κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά. Να. Και ο Μπράντοβιτς τον έχει στοιχειώσει η θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις και εσύ με τον Μπράντοβιτς, γνώρισε τη μεγαλύτερη του.
2: Βέβαια, ο Δημητράκης δεν ξέρω αν έχει πολύ καλή σχέση με τον Μπράντοβιτς.
1: Τι να έχει.
2: Σίγουρα δεν έχει.
1: Τι να έχει. Τώρα με τα εκατομμύρια τώρα όλα συγχωρούνται. Το πολύ πολύ του δώσε 1 εκατομμύριο παραπάνω από όσο θα του έδινε άμα ήταν άλλος προπονητής.
2: Λοιπόν, να πω για το βόλεϊ που είπαμε πριν. Οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ θα πούν ότι είναι να γίνει. Θα παίξει κανονικά η ομάδα Α1 βόλεϊ του χρόνου. Επειδή τώρα ξέρεις τι γίνεται. Επειδή έγινε ό,τι έγινε με τον Μιχαλίτσιο, ναι, τον Γιώργο, και είπε την παρέτησή του κτλ. Παιδιά, δεν έχει σχέση πάλι στο Μιχαλίτσιο με το αν θα παίξουμε στην Α1 ή όχι. Ο Μιχαλίτσιος για τους δικούς του λόγους ξέρει το βόλεϊ πολύ καλά, ήθελε να κινηθούν γρήγορα και επειδή δεν έπαιρνε απαντήσεις και δεν κινήθηκαν γρήγορα οι άνθρωποι της Διοίκησης Ολαστέχνη, λέει φεύγω. Αυτό έγινε.
1: Καλά, υπήρχαν και άλλες διαφορές.
2: Αυτή η βασική διαφορά αυτή ήταν. Εγώ μίλησα μαζί του. Αυτό μου είπε.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν και άλλες διαφορές.
2: Τι εννοείς?
1: Στο οικονομικό.
2: Στο με το δικό του.
1: Ναι.
2: Τι θα πάρει αυτός?
1: Όχι τι θα πάρει αυτός. Πόσα θα βάλει αυτός, πόσα θα βάλει ο Ολαστέχνης.
2: Αυτό δεν βάζει κάτι. Χρήστο, τον πέτρεψε πάλι. Αυτό ήταν σαν έφορο. Δεν ήταν οικονομικό χρηματοδότη. Είχε απλά κάποιου ανθρώπου οι οποίοι χρηματοδοτούσαν, ναι, για αυτόν.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που θα χρηματοδοτούσαν.
2: Να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Αν θα χρηματοδοτούσαν. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαφορά.
2: Η ομάδα να παίξει Α1 βόλεϊ άσχετα από το αν.
1: Ο Ερασιτέχνης το ξεκαθάρισε. Αναλάβει να τα πληρώσει τα 300 χιλιάρικα που χρωστάνε από προηγούμενα χρόνια.
2: 300 χιλιάρικα είναι η εφορία και τα λοιπά. Θα γίνει διακανονισμό. Και 120 χιλιάρικα περίπου είναι σε πρώην παίκτες τα οποία θα δοθούν.
1: Θα τα πληρώσουν όλα.
2: Αυτά είναι τα ποσά. Όχι, θα παίξει η ομάδα Α1 βόλεϊ σίγουρα. Άσχετα από το τι έφυγε ο Μιχάλης. Αυτό να το διευκρινίσω.
1: Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο.
2: Αν το δει και το πόσο το πούν αυτοί. Ο Ζαχαρίας Βιλερμπάν μένει Ευρωλίγκα. Από το θα πάει το NBA Europe, στο EuroCup του χρόνου θα έχει ανταγωνισμό, λέει ο Ζαχαρίας.
1: Ρε Ζαχαρία, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν πάλι για το NBA Europe. Ας να ξεκουραστούμε λίγο τώρα.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια, διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 6.30 σήμερα. Εκτάκτως, λίγο παραπάνω θα το χαρούν τα ασλαμόσκυλα τον Ασλαμά. 6.30 ώρα Ιάσονας Μίσχος στο στούντιο του Yellow Radio. Μέχρι τις 9.30 ήταν στο στούντιο Ιάσονας. 7 η ώρα μετάδοση Άρης ΑΕΚ από τον Γιώργο Σπέτζο. Και μετά τις 9.30 Μάριον Συριώτου με τη δική της εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2 μέχρι στον Γκάλι εδώ στο στούντιο. Και εμένα στο δρόμο για Αγρίνιο λογικά θα είμαι εκείνη την ώρα. Οπότε θα πούμε τηλεφωνικά αύριο για το παιχνίδι και για τον ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό την Κυριακή, αλλά και για το παιχνίδι του αυριανό της K19, τελικός κυπέλου. K19, Άρης ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. ΠΑΟΚ την κλήρωση. Πρόλαβα. Με παραδέχεσαι?
1: Σε παραδέχομαι, σε δευτερόλεπτο.
2: Τι τρίπλα έκανα. Λοιπόν, πάμε την κλήρωση, Χρήστο.
1: Ναι.
2: Δώσε μου 10 νούμερα από το 1 έως το 21.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ναι.
1: 16, 17, 18, 19, 20.
2: Ωραία. Λοιπόν, Ηλίας Κουνουπάκης, παιδιά ακούτε τα ονόματά σας. Όσοι δεν είστε στην εκπομπή μετά και στο YouTube θα βάλετε να τα ακούσετε. Ηλίας Κουνουπάκης, Απόστολος Καρυπίδης, Θανάσης Πούγκας, Κωνσταντίνος Τζούμκας, 1, 2, 3, τα 4 είναι αυτά έτσι, ναι. Κώστας Χατζόπουλος, Ιάκωβος Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Φωτσινός, αν το βλέπω σωστά, Φίλιππος Μπόγιας, Χρήστος Φουντούκης και Ισμήνη Γρηγοριάδου. Αυτοί οι 10 που άκουσαν τα ονόματά τους πηγαίνουν στο καζίνο, στο Λίτσι Καζίνο, στο box office, λένε ότι κέρδισαν το Yellow Radio και το όνομά τους, διπλή πρόσκληση για την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Υπάρχει λίγο να το βρούμε κιόλας στο δελτίο για να μπορέσετε να το ακούσετε. Έτοιμοι είμαστε. Δελτίο ειδήσεων την ημέρα του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς. Γεια σας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Με μια επίσημη πρόσκληση στο Λευκό Οίκο για τις 24 Σεπτεμβρίου έκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και εξαιρετικά παραγωγικές, ενώ ο Κινέζος ηγέτης δήλωσε πως η πρόοδος της χώρας του είναι συμβατή με το όραμα του Τραμπ για μια ισχυρή Αμερική. Παρά τις θερμές όμως δηλώσεις και τη δεξίωση προς τιμή του προεδρικού ζεύγους, οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν πως η σταθερότητα εξαρτάται από τον διαχειρίσιμο ανταγωνισμό σε κρίσιμα μέτωπα. Σε μια κίνηση που προκαλεί διεθνή ανησυχία, το Ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάσει εισβολή σε ξένες χώρες σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο. Το νομικό πρόσχημα αφορά την προστασία Ρώσων πολιτών που διώκονται από ξένα κράτη και διεθνή δικαστήρια, με τη Μόσχα να χαρακτηρίζει τη δυτική δικαιοσύνη ως κατασταλτική μηχανή. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφορικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν την Τουρκία να προετοιμάζει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες ενέργειες έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και στερούνται διεθνούς εφαρμογής. Στο εσωτερικό βαριάνει η ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία μόλις λίγες ώρες πριν από το συνέδριο. 10 κορυφαία στελέχη, ανάμεσα τους πρώην υπουργοί και βουλευτές, υπογράφουν επιστολή κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάνουν λόγο για απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αξίες της κεντροδεξιάς, αδιαφάνεια και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, στέλνοντας το μήνυμα ως εδώ προς το Μέγαρο Μαξίμου. Διευκρινήσεις έδωσε η FedEx σχετικά με τις φήμες αποχώρησής της από τη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία παραμένει βασικός κόμβος για το δίκτυό της και η μοναδική αλλαγή αφορά την ενοποίηση των υπηρεσιών εκτελονισμού στην Αθήνα, καθησυχάζοντας εν μέρη τους τοπικούς φορείς που φοβούνταν ένα νέο πλήγμα μετά την έξοδο της Ryanair. Δύο μέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, μια νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου αυτήν τη φορά συγκλονίζει την Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ πως το βράδυ της Τετάρτης ένα παιδί επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ευτυχώς οι γονείς του πρόλαβαν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geartimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. geartimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν.
7: Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εντάξει, αυτό είναι όμορφη μέρα, όμορφη. Ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή. Έτσι. Αλλά λίγο μαθαίνω, δεν ξέρω τώρα, μακάρι να μην βγουν αληθινοί μωρέ και αυτοί από την Έμι. Κάτι λέει ότι από αύριο, δηλαδή πουσουκού λέει, δεν θα είναι καλό. Μας κάνουν πλάκα. Πηγαίνει καλά. Τι καλά, τέλος πάντων. Δηλαδή να κάνεις τώρα ψιλοκαλή Τετάρτη και καλή Πέμπτη και να τα χαλάς πουσουκού. Ε, ρε παιδί μου, αυτό είναι κρίμα και άδικο. Αυτό είναι κρίμα και άδικο. Ασλαμολογίες, ασλαμολογίες. Ασλαμολογίες.

Έκανα μία ερώτηση στον Χρήστο, την οποία θα τη θέσω και λίγο στην εκπομπή. Σε λίγο στην εκπομπή. Να δω τι θα πείτε οι περισσότεροι. Εδώ πέρα που είμαι εγώ. Α, εδώ Μπρους. Α, Τζόρτζ, όχι. Τζόρτζ Γκουγκλάκης πρώτος σήμερα. Έλα ρε φίλε. Τζόρτζ Γκουγκλάκης. Α, και Μπρους 83 δεύτερος. Και Γεώργιος Ελσίνκη δεν υπάρχει πουθενά. Ωραία, ωραία. Καταρχάς να πω ότι σήμερα απευθύνομαι σε σούπερ, σούπερ τυχερούς ακροατές. Θα μου πεις γιατί. Θα μάθεις σε λίγο. Να βγάλω τα συμπράγκαλά μου και θα ακούσεις.

Πριν πω γιατί εσύ που με ακούς είσαι σούπερ τυχερή, σούπερ τυχερός, να πω ότι ακούς Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Είναι το FM, πλυντικό στα FMs. Η εκπομπή είναι Ασλαμολογίες με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Μαζί πάμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Και κάπου εδώ σκάει μύτη το τυχερό του πράγματος για σήμερα. Είσαι τυχερή, τυχερό, επειδή πάρα πολύ απλά σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 6:30, όπου ακούω ένα τεράστιο Έφτασε στα καλοσχηματισμένα μου αυτάκια από τον ακροατή αυτής της εκπομπής. Σου λέει: ωραία φίλε, ασλαμολογίες μέχρι 6:30 σήμερα. Ποιος τη χάρη μας. Αυτό. Γι' αυτό πάμε λοιπόν μηνυματάκια στο Viber προς το παρόν. Θα ανοίξω και γραμμές αργότερα, τηλεφωνικές. Πάμε μηνυματάκια στο Viber, γιατί είναι απαράδεκτο να με περιμένουν μόνο 3 μηνυματάκια. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. 6936-512-099, επαναλαμβανάνω, βιμπεράκι, κούτρα, 6936-512-099.

Λοιπόν, ήδη γίνεται ένας μικροχαμούλης με τα μηνυματάκια. Τώρα μετά τα 2-3 πρώτα που ήρθανε και λίγο σε εισαγωγικά ψιλοέκραξα, γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Γιατί εντάξει, εψέ δεν έκανα εκπομπή εδώ, επειδή ήταν το μάτς του Άρη στο Πανθεσσαλικό. Οπότε έχουν μαζευτεί πολλά θεματάκια. Και να δω και τι θα πρωτοβάλω. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα κλείσει η εκπομπή, αύριο Παρασκευή. Αύριο θα τελειώσω 6 παρατέταρτο με 6 παρα 10. Επειδή είναι και το Άρης ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλου K19. Έτσι, αυτό δεν είναι, Άρης ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Οπότε έχουν μαζεμένα θεματάκια, θα γίνει χαμός εδώ πέρα τώρα σήμερα. Πρώτος και καλύτερος, George Γκουγκλάκης, με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά, ήρωας Γκουγκλάκης, γιατί πάρα πολύ απλά το παλικάρι ξεκίνησε δουλειά αυτή την καλοκαιρινή, την εποχιακή, ο George, αλλά είναι συνεπής εδώ στην παρουσία του στην εκπομπή και τον ευχαριστώ από καρδιάς και το εννοώ, τον gentleman George Γκουγκλάκης, από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Καλησπέρα, καλή Πέμπτη και καλή εκπομπή Super Super Super Mario. Χαιρετισμούς στον τεράστιο και γίγαντα και Γεώργιο Ελσίνκη, Δέσποινα και Δημοσθένη Πολύκαστρο. Σας έφερα τον ήλιο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχουμε λιακάδα, ελπίζω να πάει έτσι και αύριο και μεθαύριο. George Γκουγκλάκης, πανέμορφη λιακάδα, τουλάχιστον εδώ Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και μου στέλνει ένα μημάκι με τον Θανάση Βέγκο σερβιτόρο και τον Ακύλα στο τραπέζι του εστιατορίου. Ρωτάει ο Βέγκος, να σου φέρω ένα σπλινάντερο. Φέρτο, λέει ο Ακύλας, τον οποίο τον μισμισιάσατε και τραυματίστηκε. Μιλάμε ότι είστε μισμισιάριδες. Bruce 83, George, φίλε, να πάει καλά η σεζόν σου, καλή δουλειά αδερφέ, δύναμη, κουράγιο. Νικόλαος Bruce 83, καλησπέρα και καλή εκπομπή, ΑΟ Καβάλα μία ζωή. Bruce, τι γίνεται παικταρά μου, παλίκαρε, όλα καλά, πιστεύω ότι όλα είναι καλά και χαίρομαι ιδιαιτέρως που βλέπω μηνυματάκι σου, γιατί για περίπου 17-18 χρόνια τώρα αυτή η δουλειά γίνεται. Στέλνεις συνέχεια πρώτος, 9 στις 10 φορές είσαι πρώτος. Καμιά φορά είσαι δεύτερος ή τρίτος, όπως σήμερα που είσαι δεύτερος. Είπα επικοινωνία 6936-512-099 και ξεκινάω την εκπομπή με το ερωτηματάκι το οποίο έθεσα και στον Χρήστο Γκάλη. Με το που μπήκα εδώ στο στούντιο, ήταν μέσα ο Χρήστος και του έκανα την εξής ερώτηση. Χάρηκες που ο Παναθηναϊκός δεν πάει στο Final Four της EuroLeague? Και η επόμενη που το έκανα ήταν, τι εισπράττεις, οι περισσότεροι Αριανοί χάρηκαν? Δεν

θα πω στον αέρα την απάντηση του Χρήστου, γιατί επειδή είναι επαγγελματίας και άψογος επαγγελματίας, λάθος δικό μου, δεν τον ρώτησα, μπορεί και να μην θέλει να πω στον αέρα το πώς ένιωσε αυτός και τι ήθελε αυτός. Αν χάρηκε, αν στεναχωρέθηκε ή αν ήταν παγερά αδιάφορος. Δεν το πω αυτό. Εγώ, μου είπε ο Χρήστος ότι η Σπράτη, ότι οι περισσότεροι Αριανοί το χάρηκαν. Εγώ ρωτάω ευθέως, εσύ που με ακούς και δεν είσαι Παναθηναϊκός. Μην είπε τώρα κάποιος που είναι Παναθηναϊκός, προφανώς και θα στεναχωρέθηκε. Να υπάρχει Παναθηναϊκός που πέταξε από τη χαρά του, που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια, θα τρελαθούμε, ας πούμε, έτσι. Οπότε ρωτάω, εσύ που με ακούς και δεν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού, χάρηκες, στεναχωρέθηκες ή ούτε κρύο ούτε ζέστη? 6936 512 099, στο βιμπεράκι του Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Τώρα, για τις θέσεις 5 ως 8, μιλάω για ελληνική Super League, είχαμε εψέ Νούπουσου Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφι 3-2. Σε ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε και χιτσκοκική ανατροπή. Εκείνο που με ξένησε πάρα πολύ, για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Όφι νικούσε 0-2 από το ημίχρονο. Στο 43 έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Καραχάλιου και ο Λεβαδιακός μείωσε στο 90-2, ισοφάρισε στο 90-4 με το πουλέν μου τον Νίκα και πήρε τη νίκη στο 90-10. Αυτό το πακετάκι, αν το δούμε σε παιχνίδι στην Ισπανία ή στην Αγγλία ή στη Σκωτία, εδώ ο μέσος ακροατής του Yellow Radio αλλά και ο μέσος Έλληνας γενικά θα πει τι είδαμε ρε εσύ, είδες τι έγινε προψέ, νικούσε η Bradford 0-2 και τελικά το πήρε η Wolves 3-2, παράδειγμα λέω, νικούσε η Eintracht 0-2 και τελικά το πήρε η Στουτγκάρδη 3-2. Τι είδαμε ρε εσύ εψέ, είδες τι έγινε. Εψέ, φτάνω εγώ εκεί για να δω τα μάτς, γιατί είχα την εκπομπή στους Fighters και το άφησα εκεί το μάτς στο 0-2 όταν κλείσαμε την τηλεόραση που κάναμε με τον Δημήτρη Ντολίτς εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και όσους μας παρακολούθησαν και σε όσους και όσους θα δουν την εκπομπή όταν θελήσουν στον υπολογιστή τους ή στο λάπτοπ τους. Φυσικά ανέβηκε και το βιντεάκι που έχω κάνει εψέ εκεί στους Fighters για τον Ακύλα και τους Μετάλλικα. Μπορείτε να το δείτε. Έχει υποανέβει και εδώ και περίπου 2 ώρες. Πηγαίνω και είναι κάτι 2 κολλητοί έξω, Αριανοί. Κολλητοί, πάντα αυτοί είναι μαζί, 2 τους. Τους καλησπέριζω και τους 2. Λέω, ρε παιδιά, τελικά τι έγινε, πόσο, ο Άρης λέω πόσο, 1-2. Εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Λέω, ο Λεβαδιακός, λέει 3-2. Λέω, ρε, όχι, το Λεβαδιακός Όφι, λέω. Λέει 3-2, ο Λεβαδιακός το πήρε. Λέω, τι λες, 3-2, ρε, εσύ, λέω. Πότε? Στο 89 κλείσαμε την τηλεόραση, ήταν 0-2. Λέει 3-2 και μου λέει τα λεπτά. Μου λένε τα λεπτά που έβαλε τον κόλο ο Λεβαδιακός. Συνοδεύοντάς τα με το σχόλιο. Κατάλαβες τι έγινε εκεί, ε? Λέω, τι να έγινε ρε φίλε? Λέει, δεν κατάλαβες.
Με τα πολλά, τέλος πάντων, το κόβω εδώ αυτό, μπαίνω μέσα, ακούω συζήτηση. Είναι δύο Ηρακλειδείς, ένας Αριανός, ένας Παοκτσής. Στο τραπέζι, κάθονται μαζί. Ναι, αου, μεγάλε κομπότι, κομπότι. Μπαίνω μέσα, ο ένας εκ των ιδιοκτητών που έχει το μαγαζί. Μιλάει εκεί με ένα πελάτη, με ένα θαμόνο του μαγαζιού. Ενέρεση, εκεί κατάλαβες τι έγινε, στη Λιβαδιά κατάλαβες τι έγινε. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί πρέπει όταν είναι στην Ελλάδα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι πρέπει να γίνε, αλλά στη Γερμανία ή στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή στη Σκωτία ή στην Ισπανία, που όπου είδες τη ματσάρα, κατάλαβες τι έγινε, είδες τι έγινε. Τι ανατροπάρα και τι ματσάρα. Μόνο εγώ το σκέφτομαι έτσι. Σοβαρά τώρα, πέρα την πλάκα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Περιμένω σχόλια. Στο Viber 6936-512-099. 6936-512-099. Δημήτρης οδοντίατρος, μόνιμος κάτοικος πλέον Λιβαδιάς. Δημήτρη, πάω στο μήνυμά σου, πηδάω καμιά 5-6 μηνύματα, 7 πόσα είναι, γιατί ήθελα οπωσδήποτε να στείλεις σήμερα, σου χρωστάω μια τεράστια συγγνώμη. Έστειλες μηνυματάρα με λεπτομέρειες προψέ την Τρίτη, το οποίο, επειδή ήταν στο τέλος, ήρθε στο τέλος, ουσιαστικά δεν το διάβασα, αλλά και δεν κατάλαβα, λόγω ακριβώς της χρονικής πίεσης, ότι αναφέρεσαι στον Κώστα Καραμαλή, στον οποίο είχε γίνει αναφορά νωρίτερα. Εγώ νομίζω ότι αναφέρεσαι έτσι γενικά σε υπουργούς. Είχε γίνει αναφορά λίγο νωρίτερα και ερώτηση από 1-2 ακροατές, 3 νομίζω, στον Κώστα Καραμαλή. Και εσύ έστειλες συγκεκριμένα νούμερα τα οποία δήλωσε ο Κώστας Καραμαλής. Και λέει ο Δημήτρης, ο πρώην υπουργός δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 350.301,13 ευρώ. Ποσό αισθητά αυξημένο σε σχέση με τα 203.134,26 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Εντάξει, αυτά Δημήτρη μου έτσι είναι. Κι εγώ φέτος πήγα καλύτερα από την πέρυσι. Αλλά δεν το σχολιάζει κανείς, ούτε εσύ ούτε κάποιος άλλος. Συγκεκριμένα είχα 13 ευρώ περισσότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι. Εντάξει, ο υπουργός εδώ είχε περίπου 147.000 ευρώ παραπάνω. Εντάξει, αυτό, τέλος πάντων, ωραία. Οι καταθέσεις του, λέει ο Δημήτρης, παρουσίασαν μία ελαφρά κάμψη υποχωρώντας στα 828.687,99 ευρώ. Διατηρεί ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο 23 ακινήτων, εντάξει. Και εγώ έχω ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο, έχω ένα πολύ καλό σπίτι. Διαθέτει, λέει, 4 γιόταχοι και ένα δίκυκλο. Και εγώ ένα δίκυκλο. Οκ. Εγώ δεν το, εμένα δεν το, το δικό μου το σχολιάζει κανείς, το περνάει όσο λέει ασλαμής, είναι τώρα μπαγλαμάς, μίζερος, αυτά, τέλος. Και κάτι μετοχές σε 5-6 εταιρείες. Ωραία, μπράβο. Εγώ δεν έχω. Έχω όμως κοντά μου το μαγέρικο κάθε μέρα. Με 13-15 διαφορετικά φαγητά, 12-14 εκεί παίζει. Το μαγέρικο Λάμπρου Πορφύρα 5 στον τεπό. Ντελιβεριά για ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα. Τηλεφωνείς για το μαγέρικο στο 2310, κωδικό Σαλόνικα, 428-355. Αυτά.
Δημήτρης Μπίκας. Α, πού είναι, πιο πάνω ξεκινάει. Πού είναι ο Δημήτρης τώρα. Ναι, από πιο πάνω ξεκινάει, sorry. Δημήτρη, τώρα το βλέπω. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημήτρη. Ελπίζω όλα καλά, όλα καλά Δημήτρη μου. Εντάξει, καλά, καλά. Ασχολείσαι ακόμα με μουσική metal, Δημήτρης. Και με metal. Όχι μόνο metal, και με metal. Ασλαμολογίες, περισσότερη ώρα σήμερα. Τι τύχη είναι αυτή, φατσούλα που γελάει. Πολύ ωραίο, μέχρι τις 6.30 σήμερα. Τελικά, με ποδόσφαιρο θα ασχοληθείς σήμερα ή με μουσική. Δημήτρη, ασχολούμαι με τα πάντα. Είναι η πλέον πολυδιάστατη εκπομπή και το εννοώ και το υπογράφω στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι η πιο πολυδιάστατη και ετερόκλητη σε απόψη και τοποθετήσεις εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και όποιος θέλει να βγει να μου πει ποια είναι η άλλη. Στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αγαπητέ Δημήτρη, Δημήτρη, κάτι μου λέει, ποιος είσαι εσύ. Βοήθαμε λίγο Δημήτρη. Βοήθα λίγο ρε Δημήτρη. Ποιος είσαι. Λοιπόν. Εγώ περιμένω. Κυρίως ο οπαδός του Άρη. Χάρηκε. Στεναχωρέθηκε. Ή ούτε κρύο ούτε ζέστη. Με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα λάβει κράτος, θα λάβει η χώρα στο σπίτι του. Ρωτάω τώρα εγώ. Πάμε. 5η 14 Μαΐου σήμερα, σωτηρίου έτους 2026, Θεράποντος Ιερομάρτυρος, Βυσαρίωνος, Λεοντίου Ιωάννου και Μάρκου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Βασικά λέει σήμερα Αριστοτέλης. Δηλαδή στο ημερολόγιο μου έχει Θεράποντος Ιερομάρτυρος, Βυσαρίωνος, Λεοντίου Ιωάννου, Μάρκου και είναι γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Τέλος πάντων, εγώ χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Θεσσαλονίκη, 13 ελάχιστη, 23 μέγιστη. Αθήνα δεν λέω, την έχω δει λίγο το πίκι σήμερα. Την έχω δει λίγο πορωμένο λοκάλι. Πέμπτη, τι είναι η Πέμπτη. Η Πέμπτη, το έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι σαν προπαρασκευή. Και ναι μεν σήμερα, sorry για την Πέμπτη, αν μάθει, αν την προσβάλλει αυτό, ακούγεται λίγο προσβλητικό, μπορεί σήμερα να γιορτάζει ο Αριστοτέλης, εψέ όμως ήτανε Σεργίου και Γλυκερίας. Τι σημαίνει γλυκερίας? Τιμώ τη μνήμη της σχορεμένης της γιαγιάς μου της Γλυκερίας. Αγαπημένη, λατρεμένη Γλυκερία. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα παίζω στην εκπομπή μου ένα από τα κορυφαία κομμάτια ελληνικής μουσικής που έχουν γραφτεί ποτέ. Ελληνικής δεν είναι. Είναι αμερικανόφερτη, αγγλοσαξονική, ξενόφερτη, αλλά πανέμορφη, φτιαγμένη από Έλληνα. Από Έλληνα μουσικαρά, μέγα κλέφτη της μουσικής, το έχω πει και στον ίδιο, και το εννοώ με την καλή έννοια, το κλέφτη. Γιαγιά Γλυκερία, δεν σε ξεχνάω ποτέ.

Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, δεν υπάρχει το κομμάτι. Δεν υπάρχει το κομμάτι. Τεράστιος, μοναδικός, απροσπέλαστος Νίκος Καρβέλας.

Περιμένω αφιερώσεις τώρα στις γιαγιάδες. Ο IK λέει, μας βούρκωσες με τις γιαγιάδες, ρε Μάριο. Περιμένω τώρα αφιερώσεις στις γιαγιάδες. Ή αφιερωμένο στις μνήμες της γιαγιάς. Στη μνήμη της γιαγιάς που έχασες.

Καημένη γιαγιά. Ακούστε τι γράφει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Τεράστιος Νίκος Καρβέλας, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός μουσικός, είναι και ο πιο επιτυχημένος Έλληνας νομικός με 100% επιτυχία. Το λέει, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη.

0: Αρχικά ο IK σχολιάζοντας το σχόλιο μου για το λεβαδιακό σόφι 3-2 λέει: είμαστε καχύποπτοι σε τέτοια αποτελέσματα και ανατροπές λόγω πρώτερου ατίμου βίου στο ποδόσφαιρο εδώ στο Ελλαδιστάν. Ναι, άλλαξες κάτι? Ποτέ δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή άρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο απαγορεύεται το 0-2 να γίνει 3-2. Να έρθει ας πούμε το 2049 και να λένε τα εγγόνια μου ας πούμε: είδες τι έγινε εκεί, είδες τι έγινε στο άλλο, κατάλαβες τι έπαιξε, πώς έτσι θα πάει το πράγμα? Τι λόγο πρώτερου ατίμου βίου? Δεκτό IK το σχόλιο σου. Να πάω λίγο στον πελάτη, στο τηλέφωνο, ναι.
1: Έλα βρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Κώστα Μπαστουρμά, παλικάρι μου.
1: Να'στε
0: πάμε.
1: Καλά.
0: Ψυχούλα μου.
1: Μ' άρεσε το τραγούδι. Εμείς δεν γνώρισαμε γιαγιάδες.
0: Α, εγώ γνώρισα δυστυχώς μόνο τη μία.
1: Όχι, όχι, ούτε γιαγιάδες ούτε παππούδες.
0: Α, εσείς από μένα χειρότερα. Εγώ δεν γνώρισα παππούδες και γνώρισα μία μόλις γιαγιά.
1: Μάλιστα. Και το τραγούδι εδώ στη γιαγιά λέγε γλυκερία που είπες.
0: Ναι, η γλυκή γιαγιά μου, ναι.
1: Να τη θυμάσαι.
0: Ναι, να είμαι γερός, εγώ τη θυμάμαι, ναι. Γιατί, Κώστα, οι παππουδογιαγιάδες σου φύγανε πολύ νέοι.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε.
1: Ναι. Ναι.
0: Παππού, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν γνώρισα ένα παππού έστω.
1: Ναι, έτσι. Εγώ στο δημοτικό που πήγα.
0: Ναι.
1: Μετά τα νήπια που πήγα και ύστερα πρώτη τάξη,
0: ναι.
1: Λέγανε αυτό το πήρε ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ξέρεις, κανένα στυλό, καμιά,
0: ναι,
1: σβίστρα, και ερχόμουν και έκλαιγα.
0: Εσύ δεν είχες, τόσο μικρός, καθόλου δεν πρόλαβες, καθόλου.
1: Όχι, όχι, εδώ και ο αδερφός μου που είναι πιο μεγάλος δεν γνώρισε.
0: Α, τι λες ρε φίλε.
1: Πριν το 40 πεθάνανε.
0: Ναι, όπως εμένα, ναι, καλά, όχι τόσο πολύ βέβαια. Συγγνώμη αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχεις τώρα εσύ?
1: 74.
0: Είσαι 74, ναι. Ναι. Εγγόνια έχεις?
1: Έχω.
0: Έχεις. Ένα σου άντε. Είναι πολύ σημαντικό, γνώρισαν παππού και γιαγιά, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Να σε καλά ρε Μαρίς.
0: Ωραία Κώστα, με συγκίνησες φίλε. Έτσι. Να σε καλά Κώστα. Να σε καλά παλικάρι μου.

Λοιπόν, σε σχέση με γιαγιά, και επειδή λίγο ανοίγει τώρα το πράγμα με το σχόλιο του IK, το μας βούρκωσες με τις γιαγιάδες ρε Μάριο, και με τον Κώστα τώρα στον αέρα που πραγματικά με συγκίνησε, θα ήθελα μία-δύο κλασικές φράσεις από γιαγιά. Μία-δύο κλασικές φράσεις από γιαγιά. Ή παρατηρήσεις ή ερωτήσεις από γιαγιά ή λέξεις που ειδικά οι παλιές καλές ελληνίδες γιαγιάδες τις λέγανε τόσο μα τόσο τρυφερά με λάθος τρόπο. Ή προσωπική ανάμνηση από δική σου γιαγιά. Από εσένα που με ακούς.

Αϊ-αϊ-αϊ. Επανέρχεται ο Γιώργος Ελσίνκη και λέει: σαν δικηγόρος, ο Νίκος ο Καρβέλας έχει κάνει μία δίκη την οποία και κέρδισε. Άρα έχει 100% επιτυχία. Το τραγούδι είναι υπέροχο. Γιαγιά Μαρίνα και γιαγιά Μαρία, θα σας θυμάμαι για πάντα. Γεώργιε, για πολλωστή φορά μου ραγίζεις την καρδιά. Αυτό έχω να πω. Γιαγιά Μαρίνα και γιαγιά Μαρία, θα σας θυμάμαι για πάντα, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Sky Meety και μία πρώτη ερώτηση που κατά τον κανένας συχνά πυκνά, αν όχι εμφανίζεται, εμφανιζότανε από γιαγιάδες. Την έθεταν οι γιαγιάδες και μάλλον θα συμφωνήσω μαζί του. Αν και είναι πιο πολύ, θα στη διαβάσω σε λίγο,

Ο Δημήτρης ο Μπίκας διευκρινίζει. Αριανός από Αθήνα λέει είμαι, φίλος στο Facebook με Μένιο και Στέφανο από Μαρμίτα. Α, εντάξει. Κάτσε καλά προσώπατα. Πραγματικά το εννοώ. Κάτσε καλά προσώπατα. Τους καλησπερίζω και τους δύο. Και τον Μένιο και τον Στέφανο. Και αριανά και άρρωστα, έτσι. Είχα ξαναστείλει νομίζω πολύ παλιά, λέει, ένα μήνυμα στο Yellow Radio. Γράφω και λογοπαίγνια. Δημήτρη μου, να σε καλά, να δω αν ανοίγει αυτό για να το δω.

Δεν ανοίγει. Το βλέπω λίγο από εδώ, όπως το στέλνεις, σε ένα σπιράλ τετράδιο. Χτες, λέει, είχα διάθεση να φάω ξηρούς καρπούς και πήρα ένα καρύδι. Αλλά ήταν άδειο. Ήτανε τρυποκάριδο.

Κάποτε υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία τρεις φορές. Ήτανε Τρισάγιος. Ακούσατε για τον τύπο που πήγε σφίνα, μπήκε σφίνα σε ένα μπαρ και έφυγε σφινάκι.

Και κλείνω με το τελευταίο που μου στέλνει ο Δημήτρης. Κάποτε έκλεισα ξενοδοχείο στα νότια προάστια της Αττικής, αλλά δεν ήξερα πώς να πάω και ζητούσα συνέχεια οδηγίες από τους περαστικούς. Εν είδα ότι ουδέν Σαρονίδα.

Λοιπόν, Αντώνιο Ψηλό, γνωστός για τις κακιούλες του, αλλά και τα καυστικά μηνύματα, σ' άφησε ο Κουλιανός να κάτσεις παραπάνω στο γέλο, χαχαχα, αφού είναι υπάλληλος του Αλαφούζου. Τι ήθελες να σου πει? Πού εμπλέκεται τώρα ο Κουλιανός, ρε, εσύ Αντώνιο Ψηλό, ρε? Θα με χαζέψεις, ρε φίλε. Πραγματικά θα με χαζέψεις, ρε φίλε. Μανώλης από Γυριά Αλβιώνα. Καλά λέει, εχθές εννοείται ότι δεν ακούσαμε γέλο. 2 ώρες γκάλης και μετά από όνο ασλαμάς. Θα ήταν βασανιστήριο. Καλησπέρα.

Μανώλης, δεν έχει ήχο το ηχητικό σου, ρε φίλε. Νόμιζα με ήχο. Έχει τον τύπο που λέει «Yeah!» αλλά δεν μου βγαίνει ήχος, αδερφέ. Να είσαι καλά. Οπότε κάτσε να το κλείσω αυτό τώρα με το Γιώργο Δημητριάδη. Να το αφαιρέσω γιατί θα βάλω κάτι άλλο. Η Δέσποινα, καλησπέρα Τζορτζ Γκουγκλάκης, καλή σεζόν, εύχεται στο Τζορτζ και πολύ πολύ πολύ πολύ καλά κάνει. Τέο, από ό,τι βλέπω το μήνυμά σου αδερφέ διαγράφηκε, οπότε συνεχίζω με το νέο μήνυμα του Δημήτρη του οδοντίατρου. Πού είμαστε, τα πουλιά, ναι, αυτά, ο πρώην υπουργός, ναι, αυτό είναι πρωινό και αυτό είναι πρωινό, εδώ είμαι. Λοιπόν, σχετικά με τον Παναθηναϊκό και τον αποκλεισμό του, εψέ το βράδυ από τη Βαλένθια, ο Δημήτρης ο οδοντίατρος λέει, εννοείται ότι χάρηκα Μάρια και το περίμενα κιόλας. Και ακόμα περισσότερο περίμενα την Μύρλα για διαιτησία από Βάζελο, η ομάδα που έχει σφάξει όποια ελληνική ομάδα έχει υπάρξει και έχει φάει σπρόξιμο πριν 2 χρόνια για να πάρει την κούπα. Μουά, χα, χα, χα, χα. Όπα, αμάν, αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή, ήξερα για τα 2 μάτς, αλλά δεν το γνώριζα αυτό. Μάριε, το λεβαδιακό σόφι δεν είναι τίποτα μπροστά στην παροδία πέναλτι που πήρε η Celtic στο 90-9 λεπτό. Και υποθέτω με αυτό κέρδισε, έπαιζε με τη Motherwell. Το άλλο τουλάχιστον, η Hearts το πήρε με την Falkirk. Παιδιά, ενημερώστε κάποιος. Ήταν και τα 2 αυτά 10 ώρα Ελλάδος. Αν το πήρε το Σάββατο το μεσημέρι, είναι το παιχνίδι της χρονιάς στην Ευρώπη. Σάββατο, 2:30 ώρα Ελλάδος, Celtic Hearts. Στο Celtic Park. Δημήτρης, το πήρε η Hearts. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό η Celtic το πήρε το παιχνίδι, έτσι. Αν καταλαβαίνω καλά, τι θες να πεις. Φιλιά στη Λιβαδιά, φιλιά στην αγαπημένη Κρία.

Λοιπόν, εδώ είμαι, κάτι θέλω να ετοιμάσω μουσικά. Λοιπόν, Ακύλας τραυματίστηκε στη μέση, πετάχτηκε λέει απότομα, το είδαμε εκεί, στον πανηγυρισμό, στην πρόκριση της Ελλάδος, στον τελικό, στον ημιτελικό της Τρίτης, και τράβηξε η μέση του. Πονάει, αλλά είναι πολύ καλύτερα και έστειλε το μήνυμα, δεν μασάω τίποτα, βράδυ Σαββάτου, στον τελικό, θα τα δώσω όλα. Θα τα δώσω όλα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ακύλας μισμιζιάστηκε και προφανώς, πέρα από το μάτι και τη μισμιζιά πολλών και διάφορων, κυρίως μισμιζιάστηκε από τον Γιώργο τον Αντισεραίο. Τον, εδώ τον ακροατή στις Σλαμολογίες, που στέλνει κάθε μέρα μηνύματα εναντίον των Σερών και των Σεραίων. Εγώ θέλω να τραγουδήσω το εξής σύνθημα. Ακύλα, πονάς, γιατί δεν τους γαμ... Ακύλα, πονάς, γιατί δεν τους γαμ... Αυτό. Και πάμε γερά. Κουράγιο, πάρε παυσίπονα, πάρε αντιβιωτικά, πάρε αντιφλεγμονώδη, κόλλα έμπλαστρα, κάνε βεντούζες, Σάββατο βράδυ θέλουμε αυτή η κομματάρα η τεράστια να ξεσκίσει. Τόσο, μα τόσο απλά. Κάπου εδώ, να κάνω και το εξής σχόλιο. Απόψε είναι η συμμετοχή της Κύπρου στον δεύτερο ημιτελικό. Προς Θεού, δεν έχω το παραμικρό με την Κύπρο. Την αγαπάω, τη σέβομαι, τη μαρτυρική Κύπρο, τα αδέρφια μας τους Κυπρίους, και ξέρω ότι πάρα πολλοί εκεί έξω με στηρίζουν, αλλά το κομμάτι αυτό, το Τζάλα, με την Αντιγόνη, είναι ένα εμετός και μισός, είναι ό,τι συχαίνομαι περισσότερο, πραγματικά. Τσιφτετελονταχτυρντή καρεκλό με το γιουροβιζιονικό, κάτσε καλά, πραγματικός εμετός. Εύχομαι ολόψυχα να μην περάσει, γιατί θεωρώ ότι προσβάλλει την Κύπρο, προσβάλλει την Κύπρο ξεκάθαρα, και θέτω το ερώτημα, η Αντιγόνη ποιαν αντιγράφει? Ξένη Σταρ, την οποία επίσης, την Ξένη Σταρ, τη συχαίνομαι. Την συχαίνομαι. Και επίσης, είναι ο τύπος σε γυναίκα που δεν θα ασχοληθώ μαζί της ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Που δεν μου λέει τίποτα. Και απορώ πως κάποιοι το θεωρούν το στυλ αυτό σεξι. Ποιαν ή ποιες. Μπορεί να είναι και δύο. Το κομμάτι είναι εμετός. Εύχομαι ολόψυχα να μην περάσει. Και αν η Ελλάδα και απόψε, ή δεν ξέρω απότε στο τελικό, μόνο είναι που βαθμολογούν οι χώρες, η Ελληνική Επιτροπή το σμπρώξει για να περάσει, θα είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας, την ξεφτύλα, ο ξεφτύλε. Τόσο μα τόσο απλά. Το καλύτερο κομμάτι που έχει στείλει η Κύπρος και θυμάμαι εγώ τουλάχιστον είναι ένα. Ποιο είναι αυτό? Και δυστυχώς δεν είχε πάει στον τελικό. Το καλύτερο κομμάτι που έχει στείλει η Κύπρος και δυστυχώς δεν πήγε στον τελικό. Όλα αυτά στο βιμπεράκι μου 6936 512 099. Ο Παρασκευάς λέει, εγώ χάρηκα Μάριε για τον Παναθηναϊκό, για τον αποκλεισμό του, απλά θέλω γνώμη για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα της Premier League. Δεν ξέρω. Τώρα δεν φτάνει, τίποτα, δεν ξέρω. Αν το ήξερα θα ήμουν και πλούσιος. Τόσο μα τόσο απλά. Αν το γνώριζα, αν το ήξερα, δεν έχω και φωνή. Δεν έχω φωνή. Εγώ επιμένω ότι άνετα η Arsenal
μπορεί να αυτοκτονήσει. Καρά άνετα. Και ας πήρε το μάτς με τη West Ham έτσι όπως το πήρε. Να πω κάτι και για τον γκολ της West Ham στο 0-1 που ακυρώθηκε. Το είπα και Obsessus Fighters στο YouTube. Το γκολ αυτό ήταν, το θεωρώ, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για το σύγχρονο ποδόσφαιρο και ειδικά για το μεγαλοβρετανικό. Το μετρούσες και το ποδόσφαιρο έπαιρνε και πάλι την παλιά καλή του έγκλη με τέτοια γκολ, τα οποία πλέον δεν μπαίνουν σήμερα. Δεν μετράνε όταν μπούνε. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του μεγαλοβρετανικού ποδοσφαίρου να μετρήσει και να πω ναι, το παλιό καλό μεγαλοβρετανικό ποδόσφαιρο επέστρεψε. Τόσο μα τόσο απλά. Ο Γιάννης λέει, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο άτυχη ομάδα του πλανήτη. Είναι η ομάδα που με όσες ευρωλίγκες και να πάρει, πάντα θα είναι δεύτερη στη χώρα του, και αυτό γιατί απλά ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Άρης με κεφαλαία γράμματα. Οπότε ούτε κρύο ούτε ζέστη, λέει ο Γιάννης. Το μήνυμά του στέλνει, είναι πολύ ευαίσθητο για Yellow Radio. Στείνει θέμα για περίπου 65 εκπομπές. Λέει ο Γιάννης, ο παδός του Άρη, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο άτυχη ομάδα του πλανήτη. Είναι η ομάδα που με όσες ευρωλίγκες και να πάρει, πάντα θα είναι δεύτερη στη χώρα του, και αυτό γιατί απλά ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Άρης. Οπότε λέει για ΕΨΕ, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Σχολιάζει όποιος θέλει, είναι μήνυμα που σηκώνει πολύ, πολύ πολύ συζήτηση. Για κάποιους δεν σηκώνει καθόλου συζήτηση, με μία οπτική. Και για κάποιους άλλους την παραμικρή συζήτηση με άλλη οπτική. Απ' την άλλη οπτική. Εγώ δεν θα τοποθετηθώ. George Γκουγκλάκης. Τι λέει? Πριν τη συναυλία, Metallica, Headbanging. Έχει έναν τύπο σε κόμικ που κάνει headbanging. Έτσι. Και hair raising. Μετά τη συναυλία, Volta Ren. Με το λόγο των Metallica. Πολύ ωραίο. Και το ανθρωπάκι από το Volta Ren να πιάνει τη μέση του. Αυτά είναι. Όταν πας να κάνεις headbanking στους Metallica άνω των 50, αυτά παθαίνεις. Ιστερόγραφο από George Γκουγκλάκης. Η μέρα χωρίς Μάριο, χαμένη μέρα είναι. Να θυμάσαι την γιαγιά σου τη γλυκερία, Μάριο. Με συγκινάς. George, με συγκινάς. Ζει η γιαγιά Γκουγκλάκη, λέει ο George. Είναι 87 και υγιής. Της εύχομαι ολόψυχα να τα χιλιάσει. Αγαπητέ George, να είσαι από κοντά να την προσέχεις. Δεν εύχομαι να τα κατοστήσει, γιατί όπως είπε ο τεράστιος Κώστας Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στα 80, όχι, στα 92 γενέθλιά του, ένας γείτονάς του του ευχήθηκε, πρόεδρε, να τα κατοστήσεις. Και του λέει, εσύ με μισείς. Λέει, γιατί ρε πρόεδρε, είμαι, λέει, 92 και μου λες να τα κατοστήσω, με μισείς. Δίκιο είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Φωτογραφία ασπρόμαυρη, κάτι κουρασμένα παλικάρια, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Ανδρέας Ντούζος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, με t-shirts των Metallica. Ωραία πραγματάκια. Υπάρχει ακόμη ο αντίλαλος, ο απόϊχος από το live των Metallica. Εγώ περιμένω να δω αν έχει στείλει κάποιος ποιο είναι το κορυφαίο κομμάτι που έχει στείλει η Κύπρος στην Eurovision. Και από ό,τι βλέπω, το έχει βρει μόνο ένας. Το έχει βρει μόνο ένας.
με διαφορά το κορυφαίο κομμάτι που έχει στείλει η Κύπρος και δεν πήγε δυστυχώς στον τελικό. Δυστυχώς. Ο Σταύρος, με αφορμή τα σχόλια για την γιαγιά και αγαπημένες φράσεις, ερωτήσεις, λέξεις από γιαγιά, λέει: «Έχεις αδειάσει τρίτο πιάτο φαγητό και όταν της λες ότι δεν θες τέταρτο, σε κοιτάζει γεμάτη απογοήτευση. Τίποτα δεν έφαγες». Υπάρχει και του κανένας, θα διαβάσω το ραδιο Σταύρο, για το σε ποιαν παραπέμπει η Αντιγόνη, και το άλλο, το βρήκε στο κομμάτι που δεν πήγε τελικό της Κύπρου και ήταν κομματάρα πραγματικά. Ο κανένας λέει το εξής: «Ο Καρβέλας ήταν δικηγόρος σε μία και μόνο δίκη και την κέρδισε. Γι' αυτό είναι 100% ο πιο πετυχημένος». Το έστειλε αυτό και πριν το σχολιάσει ο Γεώργιος Ελσίνκη, για να μην αδικώ και τον κανένας. Και γράφει το εξής για κλασική ερώτηση γιαγιάς: «Τίνος είσαι εσύ?» Ναι, παίζει αυτό, παίζει. Αλλά αυτό είναι γενικότερα, ή τουλάχιστον ήταν, στα χωριά. Είναι η ερώτηση την οποία πραγματικά κουραζόμουν να απαντάω όταν πήγαινα σε κάποιο χωριό, κυρίως Πάσχα. «Τίνος είσαι εσύ?» Ή «Τίνος εσύ ρε?» «Αι, τίνος εσύ?» Εντάξει. Σταύρο, τα πιο πάνω, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι, βέβαια. Ο Σταύρος, πριν καν το θέσω ως θέμα για τον Παναθηναϊκό, έστειλε το εξής: «Η σκέψη μας στον μέσο Παναθηναϊκό που αχνοβλέπει τον Ολυμπιακό». Μ' άρεσε αυτό, το αχνοβλέπω. Δηλαδή ρίχνω άχνη και μέσα από το πέπλο που δημιουργεί η άχνη βλέπω. Άρα αχνοβλέπω. Αν ρίξω κρυσταλλική ζάχαρη, κρυσταλλοβλέπω. Τα επεξηγώ αυτά γιατί οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές είστε και γκασμάδες. Λοιπόν, η σκέψη μας στον μέσο Παναθηναϊκό που αχνοβλέπει τον Ολυμπιακό να σηκώνει η Ευρωλίγκα στο γήπεδό του. «Ο οπαδός του Άρη», λέει ο Σταύρος, «βλέπει τον γείτονα να δυναμώνει στο άθλημά του», παρένθεση, «τότε που όλη η χώρα τον έβλεπε, ναι, η χώρα των δύο καναλιών», κλείνει παρένθεση. «Εκτιμώ ότι χέστηκε για τη Βαλένθια». Καλά, ποιος είπε ρε φίλε ότι τι είμαι, βλάκας? Δηλαδή εγώ τι εννοώ, ότι χάρηκε ο όποιος χάρηκε Έλληνας, χάρηκε για τη Βαλένθια? Γιατί άμα ήταν η Χάποελ Τελ Μπακλαβή, δεν θα σε ρώτανε. Ακόμη και η Παλαιστίνη να ήταν, αν ήταν αντιπαναθηναϊκοί, θα χαιρόντουσαν να περνούσαν οι Ισραηλινοί. Εννοείται. Τώρα, στην ουσία το μήνυμα αυτό του Σταύρου απαντάει σχεδόν άμεσα στο σχόλιο που έκανε ο... ποιος είναι? Ο Γιάννης. Ότι ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να κάνει, θα είναι δεύτερος στη χώρα. «Ο οπαδός του Άρη», λέει ο Σταύρος, «βλέπει τον γείτονα να δυναμώνει στο άθλημά του», παρένθεση, «τότε που όλη η χώρα τον έβλεπε». Ναι, η χώρα των δύο καναλιών, κλείνει παρένθεση. Αυτά, αυτά. Ο Σταύρος πιστεύει ότι η Αντιγόνη παραπέμπει σε Σακύρα. Το ίδιο πιστεύουν και 2-3 ακόμη άτομα, θα το διαβάσω σε λίγο. Και μόνο ακριβώς αυτό είναι και είναι εμετός. Μιλάμε για τον εμετό. Και υπάρχει και μια άλλη στην οποία παραπέμπει και εκείνη εμετός. Σαν ύφος, σαν στήλε, όχι σαν άνθρωποι, προς Θεού. Όχι σαν ανθρώπινη ύπαρξη, μην γίνει παρεξήγηση. Έτσι.
Και επίσης ο Σταύρος είναι ο μόνος, από ό,τι βλέπω, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, ο Σταύρος και φυσικά και η Δέσποινα, εντάξει, ο Σταύρος και η Δέσποινα, ουέ και αλίμονο, αν δεν το έβρισκε η Δέσποινα, ειλικρινά θα ευνηδιαζόμουν, αρνητικά, όχι θετικά.

Ένα του Κοριαλά με την Ευρυδίκη, λες εσύ τώρα. Ακριβώς, ακριβώς Σταύρος, αυτό λέω. Ενώ η Δέσποινα, αφού μας ενημερώνει ότι κάνει στην ουσία ένα ιατρικό ανακοινωθέν, μια χαρά είναι ο Ακύλας, μια θλάση έπαθε, πήρε φάρμακα και είναι ok, αναρωτιέται Σακύρα, ακριβώς το βρήκες όπως και ο Σταύρος, και με μια ακόμη. Σακύρα και μία ακόμη. Ελπίζω να μην έχω ακροάτρια ή ακροατή. Κυρίως με ενδιαφέρει η ακροατή άντρα που να γουστάρει Σακύρα. Ή την άλλη. Και εννοώ και σαν καλλιτέχνηδα και σαν γυναίκα. Και λέει η Δέσποινα, ναι μωρέ, κομψή κομψά, Ευρυδίκη Κοριαλάς.

πραγματικά θα μου γυρίσουν τάντερα. Αυτό το κομμάτι δεν πέρασε τότε τελικό. Να περάσει απόψε αυτό το Νταχτυρντή, το Τζαλά, Τζάλα, Μαλά, πώς λέγεται, της Αντιγόνης. Δηλαδή έλεος, πραγματικά έλεος.

Τρομακτικά ενδιαφέρον, νέο σχόλιο από τον Σταύρος. Καλά, το κουπλέ ξεδιάντροπη κόπια του «Πόσο λίγο με ξέρεις». Πάει να το φέρω, δεν το θυμάμαι τώρα. «Πόσο λίγο με ξέρεις», το κουπλέ λέει ξεδιάντροπη κόπια. Πάω να το φέρω τώρα έτσι και δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου ρε εσύ. «Πόσο λίγο με ξέρεις» πάλι από Ευρυδίκη. Όχι. Ποιο λες ρε εσύ Σταύρος.

Χωτό μας, φρικασέ με χοιρινό αυγολέμονο σήμερα. Πάω σε λίγο στον Εσπερινό, στον Άγιο Θεράποντα στην Τούμπα που γιορτάζει. Να φέρω τα περάκι. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Αυτά με τα αυγά και αυγολέμονα και τέτοια. Τόμας, χίλια ευχαριστώ, πραγματικά, ειλικρινά, όχι. Ζηλεύω όμως καλή φάση. Άγιος Θεράποντας, πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Πολύ ωραίο πανηγύρι, αδερφέ. Ειλικρινά ζηλεύω. Να περάσεις καλά. Άρα είναι Εσπερινός, άρα είναι αύριο του Αγίου Θεράποντος. Παραμονή, έτσι δεν είναι? Για να λες ότι γιορτάζει Άγιος Θεράποντας στην Τούμπα, κάτω Τούμπα, η Θεράπης. Εκεί που το πάρκο μπροστά, που έχει πάντα τέτοιο. Έχει κνίτες, ριζοσπάστη και τέτοια. Γουστάρω. Και είναι και η τρίτη ηλικία, μαζεύεται, και είναι η λεγόμενη Βουλή του Αϊθεράπη.

Και η συνέχεια του μηνύματος του Τόμας πραγματικά με συγκινά. Ατάκα γιαγιάς που θυμάμαι ακόμα σε ορεινό χωριό που το βράδυ έχει κρύο.

Είναι λάθος η σύνταξη. Τόμας, έχεις γνωρίσει δηλαδή γιαγιά και από μαμά και από μπαμπά, αυτό μου λες. Αλλιώς είναι λάθος αυτό που γράφεις. Τόσο μα τόσο απλά. Άμα μαγειρεύεις όπως γράφεις, μιλάμε για καταστροφή, έτσι, κανονικά. Καλώς τον Κώστας, τον νεαρό, τον υπερταλαντούχο σεφ, τον Αθηνέζο, με παρατσούκλι μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Πού χάθηκες, ρε αλήτη? Έλα, καλησπέρα, σούπερ ντούπερ Μάριο. Καλησπέρα, μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Πόσο αντιεμπορικό που ο τελικός του Champions League είναι στις 7 το απόγευμα, κοροϊδεύεις? Ο τελικός Champions League είναι 7 ώρα Ελλάδος. Το Arsenal Paris Saint-Germain είναι 7 το απόγευμα. Παιδιά, sorry, αλήθεια γράφει ο «μου έχετε σπάσει τα νεύρα» ή η παπαριά? Γεια σου ρε Δημήτρη Αλυταρά Κοριαλά, με το απίστευτο attitude. Αυτή η κομματάρα δεν πήγε τελικό. Βλάχο Ευρώπη, ευλάχο Ευρώπη. Λοιπόν, λέει ο... μου έχεις πάει στα νεύρα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου λέει ιστορικά: έχεις γίνει χοντρομαλάκας. Όταν ήμουν 110 πλάς κιλά, βάζοντάς μου δεύτερο πιάτο μακαρόνια με κιμά. Παρεπιπτόντος, είδα εχθές τη γιαγιά μου στον ύπνο μου. Φαινόταν μια χαρά. Μου έχετε καλό και ευλογημένο, έλεγε η γιαγιά μου. Καλό και ευλογημένο. Αν θες, Μάριε, βάλε το γιαγιά από Full Face. Καλή δύναμη, αγάπη σε όλους. Από τη συννεφιασμένη Ηλιούπολη Αττικής. Έλα ρε, η Ηλιούπολη Αττικής αυτή τη στιγμή είναι συννεφιασμένη? Παρά το ότι λέμε η ηλιόλουστη Αττική και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Αττικός ουρανός που λάμπει και τέτοια. Τι λέει ρε φίλε?

0: νομίζω.
1: Λοιπόν, ο Νίκος, με αφορμή το γιαγιά που έβαλα από Νίκο Καρβέλα, λέει επικό καζουροτράγουδο στους οπαδούς της κατά άλλα συμπαθέστατης ομάδας του Ηρακλέους. Καλησπέρα Νίκο, να είσαι καλά.

Μου θυμίζει εδώ ο Βασίλης. Γεια σου, Σατανόγρια ομορφόπεδο. Γεια σου, Βασίλη Πεκτούρα, να είσαι καλά. Το 0-2 σε 3-2 το είχαμε κάνει κι εμείς με την Χανούμισα, λέει ο Βασίλης. Περίμενε. Αν έβγαινα τότε εγώ και έλεγα, α, είδες εκεί, κατάλαβες τι έγινε. Εντάξει, θα σου άρεσε. Όχι βέβαια. Αυτό λέω, γιατί πρέπει να τα θεωρούμε όλα ύποπτα. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, αναφέρουμε φυσικά στο εψεσινό Λεβαδιακό Σόφι από 0-2-3-2. Α, κατάλαβες τι έγινε και άκουσα κάτι τέτοια. Τι να καταλάβω τι έγινε ρε φίλε. Το 0-2 έγινε 3-2. Και από ομάδα η οποία έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Και πίεζε φουλ. Δηλαδή απαγορεύεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 0-2 να γίνει 3-2 και όλες τις καθυστερήσεις. Αυτό λέω. Και ερώτηση λέει εκτός αέρα. Τι εκτός αέρα ρε εσύ, στο Δίνο λέει το κάνεις quiz. Εάν το κάνω quiz το κάνω τώρα, το στέλνεις, πότε το κάνω quiz. Του Χρήστου Δάντη λέει το τραγούδι. Ναι αυτό το θυμάμαι ρε εσύ, όχι δεν το θυμάμαι, αμυδρά το θυμάμαι θέλω να πω, πάω πώς πήγαινε. Καριώκα σε μισό. Από πιο ξένο πασίγνωστο τραγούδι είναι όλη η μουσική του. Παρένθεση Αλίτη Δάντη. Με καλή έννοια το λέει έτσι. Κλείνει παρένθεση. Εκτός αέρα είναι λέει από τον μάλιστα. Ο Μεταλλάς Βασίλης. Μεταλλά Βασίλη υποκλίνομαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το κομμάτι του Δάντη πώς πάει. Το Καριώκα σε μισό. Και φυσικά να πω και το άλλο. Το κομμάτι αυτό σίγουρα θα το ξέρω, αλλά και αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Το ξένο που το θεωρήσει ότι είναι ξεπατικωμένο. Και επίσης με τον τίτλο αυτό ένα είναι το κομμάτι και είναι κομματάρα και το λατρεύω και είναι τον Poison. Αυτουνούν είναι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα Μάρια. Καλησπέρα Μάκης Φάντομ. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, κάποια στιγμή να καταλάβει ο Γιαννακόπουλος, παρένθεση γιος, κλείνει παρένθεση, ότι με μαγιές και απαξιώσεις ιστορία δεν γράφεις. Ας γίνει ο πατέρας του φως στο τούνελ που ζει. Γιατί απαξιωτικά μίλησε για τον Άρη μετά την ήττα. Αγέννητος ήσουν Γιαννακόπουλε όταν ο Άρης έπαιζε με μεγαθύρια και με το να μπορείς να έχεις μόνο δύο ξένους και με ομάδες μεγατόνων. Η Eurovision είναι εμετική εδώ και πολλά χρόνια, λέει ο Μάκης Φάντομ. Πολιτισμική κατρακύλα. Με Αλέξια αδικήθηκε η Κύπρος. Είχε πάει τελικό. Αν πήγε τελικό δεν αδικήθηκε. Δεν θυμάμαι, είχε πάει τελικό με Αλέξια. Γιατί με Ευρυδίκη Κοριαλά δεν πήγε καν τελικό. Μιλάμε για σφαγή. Ιστερόγραφο από Μάκης Φάντομ. Πότε θα ξαναπάμε παραλία μαζί, Μάριε? Γιατί, πότε είχαμε πάει παραλία μαζί, Μάκης Φάντομ? Ρωτάω εγώ. Εσύ αν θέλεις απαντάς. 6936 5-12-099, το λέω μία ακόμη φορά, 6-9-36-5-12-099. Ζήτησε ο μου έχετε σπάσει τα νεύρα γιαγιά από Full Face.

αλλάζουνε, μα οι άνθρωποι όχι. Κάνω βόλτα στα σοκάκια της παλιάς μου γειτονιάς και από το χθες της γιαγιάς μου συμβουλές περνάνε από το μυαλό που λες. Αναμνήσεις παιδικές, πολλές, πολλές παιδικές φωνές. Τα αυτιά μου έχουν τα παιδικά όνειρά μου. Βλέπω μπροστά μου αυτά που μου λέγει η γιαγιά μου. Αυτά που ξέχασε η γενιά μου, ναι.

0: γι' αυτό τους γύρισα την πλάτη και σε όλα έβαλα χει. Και τώρα πεύκω μόνο μου στην ακρογιαλιά. Κοιτάω να πέφτουν τα φύλλα μου. Πολλοί με πρόδωσαν, πολλοί ξεχάσαν το Θανάση. Ό,τι κι αν έκανα, όσα κι αν έδωσα, εντάξει δεν πειράζει. Να είστε καλά όπου και να είστε και να ακούτε το κομμάτι αυτό, ρε, για να με θυμάστε. Και εσύ γιαγιά, αν ακούς απλά συγγνώμη. Τα πράγματα αλλάζουνε, μα οι άνθρωποι όχι. Κάνω βόλτα στα σοκάκια της παλιάς μου γειτονιάς. Και από το χθες της γιαγιάς μου συμβουλές παίρναν από το μυαλό που λες. Αναμνήσεις παιδικές, πολλές, πολλές παιδικές φωνές. Τα αυτιά μου ήχουν τα παιδικά όνειρά μου. Βλέπω μπροστά μου αυτά που μου λέγει η γιαγιά μου. Αυτά που ξέχασε η γενιά μου. Ναι, αυτά που ξέχασε η γενιά μου. Κάνω βόλτα στα σοκάκια της παλιάς μου γειτονιάς. Και από το χθες της γιαγιάς μου συμβουλές παίρναν από το μυαλό που λες. Αναμνήσεις παιδικές, πολλές, πολλές παιδικές φωνές. Καθόλου σε κασέτα πάντα πάλι παίζει. Ο κλέφτης βγαίνει από τη φυλακή και πάλι κλέβει.
1: Αχ, και πάλι κλέβει. Να σε καλά ρε εσύ. Να σε καλά ρε. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Αδερφέ, τι λέει, κανένα σουτζουκάκι θα φάμε εκεί στη Διαγώνιο. Και γύρω εννοείται. Και ρώσικη. Θα κάνεις σκασιά προς τα πάνω.
0: Αυτά που μου λέγει η γιαγιά μου. Αυτά που ξέχασε η γενιά μου. Ναι.
1: Να και η γλυκιά η Έφη. Καλησπέρα Μάριε. Μήπως με Σακύρα? Ναι, εννοείται Σακύρα. Έφη είναι η μία ξεπατικωμένη από την Αντιγόνη. Σακύρα δεν μ' αρέσει καθόλου σαν γυναίκα. Εννοείται ούτε και η Αντιγόνη καθόλου. Καλά, δεν σχολιάζω σαν καλλιτέχνη, εντάξει, οκ, okay, δεν το σχολιάζω καν. Και φυσικά και μία άλλη που δεν την έχει βρει καμία. Σακύρα, σούπερ προφανές, αλλά και μία άλλη. Η Αντιγόνη που εκπροσωπά την Κύπρο με το Τζάλα. Γιάννης Παπαγεωργόπουλος. Γεια σου ρε Γιάννα ρε παικταρά. Φίλε, πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος, ε. Δεν ξέρω γιατί έχω την αίσθηση αυτή, πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Μήπως η Αντιγόνη φέρνει λίγο από Σακύρα? Εγώ πάντως, λέει, διαφωνώ μαζί σου. Μια χαρά είναι για αυτό το πράγμα που λέγεται Eurovision. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν είναι καθόλου pop. Είναι εμετοτσιφτετελο pop. Είναι για τα τσαντήρια. Συνεχίζει ο Γιάννης. Όπως και το δικό μας, μια χαρά είναι για το πανηγύρι που λέγεται Eurovision. Όχι, το δικό μας στέκεται κυρίως στιχουργικά και εκτός Eurovision. Και εκτός Eurovision, με πολύ ωραία ηλεκτρονικά και breakbeats και τέτοια, αγαπητέ Γιάννης. Συνεχίζει ο Γιάννης, συνεχίζω κι εγώ. Συνεχίζουν και οι Full Face με το γιαγιά. Και επειδή τελειώνει, το ξαναπάω κάπου στην αρχή γιατί είναι κομματάρα. Μα αφορμή το κομμάτι αυτό και όλα αυτά με την γιαγιά Γλυκερία, της οποίας στη μνήμη τιμώ, γιόρταζε ΕΨΕ που δεν είχα εκπομπή.
0: Και τις γιαγιάς μου σύμβουλες περνάνε από το μυαλό μου που λες. Μην είσαι με τους άνθρωπους κακός, φαγγελάκι. Όλοι έχουνε και μπορούνε να δώσουνε κάτι.
1: Ο Γιάννης λοιπόν συνεχίζει λέγοντας, έτσι όπως έκαναν το θεσμό, μόνο για τέτοια τραγούδια είναι. Οτιδήποτε σοβαρό θα αποτύχει. Του Ακύλα είναι σοβαρό. Το ζάρι της Σάτι ήταν σοβαρό. Το In My Dreams είναι κομματάρα των Wigwam. Το Hard Rock Hallelujah είναι κομματάρα των Lordi.
0: Και πάλι κλέβει. Και γιαγιά δεν με κατάλαβε, ζητώ συγγνώμη. Τα πράγματα αλλάζουν, μα οι άνθρωποι όχι. Κάνω βόλτα στα σοκάκια της παλιάς μου γειτονιάς. Και από το χθες της γιαγιάς μου συμβουλές παίρναν από το μυαλό που λες. Αναμνήσεις παιδικές, πολλές, πολλές παιδικές φωνές. Τα αυτιά μου ήχουν τα παιδικά όνειρά μου. Βλέπω μπροστά μου αυτά που μου λέγει.
1: Θωμά, από ό,τι βλέπω εδώ, έχεις στείλει μήνυμα σε 3-4 δόσεις. Δεν είναι πολύ πράγμα, αλλά είναι σε δόσεις που λέμε ο Θεοδόσης και το διαβάζω. Γεια σου Μάριε, έχω να σου ρουφιανέψω. Είναι μερικοί ακροατές που δεν σε ακούνε, απλά στέλνουν μηνύματα. Χθες που δεν είχες εκπομπή, κάποιοι κλασικοί στείλανε. Αν ακούγανε, δεν θα στέλνανε. Όπα, αυτό το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Το να μην ακούει κάποιος Θωμά και να στέλνει μήνυμα Συγγνώμη, αλλά στο δικό μου κωδικό είναι «Très συγκινητικ». Μεταφράζω, είναι πολύ συγκινητικό. Όχι τίποτα άλλο, αλλά τους έχεις και στα όπα-όπα. Ενώ εμάς, τους πιστούς σιωπηλούς ακροατές, ούτε ένα ευχαριστώ, ούτε μία αναφορά. Πως έχουμε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Κάνε κάτι παρόμοιο για τον άγνωστο πιστό ακροατή. Θωμά, το μήνυμά σου είναι πραγματικά μία μαχαιριά στην καρδιά. Είναι μαχαιριά στην καρδιά, είναι ένα δάκρυ που γίνεται διαμάντι που σταματάει κάπου στην αριστερά ερεθριάζουσά μου παριά. Το εννοώ. Με τσακίζεις. Με τσακίζεις, ειλικρινά.

0: Μόνο εμείς το μισμισιάσαμε με 27,90 που χρεώνει τα σκουφάκια ο Αγιογδίτης, τον μισμισιάζει όλος ο συνετός κόσμος. Θωμά, είσαι εσύ με τα σκουφάκια ρε εσύ. Είσαι θεός αδερφέ. Είσαι... Λοιπόν, έστειλα άνθρωπο για σκουφάκι, Θωμά. Στο μαγαζί στο οποίο μου έστειλε η Έφη. Και λέει δεν υπάρχουνε, πρέπει να παραγγείλεις. Άντε ρε ματζίριδες, άντε ρε ματζίριδες. Εβδομάδα Eurovision, ολόκληρο μαγαζί είσαι, μαγαζάρα, επιχείρηση, στο κέντρο της πόλης, φέρε 5-6 σκουφάκια. Μα πόσο ξεφτύλα είναι αυτό ρε. Φέρε 5-6 σκουφάκια, είναι δυνατόν. Αν είναι δυναμόν.
1: Αλλάζει η άποψή μου, είναι λίγοι αυτοί που χωρίς λόγο είναι καλοί μαζί μου. Τραύματα από τα τράβαλα που τράβαγα σώ μεγάλο να χάμαγα ό,τι αγάπαγα γιατί πάντα αγάπαγα γάματα.
0: Για Παναθηναϊκό λέει ο Θωμάς ούτε κρύα ούτε ζέστη. Από τη γιαγιά μου θυμάμαι τη φωνή της όταν μου φώναζε Θωμά! Και την κουζίνα της τα καλύτερα λαδερά έκανε. Θωμά, συνεχίζεις να ραγίζεις καρδιές. Yes.

0: αυτά που μου λέγει η γιαγιά μου. Αυτά που ξέχασε η γενιά μου. Ναι, αυτά που ξέχασε η γενιά μου. Στη δικιά μου τη γενιά.
1: Θωμά, αυτό τι είναι? Ρίτα, ώρα. Συγγνώμη, αυτό τι είναι? Ή όπα, τι είναι? Θωμά, sorry, αυτό τώρα που πάει? Γιατί κάτι είπα προφανώς, τι να θυμάμαι, 100 πράγματα έχουν πέσει στο τραπέζι. Και κλείνει το μήνυμά του ο Θωμάς λέγοντας: μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκες, αλλά δεν έχει 3 χρόνια αίτητο και σε σκληροτράχυλο πρωτάθλημα δεν ήταν περίπατη, υπήρχαν σκληρές έδρες.

0: αυτό τους γύρισα την πλάτη και σε όλα βαλαχή. Και τώρα πεύκω μόνο μου στην ακρογιαλιά.
1: Φτάνουν τρελά με τη μηνυματάκια και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Πού είσαι, φίλε? Α, ναι, να πάω λίγο στον πελάτη, στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Αντώνιο Ψηλό.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι πολύ που σε ακούω, αλλά χαίρομαι.
2: Δεν το ξέρω, δεν πειράζει, Βαλγάρη μου. Να είσαι καλά, έχει τα κολλητάρια σου να
1: πούμε. Ναι, όχι που λένε, εσύ είσαι απλησία. Yeah. Αυτό με τον Αλαφούζο δεν κατάλαβα, με τον Γκούλτι.
2: Ο Αλαφούζος, τι ρώτησες, ότι έκανα μια ερώτηση σε ένα δημοσιογράφο του Γέλου και δεν θα πεις την απάντηση. Τι περίπου,
1: εγώ ρώτησα τον Χρήστο Γκάλι, είπα. Ναι.
2: Ναι. Δεν είναι πάλι του Αλαφούζου κύριος.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό ρώτησα και λέω δεν θα πω την απάντησή του στον αέρα, γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος, είναι επαγγελματίας.
2: Εγώ λοιπόν να σου πω δύο πραγματάκια. Εγώ χάρηκα για τον Παναθηναϊκό, το ήθελα, χάρηκα πάρα πολύ με την ψυχή μου. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι ότι είναι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Έχει καταστρέψει πάρα πολλά πράγματα και ιδίως εμάς τους Αργιανούς που περάσαμε 2-3 τελικούς. Οι οποίοι ήταν δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερο, να μοιραστώ μια ανάμνηση έτσι που έχει μείνει από τη γιαγιά μου.
1: Ναι. Ω, τώρα θα με συγκινήσεις. Εντάξει, ναι.
2: Θα με συγκινήσεις. Στο χωριό, στον Μπάγκο,
1: ναι,
2: φαντάσου, δεν μπορούσε να είδα πολύ ωραία όρθια.
1: Ναι.
2: Έγερνε με τους αγκώνες, τους ακούγονταν οι αγκώνες στο
1: Έφερα την εικόνα μπροστά μου. Πίστεψέ με.
2: Έφυλε, ναι, και τηγάνιζε πατάτες στρόγγυλες στο γκάζι. Πάνω, το τηγάνι πάνω στο γκάζι. Τότε ρε φίλε που έβησες και καμιά τριχούλα μέσα που έπεφτε με τις γιαγιάδες και δεν σε εννοώ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε.
2: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις και εννοώ με τι αγάπη. Και τότε ήταν φίλε τα σοκολατάκια που στο χωριό τα φέρναν μια στο τόσο και σε έδινε κρυφά μετά το φαγητό.
1: Φίλε, πίστεψέ με τσάκισες.
2: Ναι. Με έχει μείνει η μυρωδιά της πατάτης τηγανιτές που δεν την έχω ξαναβρει βέβαια.
1: Ναι.
2: Έτσι. Η εικόνα νομίζω ότι...
1: Δεν υπάρχει. Πάνε... Σαν την τηγανιτή η πατάτα της γιαγιάς δεν υπάρχει.
2: Είπε και σου λέω έτσι, δεν μπορούσε να κάτσει πολύ όρθια. Ναι. Ήταν έτσι οι αγκώνες της γυρισμένες, αγκουμπισμένες στον μπάγκο για να μπορέσει να τις βγάλει να κάνει ας πούμε 2-3 τηγανιές ίσα ίσα για να ευχαριστήσει τα αγκώνια της. Όσοι γνωρίσαμε, γιαγιάδες, όσοι τους γνωρίσαμε, ήμασταν τυχεροί. Δηλαδή και στα παιδιά μου λέω τώρα, είναι πάρα πολύ τυχερά που περνάμε τόσο χρόνο. Εμείς δεν περάσαμε τόσο χρόνο. Έτσι, τώρα περνάνε πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά. Ίσως γιατί είναι διαφορετικά τα χρόνια. Ίσως είναι γιαγιάδες και παππούδες, είναι στις πόλεις, είναι στα χωριά που ήταν παλιά και τους βλέπουμε μια στο τόσο. Τέλος πάντων. Ωραίες αναμνήσεις νομίζω έχουμε οι περισσότεροι και να τις κρατήσουμε. Είναι σταυρός. Παλέμε.
1: Δημήτρη, Αργύρη, πραγματικά με τσάκισες. Αντώνιο Ψηλό, πραγματικά με τσάκισες, ειλικρινά. Μας τσάκισες, ξεκάθαρα.

0: Πού είσαι, βρε φίλε, άλλος Αντώνης, όχι το Αντώνιο το ψηλό. Αντώνη, ναι, σήμερα πάω μέχρι τις 6.30. Επειδή είναι το μάτς του Άρεος στις 7, έτσι, το ΑΕΚ Άρης, το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Εννοείται ζωντανά από το Yellow Radio 101,7. Θα έρθει στο στούντιο 6.30 ο Ιάσον, ο Τζέισον. Θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν ξέρω και μετά αν μείνει για να ανοίξει γραμμές και τέτοια. Δεν το γνωρίζω αυτό, μην πω καμιά πατάτα. Περιγραφή από Αθήνα, Γιώργος Σπέτζος. Πάω στην τηλεφωνική γραμμή, επόμενος πελάτης. Καλησπέρα.
1: Έλα, Μαρία.
0: Καλησπέρα, αδερφέ.
1: Καλησπέρα, ο Χρήστος από Σέρρες είμαι.
0: Χρήστος, έλα, Χρήστος Ερέος. Έλα, παλικάρι μου. Έλα,
1: γόρνα μου. Ναι. Λοιπόν, και εγώ για αυτό το λόγο πήρα, για τις πατάτες γιαγιάς πήρα να πω.
0: Ναι, δεν υπάρχουν, φίλε.
1: Τις στρόγγυλες, τις έκανε... Πηγαίναμε πολλά ξαδέρφια στο χωριό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν καμία 6, 7, 8 ξαδέρφια, μπορεί και παραπάνω. Και λαός ήμασταν 25 άτομα κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα εκεί πέρα. Τι να πεις για τον παππού και τη γιαγιά, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Νιώθω ευλογημένος που μεγάλωσα και στο χωριό, με το μπαχτσέ, με τα κουνέλια, με τα προβατάκια, με τα γουρούνια μέσα, με οτιδήποτε, με τις κότες.
0: Ναι.
1: Γούσταρα πάρα πολύ.
0: Θες να αναφέρεις το χωριό?
1: Βαμβακόφυτο Σερών, φυσικά. Δεν.
0: Ναι, Βαμβακόφυτο.
1: Βαμβακόφυτο Σερών, ακριβώς. Ναι,
0: εκεί είσαι τώρα?
1: Όχι, εγώ στις Σέρρες.
0: Εντάξει, είσαι Σέρρες, ναι, ναι. Ναι, okay.
1: Αυτό για τις πατάτες γιαγιάς πήρα από κι εγώ, εντάξει, δεν.
0: Ναι.
1: Και για τα λεφτά που έδινε κρυφά, ξέρεσε να μην δει η μαμά, ας πούμε, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα που τα δίνανε έτσι στο χέρι κρυφά, πάρτα, λες, και κάναμε αγοροπολισία, ξέρεις, ναι.
0: Κρυφά από την εφορία, ας πούμε, να μην το, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτά, αρση Μάρια.
0: Ωραία. Χριστό, να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά.

Στείλε κοριαλά, ρε. Στείλε κοριαλά στη Eurovision να γίνει χαμός, ρε. Καλησπέρα, Μάριο. Γιαγιά, πώς πάχινες ή αδυνάτησες έτσι? Α, σαν ερώτημα κλασικό, ε. Η ερώτηση της γιαγιάς, πώς πάχινες ή αδυνάτησες έτσι? Θανάσης, να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ο Μολίνα πραγματικά με στεναχωρεί, με θλίβει. Ασλαμή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μολίνα. Για μένα η Σακύρα είναι η τέλεια γυναίκα. Έχει ένα αλφα κάλος, δεν τη λες και μπάζω. Ξέρει μουσική, είναι χορεύτρια. Από μένα είναι ένα μεγάλο ναι. Από μένα, Μολίνα, είναι ένα μεγάλο χ και ένα τεράστιο όχι, πιο μεγάλο και από του ελληνικού λαού στους Ιταλούς το 1940.

Δημήτρης Λίτζ, ο οποίος έψε δίπλα μου στους Fighters στο YouTube, κέντησε μία ακόμη υπέροχη παρουσία του Δημήτρη του Λίτζ. Μήπως χτες, μπορείτε να μπείτε να δείτε την εκπομπή στο κανάλι των Fighters στο YouTube, έψε, είχα μαζί μου τον Δημήτρη τον Λίτζ. Μήπως χτες και με απίθανο τοπάκι, απίθανο τοπάκι Admiral, αρχές του 70, κάτσε καλά. Μήπως χτες ήταν η νύχτα που συχάθηκα την Celtic. Τι έδωσε στο 90-9, Δημήτρη δεν το είδα, αλλά με ενημέρωσε ακροατής, ο Δημήτρης ο οδοντίατρος, είναι ονόματός σου, κάτοικος Λιβαδιάς. Ας γυρίσει, λέει, το έμεσο πέναλτι στην ζωή, παρακαλώ, αν αυτό είναι παράβαση.

0: Τόσο μικρό, ρε, τέλειο, τόσο γρήγορα τελειώνει αυτό. Θα το βάλω πάλι το κομψίκο ψάρεση. Πού είσαι, φίλε, Νίκο, θα βάλω πάλι το κομψίκο. Το έβαλα νωρίτερα, από αυτό ξεκίνησαν όλα. Επειδή είπα τότε τι κομματάρα είχε στείλει η Κύπρος και δεν πήγε τελικό. Δημήτρης Κοριαλάς, Ευρυδίκη, έτσι. Κομψί κομψά. Μουσική Δημήτρη Κοριαλά και η στίχη του, πώς λέγεται, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, πώς λέγεται, το ξεχνάω τώρα. Κομματάρα, να, αυτό εδώ είναι. Από εδώ ξεκινήσαμε όλα σήμερα, στα σχετικά με την Κύπρο και την παρουσία της Αντιγόνης.
1: Το

μάτι. Στα μάτι που χάθηκες, ρε. Το που λένε μου ο φοιτητής. Έτρεχες με τις εκλογές. Στα μάτι ξυλίκι έφαγες εσύ από τους κρανοφόρους στο Άπι Θήτα. Καλησπέρα, Μάριε. Υποψιάζομαι, εννοείς, λέει, το κομψί κομψά του 2007 από τα καλύτερα που έχει στείλει Μεγαλόνισσος. Μάλλον το καλύτερο. Μάλλον το καλύτερο. Πάντως έχουν στείλει καλούτσια κομμάτια, λέει, κατά το παρελθόν η Κύπρος. Π.χ. Τάμτα το 19, Τάμτα υποκλίνομαι. Τάμτα υποκλίνομαι. Φουρέιρα 2018, ξερνάω. Ξερνάω. Ήβη Αδάμου 2012, Κοριαλάς Ευρυδίκη το 2007. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ δυνατές συμμετοχές. Π.χ. μου αραβιάζει καμιά τριανταριά χρονιές και γενικά είναι μια χώρα με βαριά ιστορία στο διαγωνισμό. Θα συμφωνήσω και με 2-3 απίστευτες σφαγές θα συμπληρώσω εγώ. Στις 6 μετά από εδώ, όχι μη βάλεις, μέχρι 6.30 πάω σήμερα στα μάτι. Μείνε μαζί μου σήμερα εδώ, πάω μέχρι τις 6.30. Ρωτάει ο Σταμάτης, Μάριε, γιατί δεν σου αρέσει η Σακύρα? Έχει πει και κάποια ωραία κομμάτια. Λοιπόν, πρώτον, σαν γυναίκα, είναι ό,τι δεν μπορώ. Είναι ό,τι δεν μπορώ. Αυτό το με το Λάτιν, με οτιδήποτε Λάτιν γενικά, ξερνάω. Ακόμη και στα λατινικά, είχα γράψει μόλις 15.5 από ό,τι θυμάμαι. Ξερνάω κανονικά. Ωραία κομμάτια η Σακύρα. Σε τι πράγμα? Τι κομμάτια? Μπακλαβά? Κανταΐφι? Τι? Δηλαδή εσύ στα μάτια, ανάμεσα σε Ευρυδίκη και Σακύρα, προτιμάς Σακύρα? Άμα πεις ναι, θα κάνω χαρακύρα. Όπως και να το κάνουμε, διαγωνισμός έχει χαλάσει πάρα πολύ τελευταία χρόνια. Λέει, οι δεκαετίες Zero's, Ten's ήταν οι καλύτερες του διαγωνισμού. Φέτος δεν ασχολήθηκα καθόλου λόγω Ισραήλ. Να πω ότι η Δέσποινα με ενημέρωσε ότι, μάλλον μου το υπενθύμησε, γιατί το έχω ακούσει. Η Ισπανία δεν παίρνει μέρος φέτος ως διαμαρτυρία για την συμμετοχή του Ισραήλ. Με θυμάμαι, λέει, από το 2005 μέχρι τον COVID να ασχολούμαι πολύ με τον διαγωνισμό. Κάθε χρόνο από τη Δευτέρα του Πάσχα ήμουν σε αριθμούς Eurovision, αλλά τελευταία χρόνια έχει πέσει πολύ η ποιότητα και ειδικά φέτος με το Ισραήλ και όλα όσα γίνονται. Α, δεν ψηφίζω ποτέ στις φοιτητικές εκλογές. Καμία σχέση δεν θέλω να έχω με παρατάξεις. Σκέφτομαι να βάλω θεματάκι, παύλα ερώτηση, αύριο σχετικά με τις φοιτητικές εκλογές. Θα γελάσουνε και τα τραπεζάκια των παρατάξεων. Ευρυδίκη θα επέλεγα, λέει ο Σταμάτης, αν είχα να επιλέξω μεταξύ Ευρυδίκης και Σακύρας. Ανέβηκες περίπου 50 μονάδες στο εκτιμισόμετρό μου, αγαπητέ Σταμάτης. Μόνο αυτό σου λέω. Ανέβηκες περίπου 50 μονάδες

Α, ο Σταμάτης μου στέλνει όλες τις χώρες που δεν πήγανε φέτος λόγω Ισραήλ. Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία αποχώρησαν. Μαγιά τους, σχολιάζει ο Σταμάτης. Πέντε χώρες, έτσι. Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία. Η Ελλάδα τίποτα όχι, έτσι. Λέμε κανένα χαζό να περνάει η ώρα.

0: Ναι, παρακαλώ, στον επόμενο πελάτη.
1: Μάριε.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, Μάριε, καλέ μου παιδί.
0: Αμάν, η φωνή, είσαι ο Αριανός, ο μόνιμος κάτοικος Αθήνας.
1: Έλα, ο Λάζαρος, είπε ο Αριανός.
0: Ο Λάζαρος, μόνιμος κάτοικος Πορτεβούσης.
1: Σου έχω πει κι άλλες φορές και σε μήνυμα μπορεί να μην μιλάμε, αλλά σε ακούω.
0: Λάζαρε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Χαρακτηριστική φωνή και gentleman.
1: Ταξίζεις, είσαι παιδί διαφορετικό από τα άλλα, τα ξέρεις.
0: Ναι, φυσικά, αφού είμαι γριά, ναι. Ναι.
1: Όχι, όχι γι' αυτό.
0: Ναι, βρε, πλάκα σου κάνω. Τι σε έκανε σήμερα να πάρεις τηλέφωνο?
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, βρε Μάρη, υποκρισία να βρίσκει ένα πανηγύρι η Ισπανία για να δείξει το πόσο αντίθετη είναι σε αυτά που γίνονται στον πόλεμο όταν έχει σφάξει όλο τον κόσμο τα τελευταία 300 χρόνια.
0: Οι χειρότεροι απεικιοκράτες, Ισπανοί και Πορτογάλοι.
1: Ναι, δεν είναι ένα πράγμα απίστευτο να πηγαίνουν οι Βόσνοι και όλοι οι γύρω-γύρω από μας όταν βάλανε τη Σερβία στη μέση και κάνανε τα 1002 στραβά τις 30 χρόνια. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν μας θεωρούν ότι τρώμε όχι κουτόχορτο, βλακόχορτο.
0: Σου λέει όμως, να, αυτές οι χώρες τώρα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, δεν πάμε, εντάξει.
1: Αυτή η κοπέλα που πήγε τώρα, άντρας κοπέλα, δεν ξέρω τι παρακολουθώ, που πήγε να τραγουδήσει και το Ισραήλ, τι φταίει το.
0: Ναι, νομίζω ένα παλικάρι, νομίζω ότι είναι ένα παλικάρι, για να μην...
1: Ένα παλικαράκι. Ναι. Τι φταίει αυτό, τι ευθύνεται. Και θα κάνεις πολιτική, τι, με ανθρώπους που πάνε να τραγουδήσουν.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είναι η πιο εκοφαντική πολιτική. Είναι τελείως χωρίς κόστος. Κανένα κόστος. Και γίνεται φασαρία. Να, αυτό είναι τώρα. Βλέπεις, το συζητάμε.
1: Ναι. Κοίτα, Μάριε, κανείς δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Κανείς.
0: Ναι.
1: Είτε το προκαλούν είτε όχι. Κανείς δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Αλλά και από την άλλη, είσαι αυτό που είσαι, φίλε. Τα στεγνά τιμούν τα πρώτα. Δεν μπορείς τώρα να βάζεις την Eurovision και να την κάνεις πολιτική και την Eurovision.
0: Ναι.
1: Είναι μια χαρά. Πάνε άνθρωποι, τραγουδάνε, χορεύουν, διασκεδάζουν και τέλειες.
0: Ναι, όντως, έχεις δίκιο, έτσι είναι, αλλά.
1: Ναι, αυτό το αλλά. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω πολύ στεναχώρια και ειδικά από κάποιους Αριανούς έτσι το πρωί. Ξέρεις, εγώ δουλεύω σπίτι και βάζω το ράδιο το γέλο από το πρωί και πάει μέχρι όσο. Λοιπόν, ρε παιδιά. Ο Παναθηναϊκός, η συγκομιδή του, ας πούμε, αν ήταν αγρότης, είναι αυτό που το αξίζει. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό μια ομάδα που τα τελευταία 30 χρόνια στραγγίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Στιβάζει παίχτες σε αποθήκες, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας τα χρήματα τους κόβει την καριέρα, γιατί αυτό τους κάνει. Αλλά και αυτοί είναι όμοιροι και λένε, τι να κάνουμε, πρέπει να βγάλουμε χρήματα. Όταν τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού είναι εξαπλάσια από τους άλλους, αυτό κάνουμε. Είναι δύο ομάδες που με πρόφαση τη Euroleague έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εθνική ομάδα. Είναι δύο ομάδες με έπαρξη και εγωισμό, αλλά έπαρξη και εγωισμό αειδιαστικό. Αυτό που θέλεις, αυτό που τους παίρνεις, πώς το λένε οι αγρότες, αυτό παίρνεις.
0: Θερίζεις, ναι.
1: Έτσι, θα κάτσω να στεναχωρηθώ εγώ και τον Παναθηναϊκό του Ολυμπιακό. Είναι από
0: κοίταξε, κάτσε, οι περισσότεροι Αριανοί, από ό,τι κατάλαβα, χάρηκαν.
1: Ναι, χάρηκαν.
0: Εσύ τι άκουσες, ότι στεναχωρέθηκαν. Εγώ κατάλαβα ότι οι 7 στους 10 χάρηκαν και οι 2 στους 10 ούτε κρύα ούτε ζέστη.
1: Να σου πω γιατί. Γιατί ο Αριανός ένα πολύ συναισθηματικό μέχρι βλακίασον. Έτσι είμαστε.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις αυτό, γιατί και ο Ηρακλής κάπως έτσι φτιαγμένος είναι, τα ίδια υλικά. Νομίζει ότι όταν ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά θα τα αλλάξει όλα και ίσως ξαναπάρω πίσω τον Τολιόπουλο, ίσως το ένα, ίσως το άλλο, τον αφήσει και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι. Ο Παναθηναϊκός για να παίξει στην Euroleague αλλάζει μέρες για να παίξει. Αλλάζει ώρες. Παίζει όποτε θέλει. Και τι είναι η Euroleague? Μια ιδιωτική διοργάνωση. Δεν μπορεί η Euroleague να καθορίσει την παραγωγή σε παίκτες του ελληνικού μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δικό του τον Αβδάλα. Είναι δικός του. Ο Αβδάλας αν έρθει στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό θα παίξει. Δεν μπορεί να πάει από την Ελλάδα. Έχει και συμβόλαιο. Πώς το αφήνει σαν ελληνικό, σαν ελληνική παραγωγική δύναμη μπασκεμπολιστών να γίνεται αυτό, ένα παιδί 19 χρονών να φεύγει και η επιστροφή του να είναι μόνο στον Παναθηναϊκό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς 40 εκατομμύρια μία ομάδα χαλάει για τον μπάσκετ? Είναι πρόκληση.
0: Καλά ρε Λάζαρε, τώρα τι είσαι, αυτό, ζούμε στην εποχή εδώ και πολλά χρόνια του απόλυτου αθλητικού καπιταλισμού, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι και όχι μόνο αυτό ρε Μαρία.
0: Εντάξει. Δηλαδή κάτσε, αν πει του χρόνου ο Σιάο, ρίχνω στον Άρη 30 εκατομμύρια ευρώ, τι θα πεις εσύ, όχι μη είναι απαράδεκτο για τον Κολοσσό και τη Μύκονο?
1: Εάν ο Σιάο
0: ναι.
1: το κάνει αυτό
0: ναι.
1: συστηματικά,
0: ναι.
1: πάει εξαφανίσει τον Ηρακλή, τον ένα, τον άλλον, όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τις τραγίξει, γιατί αυτό ναι. έκανε στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός, αυτό κάνει στην Αθήνα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Πάει τις τραγίξει, τις βάζει σε σημείο μηδέν, δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και το κάνει αυτό συγκεκριμένα, παίρνει αυτούς τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Στη βάση, σε μια αποθήκη, παίρνει όποτε θέλει οποιονδήποτε παιχταρά και τον βάζει να παίξει και στο ελληνικό και στη Euroliga. Από εκεί και πέρα θα είναι πρόβλημα ο πρόεδρος, ο διοικητής της ομάδας μου. Αλλά
0: θα βγει να πει, θα βγει κανένας Αριανός να πει, όπα παιδιά, παιδιά, να το σκιάω, να το σταματήσουμε, είναι πρόβλημα. Τι σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Βρε Μαρία, αυτό κατάλαβες.
0: Α, εντάξει, ωραία. Ναι, αυτό έτσι είναι. Εκεί έχει πάει το πράγμα. Λάζαρε, ζούμε στον απόλυτο καπιταλισμό.
1: Μα εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό και το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό να τους έχει φωνάξει ο αθλητικός εισαγγελέας και να τους πει κύριε, κύριε, εσείς πρόγνωστε τον κόσμο στη βία. Εσείς δημιουργείτε βία. Εσείς οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι που έχετε...
0: καλά τώρα εσύ ξέρεις τι θέλεις. Ανατροπή της κοινωνίας όλης. Μακάρι να γίνει αυτό.
1: Όμως, αυτό το πράγμα δεν
0: να πάμε και στις αυτόνομα αυτοδιαχειριζόμενες κολεκτίβες και τέτοια. Μακάρι μια μέρα να είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και ο Ηρακλής αυτοδιαχειριζόμενες κολεκτίβες και να παίζουμε εμείς μεταξύ μας.
1: Δεν θέλω να είναι αυτοδιαχειριζόμενες. Θέλω απλώς να μπουν κανόνες.
0: Κανόνες τι κάνω. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Βγες. Τα λέω. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Ας ξεκινήσει από του χρόνου στο ποδόσφαιρο να παίρνει παράδειγμα τα πιο πολλά τηλεοπτικά η τελευταία ομάδα στη Super League.
1: Γιατί στην Αμερική τι γίνεται, Μάρια?
0: Αυτό, ναι παλικάρι μου, ας γίνει και εδώ. Ας γίνει και εδώ. Το δέχεται ο παδός του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουν, να ξεκινήσει αυτός να πάρει ας πούμε 200.000 ευρώ και να πάρει ο Ηρακλής 1,5 εκατομμύριο.
1: Το ξέρεις τι λέμε και ειδικά στο ποδόσφαιρο.
0: Πώς θα γίνεται?
1: Είσαι πρώτος, ναι. παίρνεις πρωτάθλημα, βγάζεις τα...
0: Πάρε και περισσότερα, πάρε και περισσότερα, ναι.
1: Πάρε περισσότερα.
0: Μπράβο,
1: ο
0: ναι.
1: τελευταίος που σώζεται με την ψυχή
0: ναι.
1: του στόμα, ποιος θα είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Πανετολικός δεν ξέρω ποιος θα είναι, ο αστέρας που σώζεται...
0: Ενώ στην Αγγλία φέτος, αυτός που θα ανέβει τρίτος, θα πάρει 340 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι μόνο στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική σε όλα τα
0: έτσι
1: σπορ
0: είναι. Έτσι είναι. Λάζαρε, πρέπει να σε κλείσω, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα.
1: Άκουσε με, μπορεί ναι. να μην μιλάμε, αλλά ναι. να ξέρεις ότι σε ακούμε και στην καρδιά.
0: Το ξέρω παλικάρι μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, δεν σε ξεχνάω, ειλικρινά στο λέω. Δεν σε ξεχνάω, Λάζαρε, από καρδιάς το εννοώ.
1: Ξέχασέ με, μωρέ, τι είμαι, μια...
0: Όχι,
1: ξέχασέ,
0: όχι, όχι.
1: Ξέρεις, αγαπάς,
0: και είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή σου και η εκφορά του λόγου σου, σε χαίρομαι από καρδιάς, ειλικρινά.
1: Λοιπόν,
0: σε χαίρομαι.
1: Μαρία,
0: αγόρι μου, να είσαι καλά, Λάζαρε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Λάζαρος, παιδιά, έχω πάρα πολλά, θα διαβαστούν όλα. Τα μηνύματα. Δέσποινα, σήμερα είναι το Αγίου Θεράποντα. Εγώ νομίζω είναι αύριο, σήμερα, ναι. Έχει, άρα από εψέ έχει πανηγύρι εκεί, έτσι. Γίνεται πολύ ωραίο πανηγύρι στον Άι Θεράπη, εκεί στο πάρκο, στην κάτω Τούμπα. Δημήτρης Κρό, καλησπέρα με σχέα Σλαμά. Βάλε αγάθωνα το τελευταίο ωραίο κομμάτι στην Tragic Vision. Το έβαλα εψέ, προψέ, Δημήτρη, με τους Κόζα Μόστρα. Το κομμάτι το, με τον Αγάθωνα. Όπου υπάρχει Κομπότης και Μπέος, κάτι υπάρχει λέει, δεν το διαβάζω, δεν το διαβάζω όμως. Δημήτρης, θα διαφωνήσω. θα διαφωνήσω. Σταύρος, Ευρυδίκη με Τζόρτζια, δεν ξέρω αν το είχε παλιότερα και μόνη της. Ποιο? Α, το πόσο λίγο με ξέρισε. Ευρυδίκη, ναι, με Τζόρτζια λέει. Δεν ναι, πόσο λίγο με ξέρισε. Πάνω το φέρω ακριβώς τώρα, εντάξει, ναι. Το Talk Dirty πρέπει να είναι του Δάντη. Σωστά. Αυτό μου έστειλε και ακροατής. Πάω τώρα στον Γκρις Κόγιας, αλλά να πάω μουσικά με κάτι που έχω ετοιμάσει και για μένα είναι το ομορφότερο, αγαπημένο μου, αν και λατρεύω πολύ Δημήτρη Κοριαλά, το λατρεύω το Δημήτρη και εκτιμώ πάρα πολύ το ότι είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του σχορεμένου του Θέμου στην τηλεόραση, είχε εμφανιστεί με t-shirt το οποίο του πήγα εγώ σε ένα live του. Του λέω πάρ' το αυτό, ήταν με αντιήμο. Επειδή ξέρω ότι γουστάρει ήμο, ένα πολύ ωραίο ποζεράδικο, και εμφανίστηκε με εκείνο λίγες μέρες μετά στην εκπομπή του Θέμου. Λοιπόν, με χαλή λοιπόν τη μαύρη γη του Δημήτρη Κοριαλά, θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου.

0: νύχτες.
1: Εννοείται, Ελένη, τεράστιος Κοργιαλάς. Εννοείται, τεράστιος Δήμητς Κοργιαλάς. Εννοείται, ξυπακούεται.
0: Κοιμούσες κάποτε εκεί μέσα κι εσύ. Ποιος θα μου δώσει τώρα λίγο κουράγιο.
1: Είμαι συνδρομητής των αθλητικών καναλιών από γνωστές πλατφόρμες. Χθες βλέποντας το μάτς, άκουσα δύο φορές τον εκφωνητή να λέει τα εξής. Λέει ο Κρις. Νούμερο 1. Μαύρη γη, λέει ο Κοργιαλάς, είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Όχι, λέει ο Κρις, δεν είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι για τον Παναθηναϊκό και το τουρκικό μπάσκετ. Δεύτερον, στέλνει ο Κρις τι ακούστηκε από τον εκφωνητή. Η Βαλένθια βγάζει τώρα σύνδρομα μικρής ομάδας. Όταν στο τέλος του αγώνα και ενώ έχει κριθεί η μεγάλη διαφορά, οι παίκτες των πράσινων ορμούσαν στο μοντέρο, λες και θα άλλαζε το μάτς, και τότε ο άλλος αντέδρασε σπρώχνοντας τον Ρογκαβόπουλο. Κύριε Νικήτα Αυγουλή, λέει ο Κρις, δεν ανέχομαι τέτοιες μεταδόσεις όταν σε πληρώνω μέσω της πλατφόρμας. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, τσιφτετέλη τουρκικό. Πολλές καλησπέρες. Διαφωνείς? Ναι, ναι Κρις, διαφωνώ. Α, δεν συμφωνώ, μα κάτσε γιατί διαρωτάς, διαφωνείς? Με το δεύτερο διαφωνώ. Για το ότι βγάζει σύνδρομα μικρής ομάδας, διαφωνώ. Όχι, θα γίνουν τσαμπουκάδες και από τους δύο, έτσι είναι. Θα γίνουν τσαμπουκάδες και από τους δύο. Οπότε διαφωνώ με τον εκφωνητή. Ναι, αντικειμενικά για το ελληνικό μπάσκετ, Κρις, και ειδικά όταν είσαι εκφωνητής σε ιδιωτικό ελληνικό κανάλι, και κρατικό να είναι ακόμη περισσότερο βέβαια, ναι, είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Δε μου λες, ρε Κρις, αν είχα εγώ νταλκά με τον Άρη, αν έβγαζα νταλκά με τον Άρη και ψέ αποκλειόταν ο Άρης και έλεγα, όχι, δεν είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ, τι θα έλεγες? Μπράβο ρε, τι ωραίος ο Ασλαμάς. Καλός ή κακός, σε μια περιγραφή σε αγώνα ελληνικού συλλόγου με ξένο μπαίνει μέσα το ελληνικό στοιχείο όταν το κανάλι είναι ελληνικό. Οπότε διαφωνώ μαζί του στο σχόλιο για συμπεριφορά μικρής ομάδας από τη Βαλένθια στο τζαμπουκά του Μοντέρο με τον Ρογκαβόπουλο και τον άλλο παιχτών της Βαλένθια. Ναι, γιατί εδώ κρίνεις την ενέργεια. Αλλά αντικειμενικά για το ελληνικό μπάσκετ, εψέ, ναι, είναι μια μαύρη μέρα, καλέ μου Κρις. Εγώ είμαι μαζί σου και έχω κράξει ακόμη και Χρήστο Σωτηρακόπουλο, στον οποίο γενικά υποκλίνομαι και τον έχω βγάλει δύο φορές στον αέρα και μιλάω με τον Χρήστο από το 1985, όταν περιγράφει ας πούμε εθνική ομάδα, εθνική Ελλάδος, και κάποια στιγμές ξεφεύγει και φοράει φουστανέλα και τσαρούχι. Ή η Σίδωρο Πρίντεζη που κάνει μια χαρά περιγραφή, αλλά όταν περιγράφει εθνική ομάδα ή ελληνικό σύλλογο με ξένο, ξυπνάει ο ελληναράς μέσα του. Εκεί τρελαίνομαι. Εδώ τώρα, Κρις, ναι, αντικειμενικά για το ελληνικό μπάσκετ, εψέ, είναι μια μαύρη μέρα. Άλλο το πώς νιώθεις εσύ και εγώ και τι θέλαμε εσύ και εγώ και 100 άλλοι ας πούμε ουδέτεροι οπαδοί. Έχει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Βασίλης, Κι άλλο τραγούδι για γιαγιάδες. Η Μισκούμπρια, εγγόνια versus γιαγιά. Βέβαια, να δω αν προλάβω να το βάλω. Μάκης Φάντομ. Όχι, δεν πέρασε στα τελικά η Αλέξια. Όσο για την παραλία, πήγαμε τελευταία φορά, λέει, το θυμίσου λίγο, ξεχασιάρι. Ρε Μάκης, εγώ με εσένα παραλία τότε? Ρε Μάκης, μήπως με μπερδεύεις με κάποιον άλλον? Εγώ είμαι ο Μάριος ο Ασλαμής, μήπως με μπερδεύεις με κάποιον άλλον? Ο IK λέει, Ακύλας έχει κλέψει, σε εισαγωγικά το ρήμα, PSY, Randy MC και Pitbull για το φέρτο. Ρε IK, εδώ έχουν κλέψει οι Randy MC. Δεν θα κλέψει ο Ακύλας τους Randy MC?

0: Γιάννης, σίγουρα στο θέμα μουσικής δεν σε φτάνω ούτε στο 1%. Απλά, επίτρεψέ μου να διαφωνήσω μαζί σου όχι τόσο για τα μουσικά στοιχεία των τραγουδιών, αλλά για τη συνολική σκηνική παρουσία και μη των ανθρώπων και των θεσμών που συμμετέχουν. Το καταλαβαίνω, Γιάννης, ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να κρίνεις όμως και ένα κομμάτι έτσι μόνο από, από το φαίνεστε. Δάκρυσα, λέει ο Δημήτρης Κέι. Με τι ακριβώς, Δημήτρης Κέι? Με Ευρυπίδη, με Ευρυδίκη, με Κοριαλά, με τι? Ναι, καλησπέρα φίλε, έχεις μισό λεπτό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα αδερφέ. Πάμε, έχεις πολύ λίγο χρόνο, έχω πάρα πολλά μηνύματα.
1: Να σε ρωτήσω λίγο, 7 η ώρα παίζει...
0: ΑΕΚ Άρης, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα, σε ευχαριστώ.
0: Ναι, είσαι οπαδός της ΑΕΚ?
1: Όχι, είμαι οπαδός του Άρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, παλικάρι μου, συγγνώμη, απλά ρώτησα. Τι, έχεις φωνή, έχεις φωνή.
1: Έχω φωνή, έχω.
0: Τι, ποια είναι η φωνή, πες το.
1: Όταν δεις ποια είναι η φωνή, μια ζωή Άρης, ρε.
0: Μια ζωή Άρης, έτσι. Άρα βλέπεις νίκη του Άρη. Βλέπεις νίκη του Άρη, τέλος.
1: Φυσικό είναι αυτό.
0: Είσαι που λένε.
1: Το δείχνει η R2.
0: Νομίζω αυτό το δείχνει η R2, ναι, ναι. Ναι.
1: Η R2 7.
0: Η R2 και Yellow Radio, περιγραφή Γιώργος Πέντζος στο στούντιο Jason Μίσκος.
1: Εννοείται αυτό, να είσαι πάντα.
0: Να είσαι καλά, παλίκαρε, γερά, γερά. Έχεις πει πως όλοι χωράνε, γιατί λοιπόν. Λάζαρος, καλησπέρα Μάριε, ομορφόπεδο, μετά το Βασίλη και ο Λάζαρος με λέει ομορφόπεδο, είναι οι μόνοι δύο που με λένε ομορφόπεδο, κανείς άλλος άντρας, καμία γυναίκα, κανένας γκέι. Γιατί είναι αποτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η πανωλευθερία του Παναθηναϊκού των 40 εκατομμυρίων ευρώ και ίσως και πιθανή αποτυχία του ΟΣΠ? Εγώ νομίζω ότι είναι το ξεβράκωμα της έπαρσης του εγωισμού, πρέπει να το δουν αλλιώς. Δεν φτάνει να στραγγίζουν την ελληνική αγορά και να στηβάζουν παίχτες, αλλά να αρχίσουν να δημιουργούν. Όσα εκατομμύρια και να βάλεις, πάντοτε θα βρεθεί αυτός που μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Πολύ πολύ σοφό, Λάζαρε, αλλά πάω στον επόμενο ακροατή, έχει μισό λεπτό ο φίλος, ναι.
2: Γεια σου Μάριε.
0: Καλησπέρα, Θανάση, έχεις μισό λεπτό, είναι ό,τι χειρότερο να βγεις εσύ με τέλος, έρχεται ο Τζέισον.
2: Να σου πω τι βλέπω εγώ.
0: Πολύ, τι, γιατί, πολύ γρήγορα πάμε.
2: Περίπατο.
0: Περίπατο για... του Άρη.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Περίπατο του Άρη, εντάξει, ωραία.
2: Περίπατο.
0: Πού το στηρίζεις αυτό?
2: Πού το στηρίζω αυτό?
0: Ναι.
2: Το ότι πετάμε θα μπαίνει μέσα σήμερα.
0: Ό,τι πετάει ο Άρης θα μπαίνει μέσα.
2: Ναι, ό,τι πετάμε σήμερα θα μπαίνει μέσα.
0: Θα τη βλέπει την, το στεφάνι της ΑΕΚ σαν τον Ατλαντικό.
2: Έτσι κάπως.
0: Ναι, ωραίος.
2: Έτσι κάπως. Και ωραίος. Και σαντά όμορφη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ωραίος, ωραίος.
2: Χάσανε τα πολλά λεφτά.
0: Πες μου αν έχεις δει Άρη ΑΕΚ με αντίπαλο, Γιώργο Τρόντζο.
2: Έχω δει, ναι.
0: Κι εγώ, με συγκινείς.
2: 1977-77.
0: Με συγκινείς, κι εγώ μέσα ήμουνα. Σ' αγαπώ, γεια, σ' αγαπώ, φιλιά. Φιλιά, μέσα ήμουνα κι εγώ. Απορώ πόσοι από αυτούς που με ακούνε τώρα και δηλώνουν αριανοί ή αεκτσίδες έχουν δει Άρη ΑΕΚ με Γιώργο Τρόντζο μέσα. Μάλλον μόνο εγώ και ο Θανάσης. Κατσαρίνης, γιατί όλοι οι μουσικοί κάνουν σχέση και παντρεύονται μουσικούς? Χάθηκαν οι λογιστές, ηλεκτρολόγοι, μεσίτες, δικηγόροι, κυπουροί κτλ. Το λες αυτό με αφορμή Ευρυδίκη Κοριαλά, έτσι? Η οποία Ευρυδίκη τώρα είναι παντρεμένη με ποιον, βάζω ερώτηση, με ποιον είναι παντρεμένη τώρα, μετά τον Κοριαλά? Με ποιον έκανε σχέση και παντρεύτηκε η Ευρυδίκη? Οι δύο πρώτες σωστές απαντήσεις θα κερδίσουν κάτι, δεν το λέω. 6-9-36-5-12-0-99. Κανένας, η Ευρυδίκη δεν είναι πολύ όμορφη γυναίκα? Μάριε, ναι ρε, Ευρυδίκη είναι, ναι, βέβαια είναι. Πώς θεωρείς τη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά στη Eurovision 2003? Δεν είναι το είδος μου καθόλου. Αυτό με τον άντρα που λυκνίζεται τώρα πάνω στο λοφίσκο στη Σαντορίνη, εκείνο που όπω δεν το. Αυτό το δεν το μπορώ, όχι, δεν το πω, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι αυτό το τσιφτέρο το τέτοιο που δεν το μπορώ, εμετός. Σίγουρα ανάμεσα από Ευρυδίκη και Σακύρα διαλέγεις αμέσως την Ευρυδίκη. Μπράβο κανένας. Αν μπορείς, βάλε Μάρι από Κύρκα το Λούζινγκ, δεν προλαβαίνω. Μπράβο, μπράβο, κανένας απαντάει πρώτος και μετά απαντάει και ο Βασίλης. Και οι δύο κερδίζετε από δύο δωρεπιταγές Opticon Express. Μπομπ Κατσιόνι, μουσικός, κιθαρίστας και πληκτράς. Κυρίως πληκτράς και παραγωγός, Μπομπ Κατσιόνις. Οκ. Okay.

Να είσαι καλά. Και πάω τώρα σε Παναγιώτη. Κάθε ήττα του Βάζελου είναι μία νίκη του ελληνικού μπάσκετ. Καλή εκπομπή. Α, όχι, αυτό είναι για νωρίτερα, για άλλη εκπομπή. Εγώ το ξαναλέω. Α, το στέλνει και σε μένα. Εγώ το ξαναλέω. Κάθε ήττα του Βάζελου είναι μία νίκη του ελληνικού μπάσκετ. Τα φιλιά μου, Μάριε, από κυτρινό μαύρο Λαγκαδά. Παναγιώτη, που χάθηκες, ρε. Ρε κούκλε, ρε αλήτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Φιλιά στο Λαγκαδά που στηρίζει ασλαμολογίες. Επανέρχεται ο Κρις. Αν είχες συγκεκριμένη οπαδική ταυτότητα και ήσουν εκφωνητής στο αντίστοιχο μέσο που φέρει την ίδια οπαδική ταυτότητα, τότε περιμένω και μια τέτοια μετάδοση. Αλλά είναι το ίδιο με Θαναϊλάκη και μεταδόσεις γαύρου. Από την άλλη, ένα παλικάρι που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, κάνει μεταδοσάρες χωρίς να φοράει γυαλιά. Τα ίδια λέω και για το δίδυμο της ΕΡΤ Ιωάννου Χατζηγεωργίου, που ο καθένας περιγράφει την ομάδα του με φανερή αντιπάθεια για κάθε αντίπαλο. Μαύρη μέρα για το Βάζελο και την Τουρκία, επιμένω. Αλλά μ' αρέσει που διαφωνούμε έτσι επιχειρηματολογώντας. Κρίς, και εγώ το λατρεύω. Το λατρεύω να διαφωνώ, διαφωνώντας με διαφωνίες. Τι είπα τώρα, ρε πούστε. Στο τέλος δεν φτάνω, κάτι με φέρνει πάντα στην αρχή. Γιώργος στο γειτονάκι μου, περήφανος ντεπιώτης και κούκλος. Όλα έτοιμα για του χρόνου, για μάχη Γρηγορίου, με νέο προπονητή Ήρα. Έτσι, Γιώργος, αύριο του χρόνου τεράστιες μάχες με Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν πρέπει να φύγει από τον Άρη. Το ουρλιάζω από τη μέρα που ήρθε και πριν έρθει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Τον καλησπερίζω. Μιχάλη Πεκταρά, να είσαι καλά. Με Βάλτερ Ματεράτσι. Τι Ματεράτσι, τι λέω, ό,τι να είναι λέω σήμερα. Χάρη GMTS. Οι άλλοι με τα εφηβικά κατεβαίνουν δηλαδή. Φενέρ, Μονακό, Ρεάλ. Μιλάμε για ακραία έπαρση. Μάριε, της Φιλανδίας το δεύτερο το άκουσες. Υπερκόμματο. Το δεύτερο. Της Φιλανδίας γενικά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Τζάμπα φαβορί, δεν μου αρέσει καθόλου.

Μπομπ Κατσιόνης λέει, μουσικός και υπέροχες συσκευές. Ο Βασίλης, ναι, εννοείται. Ωραίος είναι ο Μπομπ και ωραίος τύπος. Χάρης, Μάρια, καλησπέρα. Μπομπ Κατσιόνης, μπράβο, βλέπω παιδιά. Είστε, μου αρέσει να είστε ενημερωμένοι και από το hot gossip του ροκ. Από τα κουτσομπολιά του ροκ, τα οποία είναι και τα καλύτερα, έτσι. Α, αυτό που έχασε Χάρης, όχι. Το runner up, λέει. Όχι, όχι, όχι, δεν το είδα. Δεν το άκουσα βασικά. Χαβίτο από τα Βουπού της Αθήνας. Κάθε ήττα του Βάζελου στο μπάσκετ, ειδονή για κάθε Έλληνα που αγαπάει το μπάσκετ. Καλησπέρα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Και εσύ, Χαβίτο μου, πάντα αριανός. Να σε καλά, παικταρά μου. Να σε καλά, αστέρι μου. Παιδιά, να δω αν ήρθε λίγο ο Τζέισον για να ξέρω αν κλείσω ή όχι.

Ρε φίλε, είσαι, κάνεις πλάκα, μην καλάς. Δεν έχω προλάβει μηνύματα, τα αφήνω αδιάβαστα. Ο Jason είναι εδώ, μ' αρέσει που ρωτάω. Jason, απαντάει ο Jason, ναι. Και ρωτάω εγώ, εδώ είσαι? Και ο Jason απαντάει, ναι.

Στα λαβίστα, στείλε το μήνυμά σου αύριο, ζητώ συγγνώμη. Επίσης, Αντριάννα, στείλ το αύριο. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ευχαριστώ τεράστιο. Άπειρα μηνύματα και σήμερα, τρελή συμμετοχή, να είστε καλά. Ακολουθεί Jason εδώ πέρα στο στούντιο για τη ματσάρα ΑΕΚ Άρης στην Καλαθόσφαιρα. Με το καλό τα λέμε αύριο εδώ στο Yellow Radio, ασλαμολογίες 101,7 μεγάλη στα FMs, με δώρο γυαλιά ηλίου, ίσως και προσκλήσεις για κάποιο live. Αδέρφια, keep on rocking!

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεσχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, τα είδες?
15: Τι να δω ρε Ζωζό.
14: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
15: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
14: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
15: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
14: Τι κληρώσεις?
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
21: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λογικό έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
13: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
14: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio, κόντου 101,7 των FM. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα 50 λεπτά μετά τις 6. Μετράμε αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα play-off της ομάδας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε play-off, πρώτη σειρά play-off που είχαμε ελπίδες για να περάσουμε? Με τον Προμηθέα πρέπει να ήταν.
1: Ναι, με τον Προμηθέα.
0: Με τον Γιάννη Καστρίτη και πριν από εκεί, φίλοι, νομίζω ότι θα πάμε στο Άρης ΠΑΟΚ του 2016-2017. Τότε με Δημήτρη Πρίφτη. Ελπίζω να φέρουμε γούρι στην πολύ δύσκολη αυτή αποστολή.
1: Κοίτα, πρώτο μου στούντιο.
0: Ναι, σωστά.
1: Στην ιστορία, να καταγραφεί αυτό. Σημαντικό ματ. Mm-hmm. Πρώτο μου στούντιο μαζί.
0: Σωστό.
1: Ως εκπομπή κιόλας. Ελπίζω να το φέρουμε το γούρι μας. Όχι ότι γενικότερα είμαστε γουρλίδες σε αυτή τη ζωή. Αλλά...
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αν είναι μια φορά να υπάρξουμε γουρλίδες, δεν θα πω ας είναι αυτή, ας είναι κάποια άλλη πιο σημαντική.
0: Ας είναι κάποιος τελικός.
1: Κάποιος τελικός, ναι. Αλλά θα μπορούσε να είναι και αυτή μια... Εδώ πέρα να γυρίσει τύχη μας, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Να γίνουμε γουρλίδες από τώρα, από σήμερα.
0: Σωστό, σωστό. Δεν πρόκειται να συμβεί, βέβαια. Αλλά
1: να πούμε ότι... δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Εντάξει, δεν το έχει ρε φίλε, η προσωπικότητά μας το να είμαστε τυχεροί. Τι να κάνουμε.
1: Να μιλάς για σένα.
0: Φίλε, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις επιλογές, άσε την προσωπική ζωή. Τώρα είσαι στην προσωπική ζωή, εγώ έχω σταθεί πολύ τυχερός. Αλλά δες, ό,τι άλλες επιλογές έχουμε κάνει στη ζωή μας, οτιδήποτε έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε.
1: Ναι.
0: Φίλε, δεν έχει πάει τίποτα καλά.
1: Τελικούς περιφέρειας είμαι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ο. Πώς το λένε, και ο Τζικώστας είναι τελικούς περιφέρειας σε κάθε εκλογική μάχη. Τι να κάνουμε. Είσαι τελικούς περιφέρειας του New Orleans, αλλά οτιδήποτε έχεις να έχεις στηρίξει αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά, οτιδήποτε, δεν σου έχει πάει κάτι καλά. Έγινες United και United σταμάτησε να παίρνει τίτλους.
1: Πλάκα-πλάκα το 13-14 εκεί πέρα έγινε United.
0: Είδες, εγώ τουλάχιστον είδα και ένα Champions League. Είδα και κάτι τελικούς χαμένους, θα μου πεις, εντάξει, οκ. Okay. Εσύ έγινες και United και σταμάτησε να παίρνει τίτλους.
1: Καλά, πιστεύω. Εγώ είδα και δύο χαμένους ευρωπαϊκούς τελικούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Με Villarreal και με τους άλλους τους.
0: Αδιάφορο. Αδιάφορο.
1: Τους Άγγλους τους κακούς.
0: Ναι. United, είμαστε, δεν μας νοιάζουν αυτά τα ευρωπαϊκά έτσι κι αλλιώς. Αν και έχουμε πάρει και ένα Europa.
1: Ένα Europa έχουμε πάρει. Ναι. Καλά. Με τη Villarreal, ρε φίλε, εκείνη η ομάδα του 21, ναι. Μια χαρά θα ήταν.
0: Εντάξει, μου είναι.
1: Να το σήκωνε. Θα έπαιρνε και δύο πιστήρια παραπάνω. Όλοι θα γλιτώνουμε όλους τους εγκληματίες που ήρθαν μετά.
0: Δεν αποκλείεται. Τέλος πάντων, στους Knicks δεν έχεις δει ούτε τελικούς NBA μέχρι στιγμής. Μπορεί φέτος να δεις.
1: Όχι, θα δω φέτος.
0: Μπορεί φέτος να δεις φέτος. Είναι καλές πιθανότητες σου. Δεν διαφωνώ. Τι άλλο που στηρίζεις από το εξωτερικό?
1: Έξω. Τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Ούτε Dortmund είσαι.
1: Ρεάλ χάζω.
0: Εντάξει, okay, με Ρεάλ κατέχιστη.
1: Χαζοβλέπω, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Ας πούμε, τώρα τελικό Real Dortmund το 23. Το 23.
0: Ήρθα με την Dortmund.
1: Για το 24.
0: Ναι,
1: το
0: 24.
1: Okay. Άκου τώρα τι παράδοξο Τάκης Τσουκαλάς στιγμή είχε γίνει τότε.
0: Ναι.
1: Εγώ, δεδομένου ότι έπαιζαν και οι δύο μου οι ομάδες εκείνη τη μέρα, γιατί η Γερμανία, εντάξει, υποστηρίζω Dortmund, χωρίς να καίγομαι και να βλέπω, αλλά... Αν τύχει να μπορώ να κάτσω να δω κανένα μάτς, θα το κάνω. Επειδή δεν ήθελα να κυκλοφορώ με κίτρινο μαύρο στην πόλη για ευνόητους συχαμερούς οπαδικούς λόγους, είχα βάλει φανέλα της Ρεάλ. Και καθόμαστε έξω στο καφέ να δούμε το μάτς και εν τέλει εγώ να καταλήγω να φοράω φανέλα της Ρεάλ και να παθιάζομαι δίπλα, να παθιάζομαι με την Dortmund. Και να είναι δίπλα μου κάτι Γερμανοί ερασμίτες από τον Dortmund.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο Dortmund, ο ένας Κολονία.
0: Οι οποίοι θεώρησαν ότι είσαι.
1: Και να με λένε
0: ψυχασθενής.
1: Ναι, ψυχασθενής, ναι, τελείως. Και να τους εξηγώ, ρε παιδί μου, Άρης Dortmund από εδώ, από εκεί. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μόνη Τάκης Τσουκαλά στιγμή μου, νομίζω.
0: Ωραία πράγματα. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα δικά μας. Θα πάμε στα του μπάσκετ. Εδώ μας είναι να κάνουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για Παναθηναϊκό πριν πάμε στα... Να πούμε ότι ο Νίκος έχει επιστρατεύσει όλη την καλή του τύχη και έχει φορέσει φανέλα ρίτα σήμερα για να μπορέσει να διώξει το κακό από την άκρη. Ποιος θα μπορεί να γίνει ο Λουκούσιος του Άρη? Ποιος μπορεί να έχει 7 στα 10 τρίποντα δηλαδή?
1: 7 στα 10 τρίποντα, ναι. Νομίζω μιλάμε 7 στα 10 τρίποντα. Σίγουρα όχι ο Κουλμπόκα. Να πούμε Άντζουσιτς.
0: Α, λες.
1: Θεωρώ Άντουσιτς, ναι. Αν είναι κάποιος να πάρει 10 να βάλει τα 7, είναι ο Άντουσιτς. Δεν είναι κανένας άλλος.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί.
1: Ο Λόγκ δεν θα βάλει 7.
0: Το έκανε. Ναι, 7 είναι δύσκολο. Έκανε τρομερό μάτσο στην κανονική διάρκεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω δεν θα βάλει 7.
0: Ναι.
1: Να δούμε καμιά έκπληξη με Μποχωρίδη. Δεν νομίζω να πάρει 10 σου
0: πει. Εντάξει, όχι. Δεν νομίζω να βάλει και τα 7 αν πάρει 10.
1: Βρε, δεν νομίζω να στάρει 7.
0: Ξέρεις ποιος θα μπορούσε να κάνει 7 στα 10 που θα ήταν περίπτωση outsider.
1: Πουλιανίτης.
0: Ναι.
1: Το ακούω. Εντάξει, πρώτη θητεία κατά βάση είχε. Δεύτερη, μάλλον θητεία έχει δείξει τι μπορεί να κάνει στο κομμάτι του σουτ, αλλά. Οκ. Okay. Επίσης ο Χάριλ θα μπορούσε. Θεωρώ.
0: Λες, ε.
1: Ναι, ρε, εσύ, αν έπαιρνε 10 cut and shoot, νομίζω.
0: Συλλογικά θα βάζει τα 3 αν έπαιρνε 10 cut and shoot. Αλλά υπάρχουν μερικές μαγικές μέρες που θα μπορούσε να βάλει.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι είναι στη μέρα του.
0: Ναι.
1: Κουλμπόκα ποτέ. Νουά, όχι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να πάρει και 10 στον Νουά. Νομίζω ότι θα κάνει άλλα πράγματα, αμήν. Για Παναθηναϊκό, ποια είναι η άποψή σου?
1: Εντάξει, δικαίως αποκλείστηκε. Η Βαλένθια έπαιξε πολύ καλύτερο μπάσκετ.
0: Μνημείο κακής διαχείρισης.
1: Μνημείο κακής διαχείρισης. Και εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα που είδα στο Facebook από έναν προπονητή που με είχε, που έχουμε μια καλή σχέση, το Ζωή του Βουλαλά, ότι πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε και να μάθουμε τη διαφορά του καλύτερου ρόστερ και της καλύτερης ομάδας. Mm-hmm. Θεωρώ. Καθώς η Βαλένθια ήταν σε όλη τη σειρά η καλύτερη ομάδα. Ναι, και είναι καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Παρότι ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ σαν μονάδες και ατομικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η Βαλένθια μπόρεσε όντας ομάδα να πεισμώσει από το 0-2, να κάνει δύο break και να πάρει περπατώντας ουσιαστικά τη σειρά.
0: Ναι.
1: Αν η σειρά ξεκινούσε από το Game 3, θα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός έπεσε κάτω με δεμένα τα χέρια και ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα στα υπόλοιπα τρία. Mm-hmm. Καθώς δεν υπήρξε ανταγωνιστικός σε κανένα.
0: Ήταν εντυπωσιακός ο Μοντέρο, ήταν ο Μπαντιότρο με ρόστο χθες στο μάτς, αλλά ο Μοντέρο γενικά στην Αθήνα νομίζω ότι αυτός το γύρισε, ρε παιδιά. Γιατί έχω να κάνω στοντίο πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν καθόλου κάποια πράγματα που θα ήθελα να λειτουργούν στο PC. Θα δοκιμάσω το άλλο PC, μπας και είμαστε πιο τυχεροί. Τι να κάνουμε. Α, τώρα μάλλον λειτουργήσαν. Για να δοκιμάσουμε. Θεωρώ ότι είναι γενικά μια ομάδα που έχει πληρώσει πάρα πολλές υπεραξίες. Πάρα πολλές υπεραξίες ο Γιαννακόπουλος και στο τέλος δεν του έχουν βγει και δεν με πειράζει καθόλου που δεν του έχουν βγει. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Τώρα περιμένουμε να πάμε σε πολύ λίγο σε Γιώργο Σπέντζο για να μπορέσουμε να ακούσουμε την περιγραφή στη Σάνε Λαρίνα που μου λένε κιόλας οι φίλοι εδώ πέρα ότι δεν είναι πάρα πολύ γεμάτη. Λοιπόν.
1: Εντάξει, από τη μία λογικό μετά από ένα χαμένο τελικό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι απογοήτευση, δεν υπάρχει φιλοδοξία για κάτι στο πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν. Περιμένουμε Γιώργο Σπέντζο, έχει κλειστό το μικρόφωνο του. Προσπαθώ, παιδιά, με τη ραδιοσκηνοθεσία να τα βρούμε εδώ πέρα. Είπαμε κάποτε, ήμουν expert σε αυτό το πράγμα. Κάποτε έδειχνα και τους άλλους, πλέον τα έχουμε ξεχάσει. Δεν κάνουμε πάρα πολύ στούντιο, δεν φέραμε και πολύ γούρι. Η αλήθεια είναι όταν κάναμε.
1: Δεν είναι το στούντιο κάτι σαν το ποδήλατο, θεωρείς?
0: Είναι κάτι σαν το ποδήλατο, αλλά δεν ήμουν πάρα πολύ, έτοιμος. Γιώργος Σπέντζο, ωραία, τώρα ακούμε Γιώργο Σπέντζο. Ναι. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Ναι. Καλησπέρα, η Άσονα από τη Σανέλ Αρίνα, όπου σε λιγότερο από 2 λεπτά, 1 και 15, δείχνει ο πίνακας για το τζάμπολ, για τη φάση των play-off, όπου μία από τις δύο ομάδες θα περάσει στους ημιτελικούς για την Basket League, για την GBL. Ο Άρης, ο οποίος κατεβαίνει για να κάνει απόψε εδώ το break, μετά από αρκετές μέρες αποχής από αγώνες, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, η οποία σίγουρα ψυχολογικά έρχεται από ένα σοκ, από ένα χαμένο τελικό, από ένα δικό της παιχνίδι, και θα δούμε και πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες της. Να πούμε λίγο τη σύνθεση του Άρη: Μήτρου, Λόγκ, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Χάρελ, Άντζουσιτς, Αντετοκούμπο και Κουλμπόκα. Για την ΑΕΚ, Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιος, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλι και Χαραλαμπόπουλος.
0: Η αλήθεια είναι...
2: Να πω ότι... Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε ομάδα που αντιμετωπίζουμε φοβόμαστε ποιος πρώην παίκτης μας ξαφνικά θα κάνει μάτς καριέρας απέναντί μας. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολλούς τέτοιους υποψήφιους.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και
2: ήθελα να πω επίσης ότι πριν αρκετή ώρα που ήταν το γήπεδο σχεδόν άδειο, ο Μίλισιτς είχε κάτσει μαζί με τον Σάκοτα και συζητούσαν λογικά για το χαμένο τελικό της ΑΕΚ. Φαινόταν από τις αντιδράσεις έτσι και των δύο και τις εκφράσεις. Λογικό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον εθνικό ύμνο, οπότε σας δίνω λίγο το μικρόφωνο και ξεκινάμε αμέσως μετά τη μετάδοση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο τη μετάδοση με τον κύριο Σπέντζο. Μακάρι να μιλούσαν για τον χαμένο τελικό. Θα ήταν και ωραίο mind game από τον Μίλτς να πάει
1: στο Σάκο. Ναι, και να του πει εντάξει, φιλαράκο, δεν πειράζει.
0: Όχι, να του πει πόσο άδικο ρε φίλε, πραγματικά θα στο φέρει πίσω τον μπάσκετ. Μην το σκέφτεσαι. Μην το σκέφτεσαι, δεν είναι τίποτα να του πει κάτι τέτοιο. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Μίλτς κάνει άνετα τέτοια πράγματα.
1: Θεωρώ.
0: Ναι, θεωρώ ότι το ψάχνει μέχρι εκεί. Βλέπω ότι υπάρχει και ένα πανό για φίλο της ομάδας ΑΕΚ που έχασε τη ζωή, τον φίλο τον Τάσο. Όταν αναφέρουμε, είναι καλό να συμβαίνουν αυτά και να θυμούνται οι ομάδες τους φίλους τους. Σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και ο εθνικός ύμνος και θα δούμε πώς θα μπει ο Άρης. Ελπίζουμε ότι θα μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομάδα και ότι θα μπορέσει να πάρει από την αρχή το πάνω χέρι και ότι δεν θα έχουμε παρόμοια διαιτησία με τον αγώνα πρωταθλήματος. Δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτησία, αλλά νομίζω ότι είναι η χειρότερη φετινή μακράν.
1: Ναι, νομίζω είναι από τις διαιτησίες που μας πλήγωσαν.
0: Που έμεινε.
1: Ναι.
0: Μας έμεινε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε η ανάκριση του εθνικού ύμνου. Οπότε, Γιώργος Πέντζο, ο λόγος σε σένα.
2: Ο Άρης, ο οποίος αγωνίζεται με τις μαύρες εμφανίσεις, με πολύ λεπτές κίτρινες ρίγες, καθώς η ΑΕΚ ως γηπεδούχος φοράει αυτή τα κίτρινα. Κάτι που θα αλλάξει στο Νίγκαλις Χολ, λογικά.
0: Ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι χορηγός του αγώνα είναι το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
2: Ωραία. Ο Άρης στην πεντάδα με Μήτρου, Λόγκ, Πολιανίτη, Χάρελ, Νουά και Αντετοκούμπο. Η ΑΕΚ με Φλιώνη, Φίζελ, Χαραλαμπόπουλο, Μπάρτλεϊ και τον Γκρέι. Ο Άρης στην πρώτη επίθεση κέρδισε τον Τζάμπολ. Μήτρου Λόγκ. Σταματάει για τρεις. Έβαλε πολύ καμπύλη στο σούτ. Την μπάλα βρήκε Στεφάνη. Δεν ήταν καλή προσπάθεια. Πρώτη επίθεση τώρα για την ΑΕΚ. 0-0 το σκορ.
0: Νομίζω πάντως ότι αν ο Σάκοτα δίνει αυτό το μισμάτς με τον Χαραλαμπόπουλο θα χτυπήσει ο Λόγκ σε αυτό σίγουρα.
2: Η ΑΕΚ κάνει το 3-0 από την ασίστ του Φλιώνη στον Μπάρτλεϊ. 9-25 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπάρτλεϊ είναι πάνω στον Πουλιανίτη. Χάρελ κάνει ένα πάσιμο, σταματάει, προσποιείται. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ρόνι Χάρελ. Σκοράρει μετά, κάνει το 3-2. Ξεκινάει ζεστός. Ένα λεπτά ακόμα για το τέλος του δεκαλέπτου. Υπάρχει σφύριγμα από τον διαιτητή Πιτσίλκα. Η τριάδα είναι Παπαπέτρου, Πιτσίλκας και Χατζη Μπαλίδης.
0: Πιτσίλκας που ήταν και στον αγώνα της κανονικής διάρκειας με όσα ζήσαμε εκεί πέρα.
1: Εντάξει, φωτιά η διαιτητική τριάδα.
2: Ναι. Ο Φλιώνης κλείνεται ωραία από τον Αντιτοκούμπο και τον Μήτρου Λόγκ. Χαραλαμπόπουλος μπερδεύεται την άμυνα του Χάρελ, του την κλέβει. Φεύγει ο Χάρελ σε ευνηδιασμό τώρα. Έχει γυρίσει η ΑΕΚ, δίνει στον Νουά. Αυτό φεύγει πολύ ωραία, αλλάζει χέρι. Αστοχή όμως. Κάπως βιαστικό το τελείωμα του Νουά. Η ΑΕΚ τώρα με το rebound σε μια καινούργια επίθεση. Ο Άρης έχει γυρίσει βέβαια. Απ' τη γωνία ο Φλιώνης για τρεις αστοχή. Εύκολα στο rebound του Νουά. Δείχνουν και οι δύο ομάδες θέλουν να πάνε σε ένα γρήγορο ρυθμό στην αρχή του αγώνα. Πουλιανίτης, Μήτρου Λόγκ, τριπλάρι ωραία, προσποιείται, δίνει στον Πουλιανίτη. Πουλιανίτης, προσποιείται, πάει προς το καλάθι, δεν μπορεί, όμως εκεί κλεισμένος με δυο ψηλούς, η μπάλα βρήκε στο διχτάκι, κακό τελείωμα. Κλέβει πάλι ο Χάρελ από τον Μπάρτλι παρολίγο. Γκρέι με τον Πουλιανίτη, τώρα εδώ υπάρχει τη Σαβαντά στο μαρκάρισμα, ψηλός με κοντό, κλείνεται το κουμπορέα. Χαραλαμπόπουλος στη γωνία Νοφλιώνης, αστοχή και πάλι, Μήτρου Λόγκ ωραία στο rebound, αποφεύγει τον Φλιώνη με μια reverse και τώρα κάνει εκεί μια προσπάθεια άλλη η Ούπ ήθελε να βγάλει με τον Αντετοκούμπο, με το ένα χέρι πήγε αυτός να καρφώσει, κόβεται αντικανονικά βέβαια με φάουλ. Ο χρόνος έχει σταματήσει στα 7:41.
0: Είναι νωρίς το πρώτο φάουλ του Φάιζελ, ο οποίος συχνά βρίσκει τον εαυτό του να ταλαιπωρείται σε αυτόν τον τομέα και θα είναι πολύ καλό για τον Άρη να συμβεί και σήμερα.
2: Φυσικά. Από ένα τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Τον Άρη το έχει κάνει ο Αντετοκούμπο.
0: Για τον οποίο ισχύουν τα ίδια βέβαια.
2: Αστοχή. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο, αναμενόμενο, μετά από τον χαμένο τελικό. Σου χάλασε σίγουρα τα σχέδια. Άστοχες και δύο φορές από τον Αντετοκούμπο. Ο Φλιώνης με τον Μήτρου Λόγκ. Ο Φάιζελ για το Φλιώνη και τώρα Χαραλαμπόπουλος στη διαγώνη, ο γιατρής ευστοχή. Ένας παίκτης που στην κανονική διάρκεια στο τελείωμα του αγώνα είχε καλές άμυνες βγάλει και ήταν κομβικός στο να χάσει ο Άρης το παιχνίδι. Αντετοκούμπο τώρα στο Χάρελ, αυτός για τρεις αστοχή. Σχετικά μαρκάριστος, το σκορ είναι 6-2 από το τρίποντο του Φλιώνη νωρίτερα. Και νέο τρίποντο από το Φλιώνη, πάλι αμαρκάριστος, πάλι από τη γωνία. Η ΑΕ κάνει το 9-2.
0: Έχει βρει 4 ελεύθερα σούτ ο Φιλιώνης.
2: Ναι. Υπάρχει θέμα στην άμυνα λίγο του Άρη σε αυτά τα σούτ, αλλά και επιθετικά. Μήτρου Λόγκ airball. Δεν είναι καλές επιλογές αυτές. Υπάρχει αλλαγή. Ο Τζόουνς θα περάσει αντί του Πουλιανίτη. Με μια άστοχη προσπάθεια Πουλιανίτης. Έχει χάσει και ο Νουά μια επίθεση. Και ο Χάρελ. 6,5 λεπτά ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. 9-2 η ΑΕΚ, που σίγουρα έχει ρυθμό σε σχέση με τον Άρη που έχει να παίξει αρκετό καιρό. Κάρφωμα από τον Γκρέι, από τα πλάγια όπως βγήκε, κάρφος με το ένα χέρι, κακή αμυντική τοποθέτηση. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη, κάνει το 11-2. Ο Άρης γρήγορα με 9 πόντους πίσω, βέβαια πρέπει να αντιδράσει.
0: Πολύ κακή αντίδραση ομάδα στο πικεντρό.
2: Νουά. Αστοχή. Έκανε ένα βηματάκι πίσω για να κάνει τρίποντο. Και πάλι άστοχος ο Άρης. Ένα καλάθι μόλις έχει πετύχει ο Χάρελ. Φλιώνης. Γκρέι. Στο Μήτρου Λόγκ. Προσποιείται. Αστοχή. Στο ριμπάντο Χάρελ. Ο Φάιζελ τον πιέζει. Τζόουνς κερδίζει φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο, που είναι ένα φάουλ τακτικής εκεί να του κόψει τον φνιδιασμό.
0: Δεύτερο φάουλ για την ΑΕΚ, με 5:33 να απομένουν μόνο. Νομίζω ότι είχε την άνεση να το δώσει.
2: 5:33 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. 11-2 το σκόρο. Άρης κάνει ένα κακό ξεκίνημα. Θα παίξει η μπάλα από το φάουλ αυτό. Επαναφέρει ο Ρόνι Χάρελ. Ο Άρης στην επίθεση. Ο Άντζουσιτς μπήκε αλλαγή στη θέση του Μήτρου Λόγκ. Τζόουνς κοντά στο καλάθι. Χάρελ. Νουά έξω από τη γραμμή για τρεις, ευστοχή. Επιτέλους ο Άρης παίρνει μια βαθιά ανάσα, μειώνει σε 6. 11-5 με τον Αμίν Νουά να γράψει στο κοντέρι τους πρώτους του πόντους. Η ΑΕΚ με τον Χαραλαμπόπουλο, τον μαρκάριο Άντζουσιτς, προσποιείται. Πάσα που δεν βγαίνει, κλέβει ωραία εδώ ο Φόρεστερ που μπήκε στο Αντιτοκούμπο. Άντζουσιτς από τη γωνία, προσποιείται, πάει προς το καλάθι με ψιλοκρεμαστό τρόπο, όμως κάνει airball. Κακό τελείωμα. Και η ΑΕΚ στον εφηβιασμό, καρφώνει, εκεί ο Φάιζελ. 13-5. Χαρέλ από τη γωνία για 3, ευστοχή ο Χαρέλ, 13-8. Μειώνει στους 5 ο Άρης, το παιχνίδι έχει αποκτήσει δαιμονιώδη ρυθμό. Πολύ γρήγορες επιθέσεις στις δύο ομάδες. Ο Άρης αρχίζει και βρίσκει λίγο επιθετικά επαφή με συνεχόμενους πόντους. Φάιζελ, Φλιώνης, Μπάρτλεϊ. Αστοχή στο τρίποντο, η μπάλα πάει από πίσω κανονικά, όμως συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Τζόνς πάει για το κλέψιμο στον Φάιζελ, αλλά παραβγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε όμως time out. Πρέπει να είναι τηλεοπτικό.
1: Πρέπει να είναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, 13-8. Οι αλλαγές του Μίλισιτς, που ούτως ή άλλως θα γινόντουσαν, φαίνεται να βοηθούν. Ήρθαν πόντι από τον πάγκο. Μάλλον άλλαξε εικόνα, γιατί ο Νουά και ο Χάρελ ξεκινήσαν στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα δώσαν άλλο ρυθμό οι παίχτες που μπήκαν στην ομάδα. Λοιπόν, μικρόφωνο για λίγο Θεσσαλονίκη.
3: Και είναι δύο καλάθια τα οποία ήρθαν ουσιαστικά από τον Τζόνς. Ασχέτωσαν μόνο στο ένα πιστώθηκε στην ασίστ. Το άλλο απλώς έγινε έξτρα πάσα από τον Χάρελ στον Νουά. Αλλά και τα δύο ήρθαν από τη δημιουργία του Τζόνς που βοήθησε. Και ας έκανε ένα λαθάκι στην άμυνα προηγουμένως, έχει βοηθήσει πολύ.
1: Κοίτα, εγώ παραξενεύτηκα που δεν πήρε time out ο Μίλτσιτς νωρίτερα. Δηλαδή, θεώρησα εκεί στους 9 πόντους ότι θα έπαιρνε ένα time out. Γιατί αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ κακοί.
3: Και επιθετικά ότι... η ομάδα δεν έβρισκε επιλογές, δεν είχε καλύτερη πάσα.
1: Θα σου πω, ό,τι πόντο δώσαμε αυτή τη στιγμή ήταν εύκολα καλάθια. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου η επίθεση της ΑΕΚ για να σκοράρει, είτε μιλάμε για το ανοιχτό κάρφωμα του Γκρέι, είτε μιλάμε για τα ανοιχτά τρίποτα του Φλιώνη που έχει βρει. Δεν τους δυσκολέψαμε καθόλου και επιθετικά κολούσαμε, εντάξει. Έρχεται η αστοχία.
3: Για να δούμε. Θα ελπίζουμε να ξεκολλήσει η ομάδα. Πρέπει να έχουν επιστρέψει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο από όσο πιάνω από το ακουστικό μου, Γιώργο Σπέντζο.
2: Λοιπόν, τελείωσε το time out. Η Άκη είναι στην επίθεση στην πλευρά. Ο Άρης αμήνεται στην μπασκέτα του Άρη. Χαραλαμπόπουλος στην επαναφορά. Εδώ πάτησε ο Φάιζελ. Μπερδέθηκε ωραία πίεση από τον Άρη και τον Φόρεστερ. Πάτησε το παρκέ στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Οπότε δεν υπήρχε συνέχεια. Προς πίσω κατοχή για τον Άρη, ο οποίος αμυντικά αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του. Η καλή άμυνα θα φέρει και καλές επιθέσεις. Τζόουνς. 4 λεπτά ακόμα και 5 για το πρώτο δεκάλεπτο. Άντζουσιτς. Λίγο απρόσεκτα στο Τζόνς, 4 δεύτερα ακόμα, 3. Τζόνς πάει προς το καλάθι, γωνία, αλλάζει μπάλα γρήγορα, κουλπόκα, έληξε ο χρόνος. Νομίζω λίγο το παρακάνανε με τις πάσεις παίκτες του Άρη. Έπρεπε να σουτάρει ο Χάρελ. Δεν προλάβαινε με το χρόνο που απέμενε εκεί να γίνει και η πάσα, να σουτάρει και ο κουλπόκα.
3: Και ο Κουλμπόκα δεν σκόραρε με τη μία. Αλλά... Νομίζω, Γιώργο, είναι θέμα, είναι λάθος του Κουλμπόκα που πήγε να κάνει μια έξτρα προσποίηση. Γιατί παίρνει την μπάλα στα 1,2, ναι. Είναι επαρκής χρόνος για να σουτάρει.
2: Εντάξει, αλλά πάει ο να κάνει χρόνος πίεζε, έπρεπε να σουτάρει.
3: Κόντρα σε πολύ κοντύτερο αντίπαλο, και όλα στο Φλιώνης πήγαν πάνω του.
2: Μπάρτλεϊ στην επίθεση τώρα η ΑΕΚ. 3:45 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Σουτ, αστοχή, μπάλα μπαίνει, βγαίνει τυχερός εδώ ο Άρης. Θέλουμε τέτοια, να έχουμε την τύχη. Γκρέι. Ο παίκτης που αστόχησε, Jones τώρα. Βγαίνει από τα screen εκεί ο Κουλμπόκα. Ο Χάρελ δεν του δίνει την μπάλα. Συνεχίζει να τριπλάρει και τη χάνει εδώ. Νομίζω κάπου το παράκανε και ο Χάρελ και κάνει και το φάουλ στον Λεκαβίτσιους. Δεν χρειαζόταν νομίζω το αυτό εκεί που κάνει ο Χάρελ με τις πολλές τρύπες, έπρεπε να έχει δώσει την μπάλα.
3: Δεν το έχει αυτό ρε Γιώργο, ναι, συμφωνώ.
2: Βγαίνει ο Χάρελ να πάρει και αυτός τις ανάστασεις του. Έχει πετύχει 5 πόντους, 3 έχει ο Νουά. Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ τώρα. Μπ Bartley. Φάιζελ, αστοχή στο ριμπάντο, Φόρεστερ. Jones. Jones πάει προς το καλάθι με το αριστερό. Καλάθι και φάουλ για τον Jones. Κρατιέται στον αέρα και στο σώμα παίρνει την επαφή που θέλει. Του δίνει τον bonus για μία βολή. Και ο Άρης μειώνει στους 3, 13-10. Και ο Jones μπορεί να κάνει το σκορ ακόμα πιο κοντά για τον Άρη, να μειώσει κι άλλο. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Έχει 2 πόντους. Ευστοχή, 13-11. Ο Άρης μειώνει στο καλάθι. Λεκαβίτσιους τώρα για την ΑΕΚ. 2.41 ακόμα για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Άρης με Μποχωρίδη να έχει μπει στο παιχνίδι. Jones, Ουλμπόκα, Φόρεστερ και Άντζουσιτς. Η ΑΕΚ με το Λεκαβίτσιους, ένα lay-up, αστοχή. Follow άστοχο, αλλά δεύτερο follow από το Φάιζελ. Εδώ παίξανε βόλοι οι παίκτες της ΑΕΚ. Ολιγορία στο rebound. Βρέθηκαν δύο τις παίκτες κατά το καλάθι του Άρη. Και πέτυχαν αυτό το δίποντο. 15-11 το σκορ τώρα. Jones θέλει να ευνηδιάζει, δεν καταφέρνει, δίνει στον Άντζουσιτς. Φόρεστερ από το ύψος της βολής για 2, ευστοχή. Ένα σουτ που το έχει στο παιχνίδι. Ο Φόρεστερ συνηθίζει να σουτάρει από τη βολή όταν δεν δοθεί ευκαιρία. 15-13 και πάλι στο καλάθι η διαφορά. Υπάρχει εδώ σφύριγμα για φάουλ. Ο Μποχωρίδης στα σκριν δείχνει να χτύπησε, έχει πέσει κάτω. Πιάνει το πρόσωπό του. Σε ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει έτσι σοβαρά. Συνεχίζει να είναι πεσμένος. Πιάνει το πρόσωπό του. Εκεί στο screen ίσως δέχτηκε αγωνιά. Είχαμε μια σύγκρουση. Θα δείτε και το replay εσείς σίγουρα.
1: Για αγωνιά φαίνεται γενικά έτσι που ναι. Το βλέπω.
2: Σηκώνεται ο Μποχωρίδης.
3: Ας ελπίσουμε να μην έχει κάνει,
2: ζητάει αλλαγή.
3: Πιάνει το κεφάλι του. Έχει κοκκινήσει τα αυτή του.
2: Η μπάλα είναι στην ΑΕΚ προς το παρόν. Πιάνει το κεφάλι του Μποχωρίδης. Μάλιστα. Εδώ ίσως να υπήρχε φαουλ επιθετικό.
3: Θέλω να δω ένα ακόμα replay για να δω αν κινούταν εντός της ακτίνας του, αλλά δεν νομίζω να μας το δώσουν.
2: Μπήκε ο Κατσίβελης για την ΑΕΚ και ο Νάναλη. Ο Άρης συνεχίζει με πεντάδα Jones, Άντζουσιτς, Μποχωρίδη, Κουλμπόκα και Φόρεστερ. Τους έχει αλλάξει όλους δηλαδή. Με ένα εδώ φλότερο Λεκαβίτσιους με το αριστερό τελειώνει την προσπάθεια και κάνει το 17-13.
3: Είναι τα καλά και τα κακά του Jones.
2: Άντζουσιτς με ένα σούτος τώρα, άστοχο. Δίνει ωραία στο Φόρεστ, τελειώνει ο Αμερικανός το καλάθι. Παίρνει και το φάουλ με ταμπλό, πολύ ωραία. Δύσκολη προσπάθεια και τεχνική ποινή στο Σάκοτα. Αν είδα καλά, ναι.
3: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο καλάθι με συνεργασία Άντζουσιτς στη Φόρεστερ.
2: Ναι, νομίζω έχουμε άλλη μία περίπτωση πριν, η assist που είχε δώσει στον Φόρεστερ στο ύψος της βολής. Εδώ ήταν ακόμα πιο, έτσι, πιο ωραία συνεργασία μέσα στο καλάθι. Άστοχος ο Άντζουσιτς στη βολή από την τεχνική. Τώρα ο Φόρεστερ θα πάει να εκτελέσει τη βολή bonus από το καλάθι που πέτυχε. Το σκορ 17-15 παραμένει. 1 και 17 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχος και ο Φόρεστερ, εδώ Άρης με 2 βολές χάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αυτά πρέπει να μπαίνουν πάντως. Αλλά χάθηκαν.
3: Πέμπτο rebound για τον Φάιζελ ήδη.
2: Κατσίβελης, Ο Αντζουσίτς τον μαρκάρει. Κατσίβαλης με ένα εδώ με reverse γυρίζει. Δίνει στο Λεκαβίτσιους. Πετάει την μπάλα αυτό στη λήξη. Ένα τούβλο θα το λέγαμε το σούτ απελπισίας εκεί στο 0. Και ο Άρης με την κατοχή τώρα και τον Άντζουσιτς να δίνει στον Ποχορίδη. Τόσο από αρκετά μακριά για τρεις αστοχή. Επιθετικό rebound ο Φόρεστερ. Δίνει στον Τζόουνς. Ναι, επίθεση για τον Άρη. Τζόουνς. Στο Φόρεστερ. Τελειώνει πολύ ωραία. Πολύ ζεστός ο Φόρεστερ. Με εξαιρετική παρουσία επιθετικά. Φτάνει γρήγορα γρήγορα τους 6 πόντους. Και ο Άρης σοφαρίζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Από την ώρα που η Άκου ουσιαστικά προηγήθηκε με 3-0, πάντα ήταν μπροστά στο σκορ. 25 δευτερόλεπτα και 6 δεκάτα για το τέλος του δεκαλέπτου. Το σκορ ισόπαλο. Έχουμε αλλαγές. Επαναφέρει τους βασικούς, δύο δηλαδή βασικούς, από αυτούς που ξεκίνησαν, τον Μήτρου Λόγκ και τον Πουλιανίτη. Ενόψη δεκαλέπτου, μπαίνει και ο Τσαερέλης βλέπω. Βγει ο Φόρεστερ. Τώρα η πεντάδα του Άρη είναι Πουλιανίτης, Μήτρου Λόγκ, Ποχορίδης, Κουλμπόκα και Τσαερέλης. Η ΑΕΚ έβαλε τον Μπράουν στο παιχνίδι με τη σειρά της. Λεκαβίτσιους, Κατσίβελη, Μπάρτλεϊ. Ο χρόνος είναι σχεδόν όλος για την ΑΕΚ. Θα μείνουν 2 δεύτερα περίπου για τον Άρη. Να δούμε αν τον εξαντλήσει όλο το χρόνο η γηπεδούχος ομάδα. Έχουμε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ, σπρώχνει όπως δείχνει χαρακτηριστικά διαιτητής.
3: Εντάξει το έκανε, τι να κάνουμε.
1: Ναι, όχι, ξεκάθαρα.
3: Νομίζω και ίδιος ο Νάναλη το ξέρει.
1: Ούτε που γκρίνιαξε.
2: Τώρα ο Άρης έχει 6,5 δευτερόλεπτα. Jones που μπήκε ξανά. Jones περνάει ωραία μπροστά, η πάσα του δεν είναι καλή όμως. Πήγε για τον Νουά, δεν του βγήκε η έμπνευση, τέλος χρόνου. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου, 17 όλα. Εδώ στη Σανέλ Αρίνα, ο Άρης γύρισε την εικόνα του αγώνα που αρχικά βρέθηκε να χάνει με ένα σκορ 11-2. Αλλά εκεί με ένα επιμέρους 6-11, μάλλον έχει 6-15, ισοφάρισε το παιχνίδι. Με πρωταγωνιστές το Φόρεστερ που είχε 6 πόντους και ακολουθεί ο Χάρελ με 5, ο Νουά 3 και ο Τζόουνς 3. Λοιπόν, μικρόφωνο για λίγο στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο.
3: Λοιπόν, 17-17, εγώ νομίζω να σου πω την αλήθεια, Νίκο, ότι είναι τακτική. Να τους αφήσουμε να περάσουν μπροστά για να πείσουμε την ψυχολογία τους. Να πάθουν λίγο PTSD από τον τελικό του Basketball Champions League.
1: Λέσε. Κοίτα, εγώ τον βλέπω τον Άρη προβληματικό μεν. Σε αυτή την πρώτη περίοδο, αποτελεσματικό δε.
3: Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα με την ΑΕΚ, η οποία είναι μια ομάδα που στην καλή της περίοδο, στο καλό της χρονικό διάστημα, μπορεί να σου βάλει χειροπέδες. Το έχει δείξει το και με την Μπαταλόνα και με τη Ρίτα και σε πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα. Δεν έβρισκε και καλές επιλογές και με τον Νουά και με τον Πουλιανίτη που πήγαν σε τελειώματα ενώ είχαν ελεύθερους συμπαίκτες. Ο Τζόνς βοήθησε πολύ την ομάδα στο κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας. Έφαγε κανένα δυο καλαθάκια, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά είναι ο X-factor της μην ανατροπής η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και εντάξει, από το Forrester δεν περιμέναμε να κάνει τόσο καλή πρώτη περίοδο. Κανένας μας νομίζω. Μας έχει διαψεύσει μέχρι στιγμής. Να δούμε ρε Άσονα, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα πορευτεί η ομάδα από εδώ και πέρα.
3: Βλέπω πολύ κράξιμο ρε φίλε. Λίγα μηνύματα, αλλά πολύ κράξιμο σε αυτά τα λίγα μηνύματα. Ο Χάρη που λέει να μην ξεχάσουμε να νοήσουμε τον Χάρη. Τι είχε ο Χάρη ρε φίλε, επειδή έκανε ένα λάθος.
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
3: Θα διαβάσουμε μετά. Πάμε Γιώργο.
2: Έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ, γιατί ο Άρης είχε αντίστοιχα πρώτος την κατοχή στο παιχνίδι. Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ. Ο Άρης έχει κάποιες αλλαγές. Αντετοκούμπο μπήκε αντί του Τσαϊρέλη. Συνεχίζει με Μήτρου, Λόγκ, Άντζουσιτς, Κουλπόκα, Ποχορίδη και Αντετοκούμπο. Νάναλ για την ΑΕΚ, Λεκαβίτσιους για 3, ευστοχή. 20-17 το σκόρ, ΑΕΚ στο συν 3. Μήτρου Λόγκ τώρα κατεβάζει. Σταματάει, ψάχνει τον Άντζουσιτς, του ξαναδίνει. Μήτρου Λόγκ σταυρωτή τρίπλα. Στο Ποχορίδη που χάνει την κατοχή. Η πάσα ήταν εν κινήσει στον Ποχορίδη, αλλά θα δω σημείο, οπότε έχασε την μπάλα. Εντυπωσιακό κάρφωμα τώρα από τον Μπράουν. Βρήκε ανοιχτό διάδρομο και πήρε τα βήματα και κάρφωσε με το 1 χωρίς αντίπαλο. 1-5-0 από την ΑΕΚ αμέσως. Στο συν 5 γηπεδούχοι. Μήτρου Λόγκ, Ποχορίδης. Πάλι Μήτρου Λόγκ. Πάει στο σκρίνο Κουλμπόκα. Ποχορίδης. Μήτρου Λόγκ. Με τον Μπράουν απέναντί του σταματάει για 3. Ευστοχή ο Μήτρου Λόγκ. Και χαιρετάει έτσι με τον χαρακτηριστικό του τρόπο. Μειώνει στους 2. 22-20. Πρώτο εύστοχο σούτ για τον Μήτρου Λόγκ.
3: Πρέπει να μπει στην εξίσωση.
2: Δεν προλαβαίνει να κόψει ο Αντετοκούμπο εκεί τον αντίπαλό του. 24-20 το σκορ. Κουλουπόκα το σκέφτεται για 3, δεν το κάνει. Δίνει στον Άντζουσιτς. Κουλουπόκα από τη γωνία για 3, ευστοχή. Είναι ένα σούτ που το έχει από τη γωνία. Οπλίζει, πυροβολή, μειώνει στον πόντο.
1: Παρότι και εκτός ισορροπίας.
2: Γκρέι για την ΑΕΚ.
3: Ναι, δεν είναι πολύ καλή πάσα.
2: Παραλίγο να χάσει ο Μπράουν. Τώρα η μπάλα έχει πάει στον Αμερικανό. Δεν προλαβαίνει τον κούπο να τον κόψει. Με ταμπλό κερδίζει τη μονομαχία ο Μπράουν. 7-40 ακόμα. 26-23 το σκορ. Κουλμπόκα αστοχή αυτή τη φορά στο τρίποντο που κάνει. Παραμένει το 26-23. 7,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Δείχνει εδώ παράβαση ο διαιτητής Παπαπέτρου στον παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος πάτησε τη γραμμή της εφαναφοράς πριν κάνει το μπάσιμο. Και έτσι ο Άρης έχει την κατοχή.
1: Εντάξει, βιαστικό το τρίποντο του Κουλμπόκα.
2: Ορίστε.
1: Το δεύτερο το τρίποντο του Κουλμπόκα, λέω, πολύ βιαστικό. Δεν
2: χρειαζόταν.
1: Ναι.

0: Κάποια αμυντικά λάθη και επιπόλαιες επιλογές στην επίθεση δεν δίνουν στον Άρη το προβάδισμα. Λοιπόν, time out, μικρόφωνο και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
1: Νομίζω ότι ο Άρης ρισκάρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις για το κλέψιμο και πηγαίνει σε βοήθειες. Το είδαμε και πριν στο Gray, στο Brown, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είδαμε και τώρα σε μια ακόμα επίθεση και αυτό βγάζει υπεραριθμίσεις στην ΑΕΚ και ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αναφέρουμε. Και σίγουρα πρέπει να βρει η ομάδα τρόπο λειτουργίας στην επίθεση, γιατί μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει και τα καλάθια που μπήκανε δεν ήταν από τόσο καλές προσπάθειες, δεν ήταν τόσο καλές προθέσεις.
2: Το θέμα είναι ότι αμυντικά κλείνουν όλοι μέσα. Και άμα είδες τώρα και από τη μία τη γωνία και από την αντίθετη, από την απέναντι τη γωνία, ήταν ελεύθεροι όλοι. Δηλαδή δεν είχαν μόνο αυτό το ελεύθερο τρίπο, το είχαν και από απέναντι. Πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε με τις βοήθειες.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι εκεί θα σταθεί τώρα ο Μίλτσης στο time out.
1: Ελπίζω και εγώ να σταθεί όντως εκεί πέρα στο time out, να δούμε τον Άρη να παίζει με περισσότερο μυαλό και λιγότερο ρίσκο. Να μην είναι πρώτο σκόρ, ο Φόρεστερ με 6, Χάρελ να κουληθεί με 5, για την ΑΕΚ έχει 8 Λεκαβίτσιους. Είδες και κράζαμε τον Σάκο από τούτο στην τελευταία επίθεση με τη Ρήτα, κάτι ήξερε. Λοιπόν, επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, οπότε πάμε και πάλι σε Γιώργο Σπέντζο. Γιώργο.
0: Λοιπόν, τελείωσε το time out που πήρε ο Μίλισιτς, 29-23 το σκορ, ο Άρης έχει πάρει πόντους ως τώρα από Φόρεστερ 6, Χάρελ 5 και από 3 πόντους Μήτρου Λόγκ, Τζόνς, Νουά και Κουλμπόκα. Σίγουρα 29 πόντοι που έχει δεχτεί ο Άρης σε 24, μάλλον 23 λεπτά, δεν είναι και λίγοι. Εκεί είναι ένα σημείο που πρώτα πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση. Και νομίζω αυτό που είπες πολύ σωστό, ότι με το κλέψιμο που πάει να γίνει, αν δεν βγει υπάρχει μετά κενό στην άμυνα, βγαίνει παίξης αμαρκάριστος. Είναι ένα ρίσκο δηλαδή αυτό. Μήτρου Λόγκ πάει στο φόλο Αντετοκούμπο, δεν τα καταφέρνει. Στο αρχικά άστοχο πάσιμο του Μήτρου Λόγκ πήγε σε βοήθεια Αντετοκούμπο, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει.
1: Δεν έχει καταγράψει κανένα στατιστικό μέχρι στιγμής ο Κώστας. Ούτε πόντο, ούτε κάποιο rebound.
0: Δεν έχει βρει ρυθμό ο Κώστας. Δεν είναι σε καλό, θα λέγαμε, ρυθμό σήμερα. Και δεν του βγαίνουν και οι αμυντικές του έτσι, προσπάθειες. Κάποια stop που θέλει να κάνει block. Κλέβει εδώ Άρης τώρα. Μενουά, Μήτρου Λόγκ, γυρίζει η ΑΕΚ, Τζόνς από τη διαγώνιο για 3, στοχή. Συγγνώμη.
1: Πάρε,
0: Τσιβέλης, λάθος πάσα, Μήτρου Λόγκ. Αντί να κάνει τον πάσιμο, βγάζει το Χάρελ μόνο. Αστοχή, ωραίο follow από τον Νουά. Τι έχουμε εδώ, σφύριγμα. Μα καταλάβω ότι με έπιασε.
1: Άργησε λίγο ο Λόγκ, θα μπορούσε να πασάρει και στο Τζόνς προηγουμένως, νομίζω. Γιώργο, αν θέλεις, μπορούμε να σου δώσουμε μερικά δευτερόλεπτα να πιεις δύο γουλιές νερό. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό σε μια μετάδοση, είναι δύσκολο, το ξέρουμε κι εμείς.
0: Βέβαια, κρυωμένος δεν είμαι. Είναι. Ίσως καμιά φορά ξεραίνεται ο λαιμός όπως μιλάμε. Βέβαια. Συνέχεια. Έχει σταματήσει ο χρόνος. Το σκορ είναι 29-25. Τώρα είναι η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Νάναλη. Πάει σε βοήθεια ο Κώστας Αντετοκούμπο. Αλλά ο Μπράουν τώρα είναι με τον Νουά. Κέρδιζε φάουλ. Τις βολές ο Μπράουν. Ευστοχή φτάνει τους 5 πόντους. Ευστοχός και στη δεύτερη. Μήτρου Λόγκ κατεβάζει 31-25 στο συν 6 η ΑΕΚ. Andrew Long σε γρήγορο ρυθμό, σταματάει για δύο αστοχή, δεν μπορεί στο rebound του Αντετοκούνμπο, δεν του βγαίνει.

0: τίποτα απόψε. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Πάντως αρκετά κλεψίματα από τους παίκτες του Άριος τώρα στο παιχνίδι. Θα δούμε και μετά τη στατιστική.
1: Πρέπει να είναι οδηγία, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ για το κλείσιμο οι παίκτες του Άρη. Σε πάρα πολλές παγίδες, σε πάρα πολλά ρίσκα.
0: Νομίζω ότι επιθετικά υπάρχει σίγουρα ένα θεματάκι με κάποιες προσπάθειες που βγαίνουν πιο δύσκολα από ό,τι πρέπει. Και ο Άρης έχει εύκολα χάσει 4-5 ακόμα πόντους που μπορούσε να είχε βάλει.
1: Και πρέπει να προσέχει πολύ ο Νουά για να μην κάνει τρίτο φάουλ.
0: Εδώ τώρα ο Κατσίβελης με όλο του το χρόνο πήρε το τρίποντο, στόχισε, κάνει το 34-25, πάλι στο συν 9 η ΑΕΚ.
1: Αργό close-out για τον Τζόνς εδώ.
0: Φάουλ εδώ καθαρό στο Τζόνς, από τον Φάιζελ που διαμαρτύρεται. Βλακώδες φάουλ θα έλεγα, είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι έχει θέμα με τα φάουλ. Εδώ αυτό κάνει τώρα, πάει κανένα χρειαστό φάουλ, μακάρι να συνεχίσει έτσι, ήδη έχει δύο. Μίτρου Λόγκ τώρα, Νουά προσποιείται στο Τζόουνς, για τρεις αυτός αστοχή, ριμπάντο Αντετοκούμπο επιθετικό. Επιτέλους κατάφερε να βάλει κάτι στατιστική του Αντετοκούμπο, κερδίζει και φάουλ.
1: Πολύ λίγα φάουλ γενικότερα μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ο Άρης έχει δύο ομαδικά, η ΑΚ έχει τρία. Σπάνια βλέπουμε την ομάδα μας με λιγότερα ομαδικά, τουλάχιστον στα παιχνίδια που και εγώ έτσι φέτος έχω πάει από κοντά. Jones.
1: Στο Φάιζελ είναι και αυτό.
0: Μίτρου Λόγκ. Για τρεις ευστοχή. 34-28. Δίνει μια ανάσα στον Άρη. Μειώνει στους 6. 4-38 ακόμα για το ημίχρονο. Λιάξει την επίθεση με τον Gray. Προσποιείται, σταματάει για δύο αστοχή. Ριμπάντο Jones. Παίζει με τον Νουά εκεί που τον βρίσκει μόνο καθαρό φάουλ του Κατσίβελη στο Νουά. Πάει οριακά δηλαδή εδώ, αντιαθλητικό του, κατεβάζει τα χέρια. Πολύ ωραία η πάσα στο Νουά.
1: Είναι πάρα πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο Τζούνς.
0: Στις βολές λοιπόν ο Αμινουά με 4-17 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Άρης συνεχίζει με Jones, Μίτρου Λόγκ, Χάρελ, Νουά και Αντετοκούμπο. Ουσιαστικά αυτή η πεντάδα ξεκίνησε, απλά αντί του Jones είχε ξεκινήσει ο Πουλιανίτης. Έτοιμος στη δεύτερη. Ευστοχή και στη δεύτερη. 34-30 με τις δύο στις δύο βολές του Νουά, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. Παρατηρήσεις από τον Πιτσίλκα σε Αντετοκούμπο και Μπράουν. Υπήρξε μια πτώση του Κώστα. Και τώρα η ΑΕΚ συνέχεια στο παιχνίδι. Απ' έξω η μπάλα στον Φλιόνι, στον Άναλι. Μπράουν, Φλιώνης. Η μπάλα πάει στο Μπάρτλεϊ, αυτός από τη γωνία για τρεις, αστοχή. Επιθετικό rebound στον Μπράουν, ο οποίος καρφώνει μπροστά στον Αντετοκούμπο που δεν ακολουθεί. 36-30 το σκορ τώρα. Jones δίνει στη γωνία στον Νουά. Ευστοχή αυτός, πραγματικά σπουδαίος παίχτης. Σταματάει το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Παρατηρήσεις Αντετοκούμπο και Gray. Κάτι λένε και μεταξύ τους, βλέπω άγριες διαθέσεις. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάνε εκεί να τους ηρεμήσουν και ο Μίλισιτς. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα.
1: Ο Νουά θέλει challenge για τα
0: διεθνικό. Κάτι πρέπει να γίνεται με τον Αντετοκούμπο.
1: Θα δούμε τώρα replay. Νομίζω ότι ο Γκρέι μπήκε στο δρόμο του Κώστα όσο ο Κώστας πήγε να γυρίσει προς την άμυνα.
0: Ναι. Πάντως πριν, όταν έγινε το κάρφωμα του Μπράουν στον Αντετοκούμπο, υπήρξε και ένα trash talking όπως το λέμε. Και ο Αντετοκούμπο είναι έξαλλος τώρα. Δεν πρόλαβα να δω και το replay που μας έδειξε εδώ το cube του γηπέδου.
1: Να το δούμε ξανά.
0: Αλλά πρέπει να είναι αυτό που λέτε ότι του έκοψε το δρόμο. Όπως
1: είναι αδιαθλητικό, βέβαια.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Βέβαια, τον έχει πιάσει από τη φανέλα ο Γκρέι.
0: Τρικλοποδιά του έβαλε.
1: Όχι, τον έχει πιάσει από τη φανέλα και τον τραβάει. Εγώ αυτό είδα.
0: Α, μάλιστα.
2: Κάπως έχουν μπλέξει τα χέρια τους, σαν να είδα εγώ.
1: Για να το γυρίσουμε εμείς.
0: Θα πάνε να το δούνε προφανώς τώρα οι διαιτητές, δεν ξέρω. Έχουν δείξει κάποια φάουλ εδώ.
2: Τον πιάνει και μετά μπλέκονται οι αγώνες μεταξύ τους. Το βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Φάουλ στον Γκρέι, φάουλ και στον Αντετοκούμπο. Αυτό είναι ζημιά γιατί ο Αντετοκούμπο φτάνει το δεύτερο. Πάει στον πάγκο να προφυλαχτεί, να ερεμήσει.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι ποτέ ένα και ένα.
1: Ναι.
2: Ποτέ ένα και ένα.
1: Δεν είχα κάνει ποτέ φάουλ ο Κώστας εδώ.
0: Εντάξει. Απέξω η μπάλα για την ΑΕΚ. 36-33 το σκορ. Με το τρίποδο του Νουά.
2: Το καλό της συμπλήρωσε φάουλ η ΑΕΚ.
0: Μπράουν. Μπάρτλεϊ. Φλιώνης. Γκρέι, Νάναλι, πάει προς το καλάθι, δίνει μια πάσα, εντυπωσιακά σηκώνει το Φόρεστερ να κόψει τον Μπράουν, σφυρίζεται φάουλ, δεν ξέρω αν έχει γίνει φάουλ.
1: Ψηλά δεν μου φάνηκε χωριστός, αλλά...
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν βρήκε την μπάλα, ο άλλος φαίνεται να χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Ναι.
2: Βρήκε.
0: Βρίσκει λίγο το χέρι, μάλλον.
1: Εντάξει, το βρίσκει αρκετά.
2: Βρίσκει μόνο το χέρι.
0: Πάντως, μπάλα δεν βρίσκει καθόλου.
1: Ναι, ναι. Γιατί τον βρήκε και στα δύο χέρια ο Τζέικ, οπότε.
0: Ήταν πολύ δύσκολο να προλάβει να πάει στην μπάλα ο Φόρεστερ, έτσι. Ήταν σε άλλη θέση.
1: Ο Μίλτς είναι έξαλλος με το Φόρεστερ.
0: Ο Μίλτς όντως είναι έξαλλος. Ενώ βλέπω κάποιους πάνω από τον πάγκο του Άρη να προκαλούν εκεί θέματα και ο φροντιστής του Άρη όρθιος κοιτάει προς την κερκίδα, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουνε. Πάνε η ανθρωπική ασφάλεια να ηρεμήσει τα πράγματα. Ο Άρης την επίθεση με τον Χάρελ, 2 δεύτερα ακόμα. Τζόουνς από τη Διαγώνιο για 3, αστοχή. Το σκορ είναι 38-33 από τις βολές του Μπράουν. Πάει ωραία ο Μητρουλόγκ και κλέβει. Ο Άρης ευνηδιασμό. Μητρουλόγκ, Τζόουνς από τη γωνία για 3, αστοχή. Φόλο από τον Νουά με ταμπλό, φοβερός. 38-35 ο Άρης μειώνει στους 3. Και time out αμέσως από τον πάγκο Τσάικ. Λοιπόν, 2-37 ακόμα για το ημίχρονο. Νουά φτάνει τους 12 πόντους. Εξαιρετικό στο τελευταίο αυτό κομμάτι του αγώνα. Με πολύ καλές τοποθετήσεις. Είναι εκεί που πρέπει. Και οδηγεί τον Άρη αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Λοιπόν, μικρόφωνο για λίγο στη Θεσσαλονίκη.
2: Νομίζω θα βλασφημίσω με αυτό που θα πω.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη φάση, Μητρουλόγκ κάνει λίγο τρίπλα Jason Williams, έτσι.
1: Α, ναι, μπορεί, δεν έχει άδικο σε αυτό. Γενικά και το μοίρασμά του είναι πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι καλό ματς από το Long. Μετά το κακό του ξεκίνημα, στο δεύτερο στυν του, στο δεύτερο χρονικό διάστημα που έχει μπει μέσα, έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ταιριάζει γι' αυτό που παίζει σήμερα ο Άρης με τις περισσότερες παγίδες και με τις περισσότερες δυνατότητες για κλέψιμο. Γενικά η ομάδα βρίσκει τον τρόπο να αναγκάσει την Άκη να κολλήσει και να μην τις επιτρέψει πλέον εδώ και ώρα να βάζει εύκολα καλάθια με εξαίρεση το προηγούμενο του Gray, νομίζω, πάνω στο Forrester. Το θέμα είναι να μπορέσει ο Άρης να εκμεταλλευτεί τις δικές του δυνατότητες. Δεν έχει και εύστοχος από το 6-75, δηλαδή έναν να έχει βάλει ο Jones, τώρα θα είμαστε στα ίσα.
2: Εννοεί έξω τα με 50%, έτσι, 6-12 από το τρίποντα.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε 6-16, δεν είναι άσχημο το νούμερο, απλά είναι τα περισσότερα με καλές προϋποθέσεις.
2: Άσχημο δεν είναι, αλλά η ευστοχία πάντα μετράει, έτσι.
1: Ναι.
2: Να είχαμε εμείς δηλαδή 50, θα είχαμε άλλα 2 τρίποντα.
1: Τρομερή πάσα, τρομερή κίνηση του Μητρουλόγκ, κρίμα που δεν πιστώθηκε.
0: Ξεκινάει το παιχνίδι. Τελείωσε το time out. Η ΑΕΚ με την μπάλα στην κατοχή της. Το Φλιόνι να κατεβάζει. Φάουλ από εκεί, διπλή άμυνα στο Φλιόνι για να σταματήσει. Μήτρου Λόγκ το κάνει. Έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες βέβαια τα πέντε ομαδικά. Δεν ξέρω εκεί γιατί έγινε αυτό το φάουλ πάντως.
1: Πάνω μου δώμε καλό λόγο.
0: Γιατί έχει βολές έτσι.
1: Ναι, ναι. Πρώτο του Λόγκ τουλάχιστον.
0: Ναι, μεν πρώτο για το Μήτρου Λόγκ, αλλά μας το κράταγε και για το επόμενο δεκάλεπτο. Είναι ένα φάουλ που το κάνεις δηλαδή όταν έχεις ένα-δύο ομαδικά, τρία, όχι στα πέντε. Φλιώνει σε ευστοχή και στις δύο. 40-35 το σκορ τώρα. Ο Άρης με τον Μήτρου Λόγκ τώρα κατεβάζει. Jones. Βγήκε 29 ακόμα για το ημίχρονο. Στο Φόρεστερ μια πολύ φιλόδοξη πάσα εκεί για να βγει αλλιούπ. Κόβεται ο Φόρεστερ στον αέρα. Φλιώνει στον ευνηδιασμό. Τελειώνει η φάση. Και κάνει το 42-35. Jones. Μήτρου Λόγκ. Κουλμπόκα για τρεις, αστοχή από αρκετά μέτρα. Jones με δύο αντιπάλους, κρατάει όμως. Είναι στο Forrester αυτός, πολύ ωραία, αλλάζει χέρι. Περνάει κάτω από τη ρακέτα της ΑΕΚ και ευστοχή. Κάνει το 42-37 και φτάνει ο ίδιος στους 8.
1: Πρώτο σκόρερ του Άρη. Όχι, με δεύτερο θα τον Νουά.
0: Πολύ καλές τοποθετήσεις επιθετικά ο Forrester, είναι αλάνθαστο σχεδόν. Μπράουν πάει προς το καλάθι και καρφώνει. Εκεί πήρε τα βήματα. Θα ήταν δύσκολο να σκοθεί ο Φόρεστερ να τον κόψει. Ο Αντετοκούμπο σίγουρα θα το δοκίμαζε πάντως. Μήτρου Λόγκ. Κουλμπόκα προσχύτα από τα πλάγια για δύο. Αστοχή. 44-37 το σκορ. Στους 7 η ΑΕΚ. Μπράουν. Γκρέι. Καραλαμπόπουλος. Στοχή. Φόρεστερ. Jones. Jones πάει προς το καλάθι. Μήτρου Λόγκ. Και πάλι Jones. Για τρεις αστοχή.
1: Δεν του βγαίνει σήμερα το σουτ.
0: Μια δεύτερα ακόμα για το ημίχρονο, η ΑΕΚ με την κατοχή. Θα μείνει χρόνος και για τον Άρη σίγουρα. Αρκετός. Και πάλι κάρφωμα από τον Μπράουν. Η άμυνα του Άρη ανοιχτή συνέχεια με στη ρακέτα. Μεγάλα κενά, κακές τοποθετήσεις. Δεύτερο εύκολο κάρφωμα για τον Μπράουν. 46-37 τώρα, η ΑΕΚ στους είναι 9. Ενώ ο Άρης είχε μειώσει τους 3.
1: Κρίμα και άδικο. Λοιπόν, πάλι όλο ξεκινάει από ένα.
0: Δεύτερα ακόμα.
1: Όλο ξεκινάει από ένα έξτρα ρίσκο για το κλέψιμο και σε αυτή τη φάση που δεν βγαίνει. Εντάξει. Ο Άρης έχει κερδίσει πράγματα από αυτή την επιθετική άμυνα και από αυτό το ρίσκο που παίρνει, αλλά έχει χάσει και αρκετά πράγματα όπως η συγκεκριμένη φάση.
2: Νομίζω αν τα βάλουμε στο ζύγι έχει χάσει πιο πολύ.
1: Δεν ξέρω γιατί έχει κάνει σερή, απλά δυστυχώς επιτρέπει στην ΑΕΚ σε σπάσματα. Το θέμα είναι ότι ο Άρης δείχνει σήμερα να μπορεί να σκοράρει μόνο εξασφαλίζοντας πόντους από τα λάθη που προκαλεί. Και να δυσκολεύεται πάρα πολύ στο σετ παιχνίδι. Ο Τζόνς είναι πολύ άστοχος. Ο Λόγκ δεν βοηθάει πέρα από δύο σουτ που έχει βάλει. Πάμε να δούμε τελευταία επίθεση και θα τα σχολιάσουμε μετά. Ας ελπίσουμε ο Άρης να βρει ένα καλάθι, να μειώσει τουλάχιστον τη διαφορά. Γιώργο, δεν ξέρω αν οι ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Λοιπόν, όχι ακόμα. Είναι στον πάγκο για οδηγίες του Άρη, τώρα επιστρέφουν. Λοιπόν, είναι 18 δεύτερα και 9 δέκατα. Ο Άρης θα παίξει με τον Μήτρου Λόγκ Άντζουσιτς, τρεις κοντούς λοιπόν, Ουλμπόκα και Φόρεστερ. Θέλει να έχει καλό σου το Μίλησης, λογικό. Ο Μίτρου Λόγκ στο Τζόουνς για αυτή την επίθεση. Όλος ο χρόνος για τον Άρη βέβαια. Τζόουνς, 5 δεύτερα ακόμα. Μίτρου Λόγκ πάει προς το καλάθι. Μίτρου Λόγκ στη γωνία για τρεις, ευστοχή. Η πάσα ήταν από τον Άντζουσις, έτσι δεν έκανε ο Μίτρου Λόγκ στον εαυτό του πάσα.
1: Θα μπορούσε βέβαια.
0: Ο Άντζουσιτς έκανε την διείσδυση
1: και
0: κορόιδευσε την άμυνα της ΑΕΚ ότι θα κάνει το τελείωμα και πέταξε την μπάλα στην γωνία αριστερά. Εκεί ο Τζόουνς με όλη του την άνεση, του Μίτρου Λόγκ συγγνώμη, με όλη του την άνεση έστειλε την μπάλα στο καλάθι και μείωσε στους 6. Ημίχρονο λοιπόν 46-40, υψηλό το σκορ. Ο Άρης με πρώτο σκόρερ τον Νουά, Μίτρου Λόγκ με 9, Φόρεστερ 8, 5 ο Χάρελ και από 3 Τζόουνς και Κουλουμπόκα. Σίγουρα υπάρχει θέμα στην άμυνα. Πάνω που βρήκε λίγο ρυθμό και ο Αντετοκούμπο, έγινε αυτή εκεί η επεισοδιακή στιγμή στο παιχνίδι και βγήκε. Σίγουρα ο Άρης χρειάζεται δεύτερο ημίχρονο τον Αντετοκούμπο, γιατί δέχτηκε αρκετά καρφώματα, αρκετές προσπάθειες μες στη ρακέτα χωρίς αντίπαλο για την ΑΕΚ. Εκεί ο Άρης πρέπει να διορθώσει πάρα πολύ την αμυντική του προσέγγιση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ωραία, Γιώργο,
0: θα λέμε σε περίπου 13 λεπτά.
1: Θα το δούμε και πάλι σε λίγο. Θα πω ότι ίσως χρειάζεται κάποια στιγμή να περιορίσει και τα ρίσκα ο Άρης, αλλά θα μου πεις με αυτόν τον τρόπο έκανε την ανατροπή. Εν τω μεταξύ, οι δύο παίκτες του Άρη, δύο γκάρτ που δεν βοηθάνε επιθετικά, ο Τζόνς και ο Άντζουσιτς, έχουν 10 από τις 11 assist της ομάδας. Γιατί ο Άντζουσιτς στα 8 λεπτά που έχει παίξει και ο Άρης είναι στο συν 9, έχει χάσει τη μία προσπάθεια που πήρε και δεν ήταν και καλή, αλλά έχει 4 assist. Και ο Τζόνς, ναι, μεν έχει 1 στα 6, 0 στα 5 τρίποντα, αλλά έχει μοιράσει 6 assist και νομίζω ότι έχει βοηθήσει στην επίθεση της ομάδας πολύ περισσότερο από όσο λένε οι τρεις πόντοι του.
2: Σίγουρα έχει δημιουργήσει, έχει καλύψει μάλλον το κενό του σκοραρίσματος που δεν έχει προσφέρει εκεί. Δεν ξέρω εσύ, εγώ αυτή τη στιγμή στο μόνο κομμάτι που προβληματίζομαι είναι στην άμυνα τι κάνουμε. Και μέχρι έναν βαθμό και στο σετ παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν.
1: Σε μεγαλύτερο βαθμό για μένα στο σετ παιχνίδι.
2: Αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα από τα δύο έστω, θεωρώ ότι μπορούμε να το πάρουμε.
1: Συμφωνώ. Να πούμε ότι χορηγός μετάδοση είναι το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να διαβάσω μηνυματάκια για το Χάρελ. Ο φίλος λέει ότι εκνευρίζει με τα Χάνκλες. Ναι, αλλά δεν είναι κακός κατά τα άλλα. Ο Κος λέει έρβολ σε λέει από το δημοτικό δεν έκανα και κράζει. Δεν θυμάμαι ποιο είχε κάνει έρβολ σε λέει από Νουάμπουρ. Είχε χάσει ένα λέει από Πουλιανίτη. Εντάξει, ήταν δύσκολα και τα δύο. Ήταν κακή επιλογή γιατί δεν είχαν έλεγχο του σώματός τους. Λέει είναι πεντάδα αυτή με Τζόν, Σάντος και Κουλμπόκα. Ποιο θα παίξει άμυνα και ποιο θα πάρει rebound. Τι βλέπουμε. Και λέει αυτό το ταγάρι έχει αφήσει τόση ώρα τον Άντζουσιτς μέσα. 8 λεπτά έχει παίξει όλο το πρώτο ημίχρονο και έχει δώσει 4 assist. Okay. Δεν είναι η πηγή όλων των κακών Άντζουσιτς, παιδιά, ήρεμα.
2: Άντζουσιτς με 3 πόντους και 4 assist μια χαρά είναι.
1: Έχει 3 πόντους Άντζουσιτς.
2: 3 δεν έχει.
1: Νομίζω δεν έχει πόντο. Δεν έχει πόντο. Έχει 0-1 σουτ. Πιστεύω Ντανίλο στα 10-50%. Κουλμπόκα και Ντανίλο εκτός κλίματος λέει ο Λάζαρος. Σε σχέση με άλλα μάτς περισσότερο εντός κλίματος είναι νομίζω και οι δύο. Ο Γιώργος λέει στο rebound.
2: Ναι, ψέματα, 4 assist έχει.
1: Στα rebound και ειδικά στις βολές, 1 στις 5 είμαστε για κλάματα. Από ένα, φάγαμε 29 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, άμυνα με τα μάτια. Σου λέω δεν είναι η άμυνα που διάλεξε να παίξει ο Άρης. Αυτό είναι το κομμάτι, αυτό είναι το θέμα. Το ότι διάλεξε να παίξει μια πάρα πολύ επιθετική και πάρα πολύ ρισκαδόρικη άμυνα. Σιάω κάνει την υπέρβαση και πάρε και στο μπάσκετ τον κόουτς Γρηγορίου, λέει ο Ευάγγελος. Okay. Βρίζει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας λέει αν τελειώνει η σεζόν και να φύγει ο προπονητής και κανένα δύο-τρεις παίκτες να τελειώνουμε και μετά θα φανεί τι και πώς θα μείνουμε στα Φεράρι, στα ρολόγια θα κάνουμε ομάδα. Και ο Κώστας λέει άντως συμπηθέσεις μία βολές άποντος και λέει απέρπολα στην Αθήνα να δεσυχάσουμε. Εντάξει, πάλι εσείς εδώ, Άντζουσιτς δεν είναι το θέμα του Άρη σήμερα. Άντζουσιτς σε άλλα μάτς ήτανε, σήμερα δεν είναι. Λοιπόν, να πάμε λέω, να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ πέρα στο Yellow Radio 101,7 για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και ελπίζουμε να κάνει την ανατροπή μία της δονισμένη.
2: Τα λέμε σε λίγο.

0: σαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πήγαμε. Με το σώμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
11: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσιογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα, Yellow Radio 101 στους 101,7. Ιάσουνας Μίσχος, Νίκος Σαββουρίδης, Νίκος Σαββουρίδης, Ιάσουνας Μίσχος στο στούντιο. Παρακολουθούμε πάντα σε περιγραφή του Γιώργου Σπέντζου τον αγώνα του Άρη απέναντι στην ΑΕΚ και πάμε για μετά το δεύτερο ημίχρονο και πάλι στο Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Ωραία, δεύτερο ημίχρονο εδώ. Καλησπέρα από τις Ανελαρίνας, όσο άνοιξαν το ράδιο. Αντετοκούμπο στην πρώτη φάση ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κερδίζει φάουλ. Ωραία πάσα κατά το καλάθι δέχτηκε, σηκώθηκε εκεί να τελειώσει την προσπάθεια, του κάνουν φάουλ και θα τον στείλουν βέβαια στις βολές γιατί ήταν πάνω στο σουτ.
0: Να πούμε ότι ο αγώνας είναι πάντα μια χορηγία του μεταφραστικού γραφείου Μεταφράζ24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο.
1: Το κούπο που λογικά όπως εκεί πάτησε ή θα τελείωνε με ταμπλό ή θα κάρφωνε. Εύστοχος στην πρώτη.
0: Μία στις τρεις νομίζω.
1: Προφανώς θα άκουσα αρκετά από το Μίλισιτς στο κομμάτι του πώς πρέπει να παίξει το παιχνίδι. Είναι σίγουρα πολύ κρίσιμη η παρουσία του σε αυτή τη θέση. Ο Τζόνς παλεύει για θετικό rebound και κερδίζει την κατοχή ο Νουά. Παλικαρίσιο εδώ. Ουσιαστικά rebound από τον Τζόνς. Δίνει κατοχή στον Άρη. Από τη χαμένη πολίτα το κούμπο. Τζόνς, Άντζουσιτς ένα μπάσιμο με ταμπλό αστοχή. Παραμένει το 46-41 από τη μία βολή στις δύο του Αντετοκούμπο. Η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Γκρέι. Χαραλαμπόπουλος. Γκρέι. Κλέβει ο Τζόνς. Η πάσα πήγε πάνω στον Τζόνς. Ευνηδιασμός. Τζόνς στον Αντετοκούμπο. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Μπερδεύτηκε εδώ. Απίστευτο. Μπάρτλι στον ευνηδιασμό. Έχει κερδίσει φάουλ. Σταματάει ο χρόνος. Δεν ξέρω εκεί το κούμπο πώς έχασε, του γλίστρησε η μπάλα σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα μπορούσε να σκοράρει μετά.
0: Το φάουλ ο Τζόνς πάντως το έκανε πολύ πριν ξεκινήσει να παίρνει τα βήματα ο Μπάρτλι. Δεν ξέρω αν φύγει ψηλά ή χαμηλά.
1: Το φάουλ ο Τζόνς το κάνει με το που ξεκινάει ο Μπάρτλι να κάνει κίνηση. Δεν είναι δηλαδή στην προσπάθεια. Τώρα γιατί δεν δώσαν δύο βολές.
0: Δεν ήταν και ιδανική πάσα του Τζόνς στον Κώστα για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ίσως η μπάλα πήρε λίγα φάλτσα όπως του ήρθε και το γλίστρησε. Είδα και εγώ το replay τώρα εδώ στο γιγαντοθόνι και έχεις δίκιο. 48-41 το σκορ τώρα. Ο Άρης στην επίθεση με 10 δεύτερα. Άντζουσιτς, νομίζω πρέπει να του γίνει και φάουλ. Δεν δίνεται κάτι. Ο Άρης έχει την κατοχή. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Με το Τζόνς να κάνει την επαναφορά. Άντζουσιτς δοκιμάζει για 3. Χαστού και επιθετικό rebound από Νουά. Νέα επίθεση για τον Άρη. Μητρουλόγκ. Νουά. Μητρουλόγκ πάλι. Σταυρωτές τρίπλες, βηματάκι πίσω. Δεν μπορεί, εδώ υπάρχει φάουλ στο Νουά, σπρώχτηκε στο rebound. Δεν είδαν τίποτα οι διαιτητές. 8 και 25 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. 48-41 το σκορ. Αστοχία έξω το τρίποντο με τον Gray. Και φάουλ στον Αντετοκούμπο από το Φλιόνι. Ο Αντετοκούμπο που έχει χρεωθεί με δύο φάουλ και πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός από εδώ και πέρα για να μην φορτωθεί με τρίτο νωρίς.
0: Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν τον ακούμε ιδιαίτερα. Το Γιώργο τώρα επανήλθε.
1: Άντζουσιτς πάει προς το καλάθι με ταμπλό. Αστοχή.
0: Βάλε και ένα ρεσί, βάλε και ένα.
1: Σπρώχνεται λίγο, όπως πέφτει κάτω. Πολλές επαφές αφήνουν οι διαιτητές. Υπέρ της ΑΕΚ δεν σφυρίζουν τίποτα. Παίξει η μπάλα για την ΑΕΚ. Φάιζελ. Φλιόνης. Μπάρτλεϊ. Χαραλαμπόπουλος από διαγώνια στο Χ. Τζόνς στο rebound. Δίνει στο Μίτρου Λόγκ. Αυτός φεύγει προς το καλάθι. Σπάσιμο στον αέρα. Στο Χ. Κακή επιλογή. Μια ακόμα χαμένη επίθεση για τον Άρη. Μόνο ένα πόντο έχει βάλει σε αυτό το ημίχρονο ο Άρης, αυτό το δεκάλεπτο μάλλον, με τον Αντετοκούμπο. Ευστοχή ΑΕΚ με Γκέλ, ο Γκρέι. Πάει στο σύν 9-50-41, εκμεταλλεύεται την ολιγορία του Άρη στην επίθεση. Νουά από τη γωνία για 3, ευστοχή ο Νουά, ο οποίος κρατάει τον Άρη εδώ επιθετικά. Φτάνει τους 15 πόντους, κορυφαίος του Άρη στην επίθεση. Ενώ βοηθάει βέβαια και στην άμυνα. 50-44 το σκορ. Στο συν 6 είναι η ΑΕΚ. Φλιώνης. Αστοχή. Rebound ο Άρης με Μίτρου Λόγκ τώρα. Σε γρήγορο ρυθμό. Δίνει στο Jones. Ξανά Μίτρου Λόγκ. Άντζουσιτς. Χωρίς τώρα να έχει βοηθήσει ιδιαίτερα τον Άρη. Εδώ χάνει την μπάλα. Μπερδεύεται. Δεν ξέρω αν του γίνει φάουλ. Βγάζει την ΑΕΚ σε ευνηδιασμό ο Άντζουσιτς.
2: Νομίζω ότι είναι το κυκνιάσμα της συμμετοχής του στο σημερινό μάτς.
1: Mm. 52-44, στους 8 η διαφορά.
3: Έχουμε ένα θέμα.
1: Το τρίτο του. Όχι, είναι το τέταρτο.
2: Για ποιον Γιώργο, τέταρτο για το Φάιζελ. Τέταρτο για το Φάιζελ, πολύ ευχάριστο.
1: Ευχάριστη δύση. Θα μπει ο Μπράουν. Απέξω η μπάλα, 15 δεύτερα για τον Άρη. Ο Τζόουνς στην επαναφορά. Νουά μπαίνει προς το καλάθι, προσποιείται, αλλάζει πλευρά με το αριστερό, καταπληκτικός αμινουά. Ένας παίκτης πραγματικά Ευρωλίγκα. Κάνει το 52-46, μειώνει στους 6 και φτάνει στους 17. Μακάρι να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους επιθετικά. Να αρχίσει ο Άρης να ντεμαράζει επιθετικό και να ανατρέψει το πλην 6. Μπάρτλεϊ. Μπράουν στον Αντετοκούμπο, σταματάει. Υπάρχει σφυρίγμα, λήξη χρόνου. Ωραία άμυνα εδώ από τους παίκτες του Άρη. Κερδίζουν την κατοχή χωρίς να δεχτούν καλάθι. Και έχουν την ευκαιρία με αυτή την επίθεση που ακολουθεί να μειώσουν κι άλλο. Η πεντάδα του Άρη, Jones, Μίτρου Long, Χάρελ, Νουά και Αντετοκούμπο. 5:48 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Μίτρου Long βρίσκει ρήγμα. Η μπάλα φτάνει στον Αντετοκούμπο, ο οποίος τελειώνει τη φάση, έστω και με λίγο περιπετειώδη τρόπο. Η μπάλα δεν πήγε και τόσο σωστά, ορθόδοξα προς το καλάθι, αλλά ευστόχησε. Φτάνει τους 3 προσωπικούς και ο Άρης μειώνει στους 4 μετά από αρκετή ώρα. Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος, στον Γκρέι, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Αντετοκούμπο, ο οποίος το δέχεται αμέσως, σηκώνει το χέρι του. Το έκανε. Είναι το τρίτο όμως. Αμέσως ο Φόρεστερ στο παιχνίδι.
2: Το έκανε όντως.
1: Έχουμε βολές για την ΑΕΚ. Εύστοχος.

0: αστοχή στην δεύτερη. 53-48 το σκορ. Στο συν 5 η ΑΕΚ. 5-15 για το τρίτο δεκάλεπτο. Νουά. Ωραία γυρίζει. Προσποιείται. Και πάλι προσποίηση με το αριστερό. Μάλλον με το δεξί. Πολύ ωραία. Αυτό το Ραβερσέ νικάει κατά κράτος τον αντίπαλό του εκεί και φτάνει στις 19. 53-50 με τον Νουάνα έχει πάρει τον Άρη από το χέρι.
1: Μεγάλη εμφάνιση.
0: Παίζει και άμυνα εδώ. Λεκαβίτσιος περνάει, κερδίζει φάουλ από το Τζόουνς, ο οποίος είχε ένα φάουλ τώρα. Φτάνει τα δύο τώρα. Υπάρχει time out. 4-48 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 53-50. Ο Άρης έχει πλησιάσει. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το φάουλ. Λοιπόν, μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Αμίν Νουά, ο οποίος σχεδόν μόνος του κρατάει τον Άρη μέσα στο παιχνίδι, σε ένα χρονικό σημείο που η ομάδα δυσκολευόταν πάρα πολύ σε ό,τι είχε να κάνει με το σκοράρισμα. Ο Γάλλος έχει κερδίσει κατά κράτος όλες τις μάχες στο πως. Δείχνει σχεδόν αδύνατο το να αντιμετωπίζουν σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Και ελπίζουμε ότι η ομάδα θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και ο Νουά θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και η ομάδα θα παρασυρθεί από τον Γάλλο.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει ο Νουά δείχνει ένα παράδειγμα για να τον ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι, θα το κάνουν. Τραβάει κουπί μόνος του μέχρι στιγμής.
2: Και δεν υπάρχει όμως δεύτερος πόλος στην επίθεση του Άρη, ο Τζόνς.
1: Ναι, δεδομένου ότι ο Τζόνς δεν τραβάει.
2: Πολύ στη δημιουργία, αλλά όχι στην εκτέλεση. Πρέπει να βρεθεί λύση, φίλε, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο. Ο Άρης αυτό το μάτς είναι στα μέτρα του και μπορεί να το κερδίσει έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
1: Σίγουρα.
2: Να επιστρέψουμε στην Ελλάδα Αρένα και στο Γιώργο Σπέντζο για να δούμε αν ο Άρης θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το μίνι σερί που κάνει και αν θα βρει και άλλους πρωταγωνιστές πέρα από τον Αμίν Νουά. 10 λάθη έχει αναγκάσει την ΑΕΚ να κάνει ο Άρης.
1: Έναντι 6, αν βλέπω καλά.
2: 6 έχει η ομάδα του Ιγκόρ Μίλτς, 18-14 η assist υπέρ της ομάδας της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Σαν Ελλάδα, πάμε και πάλι στο Γιώργο Σπέντζο.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι από το time out. Η ΑΕΚ με την κατοχή της μπάλας. Λεκαβίτσιους. 8 δεύτερα ακόμα. Γκρέι. Έχει τον Νουά απέναντί του. Χαραλαμπόπουλος. Κλείνεται. Δίνει στο Λεκαβίτσιους. Πάλι ωραία άμυνα. Ο Άρης λήξη χρόνου. Χωρίς σουτ η ΑΕΚ δεν προλάβε. Ήταν εκτός χρόνου το σουτ του Λεκαβίτσιους. Και η απελπισίας. Παραμένει το 53-50. Και ο Άρης έχει την κατοχή για να μειώσει κι άλλο και να ισοφαρίσει. Πιο ορθολογικές επιθέσεις του Άρη στο παιχνίδι τελευταία. Όχι μόνο μακρινά σουτ, πάει και προς το καλάθι μπάλα. Νουά με τον Γκρέι. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει προβληματιστεί από τον Νουά που έχει 19. Μήτρου Λόγκ. Νουά δοκιμάζει για 3 αστοχή αυτή τη φορά. Ο Άρης εσοφάριζε αν ευστοχούσε. Μπράουν. Μπάρτλεϊ έχει κερδίσει φάουλ χαμηλά. Όπως δείχνει ο Προσανίδης, δεν υπάρχει η φάση που ακολουθεί.
2: Είναι πολλές βέβαια και πάλι, γιατί ο Άρης έχει συμπληρώσει τα 4 ομαδικά. Αλλά τουλάχιστον αποφύγαμε τον ανεμόμυλο του Μπράουν, τον αμετρήσιο ανεμόμυλο του Μπράουν.
0: Ο Άρης έχει τα 5 ομαδικά συμπληρώσει.
2: Τρίτο φάουλ για τον Μήτρου Λόγκ βέβαια, το οποίο είναι κακά νέα.
0: Το φάουλ στο Μήτρου Λόγκ, σωστά, τρίτο. Βγήκε από το παιχνίδι, μπήκε ο Πουλιανίτης.
1: Να δούμε τι μπορεί να πάρει ο Άρης από τον Πουλιανίτη.
2: Δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το μάτς, ίσως τώρα ταιριάξει περισσότερο σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα.
0: Πουλιανίτης κατεβάζει με Λεκαβίτσιους να τον μαρκάρει. Νουά. 12 δεύτερα ακόμα για την επίθεση του Άρη. Το σκορ είναι 55-50. Χαρέλ, 5 δεύτερα ακόμα. Νουά πάει προς το καλάθι με αυτό το φλότερ ευστοχή. Καλάθι και φάουλ, όπως δείχνει ο Πιτσίλκας. Τι έγινε? Επιθετικό έδωσε στον Νουά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είχε στηθεί πάντως ο αντίπαλος.
2: Θα δούμε τώρα το replay.
0: Ε, ορίστε.
2: Θα δούμε τώρα στο replay.
0: Ναι, το replay, το replay. 55-52.
2: Όχι, ναι, έχει
0: μετράει στηθεί. Το καλάθι και συνέχεια επιθετικό.
2: Ναι. Γιατί είχε αφήσει την
0: σπάνιο,
2: μπάλα.
0: Σπάνιο, έτσι.
2: Ναι, είχε αφήσει ναι, ο Νοά ναι, την μπάλα ναι, ναι. πριν έρθει σε επαφή με τον αντίπαλο, το οποίο όντως είχε στηθεί, βέβαια.
0: Έχει στηθεί. Είναι μια φάση που δεν τη βλέπουμε εύκολα γιατί δεν προλαβαίνει πάντα να αφήσει την μπάλα και μετά να πέσει τον αντίπαλο όπως έκανε ο Νοά τώρα.
2: Πολύ σωστό το σφύριγμα. Είναι δύσκολο ναι, και ναι. είναι πολύ σωστό.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Η βολή τώρα από τον Μπάρτλε είναι εύστοχη από το φάουλ που κέρδισε.
1: Τρίτο προσωπικό του, του Νουά.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: 57-52, πάλι στους 5 διαφορά. Έχει παγιωθεί μεταξύ 3 και 5 το σκορ για την ΑΕΚ. Πουλιανίτης, Φορεστέρ, Μποχωρίδης. Κουλμπόκα βγαίνει από τα σκριν. Υπάρχει φάουλ υπόδειξη στο Λεκαβίτσιους. Παρεμπόδισε τον Κουλμπόκα να πάρει θέση για σουτ. Μίλησε όρθιος, δίνει οδηγίες.
2: Θα ελπίσουμε και το δικό μας το σετ βολών να είναι έστοχο. Όχι, συγγνώμη, είναι τέταρτο φάουλ της ΑΕΚ, άρα δεν πάει ακόμα σε βολές ο Λιθουανός.
0: Κουλμπόκα, Χάρελ. 2 λεπτά ακόμα, μέσα έξω η μπάλα στο τρίποδο του Χάρελ. Άτυχος, σούταρε καλά, δεν ευστοχεί όμως. Παραμένει το συν 5. Πιέζει ψηλά ο Φόρεστερ για άμυνα. Κατοχή στην ΑΕΚ όμως παραμένει. Μπάρτλεϊ, Γκρέι. Βγάζει το Χαραλαμπόπουλο από πλάγια μόνο. Παίρνει τα βήματα αυτός και καρφώνει. 59-52 στο συν 7 η ΑΕΚ. Που έχει πολλές ασίστ στο παιχνίδι από τέτοιες φάσεις. Μποχωρίδης. Πουλιανίτης. Πουλιανίτης θέλει να κάνει το drive με ταμπλό αστοχή. Επιθετικό rebound ο Μποχωρίδης. Κουλμπόκα για 3 αστοχή. Φόρεστερ παλεύει για το rebound. Κατοχή στην ΑΕΚ. Χαμογελάει ο Πιτσίλκας. Δεν συμφωνεί ο Φόρεστερ. Ο Πιτσίλικας έχει αποφασίσει όμως να δώσει την κατοχή στην ΑΕΚ. Ο Άρης με Jones, Μποχωρίδη, Χάρελ, Κουλμπόκα και Φόρεστερ. Ένα πιο ψηλό σχήμα με Μποχωρίδη στο 2. Λεκαβίτσιους. 2 και 20 ακόμα για το 3ο δεκάλεπτο.
2: Σαν να βγάλω Μπάρτλι.
0: Λεκαβίτσιους, ευστοχή με αυτό το πάσιμο. Σηκώθηκε, κρατήθηκε στον αέρα. Κάνει το 69, 61-52. 2 και 13 ακόμα για το 3ο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ ξεφεύγει και πάλι. Ο Άρης ως τώρα καταφέρνει να μειώσει στους 3. Η ΑΕΚ ξαναχτίζει προβάδισμα, πάει στους 9 και αυτό επαναλαμβάνεται. Μόνο μία φορά ο Άρης σοφάρισε ουσιαστικά στο παιχνίδι. Λοιπόν, μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε time out.
2: Το θέμα είναι ότι ο Άρης, εγώ επαναλαμβάνω, δεν έχει δεύτερο θετικό πόλο. Είναι στους 21 πόντους ο Νουά και δεύτερος σκόρερ είναι ο Long με 9, ο Φόρεστερ με 8, τρίτος και δεν υπάρχει άλλος παίκτης της ομάδας που να έχει περισσότερους από 5 πόντους. Το οποίο είναι πρόβλημα. Ακόμα και στο αμυντικό κομμάτι και στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο ο Άρης την έχει κρατήσει σε σχετικά χαμηλά νούμερα την ΑΕΚ, ειδικά με δεδομένο το πόσο ρισκάρει. Δεν ξέρω, πρέπει και κάποιος άλλος παίκτης του Άρη να κάνει το step up και ενδεχομένως να έρθουν και πάλι και μερικοί εύκολοι πόντοι στον ευνηδιασμό. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εύκολη θέση, όπως και να το κάνουμε.
1: Πρέπει να δει δύο πραγματάκια ακόμα η ομάδα. Όπως είπες, πρέπει να βρεθεί κάποια προσωπικότητα πέραν του Νουά να πάρει ένα βήμα επιθετικά. Κατά τα άλλα, αν δεν συμβεί αυτό, είμαστε πολύ δύσκολα, Ιάσονα.
2: Ναι, και εμένα και εγώ αυτή την άποψη έχω. Πρέπει να βρεθεί ένας δεύτερος παίκτης, εκτός τώρα αν ο Νουά φτάσει στους 35 πόντους. Γενικά πάντως οι διαιτές αφήνουν πάρα πολλές τις επαφές. Δεν το λέω ως μομφή και στις δύο ομάδες σε ένα βαθμό, αλλά τις αφήνουν πάρα πολλές σε βαθμό που μου κάνει εντύπωση για ελληνικό αγώνα.
0: Λοιπόν, τελείωσε το time out. Ο Άρης χρειάζεται βοήθειες. Δεν φτάνει μόνο ο Νουά σίγουρα, ούτε μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι. Τώρα έχει βγει έξω να πάρει τις ανάσες του. Έχει και τρία φάουλ. Χάρελ χάνει την μπάλα, πάει στο Φόρεστερ αυτή. Εδώ ο Νουά, συγγνώμη, ο Χάρελ με τον Άναλι πλέκουν τα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα από το διαιτητή εκεί, το αφήνει. Λεκαβίτσιους πάει σε ένα drive, σταματάει, αστοχή, rebound ο Jones. 1.40 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο.
2: Ο Νάναλι φλέρταρε με την τεχνική εδώ πέρα, πάρα πολύ έντονα. Στα ώρα της παρενόχλησης.
0: Κουλουπόκα, Jones. Πάει στα screen ο Φόρεστερ. Jones, Κουλουπόκα από τη διαγώνιο για τρεις, αστοχή. Αν δεν βάλει αυτά ο Κουλουπόκα, τότε δεν μπορεί να βοηθήσει και πάρα πολύ σε άλλα πράγματα. Gray.
2: Άλλη μια καλή πάσα του Jones. Έμεινε εκμετάλλευτη όμως.
0: Από τη γωνία ο Νάναλι, ευστοχή. Κάνει το 64-52 στο συν 12, πρώτη φορά στο παιχνίδι, διψήφιος αριθμός διαφοράς. Jones, Χάρελ, προσποιείται, πάει προς το καλάθι, το τελειώνει μόνος του εντυπωσιακά. 64-54, ο Άρης μειώνει στους 10. Υπάρχει, τι έγινε, τεχνική. Δεν καταλαβαίνω εδώ τώρα τι έγινε. Για να...
2: Κάτι είπε ο Χάρελ στον Άναλι. Ο Άναλι γελούσε.
0: Ο Άναλι προηγουμένως, όταν έβαλε το τρίποντο, γύρισε στον πάγκο του Άρη και είπε κάτι. Και τώρα ο Χάρελ είναι έξαλλος. Έξαλλος. Πάει ο Φόρεστερ κοντά.
2: Νομίζω δικαίως.
0: Και
2: δικαίως.
0: Ο Μίλισιτς. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι. Πολλά νεύρα.
2: Ο Φόρεστερ συγκράτει τον Χάρελ.
0: Ναι. Ο Χάρελ κάτι λέει τώρα στον Άναλι. Το συνεχίζουνε. Του λέει ο Χάρελ χαρακτηριστικά ότι ο Άναλι μιλάει ασταμάτητα. Έκανε την κίνηση με το χέρι ότι μιλάει.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι. Δεν υπάρχει όμως κάποια από τους διαιτητές παρέμβαση πυροσβεστικού τύπου να κάνουν κάποια παρατήρηση. Να χρεώσουν κάποιο φάουλ. Ακόμα τα λέει ο Νάναλι με το Χάρελ.
2: Εντάξει, είναι αστείο τώρα ότι δεν έχει πάρει ο Νάναλι τεχνική ποινή και με όσα λέει και που διαμαρτύρεται και παίρνει τώρα ο Χάρελ.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι. Λεκαβίτσιους. Νάναλι, Σκορδίλης που πήγε για πρώτη φορά, σπρώνει τον Αντετοκούμπο εδώ και βήματα έχουμε νομίζω, για να δούμε, έχουν δώσει φάουλ. Ο Σκορδίλης πάντως μοιάζει να έκανε βήματα προηγουμένως, βέβαια έχει χάσει το σταθερό.
2: Στο Μποχωρίδη φαντάζομαι είναι το φάουλ. Όχι, νομίζω καθαρίνει η άμυνα του Κώστα. Δεν ξέρω αν στο τέλος, αλλά μπαίνει απλά ο Σκορδίλης στην ακτίνα των ενισωμένων χεριών του Κώστα. Ναι, στο Μποχωρίδη είναι το φάουλ, δεύτερο.
0: Ναι,
2: αυτό μπορεί να υπήρχε, ναι, okay.
0: Εύστοχος ο Σκορδίλης. Κάνει το 65-54. Και στη δεύτερη. Στο συν 12 πάλι η ΑΕΚ. Ο Άρης πρέπει στο τελευταίο δεκάλεπτο να παίξει τελείως διαφορετικά αν θέλει να κάνει απόψε εδώ το break. Jones

0: της επίθεσής του που σκόραρε 14 μόλις πόντους. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή πόσοι πόντοι ήταν που δεν ήρθαν από τον Νουά. Έναν είχε σίγουρο ο Κώστας. Δεν ξέρω, μπορεί και άλλοι 13 από τον Νουά.
1: Θα το δω τώρα, ευθύς αμέσως.
0: Είναι πάντως αυτό που λέμε και όσοι έχουμε κουράσει, ότι ο Άρης πρέπει να βρει ένα δεύτερο επιθετικό πόλο. Αργεί πλέον, πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να ανατρέψει εκτός έδρας απέναντι σε μια ομάδα πολύ ποιοτική όπως η ΑΕΚ. Μια ομάδα τουλάχιστον έναντι της οποίας σίγουρα δεν υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό ποιοτικά, να καταφέρεις να κάνεις μια ανατροπή των 10 πόντων. Θα είναι εντυπωσιακό αν συμβεί αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε βέβαια η ομάδα να τα καταφέρει. Ο Λόγκ δεν έχει βάλει καλάθι σε αυτό το δεκάλεπτο, ο Φόρεστερ δεν έχει βάλει καλάθι σε αυτό το δεκάλεπτο και ο Τζόνς δεν πρέπει να έχει πολύ βάλει. Δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο ο Άρης πρέπει να βελτιώσει τα ποσοστά του, πρέπει να βρει λύσεις και από άλλους παίκτες, γιατί ιδάλλως θα πάμε σε ένα δεύτερο μάτς το Σάββατο, το οποίο θα αποτελεί τελικό για την ομάδα.
1: Play by play δεν βλέπω διαθέσιμα εδώ, άρα δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Δεν πρέπει να, ούτε ο Άντζος έβαλε κανένα, μπορεί να είναι και 13 πόντου του Νόα τώρα, σίγουρα κάτι θα χάνω, αλλά αν δεν χάνω κάτι μπορεί να είναι και έτσι τα πράγματα. Ο Άρης που είναι και αρκετά άσοχα από το δίποντο, είναι στο 45% με 13 στα 29, και είναι στο 65% με 15 στα 23, πρέπει να βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν βρίσκει καλές επιλογές, δεν είναι τόσο πολύ ότι είναι άστοχος, είναι ότι δεν βρίσκει καλές επιλογές η ομάδα μέχρι τώρα, και πλέον φτάνουμε σε μια κατάσταση που ίσως είσαι και αναγκασμένος να πάρεις ρίσκα από εδώ και έπειτα. Αυτό έχω στο μυαλό μου, θα δούμε τι έχει στο μυαλό του και ο Γκορ Μίλτσης. Πάμε και πάλι στα Λιώσια και στον Γιώργο Σπέντζο. Γιώργο.
2: Λοιπόν, κατοχή για την ΑΕΚ μάλλον, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. 66-54 το σκορ. Μπάρτλεϊ, πάει ο Νουά επάνω να μαρκάρει. Χαραλαμπόπουλος μόνος για τρεις. Αστοχή στο rebound. Πάνε δύο παιξτουάρι αλλά μπερδεύονται. Και κατοχή είναι για την ΑΕΚ.
0: Και θέλει πολύ προσοχή από τον Νουά και τον Λόγκ για να μην κάνουν τέταρτο φάουλ.
2: Επαναφορά τώρα για την ΑΕΚ. Που έχει 14 δευτερόλεπτα. Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, ξανά Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος από την κορυφή για τρεις, ευστοχή, βγαίνει αμαρκάριστος και τιμωρεί την άμυνα του Άρη εδώ. Στο συν 15 η ΑΕΚ βάζει ακόμα πιο δύσκολα στον Άρη, 9,5 λεπτά ακόμα για το τέλος.
0: Άργησε ο Λόγκ.
2: Τζόουνς, δει το κούπο, πάει προς το καλάθι, φάουλ, δείχνει ο Παπαπέτρου.

0: Μία-τέσσερις βολές ο Κώστας. Ας ελπίσουμε να το βελτιώσει αυτό το στατιστικό.
1: Το έκανε ο Χαραλαμπόπουλος.
2: Στις βολές ο Κώστας Αντετοκούμπο.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και πρόταση για μπάλα εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
2: Ευστοχή. Ιόνι στους 14. Αστοχή στην δεύτερη.
0: Είναι αντιαθλητικό
2: το φάουλ, όπως έδειξε ο διαιτητής.
0: Σωστό.
2: Μήτρου Λόγκ στο Τζόουνς. Δεκαδεύτερα ακόμα. Χάρελ. Τζόουνς. Νουά σταματάει για τρεις. Εστοχή. 69-58. Δίνει σφιγμού στον Άρη που μειώνει σε 11. Νάναλη σταματάει για τρεις. Ευστοχή κι αυτός.
0: Αυτά τα τρίποτα είναι μαχαιριά.
2: Γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Μήτρου Λόγκ πάει προς το drive και ευστοχή. 72-60 στους 12 η διαφορά για την ΑΕΚ.
0: Δεύτερος διψήφιος στο Άρη.
2: Φτάνει τους 11 ο Μήτρου Λόγκ σωστά. Κλέβει ωραία ο Χάρελ, αλλά βγάζει αυτός την μπάλα εκτός. Κατοχή θα παραμείνει για τον Άρη.

0: απ' έξω τώρα η μπάλα για την ΑΕΚ, επαναφέρει Gray. 4 δεύτερα ακόμα, γυρίζει ο Gray με αυτή τη reverse, χαμηλά δείχνει φάουλ ο διαιτητής στο Χάρελ. Και λέει ο διαιτητής στον Σάκοτα, τι να κάνουμε, το φάουλ έγινε χαμηλά. Του δείχνει χαρακτηριστικά.
1: Χαμηλά έγινε όντως. Ο Σάκοτα έχει λεκαλάθει και φάουλ.
0: Οπότε απ' έξω τώρα, η ΑΕΚ θα επαναφέρει. 8,5 περίπου λεπτά για το τέλος. 8:32. Μπάρτλεϊ. Λεκαβίτσιος από τη γωνία για 3, ευστοχή. Πάλι στους 15 διαφορά. Έτσι δεν μπορείς να έχεις τύχη όταν δέχεσαι με τέτοια ευκολία τρίποντα. Αστοχή ο Τζόνς, αυτό το μπάσιμο που κάνει.
1: Άργησε πάλι ο Λόγκο.
0: Μπερδεύεται ο Λεκαβίτσιος. Η ΑΕΚ έχει την επίθεση όμως με 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Λεκαβίτσιος σταματάει για 3, αστοχή. Πάλι καλά. Ριμπάντο ο Τζόουνς. Μήτρου Λόγκ. Προσποιείται, σταυρωτή τρίπλα. Πάει ο Αντετοκούνμπο στο screen. Πάσα του δεν είναι καλή για το Χάρελ. Κλέβει ο Νάναλι. Το κούμπο δεν είναι σε καλή ημέρα. Λεκαβίτσιος αμαρκάριστος, αστοχή. Πάλι καλά. Παραμένει όμως το συν 15. 7:40 ακόμα, οι παίκτες τώρα πρέπει να βιαστούν και να αντιδράσουν με πολλά καλάθια. Μήτρου Λόγκ στο Χάρελ. Νουά κερδίζει καθαρό φάουλ από τον Μπάρτλεϊ.
1: Χορηγός του αγώνα, το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
0: Βγαίνει ο Αντετοκούνμπο που έχει 4 πόντους, 3 φάουλ.
1: Έφτασε στους 4.
0: Μήτρου Λόγκ σταματάει για 3. Αστοχή όμως. Ο Άρης δοκιμάζει να παίξει τώρα small ball χωρίς κλασικό πεντάρι. Με κουλμπόκα μέσα. Μπάρτλεϊ από τη γωνία μόνος του, αστοχή. Στο ριμπάντο ο Νουά και τώρα ο Τζόουνς. Και είναι φάουλ φυσικά, καθαρό. Καθυστερούν να το σφυρίξουνε. Η Μαρτών κάνει και κίνηση ο Κουλμπόκα στον τρίτο διαιτητή ότι τι κάνεις. Το έδειξε ο πρώτος ο Πιτσίλκας και όχι ο τρίτος που έγινε μπροστά του. Εδώ ο ένας διαιτητής δείχνει ότι δεν το έχει με την φάση, την έχασε. Πάλι καλά. Ο Πιτσίλκας σφυρίζει. Ήταν φάουλ δηλαδή που κάνει εσκεμμένα και ο Πεξιτάκη να σταματήσει την επίθεση και όμως δεν το έδωσε. Λοιπόν, υπάρχει time out. Παραμένει 75-60. Θέλουμε 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει, πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη. Πρέπει να κάνει μια μνημειώδη ανατροπή. Σίγουρα. Για να φτάσει στη νίκη. Δυστυχώς η ομάδα δεν έδειξε να μπορεί να βρει πάρα πολλές λύσεις, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι. Δοκιμάζει τώρα, έστω και αργά, κάτι ο Igor Milicic, αλλά πρέπει να ανοίξουν οι ουρανοί από τα τρίποντα.
2: Πρέπει να ανοίξουν οι ουρανοί, πρέπει ο Long και ο Kulboka να βρουν σουτ που δεν έχουν βρει σε όλο το match. Και πρέπει σίγουρα να δυσκολέψουμε την ΑΕΚ όσον αφορά την άμυνα που θα παίξουμε, γιατί κάθε τρίποντο που παίρνει η ΑΕΚ είναι ελεύθερο και επέτρεψε μου γελίο.
1: Ναι, θα μπορούσε να μας έχει πληγώσει και ακόμη περισσότερο η ΑΕΚ. Είναι η πικρή αλήθεια. Πάλι καλά, δεν το έχει κάνει μεν, αλλά δυστυχώς ο Άρης δεν έχει βρει λύσεις.
2: Είναι ανεπίτρεπτο για τη φετινή άμυνα του Άρη να αφήνει τόσο εύκολα.
1: 1-5 τρίποτα ο Κουλμπόκα, 0-6 ο Τζόνς, 0-1 Άτους, 0-1 ο Χωρίδης, 1-4 ο Χάρελ. Μόνο ο Νουάκη ο Λόγκ είναι εύστοχη από το τρίποντο.
2: Πόσα έχει ο Λόγκ?
1: Λοιπόν, 3-6, αλλά έχει 1-6 τρίποτα.
0: Τελειώνει το time out, συνέχεια στο παιχνίδι. Νουά, 10 δεύτερα ακόμα για τον Άρη. Νουά το σκέφτεται με τον Άναλι επάνω του. 4 δεύτερα ακόμα. Λάθος πάσα. Μπάλα φεύγει έξω, κατοχή στην ΑΕΚ. Λάθος τώρα από τον Νουά που έχει 24 πόντους. Αλλά δεν φτάνουν μόνο οι πόντοι του Νουά. Ο Άρης έχει 60. Σχεδόν τους μισούς πόντους του Άρη έχει πετύχει ο Νουά.
1: Νουά και Λόγκ έχουν πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας. Ο οποίος Λόγκ πρέπει να έχει βγει κιόλας.
0: Μπάρτλε για την ΑΕΚ, σταματάει για 3, αστοχή, ριμπάντο Νουά. Τζόουνς, Άντζουσιτς, Χάρελ, Νουά και Κουλμπόκα η πεντάδα. Νουά πάει προς το καλάθι, δίνει στον Άντζουσιτς, ωραία αυτό στο Τζόουνς και κάνανε εδώ οι 3 σε ένα πολύ ωραίο επιθετικό τρίγωνο, τελειώνει την προσπάθεια ο Τζόουνς. Δύο πάσες, μόνος του Τζόουνς, απλώνει το μπάσκετ.
1: Αρκεί
0: να ξέρεις πώς θα γυρίσει την μπάλα. 6 λεπτά ακόμα και 8 δεύτερα για το τέλος. 75-62. Νάναλη προσποιείται. Σταματάει για 2. Αστοχή. Ριμπάντο Χάρελ. 5-56 ακόμα. Η μπάλα φτάνει στο Νουά. Μπάρτλεϊ τον σπρώχνει. Γυρίζει καταπληκτικά ο Νουά. Τον κόβει ο Μπάρτλεϊ από πίσω. Ο Νουά είχε και δεύτερο αντίπαλο να προσέξει. Και ξέχασε τον Μπάρτλεϊ πίσω του. Απέξε μπαλά για τον Άρη με 13 δεύτερα στη διάθεσή του. Νουά. Τζόουνς. Νουά. Εδώ κλείστηκε από την άμυνα που παίξε και ο Φιλιώνης σαν τρίτος. Και η κατοχή πάει στην ΑΕΚ από αυτό το airball ουσιαστικά που κάνει Νουά. Δεν μπόρεσε καν να σουτάρει. 5-23 ακόμα. Στο συν 13 η ΑΕΚ που ελέγχει το μάτς. Άστοχος ο Χαραλαμπόπουλος. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Ο Άρης πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του.
1: Πρέπει να βρει μεγάλο αυτό η ομάδα.
0: Υπάρχει φάουλ του Φιλιώνη στο Χάρελ.
1: Και μέχρι στιγμής δεν βρίσκει σουτ.
0: Το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Μποχωρίδης αντί Νουά. Θέλει για αυτός κάποιες ανάσες. Στο Τζόουνς. Τζόουνς και ένα drive πολύ ωραία με το δεξί. Συγκρατιέται εκεί στον αέρα. Παίρνει την επαφή. Καλάθι και φάουλ για τον Αμερικανό γκάρντ του Άρη. 75-64, μειώνει στους 11.
2: Νομίζω αν υπάρχει μισή πιθανότητα να κάνει ο Άρης ένα comeback, ο Τζόουνς είναι η προσωπικότητα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, πέραν του Νουά προφανώς. Μπορεί να το κάνει.
1: Για να δούμε.
0: 75-65, ο Άρης μειώνει στους 10, μετά από ώρα. 5 λεπτά ακόμα, 10 πόντι, ούτε πολύ ούτε λίγοι. Ο Άρης πρέπει να αλλάξει πολύ τη συμπεριφορά του. Όλα γίνονται φυσικά. Χρειάζεται καλή άμυνα πρώτα. Γκρέι με τον Ποχωρίδη εκεί. 3 δεύτερα ακόμα. Γκρέι στο σούτ, αστοχή. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ στον Μπράουν δόθηκε. Ο Άρης έχει την κατοχή. Ναι, στον Μπράουν ότι έσπρωξε στο rebound. Να δούμε και το replay. Ναι, ναι, βέβαια. Ο Μπράουν σπρώχνει τον Κουλμπόκα. Άσχετα αν πήρε το rebound ο Άντζουσιτς, υπάρχει σωστά φάουλ. Είναι το 5ο ομαδικό της ΑΕΚ, οπότε ο Άρης πάει στις βολές με τον Κουλμπόκα. 75-66, μειώνει ο Κουλμπόκα στους 9. Είχε ώρα να πέσει η διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Είναι ψυχολογικό και αυτό. Και τώρα στους 8, 75-67 και βέβαια υπάρχει πολύς χρόνος, 4-40, 8 πόντι η διαφορά είναι. Η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Λεκαβίτσιους. Μαρκάρει ο Τζόουνς, υπάρχει σφύριγμα, κρίμα για τη συνέχεια, ο Χάρελ έκλεψε. Στο Τζόουνς είναι τρίτο για τον Τζόουνς, 4,5 λεπτά ακριβώς, δείχνει ο πίνακας για τη λήξη του αγώνα.
2: Δεύτερο ματικό για την ομάδα, εντάξει, υπάρχει περιθώριο ακόμα.
0: Μποχωρίδης πήγε να κλέψει, απλά δεν ολοκλήρωσε κάποιος άλλος να πάρει την μπάλα. Πάει και κλέβει ο Άντζουσιτς, ωραία, και όχι το συνηθισμένο, και παίρνει την μπάλα ο Σέρβος. Τρέχει τον Άρη. Άντζουσιτς το σκέφτεται εκεί και το σουτ. 4 λεπτά και 8 ακόμα. Άντζουσιτς προσποιείται, υπάρχει φάουλ. Παπαπέτρου κάνει και μια χαρακτηριστική έτσι έκφραση στον Άναλη ότι το έκανες, τι να κάνουμε, είναι φάουλ. Και η ΑΕΚ, επειδή έχει συμπληρώσει τα 5, ο Άρης έχει 2. Να το κρατήσουμε λίγο αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Αν το μάτς πάει εκεί που ο Άρης το θέλει, αυτά τα 2 ομαδικά μπορεί ο Άρης να τα εκμεταλλευτεί. Ενώ η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τα 5. Οπότε έχουμε σκορ 75-67, 2 βολές για τον Άρη από το κερδισμένο φάουλ, με 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη. Ο Άρης μπορεί να μειώσει και στους 5 και να, μάλλον στους 6, και να είναι πολύ πλέον κοντά στο σκορ.
1: Ο Άρης έχει, εκεί έχουμε time out, έτσι. Ο Άρης έχει τη δυνατότητα, μπορεί να πάει στην επαφή, έχει παίξει που μπορούν να το κάνουν, είναι ο Νουά, είναι ο Τζόουνς, φάνηκε να είναι και ο Άντζουσιτς. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα και πρέπει κυρίως να βρει λύσεις στην άμυνά του, γιατί αν αφήσει λίγα ακόμα ελεύθερα τρίποντα, 1-2 ελεύθερα σούτ μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. 4 φάουλ έχουν ο Νάναλι, ο Φάιζελ και ο Χαραλαμπόπουλος. Για τον Άρη 3 έχουν η Νουά, Λόγκ, το Κούμπο και ο Τζόουνς, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Αν βγάλουμε έξω από την εξίσωση τον Νάναλι, κακό δεν θα είναι, η αλήθεια. Και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στα 4, αλλά κυρίως ο James Νάναλι είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε για να δούμε αν ο Άρης μπορεί να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Ακόμα φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Εντάξει, δείχνει η ομάδα προσωπικότητα όμως.
1: Να βάλει πρώτα τις βολές ο Άντζουσιτς με το καλό. Και μετά να δούμε τι θα ακολουθήσει, γιατί ο Άντζουσιτς πρέπει να είναι και άποντος μέχρι στιγμής. Νομίζω έχει 5 assist, αλλά δυστυχώς δεν έχει βοηθήσει καθόλου μα καθόλου στο σκοράρισμα.
0: Λοιπόν, τελείωσε το time out. Ο Ντανίλο Άντζουσιτς είναι στις βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Ο πρώτος πόντος, παρακαλώ, στο παιχνίδι για τον Άντζουσιτς. 4 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το παιχνίδι. Με ένα κλέψιμο πολύ σημαντικό προηγουμένως. Ευστοχή και στη δεύτερη. 75-69 το σκορ. Ο Άρης μειώνει κι άλλο τη διαφορά στους 6. Από το πλην 15 επιστρέφει, είναι πίσω με 6 τώρα. Θέλει κι άλλο όμως προσπάθεια. Γκρέι. Νάναλι μόνος για 3. Ευστοχή.
1: Αυτό που δεν έπρεπε να επιτρέψει ο Άρης να γίνει.
0: Jones, Άντζουσιτς. Σταματάει για 3 αστοχή. Δεν μπορεί στο rebound ο Μποχωρίδης. 3 και 35 ακόμα. Για άκρη στους 9.
1: Ο Άντζουσιτς που ήταν αυτός που άρχισε να βγει και στο close-out πάνω στον Άναλη.
0: Χάνει εδώ ο Μπράουν την προσπάθεια. Υπάρχει σφύριγμα όμως για φάουλ που κερδίζει. Δώσαν σπρόξιμο ότι έγινε.

0: Ευστοχή στη δεύτερη όμως. Πάει στο συν 10 η διαφορά. Από το συν 6 στο συν 10 για την ΑΕΚ. Ο Άρης μοιάζει να κλωτσάει αυτό που πάει να χτίσει. Μακάρι να το αλλάξει πάλι.
1: Επιστρέφει ο Νουά που είχε έρθει για να πάρει ο Νάσης.
0: Επιθετικό rebound ο Ποχορίδης. Τελειώνει με το αριστερό ωραία. 79-71. Στους 8 η διαφορά για την ΑΕΚ. Ο Άρης χρειάζεται τώρα να βγάλει μαζεμένες άμυνες και συνεχόμενα καλάθια. Επιθετικό φάουλ εδώ ωραία. Ο Άτζουσις το κερδίζει στα σκριν. Έφαγε το χτύπημα από τον Μπάρτλεϊ. Αρκετά σωματώδης ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Εκτοπίζει τον Άτζουσις.
1: Ο Άρης όπως έχει 15 πόντους από επιθετικά rebound έναντι 7 της ΑΕΚ.
0: Απ' έξω τώρα επαναφέρει ο Άντζουσιτς για το Μήτρου Λόγκ. Άντζουσιτς, Μήτρου Λόγκ, Ποχορίδης, Νουά που μπήκε ξανά και Κουλμπόκα. Έδωσαν εδώ τώρα την πάτησε τη γραμμή της επαναφοράς ο Κουλμπόκα. Αν είναι δυνατόν, αν το έκανε, ξεχάστηκε. Πέταξε στα σκουπίδια μια καλή ευκαιρία. Γιατί ο Άντζουσιτς έπισε με 8 και μπορούσε ξανά να πάει το μάτσο 6 στους 5. 2.48 απομένουν, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.
1: Κάνει πολύ καλή ευκαιρία ο Άρης εδώ πέρα.
0: Μπάρτλεϊ τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Κουλμπόκα.
1: Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Άρης πλέον είναι στον πόνους και η ΑΕΚ.
0: Τώρα ακριβώς ο Άρης φτάνει το τέταρτο ομαδικό.

0: Απέξω τώρα είναι η μπάλα για τον Άρη. Από το λάθος που κάνει η ΑΕΚ, χάνει την κατοχή. 2,5 λεπτά ακριβώς. Παναφέρει ο Μποχωρίδης για τον Μητρουλόγκ. Συνεχίζει η διαπεντάδα για τον Άρη. Χωρίς κλασικό 5 εδώ και ώρα. Μητρουλόγκ. Και αλήθεια είναι, έχει αποδώσει αυτό το σχήμα. Κουλουπόκα από τη γωνία για 3. Ευστοχή επιτέλους. 79-74. Ο Άρης μειώνει στους 5. Και δίνει άλλο τώρα χαρακτήρα στο μάτς σίγουρα. Για να δούμε. 2 και 5 ακόμα. Μεγάλο σου του Κουλπόκα. Καλεκαβίτσιου σταματάει. Δίνει στον Γκρέι. Γκρέι με τον Νουά απέναντί του. Νάναλι στον Γκρέι. Από τη γωνία δεν υπάρχει. Ούτε έχει λήξει ο χρόνος. Καλή άμυνα από τους παίχτες του Άρη. Φωνές από το Σάκοτα στους παίχτες του. Διαμαρτύρεται ότι δεν ακούνε αυτά που τους λέει. Ο Άρης τώρα έχει την κατοχή. Οδηγίες από το Μίλισιτς. Είναι παιχνίδι και τακτικής φυσικά. Επαναφέρει ο Μποχωρίδης για το Μήτρου Λόγκ. 1.45 ακόμα. 79-74 η ΑΕΚ. Ο Άρης μπορεί να μειώσει κι άλλο. Πουλμπόκα. Άντζουσιτς. Άντζουσιτς σταματάει για 2. Αστοχή. Η μπάλα με χαστούκι στο Μήτρου Λόγκ. Κουλμπόκα. Συγγνώμη, Άντζουσιτς. Δίνει στο Μποχωρίδη. 8 δεύτερα ακόμα. Με τον Μπάρτλεϊ ο Μποχωρίδης. Πάει προς το καλάθι. Γυρίζει. Δίνει στο Νουά. Αυτός με τη λήξη. Ευτοχή! 79-76. Νουά μειώνει στους 3.
1: Θέλει
0: πραγματικά μέσα από την κουμπότρυπα αυτό το καλάθι. Έτσι με τη λήξη. 1 και 6 ακόμα. Ο Άρης με πίσω με 3. Κάνει το comeback. Λεκαβίτσιους περνάει με φάουλ που κάνει ο Μήτρου Λόγκ. Φωνάζει ο Μίλησης, τραβάει τα μαλλιά του γιατί είναι το 5ο μαδικό του Άρη.
2: Και το 4ο του Λόγκ.
0: Και εδώ καταλαβαίνετε μια άμυνα ακόμα ανέβγαινε.
1: Πεδαριώδες φάουλ.
0: Μετά να σοφαρίσει ίσως ή να πάει ένα πόντο. Οδηγίες τώρα του Μίλησης στους παίκτες. Το εκμεταλλεύεται τη μικρή διακοπή γεωγοβολών του Λεκαβίτσιους. Τακτικές τώρα εδώ κινήσεις από το Στάκο, τα βγάζει τον Μπράουν, βάζει το Χαραλαμπόπουλο. Λεκαβίτσιους ευστοχή, κάνει το 80-76. Συν 4 το σκορ δηλαδή. Είναι σε μια κρίσιμη καμπή το παιχνίδι. Ο Άρης μείωσε στους 3, ενώ ήταν 15 διαφορά. Λοιπόν, ένα λεπτό και δύο και σίγουρα τώρα καταλαβαίνετε ότι με αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στο τελικό, που έχασε με 20, βλέποντας το μάτς 15 να γυρίζει, να έρθουμε στη θέση τους, πώς σκέφτονται και οι παίχτες της ΑΕΚ και οι οπαδοί της, ότι είναι πιθανό να πάθουν ξανά το ίδιο. Αυτά είναι αποτελέσματα όταν χάνεις τέτοια παιχνίδια, σου δημιουργούν σύνδρομα μετά.
1: Σίγουρα.
0: Παίζουν όλα το ρόλο τους νομίζω. Ο Άρης πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το ψυχολογικό που έχει η ΑΕΚ σίγουρα από τον τελικό και να προσπαθήσει να πετύχει και αυτός μια ανατροπή. Λοιπόν, έχουμε time out, μικρόφωνο για λίγο Θεσσαλονίκη.
2: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Ο Άρης θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βρει καλάθι και να βρει μια καλή άμυνα. Δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία ο Άρης. Ο Άρης πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια. Πρέπει να σκοράρει σε δύο κατοχές και να βρει μια άμυνα και πάλι θα είναι στο μείον ένα ή στην ισοπαλία με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή. Αλλά πρέπει να παίξει λίγο και με το μυαλό της, αυτό που λέει ο Γιώργος. Η ΑΕΚ έξε με έναν απίθανο τρόπο από τη Ρήτας. Γιατί όχι να μην χάσει με έναν απίθανο τρόπο και τώρα. Είναι κρίμα να σπαταλήσει ο Άρης την τόσο καλή εμφάνιση του αμήνου. Εγώ τουλάχιστον αυτό σκέφτομαι, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα να συμβεί αυτό το πράγμα. Ο Άρης πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια για να πάρει ένα break που αν το πάρει σήμερα τώρα κακά τα ψέματα είναι με το μισό πόδι στην επόμενη φάση. Ναι. Δεν θα πω με το ένα, αλλά έχει και πάλι ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα, έχει κάνει ένα πολύ καλό κομμάτι της δουλειάς. Για να δούμε αν μπορεί ο Άρης να βρει τις λύσεις στο τελευταίο κομμάτι του match. Πάμε και πάλι στα Ανολιώσια και στο Γιώργο Σπέντζο. Γιώργο.
0: Λοιπόν, τελείωσε time out. Κρίσιμη επίθεση γιατί είναι το μάτς το συν 5 για την ΑΕΚ.
2: Και παράτησε, ας το πάμε, δεν πειράζει. Να σου πω.
0: Έχει μια ευκαιρία ακόμα. Να μειώσει κι άλλο. Υπάρχει χρόνος. Jones. Ουλμπόκα. Άντζουσιτς. Τι έχουμε εδώ στα screen. Δίνουν φάουλ. Υπέρ της ΑΕΚ. Επιθετικό στο Νουά. Απίστευτο.
2: Και νομίζω έτσι καθαρίζει και το μάτς.
0: Εντάξει. Ο Νουά πιάνει το στήθος του. Είμαι πολύ περίεργος να δούμε το replay που θα δείξει και η οθόνη εδώ.
2: Κι εγώ.
0: Πώς δίνουν φάουλ επιθετικό. Υπάρχει μια σύγκρουση. Πώς τώρα είναι φάουλ επιθετικό. Του κλείνει το δρόμο ο Μπάρτλεϊ.
1: Δεν έχει κρυφθεί. Είναι ζεστημένος, είναι κανονικά.
2: Αμυντικό φάουλ είναι.
0: Πρέπει να είναι επιθετικό αυτό το
2: αμυντικό φάουλ είναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει.
0: Εδώ
2: δεν
0: πάνε να καθαρίσουν το μάτσι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει.
1: Και τεχνική ποινή νομίζω.
2: Μάλλον και τεχνική ποινή στον ΟΑ. Ναι, πρέπει
0: προφανώς, να βοηθεί. Προφανώς.
2: Εντάξει τώρα.
0: Έδωσαν μια βολή κιόλας.
2: Κρίμα πραγματικά.
0: 47 δεύτερα ακόμα. Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος. 6 πόντινη διαφορά, 82-76. Λεκαβίτσιους πάντα. Τρώει τον χρόνο. Σταματάει για 2. Αστοχή, ριμπάντο, Χάρελ. Πρέπει να βιαστεί ο Άρης. Ό,τι γίνει τώρα, 30 δεύτερα. Χάρελ. Δίνει στον Άντζουσιτς. Χάρελ μόνος από τη διαγώνιο για 3. Αστοχή. Follow. Καλάθι και φάουλ του Νουά. Στα 21 δεύτερα και 8 δέκατα ο Αμίν Νουά μειώνει στους 4. 82-78 και βολή. Και εδώ ξαναλέω, όσο το μάτς είναι έτσι, σίγουρα στο μυαλό των παιχτών και των φίλων της ΑΕΚ ζωντανεύουν οι μνήμες του τελικού. Ο Άρης πρέπει να εξαντλήσει όσες
2: πιθανότητες. Είναι απίθανο το προηγούμενο σφύριγμα. Πραγματικά σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να έχει κρίνει και το μάτς.
0: Όταν σου δίνουν τέτοια σφυρίγματα, πώς να πάρεις το μάτς.
2: Έχει δώσει ένα πόντο στην ΑΕΚ και έχει στερήσει μια κατοχή από τον Άρη.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό το σφύριγμα τώρα. Είναι και άλλα βέβαια.
2: Εντάξει, γενικά νομίζω ότι γενικά αφήνει την επαφή πάρα πολύ. Όντως, αλλά αυτό το σφύριγμα.
1: Κόντρα, κόντρα φάουλ.
0: Για το φάουλ στο Νουά. Για να δούμε. Δεν φαίνεται αυτό το replay τώρα που βλέπω εγώ εδώ από μακριά. Δεν βλέπεις τίποτα.
1: Και να μην είναι, κερδίζει χρόνο να δώσει οδηγίες.
0: Σίγουρα. Εδώ πέρα που είναι το match, άπαξ και έχει instant, είναι πολύ σωστό αυτό που κάνει. Για να δούμε.
2: Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
0: Όχι.
2: Δεν νομίζω να αναβαθμιστεί.
0: Δεν νομίζω.
2: Μακάρι.
0: Εκτός αν θέλουν με αυτό το δώρο να σοφαρίσουν το προηγούμενο επιθετικό.
2: Τον βρίσκει μεν άσχημα, τον βρίσκει χαμηλά.
1: Λες να το σμπρώχνει Χαραλαμπόπουλος με το δεξί του χέρι μετά στο κατέβασμα.
2: Με το. Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Ο φάουλ δίνουνε. Λοιπόν, 21 δεύτερα, 8 δέκατα. Βολή για τον Νουά. Είναι σημαντικό να ευστοχίσει να πάει στους 3. Η ΑΕΚ βέβαια μετά θα έχει όλο το χρόνο. Ο Άρης πάει για κλέψιμο καταρχάς, αλλά πρώτα να μπει βολή. Ευστοχή, 82-79. Για να δούμε, Μπάρτλι επαναφέρει. Λεκαβίτσιους τον κλείνουνε. Η πάσα εδώ βγαίνει στο Φάιζελ και μόνος ο Γκρέι στον Άναλι. Τα έπαιξαν όλα για όλα, time out του Μιλισίτς. Ο χρόνος δεν καταλαβαίνω. Τι κάνουνε. Είναι δυνατόν. Παίζετε το παιχνίδι. Τι κάνουν οι διαιτητές και η γραμματεία. Έχει ζητήσει time out και παίζετε το παιχνίδι και έχουν σταματήσει παίξεις του Άρη να παίζουνε. Για τα πανηγύρια πραγματικά η γραμματεία.
2: Προφανώς
0: θα έχει ζητήσει ο προπονητής του Άρη μετά το καλάθι.
2: Δεν γίνεται να μετρήσει το καλάθι.
0: Time out.
2: Θα μετρήσει.
0: Και δεν το δίνουνε και σταματάνε παίχτες του Άρη να παίζουνε. Τι πραγματικά.
2: Θα το μετρήσουν. Απίστευτο.
0: Είναι απίστευτη.
2: Είναι και, είναι και στη γραμματεία δυστυχώς πάρα πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Ανεπαρκής.
0: Ντροπή. Ντροπή.
1: Γελία πράγματα.
0: Γελία πράγματα. Ζήτησε time out, να σταματήσει ο χρόνος, να δώσει οδηγίες. Τετοσκόρ 84-79 και η γραμματεία. Εντάξει.
2: Απίστευτα πράγματα.
0: Συγχαρητήρια από... στους διαιτητές. Κάναν το μάτς ένα καραγκιοζιλίκι στο τέλος. Ντροπή.
2: Απίστευτο.
1: Καταρχάς έγινε επαναφορά.
2: Ναι, έγινε. Έγινε.
1: Ναι, έγινε.
2: Κακώς έγινε και επαναφορά, βέβαια.
0: Ναι. Jones πάει στο καλάθι, αστοχή. Rebound από τον Νουά, ευστοχή στα 5 δεύτερα. Μειώνει στους 5. Αλλά δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και οι παίκτες του Άρη απ' την άλλη κάναν την επαναφορά. Από τη στιγμή που υπάρχει time out, γιατί παίξανε. Είναι δηλαδή μια μεριά αυτό το λάθος.
2: Θα να το δω και λίγο ξανά. Εκτός αν ο Μποχωρίδης προσπάθησε να δώσει την μπάλα στους διαιτητές για το time out. Θέλω να το βάλω τώρα λίγο πίσω να το δω.
0: Ναι.
3: Ναι, δεν θα με βοηθήσει εδώ πέρα, ναι.
2: Πάρα πολύ περίεργη φάση.
1: Εντάξει, λίγο το κόντρα σφύριγμα στο Νουά, λίγο αυτό. Πήραμε και τη δόση μας από παλιό κακό ελληνικό μπάσκετ.
2: Αυτό είναι το πράγμα. Καλά παλιό, όχι το καινούργιο, είναι καλύτερο.
0: Τελείωσε αυτό που εξελίχθηκε στο τέλος σε κωμωδία. 87-81. Η ΑΕΚ κερδίζει με 6 πόντους. Νομίζω ότι στο τέλος οι διαιτητές.
2: Χωρίς λόγο, το τίναξαν στον αέρα χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά.
0: Γιατί δίνουν εκείνο το επιθετικό με τεχνική. Στο σημείο που το παιχνίδι είναι διεκδικήσουμε από τον Άρη, έτσι. Και έτσι εκεί η ΑΕΚ πάει τη διαφορά στους 5, αν θυμάμαι καλά, το πήγε στους 4.
2: Στους... ή στους 6.
0: Ναι.
2: Πρέπει να το πήγε στους 6 και με καλά του κεφάλου, να τους πήγε στους 3.
1: Ναι, ήταν στους 6, goal foul.
0: Δεν άφησαν στον Άρη τη δυνατότητα να διεκδικήσει όλες τις ευκαιρίες που του όσες πιθανότητες είχε.
2: Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Και εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά αγωνιστικά για να σχολιάσουμε.
0: Τη συνέντευξη τύπου μετά, τι θα πούν οι προπονητές και κύριος ο Μίλισιτς. Ειδικά για το τελείωμα, θα τον ρωτήσω κιόλας τι έγινε στο τέλος ακριβώς. Αν δεν το πει ο ίδιος βέβαια. Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Σας αφήνω για λίγο. Συνέχεια σε λίγο.
1: Έτσι, τα λέμε.
2: Ωραία Γιώργο, να είσαι καλά. Αυτά και από τον Γιώργο Σπέντζο. Εντάξει, ο Άρης ιτήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν έκανε το χρέος της βάσης της εμφάνισής της, διότι πέρα από έναν υπερηχητικό Νουά, οι συμπαραστάτες του ήταν κατώτεροι των προσδοκιών. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης είχε την ευκαιρία στο τέλος να το διεκδικήσει στο μάτς. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Οι πιθανότητες ήταν και πάλι συντηρητικά υπέρ της ΑΕΚ, αλλά δεν θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μόλις τελειώνουμε. Άσε να μιλήσουμε για το αγωνιστικό, δηλαδή, ρε Πιτσίλκα. Σε παρακαλώ, φτάνει με αυτό το πράγμα.
1: Στερήθηκε μάλλον από τον Άρη η δυνατότητα να διεκδικήσει το μάτσαρις. Και είναι κρίμα. Μπορεί να μην το γυρνούσαμε. Αλλά ας το αυτό το περιθώριο, ρε φίλε, γιατί να το στερήσεις.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι που κερδίθηκε μέσα στο γήπεδο. Όπως και να έχει. Και με 2-3 σφυρίγματα. Και με το time out.
2: Για να βάλουμε να ακούσουμε με Μίλτσιτς. Γιατί δεν ακούγεται.
4: But which details play important role in the end?
5: There is a lot of details that bring to this situation. We definitely needed some time to start to catch the rhythm of game because we didn't play for 20 days. I don't know if there is anywhere in Europe this kind of situation, which is really ridiculous. But yeah, it's on us. We need to improve if we want to beat Ike, and we want to beat Ike for sure. We want to show that we did 20 days of hard work in order to prepare this. And we need to step up on Sunday to do a little bit better job and take the win on a Sunday.
4: Sunday's game is a completely different.
6: Λοιπόν, ήταν οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Δεν είχαμε ρυθμό εδώ και 20 μέρες. Γιατί δεν υπάρχει άλλη η χώρα στην Ευρώπη που δεν παίζουν εκεί 20 μέρες.
5: Attack where we want to attack. Don't panic. We need to sprint back.
6: Πρέπει να επιτεθούμε σωστά, να μην πανικοβαλόμαστε. Να μην αργούμε στις βοήθειες. Όταν μοιράζονται την μπάλα από το short roll. Αυτό το κομμάτι πρέπει να βελτιώσουμε. Ειδικά όταν η σουτέρ είναι κοντά στην μπάλα. Ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από το short roll. Είχε πάρα πολλά θέματα. Όταν η ΑΕΚ περνούσε την μπάλα στο short roll και στην αρχή έχει πει ότι κάποιες λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Αλλά είναι σε εμάς. Εμείς πρέπει να βελτιωθούμε αν θέλουμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Κάναμε προετοιμασία 20 ημερών. Δυσκολευτήκαμε να μπούμε στο ρυθμό του αγώνα, αλλά όπως έλεγα και πριν, αυτό που είπε είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη όπου δεν παίζουν οι ομάδες, όπου κάποια ομάδα δεν παίζει για 20 μέρες. Λοιπόν, αυτά για τον Igor Milicic. Πάμε σε ένα break εμείς και επιστρέφουμε. Έχουμε και πολλά μηνύματα, θα σχολιάσουμε και εμείς το τι είδαμε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λόγιο έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο.
13: Λοιπόν, διακόπτουμε το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα έχουμε Ιγκόρ Μίλτσης. Πάμε στον Γιώργο Σπέντζο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Σπέντζο. Γιώργο.
14: Make some mistakes early in the game that give the reason why us shooting a lot of wide open threes and missing them definitely is something that we didn't expect, but we know what we can do in this series. We are not putting head down, even with this us playing not the greatest game, or we could play a much better game than this, we were in chance to win. So it is 1-0, and we will fight it back on Sunday, someone to get back here.
15: Αυτής της σειράς πάντα που έρχεται και το μήνυμα στην Ευρώπη, όπως μάλλον πρέπει να περιμένεις 20 μέρες για να παίξεις. Σήμερα είχαμε καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, οι οποίες δεν μπορούσαμε να πάρουμε δίκη, όπως έχουμε καταλάβει. Τα οποία λάθη έδωσαν στον αντίπαλο ρυθμό και αυτό έγινε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και κάποια πράγματα.

γήπεδό μας, προκειμένου να φέρουμε το παιχνίδι και τη σειρά πάλι εδώ στην Αθήνα.

τέλος του αγώνα με το time out, έγινε κάποιο μπέρδεμα, γιατί είδαμε ζήτησε time out, συνεχίστηκε να παίζει.

0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ακούγεται καθόλου καλά ο Γκόρ Μίλτσιτς.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω ό,τι ρυθμίσεις γίνονταν μέσα από εδώ. Αλλά δυστυχώς ανεπιτυχώς. Οπότε θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου και να μας τα πει ο Γιώργος Πέντζος. Έχουμε διάφορα μηνυματάκια εδώ πέρα.
2: Θα τη ρωτήσει αυτή τη στιγμή στον προπονητή του Άρη, τώρα θα ακούσουμε την απάντηση.
0: Ναι, δεν ακούμε δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Θα πάμε σε μερικά μηνύματα. Ο Αργύρης λέει: η αστοχία του Κουλμπόκη και του Άντους δεν έχουν όριο και ενώ δεν τα βάζουν ξαναπαίρνουν προσπάθειες. Ο Κώστας λέει: πάρτι κάνουν κυβερνήσει τέλο πάντων. Πολύ βρίσιμο. Εντάξει, οκ, okay, είπαμε παρακάτω. Η Άκη είναι κακή και την ελληνική ομάδα με την ανοχή των Γκρίκο Μισάρων είναι ξεφτύλες, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Ο Ανδρέας. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ακούσαμε τίποτα. Οπότε θέλω να μας μεταφέρεις εσύ τι υπόθηκε.
2: Εγώ, να ξέρετε, είχα βάλει το κινητό στο ηχείο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπήρχε ήχος από το ηχείο. Δεν ακούγονταν καθόλου από το ηχείο, όχι. Αλλά δεν βγάλαμε τη συνέντευξη έτσι. Αν το ήξερα θα το είχα βάλει μπροστά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι η ερώτηση που έκανα εγώ για το τι έγινε και στο τέλος που θεωρήσαμε ότι υπήρχε time out. Μας είπε ο προπονητής του Άρη ότι time out δεν υπήρξε, ζήτησε αλλαγή, αλλά δεν κατάλαβε και ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για την αλλαγή ότι το ζήτησε, είπαν ότι δεν προλαβαίνουν και είδατε ότι έγινε στη συνέχεια. Καυτηρίασε το γεγονός ότι ο Άρης έπαιξε αγώνα μετά από 20 μέρες play-off, κάτι που γίνεται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω έχει δίκιο.
0: Ναι, πραγματικότητα.
2: Από εκεί πέρα στάθηκε στα λάθη που κάνει η ομάδα του και είπε ότι πρέπει ο Άρης φυσικά να επανέλθει, να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι για να ξαναφέρει τη σειρά εδώ και να έχει τις πιθανότητες του για να περάσει στον ημιτελικό.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν έτσι εκνευρισμένος, του είπε μάλιστα, είναι μια ερώτηση γιατί στο τέλος τον είδαμε λίγο έτσι με έντονο ύφος να είναι θυμωμένος, εκνευρισμένος και είχε να κάνει βέβαια με το πώς διαχειρίστηκε και η ομάδα το παιχνίδι που δεν κατάφερε να το κερδίσει στο τέλος.
0: Λογικό, λογικό νομίζω.
2: Λοιπόν, κρίμα απλά που δεν μπορούσα να τα ακούσετε ζωντανά γιατί ηχεία υπήρχαν, υποτιθέται ο ηχολήπτης εδώ έπρεπε να έχει δυναμότητα για να ακούγεται κανονικά από εκεί ο ήχος.
0: Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι στον επιλογό σου.
2: Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Είδαμε στο τέλος ότι ο Άρης μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι, παρότι δεν ήταν σε καλή μέρα, επηρεασμένος από τη πολυήμερη αυτή διακοπή που είχε. Είχε θέματα ρυθμού, αλλά το μάτς πήγε στους 3 πόντους, εκεί γίνανε και κάποια λάθη με το θετικό φάουλ και την τεχνική και αποκορύφωμα στο τέλος τον μπέρδευα με την αλλαγή που δεν έγινε ποτέ, παίχθηκε το παιχνίδι και τέλειωσε κάπου και ο αγώνας. Λοιπόν, η σειρά θα πάει τώρα στο Νιγκάλης Χολ και λογικά θα τα ξαναπούμε εδώ σε λίγες μέρες.
0: Ωραία, λοιπόν, μακάρι Γιώργο.
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Γιώργο Σπέντζο. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει άντως ο Μήτρογλου του Μπάξτερα συμβόλαιο με το άθλημα να τον έχει ξεπεράσει. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει πως γίνεται να βάζουν όλους τους αντιτεργενούς να σχολιάζουν στα παιχνίδια μας, δεν έχω εικόνα για το σχολιασμό. Πολλά μηνύματα από τον Κώστα. Πάρεση από 4 μηνύματα για το χρόνο μας τρελάνεις και έναν προπονητή. Μας έχουν γραμμένους. Ο Παναγιώτης κράζει τον Άντζουσιτς. Ο Γιάννης λέει ανατροπή για τους Άντους και Κουλμπόκ αυτή η εμφάνιση. Ο Γιάννης λέει τελικά από τις μέρες απαραξίας μας τύχησε. Ήμασταν μέτρη, πλησιάζαμε και μας ξέφευγαν. Και φυσικά στα τελευταία δευτερόλεπτα οι διαιτητές βοήθησαν πάλι. Ο Άλεξ λέει δεν ήταν η απαραίτητη εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Είχαμε και τους διαιτητές που το τέλος καθάρισαν για την ΑΕΚ. Πάντως έχει παίξει μας εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα και να νικήσουμε την Κυριακή που αμφιβάλλω θα πάμε πάλι στην έδρα τους. Ο Σταλαβίστα λέει είναι δυνατόν στο παίξει να χάνει σουτ, τρίπλες να χάνει από κάτω, το τους ακόμα το κρατάει για ποιο λόγο, άμυνα για χίλιες τέτοιες περίοδο, και λέει ήταν και τη συνέντευξη τύπου ναι. Προπονητή θέλουμε, παίκτες έχουμε, λέει ο Δημήτρης, για μένα θέλουμε και αλλαγές στους παίκτες. Άρεσε ο Κιμαντέρα για να αρκετέλει, λέει ο Απόστολος. Ο Κυριακός λέει ρεδιτσέσον, μόνο εμένα μου φάνηκε πως πέρασαν τα 6 δευτερόλεπτα για το κέντρο εκεί στην επίμαχη προτελευταία επίθεση της ΑΕΚ. 8 είναι τα δευτερόλεπτα, δεν παρατήρησα να πέρασαν τώρα, τι να σου πω.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κι εγώ εικόνα.
0: Ο Πολ λέει μέσα στις 20 αυτές μέρες όμως αποθεραπεύτηκε και ένας κομβικός παίκτης, έτσι. Ναι, γενικά μας βοήθησε αυτό το κομμάτι, δεν έχει άδικο, βρίζει τον Άντζος ο Κώστας. Ο Ευγένιος λέει γεια σας παιδιά, με 4 παίκτες όλη τη χρονιά, κουλμπόκανα παιχνίδι στα 10, αποχωρήτησε ένα στα 10, ταβάνι έπιασες. Λοιπόν, ωραία, αυτά σε γενικές γραμμές από τους φίλους, να κάνουμε και εμείς τα τελευταία μας σχόλια.
1: Από τη μία αποκαρδιωτική εμφάνιση, πέραν του Νουά, ας πούμε. Κώστας βγήκε πολύ νωρίς εκτός παιχνιδιού. Ο Φόρεστερ μετά δεν ξαναφάνηκε, μετά το καλό σερί που έκανε. Κουλμπόκα, Άντζουσιτς, πέραν από μεμονωμένες στιγμές, δεν φάνηκαν. Εντάξει, και των προσδοκιών και των περιστάσεων, θα πω εγώ. Κατά τα άλλα, αυτό που κρατάω είναι ότι παρά την κακή εμφάνιση, ο Άρης πάλεψε. Ο Άρης κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός μέχρι την τελευταία στιγμή του μάτς. Και μετά μπαίνει το ερώτημα το αν αυτή η ομάδα κάνει 2-3 πράγματα πιο σωστά συγκριτικά με τον τρόπο που έπαιξε κάτω στην Αθήνα. Το τι μπορεί να συμβεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι ο Άρης να μπορέσει να βρει περισσότερες λύσεις, περισσότερους εκφραστές για την επίθεσή του, διότι δεν είναι αρκετό Jones και Long να μπορέσουν να μένουν σε αυτά τα νούμερα, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το σκοράρισμα για στη δημιουργία δεν ήταν τόσο κακή. Ο Jones βασικά, ο Long ήταν και στη δημιουργία κακός. Το ζήτημα είναι πιο προσεκτικός ο Άρης να αμυνθεί πολύ καλύτερα στο short roll, στο οποίο τον πλήγωσε πάρα πολύ ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, και από εκεί πέρα ξεκινούσαν όλα τα προβλήματα της ομάδας, είτε από τα ελεύθερα corner 3 είτε από τα corner cuts, τα οποία οδηγούσαν την ΑΕΚ σε ελεύθερα καρφώματα. Αυτό πρέπει να το δουλέψει ο Άρης, και θέλει παίκτες σε αυτά τα μάτς, θέλει προσωπικότητες, θέλει παίκτες να πάρουν πάνω τους τα πράγματα.
1: Πάντως, Ρεσία, να κάναμε πάρα πολλά λάθη, παίξαμε το χειρότερο μπάσκετ από τις δύο ομάδες, ομολογουμένως, να τα λέμε κιόλας.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Και δεδομένων όλων αυτών ήμασταν πάλι κοντά, και έρχομαι εγώ να σου πω τώρα ότι τι ταβάνι έχει αυτή η ομάδα αν παίξει όντως.
0: Κοίτα, δεν νομίζω όμως ότι και η ΑΕΚ έπαιξε κοντά στο ταβάνι της.
1: Βρε, σίγουρα και η ΑΕΚ δεν έπαιξε σωστά κοντά στο ταβάνι της. Το θέμα είναι ότι έπαιξε πολύ καλύτερα. Έβαλε μάλλον τα ελεύθερα τα σούτ της, τα οποία ήταν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Άρης τα αφήνει.
0: Σίγουρα.
1: Και εμείς δεν το κάναμε αυτό. Ούτε τα βάλαμε, ούτε το εκμεταλλευτήκαμε ότι η ΑΕΚ τα άφηνε.
0: Ισχύει.
1: Άρα, αν μπούμε σε μια λογική του τι μπορούμε να κάνουμε, του αν τα κάναμε αυτά σωστά, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να το γυρίσει.
0: Αν οι περισσότεροι παίκτες του Άρη έπαιζαν κοντά στο 6, θα ήταν η ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει σήμερα. Να διαβάσω μερικά τελευταία μηνύματα. Ο Δημήτρης λέει: Άσον, τι πιστεύεις πρέπει να κάνει ο Άρης την επόμενη χρονιά με διαιτησία και το λιόγιο τώρα που οι δίπλα γλύφουν με αγορά μπαζίνα? Πιστεύω ότι θα είναι OK ο Άρης σχετικά η διαιτησία. Κουλμπόκα και Άντζουσιτς τι ποσοστά έχουν όλη τη χρονιά. Ο Κουλμπόκα έχει πολύ καλά ποσοστά. Ο Άντζουσιτς ή στο EuroCup ή στην Ελλάδα έχει καλά, και στην άλλη διοργάνωση έχει πολύ κακά. Ο Κυριάκος λέει: Μπορείτε να μου πείτε πόσα λάθη έχουμε και πόσα rebound? Πολύ άσχημα στην αρχή, προφανώς στο σύστημα το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή box score μπροστά μου, δεν ξέρω αν έχει εσύ.
1: Δώσε μου μισό.
0: Και λέει: Θέμα είναι αν δεν έπαιξε η ΑΕΚ κοντά στο ταβάνι της, επειδή εμείς δεν της επιτρέψαμε. Εμείς ήμασταν μόνοι μας άψογοι και θολωμένοι στην επίθεση. Ο Γιάννης λέει δίκαια καλύτερη και πιο ποιοτικό ρόστερια. Εκπληρώνει τα λεφτά την αρχή τη χρονιά. Έχετε ρόστερια από κακή επιλογή. Αν του δίκαιο να σε πέμπτο. Δεν νομίζω ότι αριστεί είναι δίκαιο ακριβώ να είναι πέμπτο, αλλά θεωρώ ότι οι αποστάσει είναι πάρα πολύ μικρέ. Οπότε δεν είναι και άδικο. Παταγώδη αποτυχία μόνο χαρτάκια. Βαρέθηκε ο κόσμο. Ζει στο Μινελίκη είναι κοντά. Εντάξει, κακό, συγγνώμη, βλακ

0: Καλύτεροι ήμασταν και στα αρχικές δύο τομείς. Τώρα, okay. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετό αυτό. Αυτά για σήμερα. Φτάσαμε 9:29, ένα τριωράκι το βγάλαμε. Η Μάριον Συριγέ το ακολουθεί. Ήταν εκτάκτος για τρίωρο ο Ιάσονας Μίσχος, Νίκος Απορρίτης, Νίκος Απορρίτης, Ιάσονας Μίσχος πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Τα λέμε τώρα πάλι Δευτέρα.
1: Δευτέρα, ναι. Δευτέρα 6 με 8. Κλασικά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλά με.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει

0: την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS, λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα Αριανά μου, εδώ είμαστε και σήμερα λίγο πιο αργά από τη συνηθισμένη μας ώρα. Κανονικά στις 8 με 10, σήμερα θα πάμε μέχρι τις 11.30, 9.30 με 11.30 λόγω του παιχνιδιού που μόλις είδαμε όλοι. Ακούσατε εδώ από το Yellow Radio 101,7, αυτό ακούτε. Κιτρίνο Μαυροντήλη εκπομπή. Μάριον Συριώτου εδώ, 14 Μαΐου 2026, στα 42 λεπτά μετά τις 9. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 11.30 παρέτσα. Θα ανοίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές λίγο αργότερα. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί. Τα λέω έτσι λίγο εντάχει για να κάνω και εγώ λίγο το σχολείο μου, για να δώσω και το λόγο σε εσάς. Στο Yellow Viper στο 6930. Ναι. Άμα το θυμόμασταν και όλα, μας πήρε τα μυαλά μου αυτά. 6936-512-099. Και στο post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Θα διαβαστούν όλα προς το τέλος της εκπομπής, ως συνήθως. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλιστον, Κιτρινό Μαύρο, Άγιο Πρόδρομο, Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στον Άγιο Πρόδρομο και στον Μπίλι, ο οποίος είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Όπως τσέπωσε και την Νίκη, σήμερα η Κούλα. Ναι, γιατί τσέπωμα ήταν. Πέραν της μερικής και έτσι, κάποιων παικτών έτσι, ανυπαρξίας. Είναι και αυτό που είπε και ο coach στη συνέντευξη τύπου, την οποία δεν την ακούσαμε βέβαια και καλά. Ότι μετά από τόσες μέρες, θα τα πούμε όλα έτσι, κάνω έτσι κανένα σχόλιο. Ο Αριστοτέλης και ο Τέλης γιορτάζει σήμερα, ο Θεράπων, η Ισιδώρα και ο Ισίδωρος. Α, χρόνια πολλά Ισίδωρε! Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Εννοείται ότι μετά το σχόλιο τον μπασκετικό θα πούμε και τα νέα του ποδοσφαιρικού μας Άρη. Βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού. Η υγρασία είναι στο 78%. Θα βάλω έτσι και ένα playlist με ελληνικά, όσοι ήθιστε κάθε Πέμπτη. Απλά είναι λίγο πιο στο έντεχνο σήμερα, την είδα.

0: σε λίγα λεπτά θα έχουμε και μία τηλεφωνική σύνδεση με τον Χρήστο Γκάλι, να ακούσουμε λίγο και τα δικά του σχόλια όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Το σκορ το οποίο το παιχνίδι έληξε είναι 87-81. Αυτό που έχω να πω λίγο και πάμε, γιατί έχουμε τον Χρήστο Γκάλι στην γραμμή για να ακούσουμε λίγο το δικό του το σχόλιο, να συζητήσουμε, είναι ότι καλό πράγμα η συνεννόηση, λέει, αν και εφόσον αυτή υπάρχει και όποτε υπάρχει, και ο λόγος είναι φυσικά για τα τελευταία δευτερόλεπτα που ζήτησε time out ο κύριος προπονητής μας, και φυσικά όλοι πετούσαν λίγο έναν χαρταετό, ένα πουλί. Λοιπόν, σταματάω το σχόλιο. Πάμε λίγο στον Χρήστο Γκάλι. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Χριστάρα. Για πες,
1: εντάξει,
0: τι έγινε.
1: Απλώς θα πρέπει να μάθουν όλοι οι παίκτες ότι εάν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν έχει ούτε time out, ούτε foul, ούτε ημίχρονο, τίποτα.
0: Εγώ γιατί άκουσα ένα σφύριγμα. Έκανα λάθος.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν άκουσα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να είναι δηλαδή καλύτερα να παίξουν την μπάλα και να τους γυρίσει ο διαιτητής πίσω τη φάση.
0: Ναι.
1: Σαν να μην ακούσανε, παρά αυτό που έγινε.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι οι διαιτητές όμως είδανε και τους δικούς μας τους παίκτες, ειδικά ο Μήτρου Λόγκ ήταν εκείνος τώρα, δεν θυμάμαι και καλά που έκανε. Τι κάνετε, time out έχουμε. Δεν τον έβλεπαν, ναι, τον παίκτη, δεν τους έβλεπαν τους παίκτες μας που φώναζαν.
1: Ναι.
0: Να δουν τι έγινε και αυτοί να σφυρίξουν, βέβαια, αδερφέ.
1: Ναι, αλλά ένας παίκτης νωρίτερα όμως έχει επαναφέρει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Που πάει να πει. Ότι έδειχνε ότι συνεχίζεται το παιχνίδι, δηλαδή. Αυτό λες.
1: Κοίταξε, καταρχήν. Κανένας δεν είπε ότι θα πάρει time out την ώρα ο Άρης. Ο ένας ο παίκτης επαναφέρει την μπάλα και άλλοι παίκτες κάθονται και την κοιτάνε.
0: Νομίζω ότι
1: δεν είναι μια λεπτομέρεια.
0: Ναι, της γραμματείας δουλειά δεν ήταν αυτό, θαρώ. Να ενημερώσει.
1: Η γραμματεία, άμα δεν ενημερώσει τους διαιτητές, οι διαιτητές δεν ξέρουν τι έχει ζητήσει.
0: Ναι, αυτό λέω. Η γραμματεία δεν έπρεπε να τους ενημερώσει. Γιατί δεν τους ενημέρωσε.
1: Ναι, η γραμματεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τους ενημέρωσε, λοιπόν.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί ξέρεις, κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκε και όλο το παιχνίδι, αυτά τα δύο-τρία τελευταία σφυρίγματα στο τέλος είναι που καθαρίζουν για την πουγάδα, γιατί σου λέει: όπα, τι γίνεται. Λίγο οι καλτσούλες μας γίνανε και καφέ, πάμε για να χάσουμε τίποτα. Και νομίζω ότι ένα από τα δύο-τρία που καθαρίσανε την πουγάδα ήταν γι' αυτό. Στο αποτέλεσμα.
1: Καθαρίσανε την πουγάδα. Σου λέω ότι ο παίκτης μέχρι να δει, να το σφυρίξει ο διαιτητής και να τον γυρίσει πίσω. Δεν πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι. Ό,τι και αν φωνάζει ο προπονητής, ό,τι και αν φωνάζει η γραμματεία. Τον διαιτητή μόνο ακούει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, η γραμματεία φώναξε. Ο διαιτητής δεν άκουσε.
1: Η γραμματεία δεν ξέρω αν φώναξε. Ο διαιτητής δεν ξέρω αν φώναξε. Αν αυτοί ακούσαν από τον διαιτητή, θα έπρεπε να πέσουν πάνω στο διαιτητή και να τον πούνε τέτοιο. Άμα ακούσαν μόνο από τη γραμματεία, είναι λάθος των παιχτών του Άρη, γιατί η γραμματεία. Η γραμματεία δίνει εντολή στον διαιτητή και ο διαιτητής δίνει εντολή στους παίχτες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ενδιάμεσος. Δηλαδή η γραμματεία δεν μπορεί να δώσει εντολή στους παίχτες. Καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό το κατάλαβα.
1: Τώρα τι ακούσαν και τι δεν ακούσαν, τι να σε πω τώρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ήμουν μέσα στο γήπεδο.
0: Γι' αυτό είπα καλό πράγμα συνεννόηση, όταν και αυτή εφόσον υπάρχει. Τι άπεις.
1: Κακώς οι παίχτες αφήνουν την μπάλα ζωντανή από τη στιγμή που ο συμπαίχτης τους μπορεί να κάνει λάθος, ο συμπαίχτης κάνει επαναφορά. Κακώς αφήνουν την μπάλα ζωντανή και τρέχει.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάει ένα από τους δύο εκεί να κάτσουν,
0: ναι,
1: να ασχολούνται με το time out, έπρεπε να πάει να μαζέψει την μπάλα. Τελείωσε.
0: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: άμα δεις ότι παγώνει και ο παίχτης της ΑΕΚ δεν ξέρει τι γίνεται ή καθυστερεί να πάρει την μπάλα.
0: Ακριβώς. Ναι, το είδα και αυτό. Ακριβώς. 87-81, Χριστάρα. Σε ακούω. Πώς το είδες το παιχνίδι? Ο Άρης κατ' εμέ καθ' όλη τη διάρκεια. Το παίζε το θέμα, ήταν αγωνιστικός. Ένας Νουά βέβαια δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά φάνηκε.
1: Εντάξει,
0: και
1: ο Άρης τόσο ημερών χρειάζεται οπωσδήποτε playmaker. Τελείωσε. Άσε τώρα, η φετινή χρονιά βγήκε όπως βγήκε. Δεν ξέρω, να κερδίσουμε την Κυριακή, να πάμε σε τρίτο παιχνίδι, να προβληθούμε στα ημιτελικά. Εκεί κάπου τελειώνει η σεμνή τελετή. Το θέμα είναι ότι ο Άρης χρειάζεται playmaker. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο Νίκος Ζήσης.
0: Και όχι μόνος, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός Νουά. Σήμερα.
1: Εξαιρετικός Νουά, εντάξει, είναι ο μοναδικός ποιοτικός παίκτης που έχει στο ρόστερ.
0: Να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω βασικά και ίσως πιθανώς και κάποιοι ακροατές. Την Κυριακή τώρα που θα έρθουν εδώ τα παιδιά να κάνουμε το Άρης ΑΕΚ, παίζει ρόλο η διαφορά πόντων σε αυτά τα παιχνίδια?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Καμία σχέση, είναι η νίκη, έτσι?
1: Είναι best of three, ποιος θα κάνει 2 νίκες σε 3 αγώνες.
0: Μάλιστα, οκ, okay. Εντάξει, μου λύθηκε η απορία γιατί το είχα λίγο στο πίσω το μέρος του μυαλού. Μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Α, ωραία, οκ, okay. Νόμιζα χάθηκες. Πες μου, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, best of three, ναι. Τελείωσε. Πάμε την Κυριακή να κάνουμε. Χρειάζεται η ομάδα, το λέγαμε το μεσημέρι με τον Δημήτρη, να κάνει κάτι αξιοσημείωτο, να λέμε ότι κάτι έκανε φέτος. Άμα δεν κάνουμε, δεν πειράζει. Έτσι αλλιώς ήταν όλα στο ποδάρι, ήταν φέτος. Πρώτο μέλημα ήταν τα χρέη και η οργάνωση και η ισότητα στο πουλούπο Ματσικαέ. Επιτεύχθη, μετά πάμε στα επόμενα, πάμε στο θέμα στο να χτίσουμε μια αξιόμαχη ομάδα η οποία θα έχει συγκεκριμένους στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα να τον κλέμε το Μακαρίτη και όπου Μακαρίτης είναι η φετινή αγωνιστική πορεία του Άρη, η οποία για μένα, αν θέλεις, δεν ήταν καλή, ήταν κάτω από μέτρη, πλησιάζοντας προς το κακί.
0: Λοιπόν... Εγώ πάλι θα το επαναλάβω βέβαια, και αφού είδαμε έτσι που πονάει η ομάδα, ότι η προσπάθεια έγινε. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να χρεώσω ότι πρώτη, δεύτερη, τρίτη περίοδο είδαμε προσπάθεια καλούτσικη. Στην τέταρτη έγιναν πολλά φρικτά λάθη. Είδα και τα 2-3 σφυρίγματα λίγο στο τέλος που είπα και εγώ. Και να, έγινε και αυτό που
1: θα
0: έγινε.
1: Πρέπει λίγο...
0: Δεν ήταν και λίγο δηλαδή πάλι που κάνανε ανατροπή από 15 πόντους.
1: Μάριον, λίγο θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε. Επειδή θέλουμε να γίνουμε μεγάλη ομάδα, να βλέπουμε τα πράγματα σαν μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ένας Άρης με πλάνο, ή αν θέλεις για να μην αδικήσουμε τον προπονητή, ένας Άρης που οι παίχτες του ακολουθούν πιστά το πλάνο, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα κόντρα σε αυτή την ΑΕΚ, ούτε με διαιτητές, ούτε με τίποτα. Ναι. Τι να πούμε τώρα, πόσες φάσεις χάσαμε γιατί οι γκάρντε βιαζόντουσαν να πάνε να σουτάρουν. Ο Άντουσιτς, τώρα μιλάμε γκάρντ και για τον Τζόουνς και για τον Μίτρουλονγκ. Τώρα μιλάω για τον Άντουσιτς, ο οποίος δεν ξέρω, μέχρι μπορεί να ήταν και σε άλλο παιχνίδι.
0: Ναι, σήμερα και ο Κουλμπόκα και ο Άντουσιτς, ναι, ήταν εντελώς αλλούνταλού από πανταλού, όντως. Πραγματικά. Βέβαια, να κάνω και εγώ το σχόλιο μου τώρα σε αυτό που είπες, ότι επειδή ακριβώς νομίζω ότι η φανέλα είναι πολύ μεγάλη και η ομάδα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έκανες το 15 μείον, κατάφερες και το έκανες, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όμως, εδώ φαίνεται ότι θες τους καλύτερους παίκτες, όπως είπες και εσύ. Του χρόνου ευελπιστώ να ποντάρουμε σε καλύτερες μεταγραφές, και να δούμε τις θέσεις που πονάει η μεγάλη ομάδα μας. Αυτό.
1: Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν έχεις... σου λέω ότι φέτος δικαιολογείται ο Ζήσης γιατί όλα γίνανε... πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά, κάτω από την πίεση, με συγκεκριμένο μπάτζετ. Όχι να μην ξεφύγουμε, όχι το ένα, όχι το άλλο. Εντάξει.
0: Είναι και αυτό που λες, ότι δόθηκαν προτεραιότητες όπως τα έχουμε χιλιοποιεί και σε άλλα αρκετά σοβαρά ή κατ' εμέ πολύ πιο σοβαρά θέματα όπως είναι τα οικονομικά.
1: Ναι,
0: ναι, συμφωνώ. Εντάξει, Χριστό μου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, τίποτα. Επιστρέφουν να δούμε λίγο τον Μποχωρίδη, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, με τον τραυματισμό λίγο. Τι
1: με
0: έχουμε.
1: Με τον τραυματισμό.
0: Για πες.
1: Είχε λίγο κάπου, πώς το λένε, έβλεπε λίγο αστεράκια, πουλάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια ελαφριά διάστηση, εντάξει, από ό,τι φαίνεται την ξεπέρασε, αλλά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα τον εξετάσουν λεπτομερέστατα οι γιατροί.
0: Και θα έχουμε αύριο νέα.
1: Ναι, αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα, πριν γίνει η προπόνηση, πριν ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση για το δεύτερο παιχνίδι,
0: ναι,
1: θα έχουμε νέα.
0: Μάντε, με το καλό να μην έχει τίποτα το παλικάρι μας, αμήν. Ναι, γιατί την έφαγε λίγο καλούτσικα και προς το αυτή είδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Να είναι καλά αυτό. Να είναι καλά το παιδί. Ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά.
1: Τίποτα, Μάριον.
0: Καλό βράδυ.
1: Ναι.
0: Γεια, γεια. Αυτό ήταν λοιπόν και ο Χρήστος Γκάλης. Εντάξει, ναι, τι να πεις. Μετά την... με αυτή την ήττα.
2: Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να γυρίσω.
0: Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ, με αυτό έτσι μπαίνουμε. Ξύπνησε αργά ο Άρης μας, έτσι. Επαναλαμβάνω το σκορ λίγο, 87-81. Έγινε το 1-0 στη σειρά, στα μάτς. Αρκετά άστοχος. Προσπάθησε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ με μπροστάρι τον συγκινητικό, πραγματικά συγκινητικό Αμίν Νουά. 31 πόντους ο Νουά. Δεν κατάφερε όμως τελικά να κάνει το 1-0 στη σειρά των play-off απέναντι στην ΑΕΚ.

Η ματσάρα όμως του Νουά δεν έφτασε για τον Άρη μας. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός του αγώνα και στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε κερδίσει ένα αντιαθλητικό φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Τίποτα έμεινα εδώ να μην. Έγιναν και κάποια σοβαρά λάθη και το ένα μετά το άλλο στις επιθέσεις.

0: συμφωνήσω πάντως και με τον Σάκοτα, λέγοντας ότι φυσικά κάνανε λάθη, έτσι, και η μεριά της ΑΕΚ, αλλά στο πρώτο μέρος ο Άρης μας ήταν αρκετά πιεστικός, έκανε και καλή άμυνα. Κάνα δύο-τρεις επιθέσεις, εγώ θυμάμαι τώρα, έτσι, αν να με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, της ΑΕΚ, που είχε χάσει και το χρόνο, έτσι, με την καλή άμυνα της, του Άρη μας. Να πούμε λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Μίλιτσιτς, γιατί ήταν σχεδόν αδύνατη η σύνδεση με την Αθήνα, για να μπορέσουμε να ακούσουμε λίγο από τη συνέντευξη τύπου τις δηλώσεις. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος σχολίασε το μεγάλο κενό, έτσι, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη, που έκανε κακό στους παίκτες του, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση στο επόμενο παιχνίδι για να καταφέρουν να κερδίσουν την, να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα δήλωσε και στην κάμερα της ΕΡΤ, ο speaker όμως, έτσι. Να κάνω λίγο και το δικό μου το σχόλιο. Ξέρετε τώρα τι θα πω. Πόσο πονάς, βρε, τα αγόρι με εσύ. Είχατε τηλεόραση ανοιχτή, άκουγα και τον, και το γέλο στο αυτή, τον Γιώργο το Σπέντζε. Σαν να το φαντάζομαι, έτσι, να σηκώνεται κιόλας και να χοροπηδάει σε κάθε καλάθι της ΑΕΚ. Συνεχίζω λίγο λοιπόν, στην ΕΡΤ λοιπόν, όπου δήλωσε ο coach μας και είπε ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που μας έφεραν ως εδώ. Εμείς έπρεπε να βρούμε, λέει, το ρυθμό μας, γιατί ήμασταν 20 μέρες εκτός δράσης. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, τον μεγάλο κατ' εμέ. Και μάλιστα σχολίασε, έτσι λέγοντας, μόνο εδώ συμβαίνει, λέει, αυτό, και είναι γελίο αυτό. Συμφωνώ, coach.
1: Έλα κοντά.
0: Για τη συνέχεια, βέβαια, είπε, πρέπει να βελτιωθούμε. Αν θέλουμε να νικήσουμε την ΑΕΚ την Κυριακή, πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας, ώστε να κάνουμε καλύτερη δουλειά και να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να επιτεθούμε εκεί που θέλουμε να χτυπήσουμε και να μην καθυστερούμε στις βοήθειες όταν εκείνοι κυκλοφορούν την μπάλα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Μέσα. Το ρολογάκι μου μπορεί να δείχνει 10 τάγκα, αλλά δεν θα πάμε στο διαφημιστικό, γιατί ξεκινήσαμε 9.30 της ώρας το διαφημιστικό, θα το κάνουμε 10.30.

Και πιο αναλυτικά λοιπόν οι δηλώσεις. Λέει λοιπόν, ερωτήθηκε για τον αγώνα και την συνέχεια. Το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο, λέει, όταν περιμένεις 20 μέρες. Σίγουρα φέραμε τους εαυτούς μας σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα, αλλά κάναμε κάποια λάθη νωρίς που έδωσαν εκεί σε εκείνο το σημείο τον ρυθμό στην ΑΕΚ. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο αυτό διορθώθηκε. Χάσαμε πολλά σουτ, λέει ο coach, που δεν το περιμέναμε, αλλά δεν το παρατάμε καθώς θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό. Το σκορ είναι 1-0 και θα παλέψουμε την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουμε ξανά στην Αθήνα. Ερωτήθηκε για τον εκνευρισμό του στο τέλος και αν αφορούσε την ομάδα ή τη διαιτησία ή και τα δύο, αυτό που συζητούσαμε δηλαδή και με τον Χρήστο πριν. Μας είπε ο coach, αυτό λέει είναι το παιχνίδι. Είδατε τον αγώνα, είδατε την κατάσταση και στις δύο πλευρές, όπου θεωρώ πως υπήρξαν κάποιες διαφορετικές αποφάσεις. Είναι στο χέρι μας, μπορούμε και θέλουμε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Αυτή η διακοπή των 20 ημερών συμβαίνει, λέει, μόνο στην Ελλάδα. Ίσως μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό. Όπως είπα, λέει, όμως όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, οπότε ας μην είμαστε αρνητικοί. Ερωτήθηκε στην πορεία για το τι συνέβη με το time out στο τέλος. Ζητήσαμε μια αλλαγή και ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος, λέει, να την πραγματοποιήσει, άργησε πολύ. Ήταν ένα ξεκάθαρο λάθος της γραμματείας που τρέχει το παιχνίδι. Οπότε ο κύριος Μίλησιτς βλέπει ξεκάθαρα λάθος της γραμματείας. Καλά, δεν περίμενα να δώσει λάθος, εννοείται, και των παικτών, αλίμονο. Μην καλείτε, παιδιά, λίγο στο Viper. Σε λίγο θα ανοίξω τις γραμμές, δεν τις έχω ανοίξει ακόμη. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι όλα τα παιχνίδια του Άρη με την ΑΕΚ κρίνονται στο τέλος. Δήλωσε ο προπονητής, σίγουρα, λέει, η ΑΕΚ έχει μια εξαιρετική ομάδα και έναν σπουδαίο προπονητή. Πιστεύω πως αν ανεβάσουμε την απόδοσή μας θα είμαστε σε θέση να παίξουμε, να ανταγωνιστούμε και τελικά ελπίζω να κερδίσουμε το παιχνίδι.

0: Να δούμε λίγο και τα νέα της σημερινής προπόνησης για τον ποδοσφαιρικό μας Άρη. Και φυσικά για, για τον τελικό, για τα παιδιά μας αύριο, Παρασκευή.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Ένα αγαπημένο τραγούδι ακούμε.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις.
0: Οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας λοιπόν προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης σήμερα. Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης με passing game και παιχνίδια υψηλής έντασης σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ. Ο Πέρεθ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ η Φαμπιάνο και ο Σούντμπεργκ από την πλευρά τους έκαναν θεραπεία. Αύριο, Παρασκευή, μην καλείτε, λέω παιδιά μου ακόμα, μην καλείτε, σε λίγο. Δεν έχω ανοίξει, λέω, τηλεφωνικές γραμμές, προφανώς δεν με ακούει ο άνθρωπος. Γιατί παίρνει από το κινητό, κάτσε να ανοίξω τη γραμμή για να του το πω. Δεν έχω ανοίξει, λέω, τηλεφωνικές γραμμές ακόμα. Κλείστε, καλέστε σε λίγο μόλις το πω. Ευχαριστώ πολύ.

Αύριο λοιπόν Παρασκευή η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης, εντός, εν όψη φυσικά του εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδιακό. Την Κυριακή 17 Μαΐου, 5 η ώρα το απόγευμα, είναι η έκτη και τελευταία αγωνιστική στον play-off.

Έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση βέβαια για τον τελικό του κυπέλου, για την K19. Η ομάδα K19 του Άρη μας θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή, 15 του μηνού, 6 ώρα το απόγευμα, την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Πανετολικού, απευθείας από τα κανάλια Nova Sports. Βλέπω εδώ θα είναι η μετάδοση του μάτς. Η ώρα του τελικού λοιπόν πλησιάζει για την ομάδα του Γρηγόρη Παπαδόπουλου, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με την προπόνηση που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Αγρίνιο και είναι πανέτοιμη για τη σημαντική αναμέτρηση, φυσικά με στόχο την κατάκτηση του κυπέλου. Ο προπονητής ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος έκανε κάποιες δηλώσεις λέγοντας: «Η πρόκρισή μας στον τελικό του κυπέλου αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για τα τμήματα υποδομής του Άρη. Είναι η δικαίωση της σκληρής δουλειάς, των θυσιών και της αφοσίωσης που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μου από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Σε έναν τελικό πας για να τον κερδίσεις», λέει ο προπονητής μας. «Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και θα δώσουμε το 100% των δυνάμεών μας προκειμένου να φέρουμε το τρόπαιο στο Κλεάνθης Βικελίδης». Ο επιθετικός και αρχηγός μας, ο Αλέκος ο Καραμανλής, ο οποίος είναι ο εγγονός του αείμνηστου Αλέκου Αλεξιάδη, έχει και το ονοματάκι του, έκανε δηλώσεις, είπε: «Ύστερα από μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και σκληρή δουλειά, η ομάδα μας βρίσκεται πανάξια στον τελικό αυτής της διοργάνωσης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα είναι ένας αγώνας ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Παρόλα αυτά, προφανώς αδιαμφισβήτητος στόχος μας είναι η κατάκτηση του κυπέλου», μας λέει ο αρχηγός μας. «Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την ψυχή μας στον αγωνιστικό χώρο». Ο αμυντικός μας ο Γιώργος ο Σιταράς δήλωσε: «Από τη στιγμή που καταφέραμε να προκριθούμε στον τελικό της διοργάνωσης του κυπέλου K19, το μοναδικό πράγμα που υπάρχει στο μυαλό μας είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέσα στο γήπεδο προκειμένου να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο». Με το καλό παλικάρια μου, όλα καλά να πάνε. Καλή επιτυχία. Νίκη με τρόπαιο θα πω. Τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν τις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν έχω σφύριξη ρούλα σήμερα, την ξέχασα. Σφύριξα εγώ. 23-10-3-28-8-28 ή και στο Viber που καλέσατε δυο. Η κυρία Κατερίνα και ο κύριος Κωνσταντίνος, άμα θέλετε, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εννοείται ότι θα κάνω και σχόλιο ως μνήμα για την σημερινή ημέρα. Δεν το συζητώ. Έχω έτοιμα και κάτι ωραία ηχητικά, έτσι να ανεβούμε λίγο, να μας ανεβάσει λίγο, να μας ανέβει η διάθεση.

0: μοναχή.
1: Νιώθω. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο 928.
0: Και χρωστάω.
1: Καθώς μιλούσαμε, μάλλον από ό,τι βλέπω την ώρα, εκείνη την ώρα μιλούσαμε τον Χρήστο Γκάλη και το συζητούσαμε. Λέει, οι παίκτες λέει φταίνε ξεκάθαρα, για την τελευταία φάση μιλάω. Για την γραμματεία και για το time out, μάλλον αναφέρεσαι, Δημήτρη μου, την καλησπέρα μου.
0: Μήπως κάτι.
1: Ναι, αυτό έλεγε και ο Χρήστος. Αλλά εντάξει, ο προπονητής ήταν λίγο απίθανο βέβαια να ρίξει το φταίξιμο στους παίκτες του. Αλλά βλέποντας και την πραγματικότητα, ναι, είχαν και την ευθύνη τους. Αλλά και εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω με τον προπονητή ότι το είπα και στον Χρήστο Γκάλη ότι μάλλον. Ότι μάλλον πιθανώς και η γραμματεία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της εκείνη τη στιγμή.

Ο φίλος ο Νικόλαος, ο 448, την ώρα που μιλούσα με τον Γκάλι το έστειλες, βλέπω την ώρα, αλλά μετά το... ναι. Είμαστε, λέει, μεγάλη ομάδα, κύριε Γκάλι. Με κάλυψες, λέει, με την τοποθέτησή σου, λέει, πριν και μου κλείνει και το ματάκι. Ναι, ρε Νικόλα, την καλησπέρα μου. Που αγαπώ. Ο φίλος ο Λιάκος, καλησπέρα, λέει, Μάριον, ο 628, ο μουσικός της καρδιάς μας. Κιτρινόμαυρος, λέει, χορτιά της Ηλία. Λοιπόν, Ηλία, ξαναμπες λίγο, διάβασε ο ίδιος το μήνυμα που έγραψες. Και θα δεις όμως ότι εγώ το διάβασα κυρία. Φόρτσα, φόρτσα χορτιά της, γεια σου Λιάκο.

0: Ο Τζέλο, 161, καλησπέρα λέει Μάριο, να είσαι καλά ρε φίλος. Η μουσική σου λέει τα σπάει. Μας κρατάει συντροφιά, να είσαι καλά ρε Τζέλο. Ο Χριστάρας είναι ο Τζέλο, ο Χριστάρας από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας. Καλή εκπομπάρα, καλές μουσικάρες, βάμος Άρης λέει Ορεστιάδας. Γεια σου αδερφούλη. Εκεί, στα ψηλά, στα κριτικά. Στην κιτρινό μαύρη Ορεστιάδα μας. Καλησπέρα Χριστάρα, καλησπέρα. Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια σου γλυκέ μου κυρία Αστέρη, τι κάνεις?
1: Πάλι στεναχωρημένη σήμερα.
0: Τι να κάνω, να μην είμαι στεναχωρημένη, η ομάδα μου έχασε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Που θέλουμε νίκες.
1: Θα πάνω, όλα θα στρώσω, σιγά σιγά.
0: Εσύ σιγά σιγά, ναι, αυτό λέγαμε με τον Χρήστο.
1: Με το μαλακό.
0: Αυτό λέγαμε με τον Χριστάρα, ναι. Τι κάνεις εσύ και την όμορφη χορτιάτη μου? Είδες, χορτιάτη διάβαζα, τσοπ χορτιάτη έσκασε μύτη. Ορίστε μα.
1: Ένας ο Ηλίας και ένας ο Αστέριος.
0: Έτσι. Ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, να σε πω.
0: Να μου πεις.
1: Για ένα λόγο, ναι, θα βγάλω λόγο.
0: Παρακαλώ.
1: Για αυτό το λόγο δεν βγάζω λόγο.
0: Α,
1: αυτός ο λόγος δεν έχει λόγο.
0: Που δεν έχει λόγο ο λόγος. Γλυκούλη μου.
1: Λοιπόν, χαίρετε όλα τα συναριανά, να μην στεναχωριούνται.
0: Ναι, κύριε Στέρι.
1: Το λεβέντι μας το Κυριάκο, να μην στεναχωριέται.
0: Ναι, έτσι.
1: Όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά.
0: Αμήν. Στα 14 λεπτά είμαστε μετά τις 10.
1: Μάριο, κουβαρίτσι μου, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, κύριε Στέρι μου. Τα φιλιά μου. Γεια σου, γλυκούλη. Αύγουστος, Νίκος Παπάζογλου.
2: Καρδιά μου ξανακόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά.
0: Ναι, γελάς Λιάκο.
2: Κι ως τα χείλη μου και με αγαπήξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις.
0: Α, Λιάκο, τι μου λες, δώσε λες τον κύριο Αστέριο λέει το τηλέφωνο μου να βρεθούμε στο χορτιάτι να πιούμε τσιπουράκι λέει. Φυσικά να έρθεις και εσύ λέει καλοδεχούμενο. Με αξίμποκου. Οδηγάω λέει, γι' αυτό δεν φαίνονται καλά τα μηνύματά μου. Οδηγάς και γράφεις.
2: Καημός αβάσταχτο.
0: Να κάθεσαι στην άκρη πρώτα και μετά.
2: Πάνω στα πόνο, γιατί νιώθω και εγώ.
0: Θα το βγάλω μια φωτογραφία το τηλέφωνο σου και όταν μιλήσω με τον κύριο Αστέριο, βεβαίως εφόσον μου δίνεις το OK φιλαράκι μου, θα το δώσω.

0: τέσσερα.
1: Η κυρία γλυκύτατη Κατερίνα μου, η 744 που έπαιρνε τηλέφωνο πριν. Ενώ δεν είχα ανοίξει ακόμα τις τηλεφωνικές γραμμές εντωμεταξύ. Αλλά εσύ μ' αρέσει που ακούς, κυρία Κατερίνα μου. Αχ, λέω, τα σε πιάνει αυτή η πολυλογία σου, λέει, αμάν. Γλυκούλα μου, εσύ που είσαι?
0: Σε χορό μαγικό.
1: Ποια είσαι εσύ καταρχήν?
0: Μπορεί...
1: Πρώτη φορά σε βλέπω εδώ στην παρέα μου.
0: Να γεννη...
1: Ένα τέταρτο, λέει, τουλάχιστον η ΕΡΤ έδειχνε το αποτέλεσμα του αγώνα. Η κυρία Κατερίνα και ο κύριος Κώστας.
0: Που μέσα στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε.
1: Τι εννοείς ότι ένα τέταρτο τουλάχιστον η ΕΡΤ έδειχνε το αποτέλεσμα του αγώνα?
0: Όχι δει.
1: Σα σκόρ εννοείς, από τη χαρά τους, ε? Δεν κοιτάνε που οι καλτσούλες έγιναν καφέ και παραλίγο να χάναν πάλι με τον ίδιο τρόπο. Άδειο το γήπεδο. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, κυρία Κατερίνα, και στον κύριο Κώστα. Άμα θέλεις τώρα που άνοιξα τις γραμμές δεν παίρνεις όμως. Όταν τις είχα κλειστές πήρες. Και αυτό όμως που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αμάν. Καλό στο Χριστάρα, ο 716. Καλησπέρα από την κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, πατέρα μου, εκεί στα κυτρινό μαύρα κουφάλια. Καλή εκπομπή, Μάριον, και καλή ακρόαση σε όλα τα Αριανά. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες, Χριστάρα μου. Χρόνια πολλά να τον χαίρεσαι.
0: Αν καταράχτης έλουζε.
1: Χρόνια σας πολλά, εκεί στα κυτρινό μαύρα κουφάλια.
0: Διαμάντια.
1: Εύχομαι τουλάχιστον να μας άκουσε και να έλαβε και τις ευχές σου τα χρόνια πολλά.

0: Τώρα αυτό που σας έλεγα πριν, τώρα μισό έρχομαι στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που σας έλεγα πριν, το ότι θα κάνουμε σήμερα την απαραίτητη μνήμα, καθότι σαν σήμερα ήταν, δεν μπορώ να το ξεχάσω, δεν ξεχνιέται. Ήτανε κατ' εμέ το ένα μες στην τριάδα καλύτερα παιχνίδια και πιο συγκινητικά που έχω ζήσει με τον ποδοσφαιρικό Άρη, το τονίζω έτσι. Σαν σήμερα, 14 Μαΐου, ήταν το 2022, σε εκείνο το ανατρεπτικό Άρης ΑΕΚ, εκείνο της Ευρώπης, και το ανατρεπτικό 3-2, τι ζήσαμε. Αφού επιζήσαμε, κυρίες και κύριοι, από εκείνο το παιχνίδι, γιατί λέω τριάδα, γιατί το πρώτο συγκλονιστικό που έχω δει είναι μέσα στο Παλέ, επί καιρού Γκάλι, και είναι το επίσης ανατρεπτικό με τον ΠΑΟ, μισό-μισό το γήπεδο τότε, με το τελευταίο τρίποντο και φυσικά τη νίκη μας με ένα πόντο σε 16 μόλις δευτερόλεπτα. Πάμε στη γραμμή και θα τα πούμε, ναι.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Να πούμε λίγο για μπάσκετ, γιατί θα συμφωνήσω με τον Χρήστο τον Γκάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χρονιά σχεδόν έχει τελειώσει, τώρα μίλαμε δικά μας. Δυστυχώς δεν αποδείχθηκε ότι η ομάδα θέλει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από αυτή που έχουμε ήδη, έτσι λείπουν παίκτες με προσωπικότητα και εμπειρία.
0: Γι' αυτό του είπα ότι δεν θέλουμε μόνο playmaker, θέλουμε και άλλους νομίζω.
1: Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη απόσταση μέχρι να δημιουργήσουμε ένα ποιοτικό και βαθύ σύνολο. Δυστυχώς η ομάδα έδειξε ότι δεν μπόρεσε φέτος να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της Ελλάδα και Ευρώπη. Το πρόσημο είναι αρνητικό, με ξέρεις τα κρέη, το αγωνιστικό έτσι. Ναι. Το οικονομικό άλλο, διοικητικό. Πρέπει να... για να αλλάξει επίπεδο θέλει λεφτά, να φέρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, τα στελέχη πρώτα, και τα στελέχη να είναι ικανά να οργανώσουν μια καλή ομάδα με ένα καλό προπονητή. Θεωρώ πρέπει να αλλάξουμε και προπονητής.
0: Εσύ λες να αλλάξει και ο Μελίτσης.
1: Κοίταξε, ο Άρης δεν βγάζει ομάδα με προσωπικότητα στο μπάσκετ όταν έχεις μια ΑΕΚ η οποία ψυχολογικά είναι στο σημείο στο να δει, έχει χάσει ένα τρόπαιο. Δεν μου δείξες ότι μπορεί να πας, ας πούμε, και να πάρεις μεγάλα διπλά.
0: Ίσως να ποντάραμε και στην κούραση που είχαν, στην απογοήτευση, στην ψυχολογία, σε όλα.
1: Η χρονιά είναι μεταβατική.
0: Αυτό.
1: Τις ανεβαίνουν, έτσι.
0: Δημήτρη, κάνεις διακοπές. Δεν σε ακούσαμε τι είπες στην τελευταία σου πρόταση.
1: Λέω, η χρονιά είναι μεταβατική, αλλά του χρόνου οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Δεν θα είναι οι ίδιες.
0: Σαφέστατα. Εννοείται. Αυτό περιμένουμε.
1: Τα παιδιά τα Ελληνόπουλα που έχουμε είναι φιλότιμα, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να ανταποκριθούν σε πιο υψηλό επίπεδο από αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Και για τον Λευτέρη τον Μποχωρίδη, ο οποίος είναι η ψυχή της ομάδας, και θα μου πεις ότι χρειάζονται τέτοιοι παίκτες.
0: Βεβαίως το χρειάζεται. Εγώ δεν θέλω να φύγει ο Μποχωρίδης, αν με ρωτάς.
1: Δεν θα σου πω, η έσταση ούτε είναι καν αγωνιστικά, δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά έχουν φτάσει στο...
0: Είναι μεγάλη λύση στον πάγκο ο Μποχωρίδης.
1: Δηλαδή δεν δημιουργούνται καλοί Έλληνες παίκτες όπως την προηγούμενη δεκαετία, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία στο μπάσκετ, όχι μόνο στην ομάδα μας, γενικά, ας πούμε, σε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Δεν υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες παίκτες για αυτό το επίπεδο. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να φτιάξουν μια δυνατή ομάδα.
0: Αυτό περιμένουμε, αυτό περιμένουμε. Να τελειώσουν τώρα τα play-off, να δούμε τι θα γίνει. Να συμμαζευτούμε.
1: Απλώς θέλεις και παίκτες με προσωπικότητα και εμπειρία. Φάνηκε ότι δεν διαθέτουμε. Δηλαδή οι ξένοι μας, Μαρία, είναι όλοι για να φεύγουν. Εκτός από τον Νουά, δεν είναι κάποιος για να φεύγουν.
0: Σήμερα και ο Φόρεστερ έκανε καλή προσπάθεια, θαρώ, μαζί με τον Νουά.
1: Δεν μπορώ, τι να σου πω, δεν νομίζω ότι μπορεί και ο παίκτης αυτός να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή αν ήταν πριν 2-3 χρόνια θα σου έλεγα σούπερ, τώρα δεν νομίζω.
0: Ναι, γιατί έχεις αρχίσει να έχεις δηλαδή βλέψεις για τριάδες, έτσι είναι, και για τρόπαια.
1: Μιλάω εντελώς ρεαλιστικά, έτσι, δεν μιλάω τώρα οπαδικά, ρεαλιστικά μιλάω. Δηλαδή το Forrester δεν μου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Γιατί είναι μια έτσι μια γιουβέτσι, γι' αυτό δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη.
1: Δεν έχει σταθερότητα.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, έχει. Δηλαδή και ο βασικός σου σέντερ, γιατί αν λογίζεις ο Αντετοκούμπο ως ο ένας.
0: Σήμερα χάλια ήταν ο Αντετοκούμπο, έτσι. Τίποτα.
1: Άξι, ο βασικός σου παίκτης πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος από τον Αντετοκούμπο. Δηλαδή το βασικό σου πεντάρι, ας πούμε. Νομίζω και ο προπονητής κάπου χαμένος και αυτός μες στη χρονιά. Πολύ πιεσμένο τον είδα για όλη τη χρονιά, όχι σήμερα. Κάπου και αυτός Μαρία δεν μ' άρεσε, δηλαδή κάπου το χάσε και ο ίδιος. Αυτά δεν είναι, δηλαδή τα στελέχη που έχει η ομάδα, η διοίκηση για μένα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα στελέχη. Αυτά να φέρουν τον κατάλληλο προπονητή. Τα στελέχη είναι ο Ζήσης, είναι ξεπιχύνει γύρω του. Και από εκεί και πέρα να φτιάξουν μια ομάδα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα...
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Εδώ ρε σε Μαρία...
0: Και ολοκλήρωσε με αυτό, Δημήτρη μου.
1: Εδώ ρε σε Μαρία, εμείς νομίζουμε ότι βάζεις τη φανέλα και παίζεις. Δεν είναι έτσι το μπάσκετ. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και αυτό που έγινε χθες με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, θα επηρεάσει, εγώ θεωρώ, και το μέλλον του Τολιόπουλου, που δεν πιστεύω.
0: Δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά διάβασα ότι έπαιξε καλά.
1: Ο Τολιόπουλος ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι, ναι, έτσι διάβασα.
1: Δηλαδή συνέβαλε, επειδή το είδα όλο το μάτς, συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να γυρίσει το μάτς, ας πούμε, και να το κοντράρει.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ, ναι, ήταν εξαιρετικό.
0: Τι θέλει και αυτός παίζει καλά τώρα. Να τον κρατήσουν, ρε φίλε, να τον πάρουμε εμείς.
1: Κοίταξε, σκέψω ότι ο Τολιόπουλος μπήκε στο μείον 15 όταν η Βαλένθια ανέβασε τη διαφορά και τον πέταξε ο Αταμάν, ας πούμε, σαν μια σανίδα σωτηρίας.
0: Είδες αυτό που σου είπα πριν, είναι οι καλές επιλογές στον πάγκο σου, φίλε, που κάνουν και τη διαφορά όμως σε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Έγινε, Μίτσο μου, να σε αφήσω.
1: Ναι, απλώς είναι αρνητικό για μας. Θεωρώ ότι ο Παθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή, οπότε...
0: Καλά, δεν μας ενδιαφέρει τώρα και τι κάνει και τι ακριβώς τώρα, γι' αυτό
1: σας ευχαριστώ. Παμήνει ο Τολιόπουλος, πιστεύω.
0: Να, μα παίζει έτσι καλά. Έγινε, Μιτσάρα μου, σε ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολύ.

0: διαμαντή μου, ποιος είσαι?
1: Στα πουλιά μιλάω.
0: Και ποιος είπε εσένα ότι βλέπω σφαίρα τα προσωπικά μου μηνύματα? Τυχαία.
1: Κι όταν τραγουδάω προσευχές.
0: Την καλησπέρα μου, Διαμαντή. Ζητάς το κίτρινα φώτα στον τεπό? Άντε σε περιμένω, λέει, να το βάλει.
1: Κάποιος είπε πως ο δρόμος.
0: Αυτό είναι τώρα. Α, πρέπει να μου το έχεις ξαναζητήσει εντωμεταξύ εσύ αυτό το τραγούδι.
1: Κι μου πάντα να κυλά. Κάποιος είπε πως ταξίδι.
0: Εδώ που στέλνεις όμως, για αυτό που γράφεις, να σε πληροφορήσω ότι αυτά τα συγκεκριμένα μηνύματα τα βλέπω τέλος, γιατί έχουν εδώ πέρα άλλα προτεραιότητα. Έχει το Yellow Viper, έχει το post, έχουν οι γραμμές. Τα προσωπικά μου μηνύματα τα βλέπω στο τέλος, και αυτό και αν προλάβω να σου πω και την πάσα αλήθεια μου. Θα το βάλω, θα το ετοιμάσω τώρα στο διαφημιστικό, γιατί σε 4 λεπτά πάω στο πρώτο διαφημιστικό. Θα το ετοιμάσω, οπότε μόλις επιστρέψω θα το βάλω. Την καλησπέρα μου, Διαμαντή.
1: Προσευχές παραμιλώ.
0: Είδες, το είδα πιο πάνω ότι το έχεις ζητήσει. Καλά θυμόμανε εγώ.

Βασίλης. Μαρία, σου εύχομαι να είσαι καλά, στην υγεία σου και να έχεις μια καλή εβδομάδα που έρχεται. Επίσης, Βασίλη μου, και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε, αυτή που έρχεται όπως λες. Ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος κάτι μου έγραψε εδώ και το διέγραψε, το ακύρωσε. Χριστάρα μου, καλησπέρα φίλε μου, αλλά δεν πρόλαβα να το δω και το διέγραψες. Η κάτοικη, αύριο βράδυ θα... Ο προσκυνητής, έτσι, Αλκίνος Ιωαννίδης ακούμε.

0: μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω έτσι αυτά που θέλω εν εκείνη της ημέρας και το σαν σήμερα. Ο φίλος ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη μου λέει ότι ο πατέρας μου λέει έχει ένα ραδιόφωνο που παίζει μόνο Yellow Radio και ένα άλλο ραδιόφωνο λέει για τους υπόλοιπους σταθμούς ο γλυκούλης μου. Τότε σίγουρα ακούει, οπότε να του στείλω τις ευχές μου, τα χρόνια πολλά. Να είστε γερός, να είστε γερός, να χαίρεστε και τον κανακάρι σας εκεί στην Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη που τον έχετε μακριά. Ω, και ωραίο τραγούδι μπήκε, με αυτό θα κλείσω την πρώτη μας ώρα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, το «Δεν μας συγχωρώ».
1: Την παλιά μου αγάπη, τόσες θυελές εκεί.
0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζο, 030 από τον Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Χειρότερη ομάδα, λέει, από την Ρίτας, λέει, έχουμε. Να μην μπορείς να κερδίσεις, λέει, αυτήν την ΑΕΚ. Ναι, ότι μπορούσες, μπορούσες. Δεν το συζητώ. Λίγο πιο συγκεντρωμένη, λίγο τα λάθη και λίγο και η αστοχία που, εντάξει, είναι και η τύχη. Όλα μαζί. Εγώ θαρώ ότι ναι, τους είχαμε κανονικότατα. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Τζόρτζ. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ. Την καλύτερη ομάδα του κόσμου έχουμε.
1: Θα είμαι πάντα εδώ, να φιλάω αυτά που πέταξες.
0: Και εδώ ο φίλος ο Ικ

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, πάμε ολοτοχώς για τη δεύτερη. Σήμερα ξεκινήσαμε πιο αργά, στις 9.30. Μέχρι τις 11.30 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα. Κιτρινό μαύρο ντυλ η εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη. Κανονικά 8 με 10 είμαστε. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Θα φάτε τα καλύτερα στον Μπιλάκο, σας το εγγυώμαι. Και αν του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να χαρεί ιδιαίτερα, θα τσεπώσετε και δωράκι. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, γιατί είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν σε συγχωρώ. Πάμε λοιπόν για το διαφημιστικό μας και επανέρχομαι. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν Fuel Card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις Fuel Card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
13: Money.
11: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.
16: Άρης, ο θεός του πολέμου.
15: Λαϊκό.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό. Και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Λένα Ζευγάρα με το «Έχω στεναχώρια». Κίτρινα φώτα στο κιτρινό μαύρο ντεπό. Μόνο κίτρινα είναι τα φώτα στο ντεπό. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Μας το κέρασε το τραγουδάρα από τη Λένα Ζευγάρα, ο φίλος ο Διαμαντής που κάνει σεζόν. Καλή σεζόν, Διαμαντή. Ακούτε Yellow Radio 101,7, κιτρινό μαύρο ντυλ η εκπομπή, πιο αργά λίγο σήμερα. Μάριον Συριώτου, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, 2310-328-828. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής. Και στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής.
1: Έχω στεναχώρια που κοιμάσαι χώρια και είμαι κάθε βράδυ λιώμα στο ποτό.
0: Έτσι λίγο ένα εύθυμο, γιατί το είχα γυρίσει λίγο στην κλάψα εγώ, στην έντεχνη κλάψα που λέμε.
1: Και δεν σε νοιάζει φως μου πόσο σ' αγαπώ.
0: Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, σας περιμένει με δικό του πάρκινγκ. Πάνω στο κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε και δωράκι. Και θα φάτε τα καλύτερα. Πιο νόστιμο, παραδοσιακό σουβλάκι.
1: Και είμαι κάθε βράδυ λιώμα στο πότο. Έχω στενά χωριά.
0: Θα τα αφήσω λίγο έτσι χαλάκι να ακούγεται, γιατί έχω να σας πω 2-3 πραγματάκια πριν κάνουμε έτσι την ανάλογη μνήμα. Μείνετε συντονισμένοι και θα ανοίξετε πολύ την ένταση. Θα σας πάω έτσι σε εκείνο το ωραίο μάτς. Έχουμε όμως τους διαιτητές για το Άρης Λεβαδιακός. Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές για την επόμενη αγωνιστική των play-off. Διαιτητής στο μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό θα είναι ο κύριος Χρήστος Βεργέτης. Πρώτος βοηθός θα είναι ο Ανδρέας Φωτόπουλος και δεύτερος βοηθός ο Κωνσταντίνος Στάικος. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου, στο ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλκίδης. Οπ! Ενώ στο ΕΙΒΑΡ θα είναι η κυρία Ελένη Αντωνίου. Νάτι και γυναίκα.
1: Έχω στεναχώρια.
0: Άτσα, νάτα μας, νάτα μας.
1: Χωριά.
0: Χρήστος Βεργέτης λοιπόν, ο διαιτητής.

0: Και ένα πολύ ωραίο νέο, το οποίο βλέπω εδώ τώρα στην επίσημη σελίδα του ΑΣ, είναι χθεσινό. Απλά δεν το είχαμε πει, για το μπάσκετ Κορασίδων. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Άρη μας κέρδισε την ΜΕΝΤ με 49-45 ντερμπάρα και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Final Four της ΕΚΑΣΤ. Η ομάδα των Κοτούλη Αντωνόπουλου
1: ψάχνω για σένα στην παλιά την αγορά.
0: Πήρε τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έφτασε στην νίκη.
1: Όπως τα λόγια που μου είπες μια φορά.
0: Να πούμε λίγο τα συγχαρητήριά μας στα κορίτσια μας για το χάλκινο. Κοτούλης Αντωνόπουλος προπονητές. Και οι κοριτσάρες μας Τσεκούρα Λαμπαδά, Αγγέλου Μπακάλογλου, Κουτσφετζούλη, Αλμπανίδου και Τριφωνίδου. Μπράβο κορίτσια μας. Το μπάσκετ γυναικών συνεχίζει στο προπονητικό επιτελείο του Άρη ο Θωμάς Αντωνόπουλος. Βλέπω εδώ την ανακοίνωση την επίσημη. Αλλά και για το χάτμπολ γυναικών παραμένει στον Άρη η Αναστασία Μουρουζίδου.

Ευχαριστούμε τη Λένα Ζευγαρά με την τραγουδάρα, το έχω στεναχώρια. Να είσαι καλά βρε Διαμαντή, τι ευχαριστείς. Απλά να το ξαναπώ, όταν θέλετε να διαβαστεί κάτι στον αέρα, γρήγορα εννοώ, έτσι και να μην το αφήσω τελευταίο και αυτό αν προλάβω, μην προτιμάτε τα προσωπικά social, το έχω πει πολλάκι. Καλύτερα είναι να στέλνετε ή στο post που θα το διαβάσω σίγουρα στο τέλος, ή στο Yellow Viper. Να είσαι καλά Διαμαντή, εμείς ευχαριστούμε. Τι που έμαθε να μην τα παρατάει. Η επιμονή σου ακούμε από Ελεονόρα Ζουγανέλη και τα φιλιά μου στον Μάκη. Γεια σου λέει Μάριον από Αθήνα. Κιτρινόμαυρη Athens είναι ο Μάκης και είμαι σίγουρη γιατί μου είχες στείλει και το εισιτήριο. Εννοείται ότι πήγε συναυλία Μετάλλικα, έτσι Μάκη μου, δεν το συζητώ καν, είμαι σίγουρη. Τα φιλιά μου Κιτρινόμαυρη Athens, γεια σου ρε Μάκη.

Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 481, ζητάει τραγουδάκι εδώ από τα παιδιά από την Πάτρα, ο Αλίτης. Μάριον λέει καλησπέρα. Αφιερωμένο το παραπάνω υπέρ κομμάτι και καλή μας βραδιά λέει. Έχεις μπερδέψει λίγο τις εκπομπές. Το καλησπέρα, καλή βραδιά, in tomorrow. Σήμερα αργήσαμε λίγο λόγω του μάτς. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Εννοείται ότι θα το ακούσουμε.

Η σημερινή μνήμα λοιπόν, ο Άρης της Ανατροπής, ο Άρης της Ευρώπης, 14 Μαΐου ήταν 2022, όταν ο Άρης μας κέρδισε επιτέλους, σαν τελικό θα τον πω, όπου κερδίσαμε την ΑΕΚ με το ανατρεπτικό εκείνο 3-2, εκείνο το match, και πήραμε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το conference τότε. Ο Άρης μας, που όσοι ήμασταν μέσα, τη ζήσαμε, Θεέ μου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι εφόσον καταφέραμε και επιζήσαμε από εκείνο το παιχνίδι, όπως και ο Δημήτρης ο Σανλής επέζησε. Σας έχω το ηχητικό με τα γκολ εκείνης της ημέρας από τον Δημήτρη τον Σανλή, που έκανε επική μετάδοση. Χάναμε μέχρι το 78, κυρίες και κύριοι, 0-2 από την ΑΕΚ. Πετύχαμε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Τουλάχιστον σε επίπεδο επαγγελματικής εποχής. Βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο Facebook από μία σελίδα που, να με συγχωράει τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ την σελίδα, γιατί έκανα copy-paste το κείμενο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η αγάπη μου, η ίδια επιμονή σου. Εκείνο λοιπόν το παιχνίδι που είχε πολλές έτσι ιδιαιτερότητες πέραν της ανατροπάρας και φυσικά την να μπορούμε να παίξουμε στο conference, το εισιτήριο στην Ευρώπη. Ήταν ότι η μεγαλύτερη, ήταν και αυτή, ότι ήταν από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε επίπεδο επαγγελματικής εποχής. Και το κέρδος φυσικά, όπως σας είπα, δεν ήταν μόνο η ανατρεπτική νίκη, ήταν πως ο Άρης κατέκτησε πανάξια το ευρωπαϊκό εισιτήριο, κερδίζοντας τρεις φορές σε τέσσερα μάτς την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ενώ η κίτρινη ήταν αυτή που απέτρεψαν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, να θυμόμαστε, να πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα.

Έχει έτσι μια πάρα πολύ ωραία αναφορά με λεπτομέρειες για όλη τη διάρκεια των φάσεων του παιχνιδιού. Στη δύναμη μου δίνει. Στο 64 λοιπόν κερδίσαμε πέναλτι. Όταν σε σούτ του Μαντσίνη η μπάλα χτύπησε καθαρά στο χέρι του Χατζησαφή. Ο διαιτητής εκείνη τη στιγμή, ενώ αρχικά έδωσε την εσχάτη των ποινών, το πέναλτι, συμβουλεύτηκε το ΒΑΡ φυσικά και άλλαξε την απόφασή του. Απογοήτευση για τους παίκτες μας, απογοήτευση και εμείς στις κερκίδες. Και για κάποιους τα πράγματα τελείωναν. Είναι αυτό το επικό παιχνίδι που πάντα, γιατί ζητοκράβγαζα τότε, έτσι είχα ξεκινήσει, θυμάμαι, και την αμέσως επόμενη εκπομπή που μετά το παιχνίδι, τώρα την επόμενη ήτανε. Μην φεύγετε βρε πριν ακούσετε το φρ. Σας πληροφορώ ότι έβλεπα, ήμασταν όλοι απογοητευμένοι, γιατί εντάξει τώρα στο 70 τόσο λες αποκλείεται, 77 πώς ήταν. Σαν λες όλα θα γίνουνε. Λες αυτό ήταν, εντάξει τώρα πάει πάπαλα, και ο κόσμος είχε έτσι απογοητευμένος, είχε ήδη ξεκινήσει και έφευγε. Έβλεπα τον κόσμο και τους κοιτούσα και τους λέω μη φεύγετε βρε, μη φεύγετε. Παρόλο που είχα και εγώ την απογοήτευση τη μαύρη, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά έλεγα μη φεύγετε. Πόσες φορές να το πω άμα δεν ακούσουμε το φρ της λήξης. Και έτσι χάσατε μία τρομερή ατμόσφαιρα και ένα feeling φανταστικό όσοι φύγατε πιο νωρίς απογοητευμένοι. Αν είναι κάτι που με... Γιατί στο 77 ο Πάλμα εκτέλεσε κόρνερ και η μπαλιά επιστρέφει στα πόδια του από πλάγια, ο νεαρός ελίσσεται και κάνει δύο τρίπλες και σουτάρει με το αριστερό και γκολ. Μου, η ίδια επιμονή σου. Μειώσαμε. Να μοιραστούμε αυτά τα... Και ήρθε μετά και η ισοφάριση στο 85.

0: σαν λες όλ. Έγινε η σοφάριση λοιπόν στο 85 και θέλει φυσικά λίγα λεπτά για την λήξη. Αλλά όλοι για έναν θαυμαστό το λόγο ήμασταν σίγουροι πλέον για την ανατροπή. Είχαν δοθεί 7 λεπτά καθυστερήσεις, αλλά μας έφτασαν τελικά μόνο τα 3 τα λεπτά, γιατί στο 93 ο Καμαρά, ο οποίος τροφοδοτεί τότε τον Μπρούνο Γκάμα, αυτός στον Ματέο Γκαρσία, τι ωραία ομάδα που είχαμε τότε, πλάκα πλάκα.
1: Ο αγνωστό, τι μου έχει δώσει να ξέρεις και που να φάει.
0: Ο Αργεντίνος λοιπόν σουτάρει, η μπάλα χτυπάει στο κάθετο δοκάρι, επιστρέφει όμως τον ίδιο και έτσι ο Ματέο δεν αστοχεί ξανά. Και το 3-2 ήταν γεγονός και το πάρτι φυσικά στις κερκίδες αλλά και στο χόρτο είχε αρχίσει. Όπως κράτησαν φυσικά και 10 λεπτά έτσι οι πανηγυρισμοί. Πού να προλάβει μετά η Ένωση να αντιδράσει την αντίδρασή μας. Ο τότε Μάντεν σφυρίζει τη λήξη και ο Κουέστα με δάκρυα σπέβδει να αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου. Τότε η ΑΕΚ λοιπόν έκανε εγγένεια του νέου της σταδίου χωρίς ευρωπαϊκό παιχνίδι και άλλη ιδιαιτερότητα. Ενώ ο Άρης μας τότε θα έβγαινε Ευρώπη για πρώτη φορά επί 4 συναπτά έτη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελεόνορα Ζουγανέλη. Να βάλω λίγο ένα άλλο τραγούδι να παίζει από κάτω. Τι έπαθες γλυκό μου εδώ, καβουρδιστηράκι, για να δω λίγο μισό λεπτάκι. Οκ, okay, εντάξει. Σταν, με στεναχωρία ακούμε. Να κλείσουμε φυσικά αναφέροντας το εξής, ότι υπέροχη στιγμή πρόσφερε στον πολιτισμό αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα ο Σέρχιο Αραούχο, που τιμήθηκε πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Σε εκείνο το μάτς ήταν από το σωματείο εις το όνομα του Άλκη. Να θυμίσουμε γιατί βραβεύτηκε ο Αραούχο, ότι είχε αφιερώσει ένα γκολ του που είχε πετύχει το προηγούμενο Φεβρουάριο στο Βικελίδης στον αδικοχαμένο Άλκη, κάνοντας με τα δάχτυλά του το Α. Ο Αραούχο, ο οποίος πριν τον αγώνα κατέθεσε μάλιστα και τη φανέλα του στον τόπο μαρτυρίου του Άλκη. Ωραίος παίκτης είχαμε τότε, Κουέστα, Σούντγκρεν, Σάκητς. Αχ, ο Σάκητς, φίλε, ο Σάκητς. Όσοι με ακούτε και ξέρετε, τώρα καταλαβαίνετε. Πάντα αυτό το όνομα το έλεγα λίγο κάπου, Σάκητς. Κούκλες ο Σάκητς, θα κάνεις. Φαμπιάνο, Μπράμπε, Τσεμπακατά, Ματίγια, Ντουκουρέ, Μαντσίνι, Γκάμα, Μπερτόγλιο, Ματέο, Ιτούρμπε, Πάλμα, Καμαρά, Δελιζίστη.

0: πες μου αν.
1: Ήμουνα σίγουρη, Μάκη, τι μου το ξαναστέλνεις και την αφήσα. Iron Maiden. Όπα, άλλο είναι αυτό. Α, δεν είναι Metallica καλέ, Iron Maiden είναι. Αυτό πότε είναι τώρα? Κάτσε λίγο, γιατί με μπέρδεψες τώρα. Ο ΆΚΑ, Ολυμπιακό Στάδιο, 23 Μαΐου, Ελλάδα. Πότε είναι αυτό παλιό? Για τους Iron Maiden. Ναι, περσινό, που είχες πάει το 25, λέω κι εγώ. Α, με τρελάνεις ρε Μάγκη. Έτσι που λέτε. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές μέσα στο γήπεδο και όσοι το βλέπατε στις τηλεοράσεις σας. Αυτοί που φύγανε δε, ακόμα πρέπει να χτυπάνε το κεφάλι τους.
0: Όχι ρε φίλε, θα λέει.
1: Αγάπη να σου δώσω. Εν τω μεταξύ, πέραν του ηχητικού που έχω, τώρα θα το ακούσουμε, με τα γκολ από τον Οσανλή, έχω και κάτι δικά μου ηχητικά μέσα με τα γκολ, εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Θέλω να τα ακούσουμε λίγο παρέα, τα γκολ του Δημήτρη μαζί με ηχητικό. Το είχαμε φτιάξει εδώ από το γέλιο, ήταν απίστευτη στιγμή. Πάμε λίγο έτσι να το θυμηθούμε.
2: Πάλμα, κάνει μια τρίπλα, Πάλμα μέσα στην περιοχή, κάνει και μια δεύτερη πάντα Πάλμα, το σούτ, γκολ! Γκολ! Γκολ! Λουίς Πάλμα σε 77! Κι άλλο κόρνερ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά, από τα δεξιά, τελείωμα Τίγια, στην περιοχή και παλιά,
1: δεν ξέρω ποιος το έβαλε. Έπως.
2: Τρέχει ο Καμαρά εκεί με τον Μητογλου. Καμαρά θα τσιπήσει την μπάλα. Γίνει πλάγι αριστερά. Καμαρά. Πάντα με την περιοχή. Ματέο πλασάρι. Το χάρι. Δεν σε προσπάθεια Ματέο. Απίστευτα πράγματα! Απίστευτα! Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε στο πλέον της Κυκελίνης. Άρησα 3-2. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει!
1: Δεν ήξερες τι άλλο θα ζήσουμε. Πού να ξέρες.
2: Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Όλοι έχουν γίνει να κουβάρει από το πάγκο. Έχει φύγει ο Κουέστα από την αιστεία του. Όλο το γήπεδο είναι στο πόδι. Άρισα 3-2 σε μια εθνική ανατροπή. Σε μια ανατροπή από αυτές που μόνο στα παραμύθια μπορείς να περιγράψεις. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο Κλεάδης Βικελίδης. Ένας Άρης χιλίων νεότων. Ένας Άρης ο οποίος αυτό που αξίζει θα πρέπει να το πάρει με το σπαθί του. Ένας Άρης ο οποίος δεν θέλει δεκανίκια.

0: Θεό του θαύματος, λέει, επιζήσαμε. Και ο Δημήτρης και εμείς.
1: Πόσες χιλιάδες αγαπώ για ένα θυγμένο εγώ.
0: Έπω στο σχόλιο, όταν μπήκε το γκολ το δεύτερο, δεν ξέρω ποιος το έβαλε.
1: Να στα πληρώσω. Να ρίχνεις τάχτη στην πληγή και εγώ να...
0: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Όλοι.
0: Από τις καλύτερες μεταδόσεις νομίζω. Θα πρέπει να συμφωνεί και ο ίδιος. Σαν σήμερα λοιπόν ήταν, γι' αυτό έτσι κάναμε το μίνι αφιέρωμα. Σαν σήμερα 14 Μαΐου. Δεν ξέρεις λοιπόν Μίτσο, τι θα ζήσουμε ακόμα στο κλεάν της Βικελίδης. Κάθε φορά λέει αυτό λέμε και κάθε φορά ζούμε τα απίστευτα.

0: αν χαίρεσαι. Γεια σου ρε Αποστόλη, 7:37. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Τα φιλιά μου στη φαμίλια σου ρε Απόστολε. Και σε όλη την κυτρινόμαυρη Κατερίνη εκεί, Σούπερ 3 Κατερίνη, σε όλα τα αδέρφια. Και στην Ήβη μου. Όχι καλέ Τζόρτζ, δεν βγήκε. Ξυπνήστε, ξυπνήστε.
1: Χωρί που τα κάτια μου λείπεις, μες σ' ένα χωρίο έρωτα σου αλήτης.
0: Ο Μπέος λέει τι έγινε, λέει προχθές, λέει έχασε, λέει εγώ λέω να ασχοληθεί λέει, με το Eurovision. Τώρα ήρθε και έδεσε. Να τον δω και στο Eurovision. Μπα, έχει κάτι προβλήματα εκεί πέρα με κάτι ανακρίτριες, έμαθα την Τρίτη, έπρεπε να παρουσιαστεί κάτι με το Δήμο, λέει, κάτι οικονομικά, λέει, σε βαθμό κακουργήματος, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Το διάβασα στα social media, στις ειδήσεις.

0: έχει σου δώσει μου μάχη.
1: Την καλησπέρα μου, αμφιλόχιε. Γεια σου, βουνό μου, γεια σου, τσολιά. Τα παιδιά μας εκεί που μας προσέχουν. Η ασφάλεια στο Βικελίδη. Μάριον λέει καλησπέρα. Πού θα σου να εσύ, βρε αμφιλόχιε, ήμουν σίγουρη ότι θα σου να χαριλά. Την Κυριακή λοιπόν, 5 η ώρα είναι το ποδόσφαιρο και 5.30 είναι το

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταν με το ωραίο τραγουδάκι που μας κέρασε με στεναχωρή. Α, ο γλυκός μου ο Αμφιλόχιος λέει ότι δεν ακούει, λέει, αλλά με ευχαριστεί, λέει, γιατί κάτι καλό θα είπες, λέει, σίγουρα. Εννοείται, Αμφιλόχιε, όχι μόνο καλό, σας πένεψα εκεί όλα τα παιδιά, όλους εσάς, εκεί στην ασφάλεια, στην Κερκιδάρα μας, στην Επτά. Τσολιά σε είπα, βουνό σε είπα, ένα σκασμό πράγματα είπα.

0: Τα φιλιά μου, Ιωάννη 888. Καλησπέρα, λέει η Μάριον. Ελπίζω να είσαι καλά. Χαίρομαι, λέει, που σε ακούω. Καρασός! Καράσο! Καλησπέρα, φίλος. Κιτρινό μαύρη Athens.
1: Έξω φυσάει.
0: Δόξα τον Πανάγαθο. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε.

το μεταξύ, να κάνω λίγο και ένα σχόλιο το οποίο δεν το έκανα εχθές για τον Ούρος Ράσιτς. Ο Ράσιτς, ο οποίος στο παιχνίδι φόρεσε το περιβραχιόνιο στο χθεσινό παιχνίδι του αρχηγού κόντρα στον Βόλο, με την νίκη μας φυσικά του Άρη 2-1. Λάθη στραβά. Και μάλιστα ο Σέρβος, με ανάρτησή του στον λογαριασμό του, τον προσωπικό στο Instagram, δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή, λέει, να είναι αρχηγός. Θα τα δώσει όλα την επόμενη σεζόν για να κάνει τον κόσμο και την ομάδα περήφανος. Τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Ένας ο ψηλός που τον λέω εγώ. Ο Σέρβος που βλέπουμε να έχει έτσι πολύ ωραία πατήματα. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση, αναλυτικά έγραψε: όταν έφτασα, λέει, υπήρχαν πολλές προκλήσεις, μια νέα χώρα, μια νέα γλώσσα και μια νέα ομάδα. Χρειάστηκε, λέει, χρόνος μέχρι να μπορέσω πραγματικά να πω ότι προσαρμόστηκα και στη χώρα αλλά και στο πρωτάθλημα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να φτάσω στο επίπεδο που ήθελα και τώρα, ως αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, πήρα, λέει, το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον πρώτο μου αγώνα ως αρχηγός πετύχαμε μια εκτός έδρας νίκη. Ξέρω, μας λέει, ότι ο αρχηγός είναι απλά ο πρώτος ανάμεσα σε ίσους, αλλά ένιωσα πραγματικά μεγάλη τιμή, γιατί στο τέλος της σεζόν τόσο οι οπαδοί όσο και ο σύλλογος μου έδειξαν ότι η σκληρή μου δουλειά δεν πέρασε απαρατήρητη. Η σεζόν, λέει, ήταν μεγάλη. Βλέπω εδώ αναλυτικά την ανάρτησή του όλη στο προσωπικό του λογαριασμό, με πολλές καλές στιγμές, μας λέει, αλλά και κάποιες δύσκολες. Στο τέλος μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος με τις τελευταίες μας 4 νίκες και πιστεύω ότι αν μείνω εδώ την επόμενη σεζόν θα δώσω τα πάντα για να κάνω τους οπαδούς και την ομάδα περήφανους. Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο και η επιτυχία είναι πάντα μια διαδικασία που τελικά φέρνει αποτελέσματα. Τελειώνοντας, γράφει: τα καλύτερά μου, λέει, στο ποδόσφαιρο δεν έχουν έρθει ακόμα και πιστεύω πραγματικά ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι τα καλύτερα της καριέρας μου. Πάμε, λέει, Άρη. Η δήλωση του Ράσιτς, του ψηλού.

Την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Μαριονάρα μου λέει καλή εκπομπή, λέει κοριτσάρα. Τώρα άνοιξα λίγο το ραδιόφωνο, γιατί τώρα ήρθα στο μέρος μου, λέει τα φιλιά μου. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες και μία κόκκινη. Κιτρινό μαύρη νέα ευκαρπία, Αλέξανδρε, καλησπέρα φίλε μου. Μέχρι τις και μισή θα είμαι εδώ, οπότε να έξω ένα 20 λεπτό. Καλή ακρόαση, Αλέξανδρε, όσο έμεινε. Έχασε το ηχητικό του ο Σαλίνη. Τι να σε κάνω. Το βάλουμε, λέτε, άλλη μία. Θέτε. Σαν σήμερα, 14 Μαΐου, η ανατροπάρα της Αριανάρας εντός Κλεάνθης Βικελίδης με την ΑΕΚ. Ακούσουμε άλλη μία φορά, λέτε, θέτε. Τα γκολ του ο Σαλίνη.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Μάλαμα για το υπέροχο τραγούδι, το «Πριγκιπέσα» που ακούσαμε. Επόμενο, από ό,τι βλέπω, είναι από τον Μπάμπι Στόκα, το «Και έμεινα εδώ», δεν ξέρω. Για να ακούσω λίγο. Γιατί δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το τραγούδι, αυτό είπα, δεν ξέρω.
1: Σαν μια χορδή που χτυπάει δυνατά
0: μέσα. Ναι, τραγουδάρα, τη θυμήθηκα.
1: Σαν που σβήνει και μια μελωδία

0: Να σε καλά, ρε Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Καλά ξηγήθηκες και έπινε σε ρετσινούλες. Και κάπως έτσι λέει, σε πρόλαβα. Μπράβο ρε εσύ, Αλέξανδρε. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Χριστάρα. Που μου στέλνει κάτι φωτογραφίες εδώ. Είπες, για το μάτς. Για την τελευταία φωτογραφία για λαύρε. Γεια σου Χριστάρα μου, φιλιά.
1: Τα λουλούδια, τα παιδιά στα χειρουργεία. Τα φύλλα που μυρίζουν στην αυλή.
0: Ο κύριος Βασίλης, καλή εκπομπή, λέει, και να ευχηθούμε ο Γάλλος, για τον Νουά αναφέρεται, την επόμενη χρονιά να είναι ο μέσος παίκτης και όχι εκείνος, λέει, που ξεχωρίζει ανάμεσα σε μέτριους. Για τον μπασκετικό αγώνα μιλάει σήμερα ο αγαπημένος ο κύριος Βασίλης. Καλή ακρόαση, καλησπέρα. Και εγώ το εύχομαι έτσι για τον Νουά, βέβαια. Όλα θα γίνουν, ας περιμένουμε λίγο να δούμε την μεταγραφική περίοδο. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, αγαπημένο μου κύριε Βασίλη. Η Πόλα, καλή εκπομπή, λέει, φίλοι. Ραντεβού με την πριγκιπέσα, λέει, την Κυριακή. Γι' αυτό έβαλα την πριγκιπέσα από το μάλαμα. Γεια σου Πόλα, γεια σου Στέφο, γεια σου Αγγελούκο. Με μπάλες μπάσκετ η Πόλα. Μπασκετική γάρ. Και έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Τα φιλιά μου, παιδιά.
1: Τις ώρες που λείπεις, η μουσική μου, να μην βρεις.
0: Ο Χριστάρας, καλησπέρα, χτυπάει και εδώ από την κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Χτυπάτε, λέει, τον αυτοκράτορα, λέει, τώρα, λέει, γιατί ξέρετε όμως, λέει, ότι σε λίγο δεν μπορείτε να τον δείτε στα μάτια, λέει. Βάμος Αριανάρα. Με έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες ο Χριστάρας από την κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Όχι, δεν τον χτυπήσαμε πολύ, εντάξει. Εγώ τουλάχιστον. Αλλά ναι, έρχεται η ώρα. Έρχεται, Χριστάρα, έχουμε feeling. Η Κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγόνη από την κυτρινό μαύρη τούμπα με έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες. Αντιγόνη μου, τα φιλιά μου, σε σένα και στους γονείς σου, κοριτσάρα.
1: Είναι οι εικόνες, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, τα πτυχία, τα λουλούδια, τα παιδιά στα χέρια.
0: Έχω έτοιμο και το τραγούδι που ζήτησε ο Κωνσταντίνος, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Για να κλείσουμε.
1: Και όπως είναι...
0: τα παιδιά από την Πάτρα που ζήτησε ο Κωνσταντίνος με τον Αλίτ.

0: Έτσι, για να κλείσουμε λίγο την εκπομπή με φτερούγισμα, με ελπίδα, ακούγοντας έτσι αυτή την χαρά που είχαμε εκείνη την ημέρα, ότι θα ξανάρθουν τέτοιες μέρες. Εγώ αυτό αναπολώ, καθώς τα άκουγα μαζί σας παρέα. Είναι τρομερές συγκινήσεις αυτές που ζούμε με κάτι που αγαπάμε τόσο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαμπιστόκα. Πάμε να ακούσουμε έτσι άλλη μία τον Δημήτριο Σανλή και τα γκολ της αναμέτρησης, σαν σήμερα.
1: Και πάλι ο Πάλμα κάνει μια τρίπλα, Πάλμα μέσα στην περιοχή, κάνει και μια δεύτερη πάντα Πάλμα, το σούτ, γκολ! Από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά, από τα δεξιά, τελείωμα Τίγια, με στην περιοχή και παλιά. Εκεί με τον Μητογλου, Καμαρά θα τσιπήσει την μπάλα, γίνει πλάγια αριστερά, Καμάρα, πάντα με την περιοχή, Ματέο πλατάρι, το χάρι, δεν θέλει προσπάθεια Ματέο! Απίστευτα πράγματα! Απίστευτα! Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε στο πλέον της Κυκελίδης. Άρησα 3-2. Το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Όλοι έχουν γίνει να κουβάρει από το πάγκο. Έχει φύγει ο Κουέστα από την αιστεία του. Όλο το γήπεδο είναι στο πόδι. Άρης ΑΕΚ 3-2 σε μια εθνική ανατροπή και μια ανατροπή από αυτές που μόνο στα παραμύθια μπορείς να περιγράψεις. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο Κλεάνθης Μικελίδης. Ένας Άρης χιλίων νεότων, ένας Άρης ο οποίος αυτό που αξίζει θα πρέπει να το πάρει με το σπαθί του. Ένας Άρης ο οποίος δεν θέλει δεκανίκια.

0: Ευχαριστούμε για το τραγούδι, Κωνσταντίνε, που μας αφιέρωσες. Χίλιες σιωπές από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ από τον Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο μου λέει, ακούγοντας λέει τον Όσαν Λί, σκεφτόμουν όλους αυτούς λέει τους Αριανούς που τα βάζουν λέει με το ραδιόφωνο. Ήθελα λέει να τους πω λέει πραγματικά λέει ότι τους λυπάμαι, ακούγοντας την όποια προσπάθεια του Δημήτρη αναφέρεται ο Γιώργος.
1: Στις βραδινές περιπλάνες.
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Από τη στιγμή που διαβάζω την οποιαδήποτε κριτική, αλίμονο, είναι δεκτή, αρκεί να μην είναι, ξέρεις, λιδωρητική, θα την πω εγώ στα μαριονίστικα. Να μην έχει χαρακτηρισμούς, βρισχές. Εκεί βγάζουμε νύχια. Και λογικό, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσάς τους ίδιους, εάν έρθει κάποιος και σας επικρίνει με χαρακτηρισμούς και βρισχές, δεν νομίζω να κάτσετε και με σταυρωμένα χέρια να το δεχτείτε. Καλή επιτυχία εύχεται ο Τζόρτζ στα παλικαράκια μας για τον αυριανό τελικό. Αμήν, Τζόρτζ. Αμήν. Ο Θεός μαζί τους.

Καλησπέρα, τι κάνεις, μου λέει ο φίλος μου, ο DJ της καρδιάς μας, ο Στέλιος, από τα κεντρινό μαύρα βασιλικά. Ρε φίλε, λέει, όταν ακούω, λέει, αυτά τα ηχητικά, με πιάνει, λέει, ακόμα μεγαλύτερη θλίψη. Πώς ήμασταν, λέει, και πώς καταντήσαμε. Καλά, δεν καταντήσαμε πια και στη γάμα, στη βήτη, Θεός να... Παναγία. Τα έχουμε λίγο τα στραβά μας, Στέλιο. Να μην σε πιάνει θλίψη, να σε πιάνει ανυπομονησία για τα καινούργια. Αυτά να ευχόμαστε να έρθουν. Όχι αυτά που ακούσαμε, καλύτερα. Πολύ πολύ καλύτερα. Τα φιλιά μου, Στελάρα. Εγώ δεν τα έβαλα να τα ακούσουμε για να σας ρίξω σε κατάθλιψη και σε χάπια. Άρα πώς θα το κάνουμε? Ήταν ένα παιχνίδι που έχει μείνει μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ιστορία. Είναι κάποια παιχνίδια που έχουν μείνει. Σε μένα η πρώτη πεντάδα, το λέω. Είναι το φιλικό με την Μπόκα. Είναι εκείνο το παιχνίδι στο μπάσκετ πιγκάλι με το τρίποδο του Γιαννάκη. Στην εκπνοή, σε 16 δευτερόλεπτα. Είναι τη τεσσάρα με δάφτους. Είναι αυτό της ανατροπής. Πώς θα το κάνουμε? Με το μιλάω τώρα για αυτά που έζησα εγώ προσωπικά, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα μεγάλα μάτια στη Αριάννα Ρασαλίμωνο. Και πολύ μεγαλύτερα ίσως. Με την ομαδάρα Αλεξιάδη. Τι να λέμε. Απλά μιλάω προσωπικά για αυτά που έχω ζήσει εγώ προσωπικά.

0: Θα πάω ξανά στον αγαπημένο Αλκίνο Ιωαννίδη με το υπέροχο τραγούδι του «Το όνειρο ήτανε».
1: Ο ουρανός ανάβει τα φώτα.
0: Έτσι σας ρίχνω λίγο την ψυχολογία για να μπει λίγο στο τέλος το «Όσο θα ζω» από τους Νάουσα Ούλτρας, από την κυτρινόμαυρη Νάουσα, τα παιδιά που έχουν κάνει τη μελοποίηση του συνθήματός μας και μπαίνει σε κάθε εκπομπή στο κυτρινόμαυρο ντύλι, στο τέλος.

νυχτερινό μαύρη ορεστιάδα. Ο Χριστάρας εδώ. Κομματάρα λέει Μάριον, μας πέθανες. Μέγας λέει Αλκίνος. Αγαπάει Αλκίνο ο Χριστάρας. Όντως ωραίο κομμάτι. 30 λεπτά μετά τις 11.

0: τώρα του Άρη μας, 87-81 το σκορ. Όμως αύριο έχουμε παιχνίδι, τα παιδιά μας.
1: Και ψυχή μου το δωμάτιο άδειο και από το όνειρό μου.
0: Τα παλικάρια μας που να τα ευχηθώ, όχι με αυτό το τραγούδι, με το όσο θα ζω θα ευχηθώ. Και όπως λέει ο Χριστάρας από την Ορεστιάδα, τι ζήσαμε λέει και τι θα ζήσουμε με αυτόν τον Άρη μας. Άντε λέει καλό ξημέρωμα. Για να ακούσουμε λοιπόν την τραγουδάρα, τη μέγιστη τώρα.

Ο Τζόρτζο, φίλος μου, Μάριον, είσαι η καλύτερη βραδινή ραδιοφωνική παρέα. Μετά φυσικά λέει τον λυκάνθρωπο Αλέξανδρο Πόχο. Χορεύοντας με τους λύκους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ρε Τζόρτζ. Πόχος ένας. Τα φιλιά μου Αλεξάνδερ. Κιτρινό μαύρα Γιάννενα. Καλό βράδυ Τζόρτζ. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Κιτρινό μαύρο ντύλ λαμβάνει τέλος. Το κεντρικό μαύρο ντύλ λοιπόν ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, για τη συμμετοχή σας. Εμείς τα λέμε αύριο. Είπαμε, αυτή την εβδομάδα έχω 3 στα 3. 3 εκπομπές μετά από μάτς. 3 μάτς, 3 μετά. 3 after game. Αύριο λοιπόν τα παλικάρια μας 6 ώρα. Η καρδιά μας θα χτυπάει στο κιτρινό μαύρο αγρίνιο. Με το καλό, με το καλό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, όλοι οι Άγιοι και ο Θεός να είναι εκεί μαζί σας, παιδιά μου. Και να φέρετε το τρόπαιο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν το βράδυ, 10, με το καλησπέρα και καλή βραδιά. Παρασκευόβραδο. Και ας ευχηθούμε... Αν έχουν πάρει και το τρόπαιο τα παλικάρια μας, να κάνουμε έτσι ένα ωραίο ντάχτυρντι αύριο. Καιρό έχουμε. Αν όχι, θα τους πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια για την όλη τους προσπάθεια. Μην ακούσω για τα παλικαράκια μας. Κύχε, άμα τύχει, Θεός φυλάξει. Να χτυπήσω όλα τα ξύλα του κόσμου. Αλλά δεν θέλω κύχ. Να έχετε όλοι ένα όμορφο ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο το βράδυ στις 10. Μάριο Συριώτου ήμουν στο μικρόφωνο τις 2 προηγούμενες ώρες. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το πιο νόστιμο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στον Μπίλι, ο οποίος είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά και σας περιμένει. Του λέτε ότι είστε από την Μάριο και τσεπώνετε δωρακί. Α, αυτό είναι το deal. Δεν είναι έτσι παίξε το η ονομασία μας. Εδώ κάνουμε ντύλια, κάνουμε συμφωνίες. Φιλαράκι, του λέω, αν θέλεις να είσαι χορηγός, λέω, στο deal, θα κάνουμε deal. Ακούω, μου λέει ο Μπίλης. Δεν μόνο χορηγός και μπλα μπλα μπλα. Όποιος έρχεται, λέω, και σου λέει ότι θα είναι από μένα, θα του δίνεις, λέω, δωρακί. Έγινε, μου λέει. Καληνύχτα Ντένις 114 στα Χασομέρια έσκασες μύτη. 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες, η κιτρινόμαυρη Φιλαδέλφια, Αμέρικα. Γεια σου ρε Ντένις. Τα λέμε αύριο στις 10, εύχομαι με μια πολύ χαρούμενη εκπομπή. Θα βάλουμε το ωραία. Αν και εφόσον. Άντε μπάι. Φιλούμπες, για να μου φιλούμπες. Τι νομίζατε, δεν θα το πω. Και να μη σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τσάου.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
5: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-54-53.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.